0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ψαλμό του 91. Είναι ψαλμός ο οποίος γράφτηκε βεβαίως σε άλλες εποχές, αλλά είναι ψαλμός ο οποίος δείχνει την πρόνοια και τη φροντίδα την οποία ο Θεός έχει για το δικό του άνθρωπο. Σε όλες τις περιστάσεις, σε όλες τις συνθήκες, για ό,τι ο Θεός επιτρέπει. Ο κατοικών υπό τη σκέπη του υψίστου, υπό τη σκιά του Παντοκράτορος, θέλει διατρίβη. Θα λέγω στον Κύριο, εσύ είσαι καταφυγή μου και φρούριό μου, Θεός μου. Επάνω σε αυτόν εγώ θα ελπίζω. Γιατί αυτός θα σε λυτρώνει εκ της παγίδας των κυνηγών και εκ θανατηφόρου λοιμού. Με τα πτερά αυτού θέλει σε σκεπάζει και υπό τα σπτέρυγας αυτού θέλει είστε ασφαλείς. Η αλήθεια αυτού είναι πανοπλία και ασπής. Δεν θα φοβάσει από φόβο νυχτερινό την ημέρα από βέλος που πετάει, από θανατικό το οποίο περπατάει στο σκοτάδι, από όλεθρο ο οποίος σε ρημώνει μέρα μεσημέρι. Χίλιοι θα πέφτουν από αριστερά σου, μύριοι από δεξιά σου, αλλά σε σένα το κακό δεν θα πλησιάζει. Μόνο με τους οφθαλμούς σου θα θεωρείς και θα βλέπεις την ανταπόδοση των ασεβών. Και επειδή εσύ τον Κύριο, την ελπίδα μου, τον ύψιστο έκανες καταφύγιό σου, δεν θα συμβαίνει σε σένα κακό και μάστιγα δεν θα πλησιάζει τη σκηνή σου. Γιατί θα προστάξει τους αγγέλους αυτού περισσού για να σε διαφυλάτουν εν πάσες τες οδύσου. Θα σε σηκώνουν στα χέρια τους για να μην προσκόψεις σε πέτρα, μη σκοντάψεις το πόδι σου σε πέτρα. Θα πατήσεις επιλέοντα και επί ασπίδα. Θα καταπατήσεις σκύμνο και δράκοντα. Επειδή έθεσε νησεμέ την αγάπη αυτού, δια τούτο θέλω λυτρώσει αυτόν. Θα υψώσω αυτόν, γιατί γνώρισε το όνομά μου. Θα με επικαλείτε και θα εισακούω αυτόν. Μαζί του θα είμαι εν θλίψη. Θα λυτρώνω αυτόν και θα δοξάζω αυτόν. Θα χορτάσω αυτόν μακρότητα ημερών και θα δείξω εις αυτόν τη σωτηρία μου. Είναι ψαλμός ο οποίος με πολύ αδρό τρόπο σκιαγραφεί το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Τα δάφια αυτά χρησιμοποιήθηκαν και στις ώρες του πειρασμού του Κυρίου. Και όντως αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο ο πατέρας αντιμετώπιζε το γιο του και τη σχέση που ο Υιός, ο Ιησούς Χριστός, είχε εδώ στη γη με τον πατέρα. Αλλά επειδή ό,τι έκανε ο Χριστός και ό,τι πέτυχε ο Χριστός το άφησε σαν δωρεά σε εμάς, σαν παρακαταθήκη, δυναμική παρακαταθήκη, όχι στατική, που σημαίνει ότι αυτά τα οποία εκείνος έκανε, αυτά τα οποία εκείνος χάρηκε, αυτά τα οποία εκείνος εν το συνόλο γεύτηκε, τα δίνει και σε εμάς. Και τη δύναμη να τα ζήσουμε και τις ικανότητες να τα ζήσουμε και μεταφέρει και τις υποσχέσεις του Θεού σε εμάς. Και αυτά όλα τα οποία διαβάσαμε, που είναι οι υποσχέσεις του Πατέρα στο Γιο, η σχέση την οποία είχαν, όλα αυτά από το πρόσωπο του Γιου, του Ιησού Χριστού, παίρνουν σε εμάς. Και γι' αυτό επειδή εκείνος παρακάλεσε τον Πατέρα του για μας, γι' αυτό και εμείς τώρα λέμε, αυτά εδώ που ήταν του Υιού σου είναι και δικά μας. Γιατί εκείνος παρακάλεσε εσένα για μας. Άρα. Αυτά είναι και δικά μας. Συνεπώς ο καθένας, παίρνοντας το εδάφιο, το κάθε εδάφιο εδώ, το φέρνει μπροστά στο Θεό και λέει, είχες πει για το γιο σου αυτό, δικό μου. Όταν ήταν εδώ πέρα κάτω, ο γιο σου έκανε αυτό, έκανε το ένα. Το διεκδικεί. Και με τη χάρη του Θεού μπορούμε και διεκδικούμε. Αυτά τα οποία ο Χριστός κέρδισε για μας. Δεν το άξιζε κανείς βεβαίως, δεν το αξίζει. Αλλά είναι η δωρεά του Θεού. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Επομένως λοιπόν σήμερα καθώς θα στραφούμε στο λόγο του και θα διαβάσουμε και μια περικοπή μέσα από την Καινή Διαθήκη, σε αυτό το πρίσμα θα το δούμε ότι είναι κέρδη, είναι στοιχεία τα οποία ο Χριστός κέρδισε. Τα φύλαξε και τα δίνει σε εμάς. Πλήρες πακέτο σωτηρίας. Και δώρα και δυνατότητα και ικανότητα και προορισμό και τέλος, όλα μαζί πακέτο. Αλλά να ακούσουμε έναν και στη συνέχεια θα διαβάσουμε μια περικοπή από το λόγο του πάλι. Mm-hmm. κανείς.

Διαβάζω το τελευταίο κεφάλαιο από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Μετά από αυτά, μετά από μερικές μεταναστάσιμες εμφανίσεις του Ιησού, εφανέρωσε τον εαυτό του πάλι ο Ιησούς στους μαθητές στη θάλασσα της Τιβεριάδος κατά τον εξής τρόπο. Βρίσκονταν εκεί ο Σίμων Πέτρος και ο Θωμάς, ο οποίος επωνομαζόταν Δίδυμος, και ο Ναθαναήλ που προερχόταν από την Κανά της Γαλιλαίας, και η γη του Ζεβεδαίου και άλλοι δύο από τους μαθητές του. Τους λέει ο Σίμων, πάω να ψαρέψω. Και εκείνοι του απαντούν, θα έρθουμε κι εμείς μαζί σου. Βγήκαν λοιπόν και ανέβηκαν αμέσως στο πλοίο, αλλά εκείνη τη νύχτα δεν έπιασαν τίποτε. Και αφού ξημέρωσε, στάθηκε ο Ιησούς στο γυαλό. Δεν κατάλαβαν όμως οι μαθητές ότι είναι ο Ιησούς. Εκείνος όταν τους λέει, παιδιά, μήπως έχετε τίποτα να φάμε? Του απαντούν, όχι. Τους ξαναλέει εκείνος, ρίξτε το δίχτυ στη δεξιά πλευρά του πλοίου και θα βρείτε. Και το έριξαν και δεν μπόρεσαν πια να το σύρουν από το πλήθος των ψαριών που είχαν πιάσει. Τότε λέει στον Πέτρο ο μαθητής εκείνος, τον οποίον αγαπούσε ο Ιησούς, ο Ιωάννης, ο Κύριος είναι. Και καθώς το άκουσε ο Πέτρος ότι είναι ο Κύριος, έβαλε το επένδυμα γιατί ήταν γυμνός και ρίχτηκε στη θάλασσα. Εν τω μεταξύ οι άλλοι μαθητές ήρθαν με το πλοιάριο, γιατί δεν ήταν μακριά από τη γη, απήχαν μόλις 200 πύχες. Ήρθαν λοιπόν στον γυαλό, τραβήχαν προς τα έξω, σέρνοντας και το δείχνει με τα ψάρια. Και καθώς αποβιβάστηκαν στη γη, βλέπουν μια θράκα και ένα ψάρι να είναι πάνω σε αυτήν και ψωμί. Και τους λέει ο Ιησούς, φέρτε από τα ψάρια που πιάσατε τώρα. Και ανέβηκε ο Σίμων, τράβηξε το δείχτη στη γη γεμάτο από ψάρια μεγάλα, 153. Και ενώ ήταν τόσα, δεν σχίστηκε το δείχτη. Τους λέει τότε ο Ιησούς, ελάτε, γευματίστε, να φάτε. Κανείς από τους μαθητές δεν τολμούσε να τον εξετάσει. Καλά, εσύ ποιος είσαι? Επειδή ήξεραν ότι είναι ο Κύριος. Έρχεται λοιπόν ο Ιησούς και παίρνει τον άρτο και τους δίνει και το ψάρι επίσης.

αλήθεια ότι όταν ήσουν νεότερος, έζωνες τον εαυτό σου και περπατούσες όπου ήθελες, πήγαινες όπου ήθελες. Όταν όμως γεράσεις, θα τεντώσεις τα χέρια σου και άλλος θα σε ζώσει και θα σε φέρει εκεί που εσύ δεν θέλεις. Και το είπε αυτό δείχνοντας με ποιο θάνατο πρόκειτο να δεξάσει τον Θεό. Και αφού το είπε αυτό, γυρίζει και του λέει: ακολούθη με. Γυρίζει τότε ο Πέτρος και βλέπει να ακολουθεί και ο άλλος ο μαθητής, τον οποίο αγαπούσε ο Ιησούς, ο οποίος και έπεσε στο δείπνο στο στήθος του και του είπε: Κύριε, ποιος είναι ο παραδίδωσε. Είναι η περιφραστική έκφραση του Ιωάννη, ο ίδιος τα γράφει και δεν αναφέρει το όνομά του. Και όταν τον είδε ο Πέτρος, λέει στον Ιησού: Κύριε, τι θα γίνει με αυτόν. Του λέει ο Ιησούς: μα αν αυτόν θέλω να μένει μέχρι ότου έλθω, τι έχει να κάνει αυτό με σένα. Εσύ να με ακολουθείς. Διαδόθηκε λοιπόν ο λόγος αυτός στους αδελφούς ότι ο μαθητής εκείνος δεν πεθαίνει. Ο Ιησούς όμως δεν είπε σε αυτόν ότι δεν πεθαίνει, αλλά ότι αν αυτόν θέλω να μένει μέχρι ότου έλθω, τι προσέ, τι σε ενδιαφέρει εσένα. Αυτός είναι ο μαθητής ο οποίος μαρτυρεί για αυτά και τα έγραψε και ξέρουμε ότι είναι αληθινή η μαρτυρία του. Είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι μια συνομιλία πολύ ενδιαφέρουσα με πάρα πολλά σημεία τα οποία μπορεί κανείς να δει. Αλλά θα ήθελα σε μερικά τα οποία δεν φαίνονται ίσως σε πρώτη ματιά να σταθούμε σήμερα. Και κυρίως να το δούμε υπό το πρίσμα του Ιησού Χριστού, ο οποίος επρόκειτο μετά από λίγο να αναχωρήσει από αυτόν τον κόσμο. Ήταν μια από τις τελευταίες εμφανίσεις όντως, τις οποίες εκείνος έκανε στους μαθητές του. Θα έφευγε από αυτόν τον κόσμο, θα ερχόταν μετά το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι λοιπόν αυτά τα οποία είπε έχουν μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Γιατί εκείνο το οποίο καταλαβαίνω από την όλη συνομιλία εγώ του Κυρίου με τον Πέτρο, γιατί αυτό είναι το κύριο πρόσωπο της περικοπής, του συμβάντος, εκείνο λοιπόν το οποίο καταλαβαίνω είναι ότι ο Ιησούς Χριστός ήθελε να κλείσει κάποια ανοιχτά κεφάλαια τα οποία υπήρχαν στις σχέσεις της δικές του με τον Πέτρο. Υπήρχαν μερικά μικρά ζητήματα τα οποία δεν είχαν τακτοποιηθεί και ήθελε ο Χριστός αυτά να τα τακτοποιήσει. Βέβαια εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η εκκρεμότητα δεν ήταν εκκρεμότητα του Χριστού προς τον Πέτρο, ήταν εκκρεμότητα του Πέτρου προς τον Χριστό. Γιατί ο Θεός έχει φροντίσει για όλους μας και τις εκκρεμότητες τις δικές του, εάν θεωρήσουμε ποτέ ότι είχε εκκρεμότητες, τις εκκρεμότητες τις δικές του ο Θεός απέναντι στον ανθρώπινο γένο τις έχει τακτοποιήσει. Όταν ο άνθρωπος αμάρτησε, δεν έφταιγε ο Θεός που αμάρτησε, αμάρτησε ο άνθρωπος. Όμως ο Θεός είπε ότι παρόλα αυτά, παρόλο που ο άνθρωπος αμάρτησε, εγώ θα κάνω μία κίνηση ακόμα. Τέτοια μεγαλειώδη κίνηση. Και μετά, όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, έδωσε τον Υιό του. Έτσι ώστε εκείνη η αμαρτία η οποία είχε γίνει τότε με τον Αδάμ, και αργότερα μπήκε και όλη η αμαρτία και μολύνθηκε όλο το ανθρώπινο γένος με την αμαρτία, και είναι μολυσμένο το ανθρώπινο γένος με την αμαρτία, έδωσε ο Θεός τη δυνατότητα, το πρόβλημα αυτό το οποίο υπήρχε, της αμαρτίας, να λυθεί. Δεν ήταν υποχρεωμένος ο Θεός να το κάνει. Αλλά ο Θεός το θεώρησε και είπε ότι εντάξει, παρόλο που εγώ δεν φταίω, παρόλο που εσύ φταίς, άνθρωπε, είναι μια δική μου υποχρέωση και εγώ θα την εκπληρώσω. Και την εξεπλήρωσε. Και όταν το έκανε αυτό ο Θεός, επειδή ήταν μια προσφορά την οποία έκανε, ήταν προσφορά πλήρης, χωρίς κενά, έδωσε τον Υιό του, τον έδωσε για να γίνει ο σωτήρας του κόσμου, ο σωτήρας του καθενός, για όποιον θέλει, αλλά το έκανε αυτό με έναν τρόπο ο οποίος να μην αφήνει κενά, όχι απλώς σωτήρας και ψεχάστε, σκουπίστε, τελειώσατε, φύγαμε. Αλλά ο σωτήρας εκείνος ο οποίος ήρθε και μένει. Ο σωτήρας εκείνος ο οποίος ενισχύει τον άνθρωπο, τον παρηγορεί, είναι παρόν στη ζωή του, τον βοηθάει να περάσει την έρημο αυτή της γης, είναι εκείνος ο οποίος τον παραλαμβάνει από αυτή τη γη όταν φύγει και φτάσει στον ουρανό, όταν πεθάνει, είναι εκείνος ο οποίος ανοίγει το δρόμο για την αιώνια ζωή. Είναι πλήρης η προσφορά του Θεού. Δεν άφησε εκκρεμότητες. Και τις έχει τακτοποιήσει. Αλλά και στις σχέσεις του καθενός, τις προσωπικές σχέσεις του καθενός με τον Θεό. Πάντοτε ο Θεός είναι ένα βήμα πιο μπροστά από εμάς, στις σχέσεις δικές μας μαζί Του. Πάντοτε ο Θεός κάνει κάτι πριν από εμάς. Κάνει το πρώτο βήμα και περιμένει από εμάς να κάνουμε το επόμενο. Γιατί το λέω αυτό για τον Πέτρο. Θυμάστε ότι το βράδυ της Σταύρωσης του Κυρίου, τις ώρες που προηγήθηκαν, ο Πέτρος το πρωτοπαλίκαρο, ο Πέτρος ο ενθουσιώδης, ο μπροστάρης, αυτός ο οποίος ήταν ο φυσικός ηγέτης των μαθητών, εκείνος ο οποίος ήταν, ας πούμε, ο εκπρόσωπος τύπου των μαθητών. Εκείνος έβγαινε μπροστά και μίλαγε. Έλεγε στον Κύριο αυτά τα οποία λίγο πολύ άλλοι θέλανε να του πούνε, αλλά δεν του λέγανε. Εκείνος ήταν ο οποίος τη δύσκολη ώρα εκείνη τη σύλληψη έβγαλε το μαχαίρι για την τιμή των όπλων και σκόπευσε το κεφάλι του Μάλχου. Αν εκείνος με έναν ελιγμό που έκανε, έφαγε μόνο τα αυτή του. Αλλά ο Πέτρος ήταν εκείνος ο οποίος έβγαινε μπροστά. Και αυτός λοιπόν.

ο φυσικός ηγέτης των μαθητών, ήταν εκείνος ο οποίος έκανε πίσω και έκανε πίσω παταγωδός. Ήταν εκείνος ο οποίος όχι μόνο έκανε πίσω και έβαλε την ουρά στα σκέλια, ήταν εκείνος ο οποίος παρουσία πολλών τον αρνήθηκε. Και θυμάστε αυτό το οποίο λένε οι Ευαγγελιστές, ότι βγήκε έξω και έκλαψε πικρά μετά που φώναξε ο παιδινός. Τώρα το θέμα θα μπορούσε να είχε κλείσει εκεί, όπως είχε γίνει και με τον Αδάμ. Έπεσε ο Αδάμ, ωραία, τελείωσε. Ας μην έπεφτες, θα του λέει ο Θεός. Σε είχα προειδοποιήσει, τα αγαπή, ας μην έπεφτες. Ο Πέτρος έπεσε. Και έπεσε με τέτοιο εκοφαντικό τρόπο. Αλλά ο Χριστός έκανε το βήμα το οποίο έπρεπε να κάνει εκείνος πρώτος. Και διαβάζουμε, ο Απόστολος Παύλος είναι εκείνος ο οποίος το αποκαλύπτει αυτό στην επιστολή προς Κορινθίους, ότι ο Κύριος μετά την Ανάστασή του είχε μια ξεχωριστή συνάντηση, για την οποία δεν ξέρουμε τίποτε, αλλά είχε μια ξεχωριστή συνάντηση με τον Πέτρο. Και προφανώς έγινε με δική του πρωτοβουλία. Ο Κύριος τον συνάντησε τον Πέτρο και μίλησαν μαζί. Τι υπόθηκε, δεν ξέρει κανείς. Αλλά πήρε εκείνος την πρωτοβουλία. Φαίνεται όμως ότι έπρεπε να τακτοποιηθούν ακόμη μερικά πράγματα. Και γι' αυτό έρχεται στον Πέτρο και με τον τρόπο αυτό τον πολύ ευγενικό θέλει να τακτοποιήσει την εκκρεμότητα την οποία πλέον ο Πέτρος έχει απέναντί του. Και είναι σπουδαίο να καταλάβουμε ότι αν θέλουμε να φτάσουμε στα επόμενα στάδια τα οποία λέει εδώ ο Λόγος του, δηλαδή σε αυτό που είπε ο Κύριος τον Πέτρο, ακολούθησέ με, είναι απαραίτητο, χωρίς αυτό δεν γίνεται, είναι απαραίτητο να έχουν τακτοποιηθεί όλες οι εκκρεμότητες τις οποίες έχουμε τον Θεό. Όλες οι εκκρεμότητες. Να μην έχουμε αφήσει κενά στη ζωή μας. Πράγματα τα οποία θα πρέπει να έχουμε τακτοποιήσει, να τα τακτοποιήσουμε. Βλέπετε, η φράση αυτή του Κυρίου, «Εσύ ακολούθησέ με», έγινε αφού είχαν τακτοποιηθεί όλα αυτά. Θα δούμε ποια ήταν. Αλλά, με συγχωρείτε, αφού είχαν τακτοποιηθεί όλα αυτά. Πιο μπροστά δεν το είπε. Να σκεφτούμε λοιπόν, όσοι έχουμε αποφασίσει να ακολουθήσουμε τον Θεό, και λέμε ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Έχουμε καταλάβει ότι ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος μας έσωσε. Πάμε για τον ουρανό. Στη ζωή αυτή είμαστε περαστικοί. Προετοιμαζόμαστε για την κατεύθυνσή μας προς τα εκεί πάνω. Αλλά πρέπει να τακτοποιήσουμε τις εκκρεμότητες μας. Τι εκκρεμότητες έχουμε με τον Θεό, δεν ξέρω. Αλλά ξέρω όμως ότι όταν υπάρχουν προσκόμματα και δυσκολίες σε αυτό που λέμε ακολουθώ τον Θεό, σημαίνει αυτόματα ότι υπάρχουν εκκρεμότητες οι οποίες δεν έχουν τακτοποιηθεί. Μπορεί να είναι προβλήματα τα οποία υπάρχουν σε διαπροσωπικές σχέσεις. Πικρίες και θλίψεις οι οποίες υπάρχουν. Μπορεί να υπάρχουν προβλήματα στη σχέση μας με τον Θεό. Να το πω διαφορετικά. Αμαρτίες. Συγκεκριμένες αμαρτίες, τις οποίες, ή αν θέλετε, αμαρτία η οποία έρχεται και επανέρχεται και επανέρχεται και επανέρχεται, την οποία δεν θέλουμε να καταδικάσουμε. Από την οποία δεν θέλουμε να αποστασιοποιηθούμε. Γιατί μας έλκει, γιατί είμαστε δεμένοι, γιατί μας τραβάει, γιατί σημαίνει κόστος αυτό για μας. Αυτή είναι μια εκκρεμότητα. Ο Θεός έχει κάνει το πρώτο βήμα πάντοτε στις σχέσεις δικές μας μαζί του. Έχει κάνει το πρώτο βήμα. Περιμένει από εμάς να το αναγνωρίσουμε. Εάν δεν γίνει αυτό, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Δεν υπάρχει ακολουθώ τον Θεό. Δεν θα είχε υποθεί αυτός ο λόγος του Χριστού. Υπόθηκε μετά. Είναι επομένως πολύ σημαντικό στη ζωή μας, εάν μας ενδιαφέρει να ακολουθήσουμε τον Θεό. Αν δεν μας ενδιαφέρει, αυτό είναι άλλο θέμα. Εάν μας ενδιαφέρει να ακολουθήσουμε τον Θεό, είναι βασικό στοιχείο να έχουμε τακτοποιήσει τις εκκρεμότητές μας. Θα ξαναγυρίσω λίγο πίσω και θα πω ότι η πρώτη εκκρεμότητα που θα πρέπει να έχουμε τακτοποιήσει είναι η βασική μας σχέση με τον Θεό. Εάν είμαστε δικοί του ή όχι. Ένα από τα στοιχεία που με έχει εντυπωσιάσει στην άσκηση του επαγγέλματός μου, του λειτουργήματός μου, και το έχω συνειδητοποιήσει υπό το πρίσμα αυτό που θα σας πω τώρα τον τελευταίο καιρό, είναι η αδυναμία την οποία έχουν οι μεγάλοι άνθρωποι, ειδικά όταν βρεθούν σε κάποια ώρα ασθένειας, να πάρουν αποφάσεις. Και βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι, ας πούμε, στον πρώτερό τους βίο, στις κανονικές συνθήκες, ήταν άνθρωποι με προσωπικότητα, με κύρος, οι οποίοι έπαιρναν αποφάσεις, με κόστος κλπ. Είχαν τη δυνατότητα να κρίνουν. Φτάνουν σε κάποια ώρα και γίνονται άβουλα πλάσματα. Τι λέγα, πού να το κάνουμε αυτό, δεν ξέρω, παιδί μου. Να σου εξηγήσω το ένα, να σου εξηγήσω το άλλο. Δεν ξέρω, ό,τι πουν τα παιδιά μου. Και σε απλά θέματα. Θέλεις να μείνεις εδώ ή να πας στο άλλο κρεβάτι, στο διπλανό θάλαμο. Ό,τι πουν τα παιδιά μου, δεν ξέρω. Και το ερώτημα το οποίο έρχεται τώρα είναι, ένας τέτοιος άνθρωπος, ο οποίος δεν μπορεί να πάρει απόφαση για τέτοια ευτελή πράγματα, μπορεί να πάρει απόφαση για μείζωνα θέματα όπως είναι η σωτηρία της ψυχής και το αιώνιο μέλλον, την οποία δεν έχει πάρει μέχρι τότε. Επομένως, όλη η ιδέα ότι
Εντάξει, μπορεί εγώ να μην έχω τακτοποιήσει τη σχέση με τον Θεό, αλλά τα ξέρω τα πράγματα και σε δεδομένη στιγμή, εντάξει, θα πάρω τις αποφάσεις μου. Ποια είναι αυτή η δεδομένη στιγμή? Καμία στιγμή δεν είναι δεδομένη. Δεν αναφέρομαι στην πιθανότητα του ευνίδιου θανάτου, της ευνίδιας αναχώρησης, αλλά και στην πολύ ορατή πιθανότητα του να μην ελέγχει κάποιος το μυαλό του. Και δεν αναφέρομαι στις εξεσημασμένες περιπτώσεις νόσος, Αλτσχάιμερ, ξέρω εγώ, που κάποιος τα έχει χάσει και δεν καταλαβαίνει, αλλά σε κάτι πολύ κοινό, πολύ συνηθισμένο. Χάνεται η κριτική ικανότητα. Χάνεται η δυνατότητα την οποία έχει κάποιος να παίρνει αποφάσεις. Γι' αυτό δεν έχει κάνει λάθος ο Θεός όταν λέει «Σήμερα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Σήμερα». Και λέει παράλληλα και εκείνον ο οποίος έρχεται σε μένα, εγώ δεν θα τον βγάλω έξω. Γι' αυτό καθώς ακούμε τη φωνή του σήμερα και έχουμε τα λογικά μας σήμερα, σήμερα να δοθούμε στον Χριστό. Και το λέει πολύ ωραία ο εκκλησιαστής. Λέει θα έρθει κάποια εποχή, βέβαια εκείνος, έτσι το πνεύμα του βιβλίου, περιγράφει το εξωτερικό, αλλά όμως αυτό μεταφέρεται και στο εσωτερικό του ανθρώπου. Λέει θα έρθει καιρός που οι αλέθουσες, τα δόντια δεν θα δουλεύουν, οι στήλοι, τα πόδια δεν θα κρατάνε. Έτσι περιγράφει αυτή τη φθορά, αυτή τη διάλυση την οποία υφίσταται ο άνθρωπος. Και δεν είναι διάλυση μόνο του εξωτερικού ανθρώπου, είναι και διάλυση του εσωτερικού ανθρώπου. Της νοητικής λειτουργίας. Λοιπόν, αδελφοί και φίλοι, θα πρέπει η ώρα αυτή να μας βρει έτοιμους. Με παρμένες αποφάσεις, με ηλυμένες αποφάσεις. Να μην εφηδιαστούμε, γιατί τότε δεν θα μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Τα βασικά θέματα πρέπει να γίνουν τώρα. Τότε μετά θα γίνουν λεπτομέρειες. Όταν. Φαντάζομαι μου επιτρέπετε να το πω αυτό. Όταν πριν από λίγο καιρό ο πατέρας μου είχε κάτι με την καρδιά του, τα παθαίνει αυτά από καιρούς καιρών, το πήρα τηλέφωνο, του λέω τι έγινε, παπά. Α, μου λέει παιδί μου. Εντάξει. Έκανα την προσευχή μου, τακτοποίησα τις εκκρεμότητες με τον Θεό, είπα στη μαμά ότι την αγαπάω και τελείωσε, ήμουν έτοιμος. Και έτσι πρέπει να είναι. Μικρές εκκρεμότητες, όχι μείζονες εκκρεμότητες. Μικρές εκκρεμότητες με τον Θεό. Κάτι που έχει ψηλομείνει, κάτι άλλο. Τα μεγάλα θέματα, αδελφοί, πρέπει να έχουν λυθεί τώρα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, όσοι δεν έχετε τακτοποιήσει τη σχέση σας με τον Θεό, είστε σε επικίνδυνη κατάσταση. Σε πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Τη θέλησή μας, τη διάθεσή μας δεν την ελέγχουμε, τώρα την ελέγχουμε. Δεν ξέρουμε πώς θα είναι οι επιθυμίες μας, οι διαθέσεις μας, οι προτεραιότητες μας αργότερα. Είναι σοφός ο λόγος του Θεού. Σήμερα είναι ο καιρός ευπρόσδεκτος. Σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Και παράλληλα βέβαια και όλα τα άλλα, πώς θα τακτοποιηθούμε, δεν θα αφήσουμε κενά με τους αδελφούς μας, με τις σχέσεις μας ενώπιον του Θεού, τακτοποιούμε τις εκκρεμότητες. Και είμαστε έτοιμοι. Και όταν τακτοποιήθηκαν λοιπόν αυτές οι εκκρεμότητες, έρχεται η ώρα του Κυρίου και λέει στον Πέτρο ότι με αγαπάς ή όχι, τρεις φορές για να του θυμίσει την άρνησή του. Γιατί ήταν ανάγκη αυτό το οποίο είχε γίνει δημοσίως, ήταν ανάγκη αυτό να διορθωθεί και δημοσίως. Αυτό είναι μία μικρή λεπτομέρεια, καθόλου όμως αμελητέα. Δηλαδή, εάν σε κάτι ο Θεός μας ελέγχει, εάν βλέπουμε ότι κάπου έχουμε σταθεί όχι σωστά ενώπιον του Θεού, έτσι ακριβώς όπως έγινε το λάθος, έτσι πρέπει και να διορθωθεί. Δηλαδή, αν εγώ στενοχώρησα κάποιον παρουσία άλλων, δεν αρκεί να τον πάρω στο τηλέφωνο να του πω Γιάννη, συγγνώμη που σε λύπησα. Δεν είναι πράγμα από αυτό, με συγχωρείς. Αυτό είναι καλό, αλλά δεν φτάνει. Θα το πω και μπροστά σε άλλους και θα πω: ξέρετε, αυτό το οποίο είπα προχθές για τον Γιάννη δεν ήταν σωστό. Δεν ξέρω πώς το είπα, είπα ένα μπερδεμένος, αλλά λυπάμαι. Κακός ελέγχθη. Αυτό έτσι θα το πω. Το λόγο, το στενάχωρο, τον άπρεπο τον οποίο είπα, θα τον διορθώσω εκεί που τον είπα. Εάν δεν γίνεται σε κάποιες παραπλήσιες συνθήκες. Και ο Πέτρος ήταν ανάγκη, έστω και με αυτό τον ευγενικό, τον συγκεκαλυμμένο, τον διπλωματικό τρόπο, να δεχθεί μπροστά στους άλλους ότι να αγαπούσε τον Κύριό του. Τρεις φορές. Τρεις φορές τον αρνήθηκε, τρεις φορές είπε ότι τον αγαπάει. Λοιπόν, αδελφοί, τι καταλαβαίνω εγώ από αυτό? Καταλαβαίνω ότι στη σχέση μου με τον Θεό πρέπει να έχω ειλικρίνεια και ευθύτητα. Και κατ' επέκταση και στη σχέση με τους αδελφούς. Και να μην με ενδιαφέρει το δικό μου το προσωπικό κόστος, το ότι εντάξει, πώς θα ζητήσω τώρα εγώ συγγνώμη. Ούτε τα ελαφρυντικά τα οποία εγώ θα βρω, γιατί εκείνο το βράδυ ήμουν κουρασμένος, γιατί ήμουν πιεσμένος και γιατί εντάξει, ήταν πολύ και φοβόμουν ότι θα με χτυπήσουν, θα μπορούσε να πει ο Πέτρος. Εντάξει, δεν έπρεπε να το πω, συγγνώμη. Θέλει ευθύτητα το πράγμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο το εκτιμούμε εμείς στις μεταξύ μας σχέσεις. Ρε παιδί μου, δεν είναι ούτε παλικάρι να έρθει να μου πει ότι έκανε λάθος. Τι άντρας είναι αυτός? Αν εμείς το εκτιμούμε, πολύ περισσότερο το εκτιμάει ο Θεός. Και θέλει λοιπόν ο Θεός ευθύτητα, ειλικρίνεια στις σχέσεις οποίες έχουμε μαζί του. Και μετά έρχεται
η πρόσκληση. Εσύ λέει, ακολούθησε με. Τώρα εδώ είναι ένα άλλο μεγαλειώδες τμήμα. Μια πολύ σπουδαία εκδήλωση. Γιατί από εδώ μαθαίνουμε άλλα δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι αυτή η πρόσκληση, η οποία ήταν η πιο σημαντική πρόσκληση που έγινε στη ζωή του Πέτρου, έρχεται μετά από μία αποτυχία. Δεν είχε πιάσει ψάρια. Αυτός ο έμπειρος ψαράς δεν τα κατάφερε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και όταν τα κατάφερε με ένα τελείως ανορθόδοξο τρόπο. Όσοι έχουν στοιχειώδεις γνώσεις ψαρέματος, ξέρουν ότι τα ψάρια δεν πιάνονται ποτέ μέρα μεσημέρι. Ποτέ. Δεν είναι κανείς τα δίχτυα του μέρα μεσημέρι. Ο Πέτρος και δεν έπιασε όλο το βράδυ, που εντάξει θα μπορούσε να συμβεί, ας πούμε. Αλλά και όταν τα έπιασε με τελείως ανορθόδοξο τρόπο. Δηλαδή αφενός ήταν αποτυχία, αφετέρου η επιτυχία ήταν στο Χριστό που του είπε να ρίξει τα δίχτυα δεξιά. Και έρχεται τώρα ο Κύριος μετά από αυτή την αποτυχία την οποία είχε ο Πέτρος και του λέει, ακολούθησε με. Μου θυμίζει αυτό εκείνο που η επιθυμία την οποία είχε ψαλμοδός ο Δαβίδ όταν λέει, μετά από όλη την ιστορία αυτή την οποία είχε περάσει, την ταλαιπωρία που είχε περάσει, με την αμαρτία την οποία είχε κάνει με τη Βρύσα Δε, το παιδί που του είχε πεθάνει, το πώς είχε εξευτελιστεί στα μάτια όλου του παλατιού, όλης της Ιερουσαλήμ τότε, έχει το θάρρος ο Δαβίδ και λέει στον Θεό, με πνεύμα ηγεμονικό στήριξέ με. Αυτό το οποίο του ζήτησε κάποτε ο Δαβίδ, έρχεται τώρα εδώ ο Χριστός και το δίνει. Και αφού πέρασε από όλη την ταλαιπωρία και την αποτυχία και τον στήριξε, λέει, ακολούθησε με. Είναι πολύ ωραίος ο Θεός. Γιατί τον ενδιαφέρει με τον άνθρωπο, όχι να έχει έτσι μια ζωή η οποία να είναι, εντάξει, άντε σώθηκε αυτός, τα καταφέραμε, εντάξει, δεν πέφτει και σε αμαρτίες, βοηθάμε λιγάκι, αλλά να έχει μια ζωή πλούσια, μια ζωή θριάβου, μια ζωή επιθετική. Και του λέει αυτό του Πέτρου μετά από την αποτυχία του. Αλλά παράλληλα όμως δίνει και το άλλο το μήνυμα, ότι η πρόσκληση του Θεού είναι πάντοτε προσωπική. Πάντοτε προσωπική. Δεν καλεί ο Θεός ποτέ οικογένειες. Δεν καλεί ο Θεός ποτέ μάζες. Δεν απευθύνεται σε έθνη, δεν απευθύνεται σε ομάδες, σε κανέναν. Δεν απευθύνεται σε εκκλησίες ο Θεός. Στέλνει γράμματα προς τον άγγελο της εκκλησίας, αλλά η πρόσκληση του Θεού για το να τον ακολουθήσει κάποιος είναι καθαρά ατομική. Καθαρά ατομική. Κατά συνέπεια και η ευθύνη είναι ατομική. Και η ανταπόκριση όχι είναι ατομική. Και κατά συνέπεια το ενδιαφέρον και οι σχέσεις μας πρέπει να είναι προσανατολισμένες μόνο στον Χριστό. Λέει, εντάξει, είμαστε ας πούμε 10 χριστιανοί, 10 πιστοί σε μια εκκλησία. Εγώ στη ζωή μου, ρε παιδί μου, όλο δυσκολίες βρίσκω. Να τα λεφτά δεν βγαίνουν, να η δουλειά χάνεται, να η αρρώστια. Ο άλλος δίπλα μου δεν είναι έτσι. Δεν έχει καμία σχέση. 12 ήταν οι μαθητές. Τελείως διαφορετική εξέλιξη είχε ένας από τον Ιάκωβος. Λίγο καιρό μετά, ο αδερφός του Ιωάννη σκοτώθηκε. Γιατί δεν μπορούσε ο Θεός να τον σώσει. Ναι, αμέ, πώς έσωσε τον Πέτρο. Είχαν προγραμματίσει και εκείνο να του κάνουν την ίδια δουλειά. Α, τον Πέτρο δεν έσωσε. Δεν τον έσωσε τον Ιάκωβο. Τι σημαίνει αυτό τώρα, ότι ο Ιάκωβος ήταν υποδέστερος. Εδώ λέει στον Πέτρο τι θα γίνει. Και όντως ο Ιωάννης πέθανε με φυσικό θάνατο. Εξόριστος. Αναρωτιόμαστε γιατί ο άλλος έτσι και εγώ αλλιώς. Ένα στοιχείο. Δεύτερο στοιχείο. Δεν ακολουθούμε, ξέρετε, ηγέτες εδώ κάτω στη γη. Δεν υπάρχουν θρησκευτικοί ηγέτες στην Εκκλησία του Χριστού. Υπάρχουν άνθρωποι τους οποίους ο Θεός αναδεικνύει, αλλά όλοι κρίνονται στο φως του Λόγου του Θεού. Δεν υπάρχει πάπας με την έννοια του αλάθητου. Δεν όρισε ο Θεός κανένα τέτοιο. Ο μόνος αλάθητος ήταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Όλοι κρίνονται. Και αλίμονο σε εκείνον ο οποίος θα σκεφτεί κάποια στιγμή ότι εδώ, ποιος κάνει αυτά τα οποία λέω εγώ, αυτά τα οποία λέμε εμείς, είναι σωστός. Ποιος δεν τα κάνει, έχει λάθος και να φύγει. Σωπά. Από πού αυτή η εξουσία. Κρίνουμε τη ζωή μας σε σχέση με το Λόγο του Θεού και σε σχέση με αυτά τα οποία μας έχει πει ο Θεός. Εάν υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι συμφωνούν μαζί μας έτσι όπως το βλέπουμε σε αυτό το Λόγο του Θεού, έχει καλώς. Δεν υπάρχει, εμείς δίνουμε λόγο ενώπιον του Θεού. Ναι, λέει, αλλά εντάξει, εγώ δεν είμαι σίγουρος για αυτό το οποίο κάνω, αλλά το κάνω γιατί το κάνουν οι άλλοι. Τι λες. Για κάθε τι το οποίο κάνουμε και είναι θέμα πνευματικό, είναι ανάγκη να έχουμε κατασταλαγμένη άποψη. Γιατί το κάνουμε, γιατί δεν το κάνουμε. Δεν κάλεσε ο Θεός ανθρώπους ρομπότ
Δεν κάλεσε ανθρώπους άβουλους. Κάλεσε ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να κρίνουν, να αποφασίσουν με βάση το λόγο του Θεού. Το κάνω, λέει, γιατί μου το έπανε. Συμφωνείς ή δεν συμφωνείς. Δεν ξέρω, όχι, να ξέρεις. Να φροντίσεις να μάθεις. Γιατί ο πιστός άνθρωπος πρέπει να έχει διαμορφωμένη γνώμη για αυτά τα οποία κάνει. Εάν δεν έχει, να ζητήσει από το Θεό χάρη. Να διαμορφώσει γνώμη, να καταλάβει, να διαβάσει μέσα από το λόγο του Θεού και στη συνέχεια να αποφασίσει. Γιατί για κάθε τι, το τονίζω αδελφοί αυτό, για τον εαυτό μου πρώτα, για κάθε τι το οποίο κάνουμε, θα δώσουμε εμείς λόγο στο Θεό. Όχι, λέει, στην εκκλησία στην οποία πήγαινα, μου είχαν πει εμένα έτσι. Και λοιπόν, την ίδια γραφή διάβαζα. Εσύ την ίδια γραφή διάβαζα και στην εκκλησία. Ας πρόσεχες. Λέει, δεν μου τα είχαν πει αυτά. Όλα εδώ μέσα είναι. Στην εκκλησία υπάρχουν ερεθίσματα, υπάρχουν κατευθύνσεις, υπάρχουν προτροπές, αλλά η ευθύνη είναι και παραμένει του καθενός από εμάς. Ο Κύριος είπε, εσύ να με ακολουθείς και θα ζήταγε από εκείνον ευθύνη αν δεν τον ακολουθούσε. Ούτε από τον Ιωάννη, ούτε από κανέναν άλλον. Και όταν πήγε να γίνει έτσι η συζήτηση, τι θα γίνει με αυτό, τι σε νοιάζει, λέει. Εσύ θα με ακολουθείς. Η ευθύνη λοιπόν είναι και παραμένει τελείως προσωπική. Και γι' αυτό να το βάλουμε αυτό στο μυαλό μας. Ο Μικρούλης που κλαίει δεν μπορεί να το βάλει. Μικρούλη. Δεν μπορεί να το βάλει στο μυαλό της. Τα μικρά παιδάκια που μεγαλώνουν λιγάκι μπορούν να το καταλάβουν. Ακόμη τα μεγαλύτερα παιδιά. Είναι ευθύνη όλων. Ευθύνη του καθενός, μικρού ή μεγάλου. Τη σχέση την οποία θα έχει ενώπιον του Θεού. Αυτό με καταλαβαίνει ακόμα. Η απόφαση βαρύνει τον καθένα ξεχωριστά. Ο καθένας είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Θεός είναι δίκαιος. Δεν θα δικήσει κανέναν, ούτε θα λάβει υπόψη το Θεός. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο, αλλά θα λάβει υπόψη το Θεός τις διανοητικές ικανότητες ή όχι. Την έκπτωση τη διανοητική η οποία υπάρχει σε ορισμένους ανθρώπους, την ηλικία η οποία υπάρχει σε ορισμένους ανθρώπους, τις συνθήκες υπό τις οποίες μεγάλωσαν και ήρθαν σε επαφή με τον κόσμο και με την αλήθεια του Ευαγγελίου, όλα θα τα λάβει υπόψη ο Θεός. Ναι, σύμφωνοι. Αλλά θα κρίνει τον καθένα ξεχωριστά. Γι' αυτό λοιπόν, αδελφοί, να είμαστε έτοιμοι. Να μην ψάχνουμε να βρούμε άλοθη. Δεν μου είπανε, δεν ήξερα, δεν έκανα, δεν έδειξα. Άλλο πνεύμα είχαν εκεί, άλλο πνεύμα εδώ, διάφορα χίλια δυο. Η ευθύνη είναι προσωπική ενώπιον του Θεού. Να σταθούμε λοιπόν με ευθύνη μπροστά στο Θεό, με αίσθημα ευθύνης, γιατί έτσι είναι τα πράγματα, και να πάρουμε τις αποφάσεις μας. Τώρα που είναι καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα που είναι η μέρα σωτηρίας. Μακάρι ο Κύριος να μας αξιώσει να ακολουθούμε εκείνον, η καρδιά μας να είναι προσκολλημένη σε εκείνον, να είμαστε ανοιχτοί στα δικά του τα μηνύματα. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πιάσει δουλειά σε ένα φούρναρι κοντά. Μαύρο μουσα κρασί και με διώξαν κι από εκεί. Τριγυρνούσα σκυφτός και ζητιάνευα βουβός στους διαβάτες.

Βράδυ αργά που είχε βρέξει δυνατά σε ένα τείχο γερτός σίγο έκλαιγα βουβά. Ένα χέρι ζεστό με πιάσε από το γιακά και στ' αυτή μια φωνή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ευχαριστούμε Πατέρα μας, γιατί εσύ μέσα στη ζωή μας έχεις αιώνια και δοξασμένα σχέδια. Έχεις υποσχέσεις ευλογημένες. Μας περιβάλλεις με αγάπη. Κοντά σε σένα νιώθουμε ασφάλεια, απλοχωριά, ανάπαυση. Γεμίζει η καρδιά μας από ελπίδα. Νιώθουμε, Πατέρα μας, ότι μέσα σε αυτόν τον κόσμο δεν είμαστε μόνοι. Και σε ευχαριστούμε, γιατί εσύ πραγματικά μας αγαπάς. Δεν είναι ένα ψεύτικο συνέστημα. Είναι μια ζωντανή και δοξασμένη πραγματικότης. Και εσύ, Πατέρα μας, που μας έφερε στην ύπαρξη, είσαι ο μόνος ο οποίος μπορείς να μας ικανοποιήσεις και να μας οδηγήσεις με ασφάλεια μέσα σε αυτόν τον κόσμο, καθώς έχουμε να συναντήσουμε ένα σωρό δυσκολίες και παγίδες. Και σε ευχαριστούμε, γιατί μας βεβαιώνεις ότι θα μας φέρεις μέσα στην επουράνιο σου βασιλεία. Σε ευχαριστούμε που μας εχάρισες τον Υιόν σου, που είναι η βεβαιότης και που είναι η πραγματικότης. Αυτός ο Υιός σου είναι εκείνος ο οποίος ανέλαβε και τακτοποίησε το ζήτημα της ενοχής μας. Μας απέσπασε μέσα από την εξουσία του σατανά. Το δυνατό που μας κρατούσε, τον έδεσε. Απάνω στο σταυρό τον ανατίναξε, τον αχρίστεψε. Η θυσία του και το αίμα που χύθηκε και η Ανάστασή του βεβαιώνουνε ότι είμαστε πια ελεύθεροι. Γι' αυτό σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, που εσύ μας δίνεις όλες αυτές τις αλήθειες και γεμίζει η καρδιά μας από χαρά, από ειρήνη, από αγαλίαση, από ελπίδα. Βεβαίωνεται αυτά μες στη ζωή μας, Πατέρα μας, και φύλαγε μας από τον εχθρό της ψυχής, ο οποίος ενεργεί ανασταλτικά σε όλες αυτές τις υποσχέσεις σου και σε όλες αυτές τις ευλογίες σου. Και παρακαλούμε και τούτο το βραδινό που μας μάζεψες, εσύ να μας μιλήσεις, να μας χορτάσεις από το Λόγο σου τον Άγιο. Παρακαλούμε εσύ να διαφυλάξεις κι όλα μας τα αδέρφια οπουδήποτε είναι σκορπισμένα τούτο το βραδινό. Εσύ να κατοχυρώνεις όλα τα δικά σου τα παιδιά από όλες τις επιθέσεις, τις εισηγήσεις και τις ραδιοργίες του πονηρού. Και παρακαλούμε, Πατέρα μας, οπουδήποτε κηρύτεται την ώρα τούτη ο λόγος, να τον ευλογήσεις. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Λοιπόν, θα διαβάσουμε από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Είναι το 13 κεφάλαιο. Το 13 κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου έχει μία σειρά από ομιλίες τις οποίες έκαμε ο Κύριός μας στα πλήθη που είχαν συγκεντρωθεί. Αλλά οι ομιλίες αυτές που έκανε είναι ομιλίες παραβολικές. Μίλησε με παραβολές. Και ο ίδιος θα μας εξηγήσει γιατί μίλησε με παραβολές. Γιατί ήταν ένα ερώτημα που το έθεσαν και οι μαθητές του. Γιατί, Κύριε, μιλάς με παραβολές? Και ο Λόγος του Θεού πάντοτε έχει το σκοπό και τη διάθεση τα ερωτήματά μας όλα να τα απαντάει, ώστε να μην έχουμε κανένα αναπάντητο ερώτημα. Και χρειάζεται εμείς πάντοτε να

μας πει. Θυμόσαστε όταν ο Κύριος αναστήθηκε, οι μαθητές ήταν μαζεμένοι, αλλά έλειπε ο Θωμάς. Και όμως ο Χριστός πήγε και ανήγγειλε την Ανάστασή Του και έδειξε τα σημάδια της Ανάστασής Του στους μαθητάς που ήταν όλοι μαζεμένοι. Ο Θωμάς την έχασε αυτή την ευλογία. Και όχι μονάχα την έχασε, κόντεψε να είναι μοιραία στη ζωή του. Γι' αυτό αγαπητοί, όταν ο Θεός έχει να μας μιλήσει και πάντοτε μας μιλάει, εμείς πρέπει να έχουμε τη διάθεση να τον ακούμε. Και αυτό το σκοπό έχουν αυτές οι παραβολές. Διαβάζουμε λοιπόν από την από το πρώτο κεφάλαιο, από το πρώτο εδάφιο του 13 κεφαλαίου. Κατ' εκείνην την ημέραν ευγήκε ο Ιησούς από το σπίτι και εκαθότανε κοντά εις την θάλασσαν. Και μαζεύτηκε γύρω του κόσμος πολλής, ώστε αναγκάστηκε να μπει σε ένα πλοιάριο και να καθίσει, ενώ όλος ο κόσμος εστεκόταν εις την παραλία. Και τους εμίλησε δια πολλά πράγματα σε παραβολές. Τους έλεγε, ευγήκε ο Γεωργός δια να σπείρει, και ενώ έσπερνε μερικοί σπόροι έπεσαν κοντά εις το δρόμο και όταν ήλθαν τα πουλιά τους κατέφαγαν. Άλλοι έπεσαν σε πετρώδες έδαφος όπου δεν υπήρχε πολύ χώμα και αμέσως εφύτρωσαν διότι η γη δεν είχε βάθος. Αλλά όταν ευγήκε ο ήλιος εκάησαν και επειδή δεν είχαν ρίζα εξεράθηκαν. Άλλοι έπεσαν ανάμεσα στα αγκάθια και όταν εμεγάλωσαν τα αγκάθια τους έπνιξαν τελείως. Άλλοι δε έπεσαν εις καλόν έδαφος και απέδωκαν καρπούς, άλλος μεν 100 φορές, άλλος δε 60 και άλλος 30. Εκείνος που έχει αυτιά δια να ακούει, ας ακούει. Και όταν οι μαθητές τον επλησίασαν του είπαν, «Διατί τους μιλείς με παραβολάς?» Αυτός δε απεκρίθη, «Σε σας έχει δοθεί το να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, εις εκείνους δε δεν έχει δοθεί. Διότι εις εκείνον που έχει κάτι θα του δοθεί και άλλο και θα περισσέψει, αλλά από όποιον δεν έχει θα αφαιρεθεί και εκείνο που έχει. Δια τούτο τους μιλώ με παραβολάς επειδή ενώ κοιτάζουν όμως δεν βλέπουν». Και ενώ ακούουν, όμως δεν ακούουν, ούτε καταλαβαίνουν, ώστε να μην είναι δυνατόν να μετανοήσουν. Και εκπληρώνεται εις την περίπτωσή τους η προφητεία του Ισαΐα, η οποία λέγει, «Θα ακούτε καλά, αλλά ποτέ δεν θα καταλάβετε, και θα κοιτάζετε καλά, αλλά ποτέ δεν θα ειδείτε». Διότι έγινε ανέσθητη η καρδιά του λαού τούτου και βαριά ακούν με τα αυτιά τους και έκλεισαν τα μάτια τους, μην τυχόν ειδούν με τα μάτια και ακούσουν με τα αυτιά και καταλάβουν με την καρδιά και μετανοήσουν και εγώ τους θεραπεύσω. Αλλά τα δικά σας μάτια είναι ευτυχή διότι βλέπουν και τα αυτιά σας διότι ακούουν. Αλήθεια σας λέγω ότι πολλοί προφήτες και δίκαιοι επεθύμησαν να ειδούν εκείνα που βλέπετε εσείς και δεν τα είδαν και να ακούσουν εκείνα που ακούτε εσείς και δεν τα άκουσαν. Σεις λοιπόν ακούστε την παραβολή του σποραίος. Σε κάθε άνθρωπο ο οποίος ακούει τον λόγον περί της βασιλείας και δεν μετανοεί, έρχεται ο πονηρός και αρπάζει εκείνο που είναι σπαρμένο στην καρδιά του. Αυτός είναι ο σπόρος που εσπάρθηκε κοντά εις το δρόμο. Ο σπόρος που εσπάρθηκε εις τα πετρώδη μέρη, αυτός είναι ο άνθρωπος που ακούει τον λόγον και αμέσως με χαρά τον παίρνει. Δεν έχει όμως ρίζα μέσα του, αλλά είναι προσωρινός. Και όταν έλθει κάποια στενοχώρια ή διωγμός εξαιτίας του λόγου, αμέσως κλονίζεται. Ο δε σπόρος που εσπάρθηκε ανάμεσα στα αγκάθια

Αυτός είναι ο άνθρωπος που ακούει τον λόγον, αλλά η κοσμική μέριμνα και η παραπλάνηση του πλούτου πνίγουν τον λόγον και γίνεται άκαρπος. Εκείνος δε ο σπόρος που εσπάρθηκε εις το καλόν έδαφος, αυτός είναι ο άνθρωπος που ακούει τον λόγον και τον κατανοεί και ο οποίος πραγματικά καρποφορεί και αποδίδει ο ένας 100, άλλος 60 και άλλος 30 φορές περισσότερον. Αυτή είναι η παραβολή, αυτή είναι η αιτιολόγηση την οποία δίνει ο Χριστός γιατί μίλησε με παραβολές και αυτή είναι η εξήγηση της παραβολής. Εμάς θα μας απασχολήσει το δεύτερο τμήμα του χωραφιού. Το πρώτο είναι η πατημένη γη. Δεν θα μας απασχολήσει η πατημένη γη. Είναι το δεύτερο τμήμα του χωραφιού, το οποίο λέει, είναι το 20 εδάφιο. Ο σπόρος που εσπάρθηκε εις τα πετρώδη μέρη, αυτός είναι ο άνθρωπος που ακούει τον λόγον και αμέσως με χαράν τον παίρνει. Δεν έχει όμως ρίζα μέσα του, αλλά είναι προσωρινός. Και όταν έλθει κάποια στενοχώρια ή διωγμός εξαιτίας του λόγου, αμέσως κλονίζεται. Η παραβολή αυτή είναι αλήθεια ότι έχει μεγάλο πλάτος. Θέλει να δώσει σε κάθε έναν που διαβάζει το Λόγο του Θεού, θέλει να του δώσει μερικά στοιχεία τα οποία χρειάζεται να τα έχει υπόψη του μέσα στην προσωπική του αυστηρός ζωή για να δει τι εμπόδια υπάρχουν μέσα στην καρδιά του που τον εμποδίζουν να προχωρήσει στη σχέση του με το Θεό και τι είναι εκείνα τα πράγματα τα οποία χρειάζεται ώστε το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή του να ενεργεί. Λέει ότι ο σπόρος μοιάζει με το λόγο. Και το ερώτημα που τίθεται όταν λέει ο σπόρος είναι ο λόγος, τι εννοεί, ποιος λόγος? Εμείς μέσα στην Καινή Διαθήκη, στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους, το πρώτο κεφάλαιο, διαβάζουμε ότι ο λόγος του Σταυρού. Και ξέρετε, είναι ένα σημείο αυτό το οποίο θα πρέπει πολύ να το προσέξουμε. Όταν λέμε ο λόγος του Θεού, όταν λέμε ο λόγος του Σταυρού, όταν λέμε ο λόγος της Βασιλείας, τι εννοούμε? Εννοούμε τη διδασκαλία του Χριστού ή εννοούμε τη θυσία του Χριστού? Και προχτές ήμουνα σε ένα σπίτι εκεί στο Μαρούσι και συζητούσα με έναν εφέτη ο οποίος έχει πάρει σύνταξη και ακριβώς αυτό το πράγμα προσπαθούσε ο άνθρωπος αυτός να κάνει. Το Σταυρό του Χριστού. Το Λόγο του Σταυρού. Να τον παραμερίσει και να βάλει μέσα στη ζωή του και μέσα στην καρδιά του τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Όταν λέει ότι ο σπόρος σπέρνεται και όταν λέει ο σπόρος είναι ο λόγος, είναι ο λόγος του Σταυρού. Δηλαδή πρέπει εμείς να καταλάβουμε ότι όταν ο Θεός έρχεται και μπαίνει μέσα στη ζωή μας και όταν ο Θεός μας δίνει μέσα στην καρδιά μας το θέλημα το δικό του, αυτό είναι ο Σταυρός του Κυρίου Ιησού Χριστού.
Και λέει χαρακτηριστικά ο Απόστολος Παύλος, ο λόγος του Σταυρού για μέν τους Έλληνας είναι μορία, για τους Εβραίους είναι σκάνδαλο, για εκείνους που πιστεύουν η δύναμη του Θεού και η σοφία του Θεού. Πρέπει εμείς σήμερα να καταλάβουμε ότι όταν ο Θεός μιλάει μέσα στην καρδιά μας, θέλει μέσα μας να βάλει το λόγο του Σταυρού, να μας δώσει να καταλάβουμε ότι εκείνο το οποίο μας διαφοροποιεί, εκείνο το οποίο ο Θεός ζητάει από μας, είναι ο Σταυρός του Χριστού να έχει γεμίσει ολόκληρο το είναι μας. Για να μπορέσουμε κατά αυτόν τον τρόπο να καταλάβουμε δύο πράγματα. Το ένα είναι να καταλάβουμε τον εαυτό μας, ποιοι είμαστε, και το άλλο είναι να καταλάβουμε πώς μας θέλει ο Θεός να πορευτούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Και για να μπορέσουμε αυτά τα δύο να τα καταλάβουμε, μόνο ο Σταυρός του Χριστού θα μας τα δώσει. Γιατί ο Χριστός πέθανε για μας, έγινε αυτός αμαρτία για μας. Πήρε ο Χριστός τη δικιά μας τη θέση απάνω στο Σταυρό και μας καλεί και μας να πάρουμε αυτή τη θέση διαπίστεως για να διαφοροποιηθούμε από τον κόσμο και να είμαστε κατάλληλοι για τον ουρανό. Και λέει λοιπόν, αυτός ο σπόρος, αυτό το μήνυμα, αυτή η σωτηρία προσφέρεται. Και προσφέρεται, λέει, σε μία γη εδώ πέρα, η οποία δυστυχώς είχε ένα μειονέκτημα. Είχε από κάτω πέτρες. Οι πέτρες, ξέρετε, δεν εμποδίζουν να φυτρώσει ο σπόρος. Οι πέτρες εμποδίζουν να ριζώσει ο σπόρος. Και αυτό είναι, αγαπητοί, εκείνο το πράγμα το οποίο εμείς θα πρέπει να καταλάβουμε. Όταν ο Χριστός μας καλεί κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, πρέπει να ξέρουμε ότι οι κλήσεις μας από μέρους του Χριστού δεν δικαιολογεί καμία επιπολαιότητα. Δεν είναι υπόθεση στην οποία μπορείς να τη δεχθείς με αλαφρότητα. Δεν είναι υπόθεση στην οποία μπορείς να τη δεχθείς με συμβιβασμούς και να τη δεχθείς κάτω από το δικό σου το πνεύμα και με το δικό σου τον τρόπο. Κοιτάξτε πώς μιλάει ο Λόγος του Θεού απάνω σε αυτό το σημείο, στο Λουκά, στο βιβλίο του Λουκά, 14 κεφάλαιων και από το 25 εδάφιο. Πολλοί κόσμος ευάδιζε μαζί του και εστράφηκε και τους είπε, εάν κανείς έρχεται σε μένα και δεν μισεί τον πατέρα του και τη μητέρα του και τη γυναίκα του και τα παιδιά του και τα αδέρφια του και τις αδερφές του, ακόμα δε και τη ζωή του, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Και όποιος δε βαστάζει το σταυρό του και με ακολουθεί, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Ποιος από εσάς, εάν θέλει να οικοδομήσει έναν πύργο,
δεν κάθεται πρώτα να λογαριάσει τη δαπάνη για να ειδεί εάν έχει αρκετά να τον αποτελειώσει, μήπως συμβεί όταν βάλει τα θεμέλια και δεν μπορέσει να τον αποτελειώσει, να αρχίσουν όλοι που τον βλέπουν να τον ειρωνεύονται και να λέγουν ότι αυτός ο άνθρωπος άρχισε να οικοδομεί, αλλά δεν μπόρεσε να το αποτελειώσει. Ή ποιος βασιλιάς, όταν μέλει να πολεμήσει έναν άλλον βασιλιά, δεν κάθεται πρώτα να σκεφτεί εάν με 10.000 άνδρες μπορεί να αντιμετωπίσει εκείνον που έρχεται εναντίον του με 20.000. Εάν δεν μπορεί, τότε ενώ αυτός είναι ακόμη μακριά, στέλνει απεσταλμένους και ζητεί διαπραγματεύσεις περί ειρήνης. Έτσι και όποιος από σας δεν απαρνείται όλα τα υπάρχοντά του, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Το αλάτι είναι καλό, αλλά αν ακόμη και το αλάτι χάσει την αλμύρα του, με ποιο μέσον θα αρτιστεί? Ούτε για τη γη ούτε για την κοπριά είναι κατάλληλο, το πετούν έξω. Εκείνος που έχει αυτιά ας ακούσει. Και έρχεται λοιπόν εδώ πέρα και λέει το εξής: το χωράφι της καρδιάς μας δεν θα είναι χωράφι με πέτρες. Και για να μην είναι χωράφι με πέτρες, πρέπει να πάρουμε αυτή την απόφαση. Ο Χριστός μας καλεί σε μία απόφαση. Και η απόφαση δικιά του είναι να μισήσω τον εαυτό μου, να σηκώσω το σταυρό μου. Γι' αυτό λέει εδώ πέρα, λέει το εξής στο κομμάτι που διαβάσαμε: όταν θα έλθει κάποια στεναχώρια ή κάποιος διωγμός εξαιτίας του λόγου, αμέσως κλονίζεται. Και εμείς μέσα στη ζωή μας πρέπει να καταλάβουμε ότι θα πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Και η απόφαση είναι να ξέρουμε ότι ακολουθώντας τον Ιησούν Χριστόν δεν είναι μία επιπόλαια απόφασης, αλλά είναι μία απόφασης η οποία έχει συνέπειες. Οι συνέπειες δεν μπορούμε εμείς να τις μετρήσουμε, αλλά ο Λόγος του Θεού μας βεβαιώνει και μας λέει: όποιος δεν απαρνείται όλα τα υπάρχοντά του δεν είναι μαθητής μου. Δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Ο σπόρος πέφτει. Ο Σταυρός του Χριστού μας δίνει τη σιγουριά μιας αιώνιας ζωής. Μας δίνει τη σιγουριά μια ασφαλισμένη ζωής μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Μας δίνει τη βεβαιότητα της παρουσίας του Θεού. Εάν ο Θεός μας έδωσε το Γιο Του, πώς μαζί με Αυτόν δεν θα μας χαρίσει και τα πάντα? Και όταν εμείς μέσα στη ζωή μας θα νιώθουμε ένα οποιοδήποτε στρίμωγμα και μια οποιαδήποτε δυσκολία και θα κοιτάζουμε στο Σταυρό του Χριστού, στο Λόγο του Σταυρού, μπορούμε να πάρουμε την ίδια απάντηση: αφού μας εχάρισε το Γιο Του, πώς δεν θα μας χαρίσει και τα πάντα, και τούτο και το άλλο και το οτιδήποτε? Πώς δεν θα μας δώσει απλοχωριά? Πώς δεν θα μας εξυπηρετήσει? Πώς δεν θα μας βοηθήσει μέσα στις οποιασδήποτε δυσκολίες μας? Εσύ τι έχεις να κάνεις? Το δρόμο που σου άνοιξε ο Θεός, προχώρα τον. Γιατί χρειάζεται αυτή την απόφαση να την πάρεις. Εμείς καθορίζουμε το είδος του χωραφιού της καρδιάς μας. Από μας εξαρτάται εάν θα έχει το χωράφι μας πέτρες. Δεν είναι αυτοί οι ενθουσιασμοί,
Δεν είναι αυτές οι εξωτερικές εκδηλώσεις. Ένα πράγμα πρέπει να ξέρουμε, ότι για μας υπάρχει μέτρο που ο Θεός κρίνει τη ζωή μας. Γι' αυτό και βλέπετε μέσα στη ζωή μας, όταν έρθουν δυσκολίες, όταν έρθουν σκανδαλισμοί, όταν έρθουν αντίξωες καταστάσεις, όταν έρθουν γεγονότα τα οποία μας είναι δυσάρεστα και δεν μας ευχαριστούν, εκεί φαίνεται τι έχει η καρδιά μας. Και είναι κάτι, αγαπητοί, που θα πρέπει πολύ να το προσέξουμε. Κοιτάξτε αλλού πώς λέει ο Λόγος του Θεού στο Ματθαίο Ιώτα Α 2-6. Ο δε Ιωάννης ακούσασεν το δεσμοτηρίο τα έργα του Χριστού, έπεμψε δύο των μαθητών αυτού και είπε προς αυτόν, «Σύ είσαι ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμεν?» Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, «Υπάγετε και απαγγείλατε προς τον Ιωάννην όσα ακούετε και βλέπετε. Τυφλοί αναβλέπωση, χολοί περιπατούσι, λεπροί καθαρίζονται, κοφοί ακούν, νεκροί εγείρονται και πτωχοί ευαγγελίζονται, και μακάριος είναι εκείνος ώστις δεν σκανδαλιστεί εν εμή». Και λέει εδώ πέρα ότι το χωράφι, λέει, εκείνο το οποίο έχει πέτρες, ο δε επί τα πετρώδης παρθείς, ούτως είναι ο ακούων των λόγων και ευθύς με τα χαράς δεχόμενος αυτών, δεν έχει όμως ρίζαν εν εαυτό, αλλά είναι πρόσκαιρος. Όταν δε γίνει θλίψης ή διωγμός δια των λόγων, ευθύς σκανδαλίζεται. Και μέσα του ξεπηδάνει τα ερωτήματα. Πήγα σωστά? Βρήκα το δρόμο μου? Μήπως γελάστηκα? Γιατί? Γιατί οι επιθυμίες τις οποίες έχουμε και η έξω από το θέλημα του Θεού ζωή την οποία ζούμε, δεν επιτρέπει να ριζώσει ο Λόγος του Θεού μέσα μας. Ο Ιωάννης έπαθε κι αυτός έναν σκανδαλισμό. Ήταν το πρόσωπο εκείνο που το Χριστό τον έδειξε. Ήταν το πρόσωπο εκείνο που μέσα στη ζωή του χρησιμοποιήθηκε σαν τον πρόδρομο, εκείνος ο οποίος θα προετοίμαζε το δρόμο του Χριστού. Γι' αυτό το μήνυμά του ήταν μετανοή. Επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Και ήρθε μια μέρα τον έβαλαν φυλακή. Και μέσα εκεί στη φυλακή ήρθε ο μεγάλος προβληματισμός. Ποιος είναι αυτός τον οποίον υπέδειξα στον κόσμο? Γι' αυτό έστειλε τους μαθητάς του και λέει, πηγαίνετε και ρωτήστε τον, εσύ είσαι ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμε? Εσύ είσαι εκείνος που έρχεσαι ή περιμένουμε κανέναν άλλον? Και έρχεται το ερώτημα, τι έπαθε αυτός ο άνθρωπος του Θεού? Ένα πράγμα βλέπουμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Ήθελε ο Χριστός την προσωπική του, τη δικιά του τη ζωή να βοηθήσει. Αυτός όμως ήταν μέσα στη φυλακή. Και έρχεται τώρα ο Χριστός και του λέει, άκουσε, του λέει, πηγαίνετε και απαγγείλατε προς τον Ιωάννην όσα ακούτε και βλέπετε. Τυφλοί ξαναβλέπουν το φως τους. Κουτσοί περπατάνε. Λεπροί καθαρίζονται.
κουφοί ακούνε, νεκροί ανασταίνονται, φτωχοί ευαγγελίζονται. Και εδώ ακριβώς είναι, αγαπητοί, ένας φόβος. Πολλές φορές κάνουμε κάτι. Κάνουμε μία σύγκριση της δικιάς μας της ζωής με τη ζωή κάποιου άλλου ανθρώπου του Θεού. Και στη σύγκριση αυτή περιμένουμε και εμείς τις ίδιες ευλογίες τις οποίες τυχόν έχει ο άλλος. Και επειδή δεν έρχονται μέσα στη ζωή μας, σκανδαλιζόμαστε. Και ο λόγος του Θεού λέει, κάθε ένας έχει το δικό του το σταυρό. Εσύ, λέει, πάρε το σταυρό σου και ακολούθησέ με. Και μέσα στην καρδιά σου μην αφιλοξενείς και μην έχεις καμιά πέτρα για να μην εμποδίζεται ο σπόρος να μπει μέσα στο βάθος και να φυτρώσει. Γι' αυτό, αγαπητοί, ένα πράγμα πρέπει να ξέρουμε. Εμείς πρέπει να ακολουθούμε τον Ιησούν Χριστόν. Τα βλέμματά μας να τα έχουμε στραμμένα σε Αυτόν. Γύρω μας είμαστε περικυκλωμένοι από ένα σύνεγο μαρτύρων. Άλλοι περπάτησαν δρόμο επιτυχίας και ευλογίας. Άλλοι περπάτησαν δρόμο ο οποίος είχε μέσα βάσανα, κυνηγητά, στεναχώριες, πετροβολισμούς, πριονισμούς και ένα σωρό. Μέσα σε αυτόν τον κύκλο είμαστε. Τι δρόμο έχει ανοίξει για τον καθένα από εμάς ο Θεός? Είναι ο δρόμος της επιτυχίας? Προχώρα. Είναι ο δρόμος της δυσκολίας? Προχώρα. Διότι ο Θεός έχει για όλους μας μια αιώνια δόξα. Έχει για όλους μας μια αιώνια ευλογία. Μην πεις ποτέ, γιατί εμένα ο Θεός. Μην πεις ποτέ, γιατί τον άλλον ο Θεός τον ευλογεί και εμένα δεν βλέπω την ευλογία του Θεού. Ένα πράγμα να έχεις υπόψη σου και ένα πράγμα να έχω υπόψη μου. Ότι μέσα στη ζωή μας καλούμεθα να λογαριάσουμε την πορεία μας με τον Χριστό. Η πορεία μας με τον Χριστό οπωσδήποτε έχει μέσα δυσκολίες. Αλλά εμείς ένα πράγμα να ξέρουμε, ότι ευλογημένος είναι εκείνος ο οποίος δεν σκανδαλιστεί. Ο Ιωάννης βέβαια το μάθε το μάθημά του. Τι περιμένεις, του λέει ο Χριστός, τι περιμένεις? Εκείνο που σε ενδιαφέρει και εκείνο που πρέπει να έχεις υπόψη σου είναι, νεκροί ανασταίνονται, τυφλοί βλέπουνε, λεπροί καθαρίζονται, κουφοί ακούνε. Και μακάριος είναι εκείνος ο οποίος δεν σκανδαλίζεται από μένα. Και ο λόγος του Θεού, δίνοντας αυτή τη βάση, λέει το εξής: δεν μπορεί να φυτρώσει και να στερεώσει ο λόγος του Θεού. Έτσι εξηγείται, αγαπητοί, που μέσα στην πνευματική μας ζωή πολλές φορές δεν υπάρχει πρόοδος. Υπάρχει μία στασιμότηση, υπάρχει μία αδιαφορία. Για τα πράγματα του Θεού δεν υπάρχει ζήλος. Για το θέλημα του Θεού δεν υπάρχει υπομονή. Για τις οδηγίες και τις υποσχέσεις του Θεού δεν υπάρχει η ανάλογη πίστη. Και ο Θεός, βλέποντας αυτή την κατάσταση, λέει ότι ο σπόρος δεν μπορεί να προχωρήσει. Φυτρώνει αλλά δεν ριζώνει.
Γι' αυτό τι χρειάζεται? Χρειάζεται μέσα από την καρδιά μας εμείς να καθίσουμε μπροστά στο Θεό και να του πούμε: Θεέ μου, τι είναι το εμπόδιο? Σήμερα εμείς μέσα σε τούτη εδώ την εκκλησία στο πάρουμε πιο πρακτικά και πιο κοντά το πράγμα. Είμαστε τόσοι άνθρωποι, έχουμε τόσα χαρίσματα, τόσες δυνατότητες. Στα πόδια του Θεού δεν θέλουμε να τις βάλουμε όλες αυτές τις δυνατότητες και τα χαρίσματα. Και έχει το ερώτημα: γιατί? Γιατί μέσα μας υπάρχουν ορισμένες πέτρες. Το έδαφος της καρδιάς μας είναι πετρώδες. Έχουμε ορισμένες επιθυμίες, έχουμε ορισμένες απαιτήσεις. Μου έλεγε κάποτε ένας αδελφός: δεν αναλαμβάνω τίποτα. Γιατί? Γιατί ξέρεις, άλλε, εγώ άμα κάνω μια δουλειά δεν θέλω να μου πει κανείς κουβέντα. Αυτή την πέτρα να τη βγάλεις μέσα από την καρδιά σου. Αλλιώς αχριστεύει ο σατανάς. Αλλιώς δεν μπορείς να κάνεις το θέλημα του Θεού. Αλλιώς περνάει ο καιρός σου, περνάνε οι ημέρες, περνάνε οι εποχές και βρίσκεσαι στην ίδια κατάσταση. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όσο ή οποιαδήποτε πέτρα υπάρχει μέσα στην καρδιά μας, δεν μπορεί να ριζώσει ο Λόγος του Θεού. Ο Σταυρός του Χριστού δεν μπορεί να ενεργήσει στη ζωή μας. Γι' αυτό, αγαπητοί, ο σπόρος αυτός πάει χαμένος. Μην νομίσετε ότι δεν θα υπάρχουν άνθρωποι χριστιανοί οι οποίοι θα ομολογούν, διότι λέει αυτός που μόλις έπεσε ο σπόρος, αυτός ο οποίος με τα χαράς τον δέχτηκε, έχει μέσα του χαρά, έχει μέσα του ενθουσιασμό, έχει μέσα του ενδιαφέρον, αλλά οι πέτρες δεν αφήνουν να χωθεί βαθιά η ρίζα. Και έρχεται, ξεραίνεται. Και βλέπεις τον άνθρωπο του Θεού ουσιαστικά να είναι ξερός. Μία τυπική χριστιανική ζωή χωρίς περιεχόμενο. Και έχει το Λόγος του Θεού και λέει: κατά το πνεύμα ζέοντες, τον Κύριον δουλεύοντες. Πρέπει να μάθουμε ένα πράγμα, ότι ο Θεός μας θέλει μέσα σε αυτόν τον κόσμο να είμαστε όργανα στα χέρια τα δικά Του. Να έχουμε μέσα μας ένα πνεύμα ηγεμονικό, όπως λέει στο λόγο στον Ψαλμό. Να έχουμε μέσα μας τη διάθεση, όχι να πάρουμε διαρκώς, όχι να παίρνουμε διαρκώς, να δώσουμε. Και να ξέρουμε ότι όποιο χάρισμα μας έχει δώσει ο Θεός, όποιο δρόμο μας ανοίγει, όποια κατάσταση δημιουργείται, εμείς να ξέρουμε ένα πράγμα, ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Εμένα πολλές φορές μου λένε: δεν στεναχωριέσαι που δεν έχεις κανένα παιδί? Δεν στεναχωριέμαι που δεν έχω κανένα παιδί. Γιατί? Γιατί ο Θεός αυτόν τον δρόμο μου άνοιξε. Ο αδερφός μου Νίκος τα Γιάννηνα έλεγε προτού να παντρευτεί: όταν εγώ θα παντρευτώ 12 παιδιά θα κάνω. Μα δεν έκανε κανένα. Και κάποτε που έμεινε έγκυος η γυναίκα του, κόντεψε να πεθάνει. Γι' αυτό, αγαπητοί, εμείς μέσα στη ζωή μας ένα πράγμα πρέπει να ξέρουμε: όσο ή οποιαδήποτε πέτρα υπάρχει μέσα στην καρδιά μας, δεν μπορεί να ριζώσει ο Λόγος του Θεού. Και ο σατανάς μας αχριστεύει. Και λέει στον προφήτη Ισαΐα, στον Ιήτα κεφάλαιον 1 και 2,
αναβόησον δυνατά, μη φυστείς, ύψωσον την φωνή σου ως άλπιγγα και ανήγγυλον προς τον λαόν μου τας ανομίας αυτών και προς τον οίκον Ιακώβ τας αμαρτίας αυτών. Με ζητούσι όμως καθημέραν και επιθυμούσι να μανθάνωσι τα σοδούς μου ως έθνος το οποίον έκαμε δικαιοσύνην και δεν εγκατέλειπε την κρίση του Θεού αυτού. Ζητούσι παρεμού κρίσης δικαιοσύνης, επιθυμούσι να πλησιάσωσι εις τον Θεόν. Τι έκανε ο λαός Ισραήλ? Φωνάζε, Θεέ μου, σε θέλω. Και εμφανίζονταν, λέει, ότι ήταν ένα έθνος, ένα λαό το οποίο ζητάει το Θεό και δεν το θέλημα του Θεού. Αλλά στην πραγματικότητα τι έγινε? Στην πραγματικότητα δεν τον ήθελαν. Και φωνάζουν λίγο πιο κάτω και λένε, «Διατί νηστέψαμε λέγωση και δεν είδες, διατί ταλαιπωρήσαμε την ψυχή μας και δεν εγνώρισας?» Και αυτό είναι το περίεργο. Ενώ ο Θεός βλέπει μέσα στην καρδιά μας τις πέτρες που είναι βαλμένες εκεί και δεν προχωρεί ο σπόρος, εμείς εμφανιζόμαστε μπροστά στο Θεό ότι κάνουμε το θέλημα το δικό Του και ότι είμαστε μέσα στο θέλημά Του και περιμένουμε και ζητάμε τις ευλογίες και μάλιστα πολλές φορές έχουμε και την απέτηση. Γιατί ο Θεός? Θυμάμαι μια φορά ένας αδελφός ήταν άρρωστος. Είχαν πάθει αποκόλληση, μου φαίνεται, τα μάτια του. Και πήγα να τον επισκεφθώ. Τι κάνεις, του λέω, αδελφέ μου? Είμαι, λέει, σε πολύ δυνατό προβληματισμό. Λέω, ποιος είναι ο προβληματισμός? Γιατί ο Θεός μου πήρε το φως μου. Γιατί, λέω, αυτό είναι το αφεντικό σου. Εσύ τώρα θα καθίσεις να ελέγξεις το Θεό, θα τον καθίσεις το σκαμνί? Ναι, μου λέει. Διότι εγώ, λέει, στη ζωή μου όλοι έκανα το θέλημά του. Και μάλιστα, λέει, να σου πω και ένα άλλο. Όταν έπαθα, λέει, την αποκόλληση, έβγαινα, λέει, από την υπηρεσία του Θεού από ένα νοσοκομείο. Και να σου πω, λέει, και ένα άλλο ακόμα. Εγώ, λέει, είχα τέτοια πίστη μέσα μου στο Θεό και στη δύναμη του Θεού, ώστε μία φορά που ήταν κάποιος αδελφός που πέθανε, κλείστηκα μόνος μέσα και γονάτισα και ζήτησα από το Θεό να τον αναστήσει. Τον ανέστησε, του λέω? Όχι, λέει, δεν τον ανέστησε. Εν πού είναι η πίστη του τότε? Και δεν μπορούσε να καταλάβει αυτός ο άνθρωπος ότι η καρδιά του ήταν γεμάτης από κοτρώνες. Δεν μπορούσε ο λόγος του Θεού να χωρέσει μέσα του. Έτσι ακριβώς έκαναν και τούτοι. Με ζητάνε κάθε ημέρα. Επιθυμούνε να μάθουνε τους δρόμους μου. Σαν έθνος το οποίο έκαμε δικαιοσύνη και δεν εγκατέλειπε την κρίση του Θεού αυτού. Ζητούσιν από μένα κρίσης δικαιοσύνης, επιθυμούσιν να πλησιάσει τον Θεόν. Και λένε, γιατί νηστέψαμε και δεν είδες? Και στον προφήτη η Εζεκιήλ στο κεφάλαιο λάμπτα γάμα, εδάφιον 31 και 32, λέει το εξής: «Και έρχονται προσέ», του λέει τώρα ο Θεός του προφήτη, «και έρχονται προσέ καθώς συνάγεται ο λαός και κάθεται έμπροσθεν σου ο λαός μου
και ακούνε τα λόγια σου, αλλά δεν κάμνουν συν αυτά. Διότι με το στόμα τους δείχνουνε πολύ αγάπη, η καρδιά τους όμως πηγαίνει ο πίσω από την εσχροκέρδειά των. Και ειδού εσύ είσαι προς αυτούς ως ερωτικόν άσμα ανθρώπου ειδηφώνου, καλήφωνου δηλαδή, και παίζοντος όργανα καλός, διότι ακούουσι τους λόγους σου, αλλά δεν κάμουν συν αυτούς. Αυτή είναι η γη η οποία έχει πέτρα και ο σπόρος δεν ριζώνει. Γι' αυτό αγαπητοί, εμείς σαν άνθρωποι του Θεού και που θέλουμε πραγματικά ο Χριστός να κατοικεί πλούσια μέσα στις καρδιές μας, ας προσέξουμε να είμαστε απειλαγμένοι από όλα αυτά τα συμπτώματα και να ξέρουμε μέσα στη ζωή μας ότι είτε εγωισμός, είτε υπερηφάνεια, είτε υπερευαισθησία, είτε αυτοπεποίθησης, οτιδήποτε υπάρχει, να το πάμε στο Σταυρό του Χριστού και να το αφήσουμε εκεί. Την καρδιά μας να την απαλλάξουμε από τα πετρώδια εδάφη, για να μπορεί ο σπόρος όχι μονάχα να φυτρώσει, αλλά και να ριζώσει. Και ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο της καρδιές μας. 172.

0: ότι και ένας αδελφός παρακαλώ να μην ευχαριστεί.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και παρακαλούμε να ακούσει το όνομα.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Την ώρα αυτή την ιερή της ζωής μας υψώνουμε τις καρδιές μας προς τον Άγιο Θρόνο το δικό σου και σε ευχαριστούμε, σε ευγνωμονούμε γιατί εσύ ο μεγάλος Θεός, ο ποιητής του ουρανού και της γης συγκαταβαίνεις και έρχεσαι δίπλα μας και σκύβεις κοντά μας και ασχολείσαι με καθέναν από μας προσωπικά. Κυρία μας, ιδιαίτερα σε ευχαριστούμε για το δώρο το μεγάλο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σε ευγνωμονούμε γιατί Εκείνος, ο Γιος ο δικός σου, ήρθε εδώ κάτω στον κόσμο μας και ντύθηκε την ανθρώπινη μορφή τη δική μας και δοκίμασε και πέρασε από όλα εκείνα που περνούμε και δοκιμάζουμε κι εμείς. Κυρία μας, πόσο σε ευγνωμονούμε γιατί

Χριστού. Άμεν. Κύριε, μας ευχαριστούμε για την ευκαιρία και το προνόμιο που σήμερα το πρωί μας χαρίζεις και πάλι να συγκεντρωθούμε στο όνομα του Κυρίου. Και θυμόμαστε την υπόσχεση την ευλογημένη τη δική του, ότι όπου είναι βασεμένοι δυο ή τρεις στο όνομά του, μαζί τους είναι και ο Χριστός. Κύριε μας, δεόμαστε και παρακαλούμε την ώρα αυτή να είναι το Πνεύμα το Άγιο, ο Θείος Παράκλητος που θα μιλήσει στις καρδιές μας. Θέλουμε στην παρουσία σου να εξομολογηθούμε, θέλουμε να σου πούμε για ελλείψεις και αδυναμίες που έχουμε. Πολλές φορές ο δρόμος μπροστά μας δεν είναι ξεκάθαρος. Πόσες φορές νιώθουμε τα γόνατα μας να τρέμουν, πόσες φορές δεν μπορούμε να βρούμε την πορεία, δεν μπορούμε να βρούμε το δρόμο. Κύριε μας, πόσο σε ευχαριστούμε, πόσο σε ευγνωμονούμε, γιατί εσύ σπέβδεις κοντά μας και απλώνεις το χέρι το δικό σου το παντοδύναμο και μας στηρίζεις και μας ευλογείς. Κάτι από αυτή την ευλογία σου παρακαλούμε, Κύριε, χάρισε μας τώρα στη σύναξή μας τη σημερινή. Παρακαλούμε ιδιαίτερα για εκείνους ανάμεσά μας που δεν είναι ακόμα του Χριστού. Κύριε, παρακαλούμε, μίλησε εσύ παντοδύναμα στις καρδιές τους. Κάνε να πάρουν την ευλογημένη απόφαση να ανοίξουν την πόρτα, να μπει μέσα ο Χριστός, να γραφτούν καινούργια ονόματα στο βιβλίο της ζωής, να γίνει χαρά στον ουρανό. Είναι ένα έργο, Κύριε, αυτό που μόνο εσύ μπορείς να το κάνεις και την ώρα αυτή αποβλέπουμε και περιμένουμε να σε δούμε, να δράς και να κινείσαι παντοδύναμα ανάμεσά μας. Κύριε μας, προσευχόμαστε για εκείνους ανάμεσά μας που είναι δικοί σου, που όμως κάπου τους μπέρδεψε ο διάβολος. Τους έχει ζαλίσει ο εχθρός, χάσαν το βηματισμό τους, χάσαν τον οραματισμό τους. Κύριε, παρακαλούμε, ξαναφέρε πίσω τη χαμένη αγαλίαση της σωτηρίας. Κάνε να λάμψει το φως του Χριστού, κάνε ο ήλιος ο δικός σου να διώξει όλες τις σκοτεινές και τα προβλήματα. Την ώρα αυτή, Πατέρα μας, προσευχόμαστε για αδελφούς ανάμεσά μας, αλλά και για ξένους που έχουν δυσκολίες, προβλήματα, ανήφορο, λαχάνιασμα, υδρότα, δάκρυα. Για όλους εκείνους που πονούν, για όλους εκείνους που πενθούν, για όλους εκείνους που είναι άρρωστοι, καθυλωμένοι σε κάποιο κρεβάτι, που δεν βλέπουν μπροστά τους ανοιγμένο ορίζοντα, που ξέχασαν να χαμογελούν. Κύριε, παρακαλούμε, σκούπισε τα δάκρυα εσύ, ξαναφέρε το χαμόγελο εσύ. Η δική σου παρουσία ζεστάνει τις καρδιές. Η χαρά και η ειρήνη δική σου ας πλημμυρίσει όλους μας την ώρα αυτή. Κυρία μας, αποβλέπουμε και προσδοκούμε στο χέρι το δικό σου. Μίλησε τώρα στις καρδιές μας. Στείλε μας μήνυμα Χριστού. Και για ό,τι κάνεις ανάμεσά μας, για ό,τι έκανες, για ό,τι θα κάνεις, σου στέλνουμε την ώρα αυτή όλη την προσκύνηση και τη δόξα και τον ύμνο και τον ένο και την τιμή. Εφόσον παρακαλούμε και δεόμαστε στ' όνομα και για τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.

Θέλω, αδελφοί, με τη σειρά μου να σας πω ότι είναι ιδιαίτερη χαρά μου και ευχαριστώ τον Θεό για το προνόμιο που μου δίνει σήμερα το πρωί να είμαι εδώ στον άμβον αυτής της Εκκλησίας μαζί σας. Είναι πάντα ευκαιρία χαράς και ευλογίας για μένα να είμαι εδώ. Θέλω να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς και την αγάπη των αδελφών της Θεσσαλονίκης που σας αγαπούν, σας σκέφτονται

και προσεύχονται για σας. Και σήμερα το πρωί, καθώς θα σταθούμε στην παρουσία του Κυρίου, προσδοκούμε ότι Εκείνος θα μιλήσει στις καρδιές μας. Σήμερα το πρωί κάποιος με τρόμαξε, μου είπε «Δεν θα είναι η χοροδία εδώ». Αλλά η χοροδία είναι εδώ. Και την παρουσία της εγώ τη χαίρομαι πάντοτε. Αυτά τα παιδιά εδώ τα νιώθω όταν είμαι σε αυτόν τον άμβονα συνεργάτες μου και βασίζομαι κάθε φορά πάρα πολύ στη συνεργασία τους και στην προσευχή τους. Διαβάζω από τον Άγιο Λόγο του Κυρίου, από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, από το 13ο κεφάλαιο και από το εδάφιο 30. Κατά Ιωάννην Ιώτα γάμα 30. Λαβών λοιπόν εκείνος το ψωμίον, ο Ιούδας, εξήλθεν ευθύς, ή το δεν ίξ. Ότε λοιπόν εξήλθε, λέγει ο Ιησούς, τώρα εδοξάστη ο Υιός του ανθρώπου και ο Θεός εδοξάστη εν αυτό. Εάν ο Θεός εδοξάστη εν αυτό και ο Θεός θέλει δοξάσει αυτόν εν εαυτό και ευθύς θέλει δοξάσει αυτόν. Τεκνία έτι ο λίγον είμαι με θυμών. Θέλετε με ζητήσει και καθώς είπων προς τους Ιουδαίους ότι όπου υπάγω εγώ εσείς δεν δίναστε να έλθετε και προς εσάς λέγω τώρα. Εντολήν και νυν σας δίδω να αγαπάτε αλλήλους. Καθώς σας αγάπησα εγώ και εσείς να αγαπάτε αλλήλους. Εκ τούτου θέλουσι γνωρίσει πάντες ότι είστε μαθητέ μου, εάν έχετε αγάπην προς αλλήλους. Λέγει προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος, Κύριε, πού υπάγεις? Απεκρίθη εις αυτόν ο Ιησούς, όπου υπάγω, δεν δίνασαι τώρα να με ακολουθήσεις, ύστερον όμως θέλεις με ακολουθήσει. Λέγει προς αυτόν ο Πέτρος, Κύριε, γιατί δεν δύναμαι να σε ακολουθήσω τώρα, την ψυχήν μου θέλω βάλει υπέρ σου. Απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς, την ψυχήν σου θέλεις βάλει υπέρ μου. Αληθώς, αληθώς συλλέγω, δεν θέλει φωνάξει ο αλέκτορ, έως σου με απαρνηθείς τρεις. Ας μη ταράτετε η καρδία σας. Πιστεύετε εις τον Θεόν και εις εμέ πιστεύετε. Εν τη οικία του πατρός μου είναι πολλά οικήματα. Είδε μη ήθελον σας υπεί. Υπάγω να σας ετοιμάσω τόπον. Και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλι έρχομαι. Και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, δια να είστε κι εσείς, όπου είμαι εγώ. Και όπου εγώ υπάγω εξεύρεται και την οδόν εξεύρεται. Λέγει προς αυτόν ο Θωμάς, Κύριε, δεν εξεύρωμεν που υπάγεις και πως δυνάμεθα να εξεύρωμεν την οδόν. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημι διε μου. Εάν γνωρίζετε με και τον Πατέρα μου ήθελετε γνωρίσει και από του νυν γνωρίζετε αυτόν και είδετε αυτόν. Λέγει προς αυτόν ο Φίλιππος, Κύριε, δείξον εις ημάς τον Πατέρα και αρκεί εις ημάς. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, τόσον καιρόν είμαι με θυμών και δεν με γνώρισες, Φίλιππε. Ωστις είδενε με είδε τον Πατέρα και πόσοι λέγεις, δείξον εις ημάς τον Πατέρα. Δεν πιστεύεις ότι εγώ είμαι το Πατρί και ο Πατήρ είναι εμεί. Τους λόγους τους οποίους εγώ λαλώ προς ημάς, απ' εμαυτού δεν λαλώ. Αλλά ο πατηρωμένον εν εμή, αυτός εκτελεί τα έργα. Πιστεύετε μη ότι εγώ είμαι το πατρί και ο πατήρ είναι εμή, ή δε μη για τα έργα αυτά πιστεύετε μη. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ως τις πιστεύει σε με, τα έργα τα οποία κάμνω και εκείνος θέλει κάμει και μεγαλύτερα τούτον θέλει κάμει, διότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα μου και ό,τι αν ζητήσετε εν το όνοματί μου, θέλω καμί τούτο δια να δοξαστεί ο Πατήρ εν το Υιό. Εάν ζητήσετε τέτοι εν το όνοματί μου,
εγώ θέλω κάμει αυτό. Εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς μου φυλάξατε. Συνεδελφοί, την ώρα αυτή το πνεύμα το Άγιο του Θεού, ο Θείος Παράκλητος, που θα ερμηνεύσει τον Άγιο Λόγο το δικό του και θα τον εντυπώσει μέσα στις καρδιές μας, ώστε από το θαυμαστό αυτό κείμενο που διαβάσαμε να αποκομίσουμε πολύτιμα πνευματικά μαθήματα, εκείνα που χρειάζεται ο καθένας από μας για την πνευματική μας προκοπή.

Όπως είμαστε καθισμένοι αδελφοί, ας σκύψουμε τα κεφάλια μας στην παρουσία του Κυρίου. Πατέρα μας ουράνιε, πριν στραφούμε στο λόγο το δικό σου, στρεφόμαστε τώρα σε σένα που είσαι το φως και παρακαλούμε εσύ να φωτίσεις τις καρδιές μας. Κυρία μας, την ώρα αυτή παρακαλούμε, μίλησε μας εσύ, γιατί εμείς δεν ξέρουμε. Δίδαξε μας εσύ, γιατί εμείς αγνοούμε. Άγγιξε μας εσύ, γιατί εμείς τρομάζουμε. Παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Τα εδάφια που διαβάσαμε, αδελφοί, πιο πριν από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη είναι από τα πιο γνωστά αλλά και από τα πιο συγκινητικά εδάφια που ο Θείος Παράκλητος φρόντισε να αποθησαυρίσει για μας μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής. Μέσα σε αυτά ζούμε τον παλμό εκείνων των τελευταίων στιγμών των μαθητών του Ιησού Χριστού μαζί με το δάσκαλο. Και καθώς μιλάει σε εκείνους ο Χριστός, η ατμόσφαιρα γεμάτη συγκίνηση, το περιβάλλον πραγματικά μοναδικό και οι μαθητές του Χριστού καταλαβαίνουν ότι ήρθε η ώρα ο δάσκαλος να φύγει. Θα μείνουν μόνοι τους και στη σκέψη ότι θα ζήσουν από εδώ και μπρος χωρίς την σωματική παρουσία του Χριστού τους πιάνει πραγματικά πανικός. Βέβαια, διαβάζοντας τις λεπτομέρειες στην εξιστόρηση του Ιωάννη, υποθέτουμε ότι οι μαθητές του Χριστού δεν έχουν ακριβώς καταλάβει τι πρόκειται να συμβεί. Αλλά ο τρόπος που τώρα τους μιλάει ο Χριστός είναι αλλιώτικος από ό,τι συνήθιζε μέχρι τώρα. Τους λέει και τους ξαναλέει, φεύγω, θα φύγω, δεν θα έρθετε μαζί μου. Τους λέει, κοιτάξτε να αγαπάτε ο ένας τον άλλον, όπως και εγώ σας αγάπησα. Και καθώς το ρήμα το βάζει ο Χριστός στον αόριστο, νιώθουν ότι είναι κάτι που τελειώνει τουλάχιστον σε εκείνη την προσωπική, την σωματική μορφή που μέχρι τότε την έχουν τόσο συνηθίσει και χαρεί. Ο Ιούδας μόλις έχει πάρει το ψωμί και έχει βγει έξω. Έχουν μείνει 11 μαζί με τον Χριστό. Και μέσα στις καρδιές τους αρχίζει να καθίζει το γεγονός ότι ο Κύριος φεύγει. Θα μείνουμε μόνοι μας. Η αίσθηση της απώλειας έχει πιέσει τις καρδιές τους. Και ξέρετε όλοι μας σαν άνθρωποι που είμαστε, όταν χάνουμε κάτι, όταν χάνουμε ειδικά κάποιον που πολύ αγαπούμε, προβαίνουμε σε κάποιες εκδηλώσεις που αποκαλύπτουν τον εσωτερικό, τον πραγματικό εαυτό μας, που ζωγραφίζουν τον χαρακτήρα μας. Και υποθέτω ότι παρατηρήσατε στο κείμενο που διαβάσαμε ότι 3 από τους μαθητές του Χριστού παίρνουν το λόγο. Πρώτος ο Πέτρος, δεύτερος ο Θωμάς, τρίτος ο Φίλιππος. Και οι 3 τους αποκαλύπτουν μια ιδιότυπη εσωτερική κατάσταση, έναν ξεχωριστό χαρακτήρα. Αλλά θα προχωρήσω λίγο περισσότερο. Αποκαλύπτουν έναν ανθρώπινο τύπο που δεν αποκλείεται καθόλου ορισμένοι από μας να ταυτιζόμαστε με κάποιον από αυτούς. Σήμερα το πρωί, αδελφοί, καθώς στεκόμαστε στην παρουσία του Κυρίου, θα ήθελα όσο γίνεται πιο σύντομα να σας καλέσω να δούμε τις 3 φράσεις, τα 3 ερωτήματα, τις 3 απαιτήσεις που παρουσίασαν στον Κύριο εκείνη τη μέρα οι 3 εκείνοι μαθητές του. Και προσπαθώντας να δούμε πίσω από τα φαινόμενα, ας αφήσουμε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να μιλήσει στις καρδιές μας. Δεν ήταν μόνο ο Πέτρος, δεν ήταν μόνο ο Θωμάς, δεν ήταν μόνο ο Φίλιππος που διατύπωσαν εκείνες τις σκέψεις, εκείνη την αντίληψη μπροστά στον Ιησού Χριστό. Πάρα πολύ συχνά είμαστε κι εμείς.
Και τα λόγια του Κυρίου σε εκείνους την ώρα αυτή απευθύνονται σε εμάς. Και ας είναι η προσευχή και η προσδοκία μας το αποτέλεσμα των λόγων του Χριστού σήμερα το πρωί. Να είναι το ίδιο ευλογημένο και το ίδιο λαμπρό όπως την περίπτωση εκείνων των παλιών μαθητών του. Πρώτος ο Πέτρος. Μας λέει ο Ιωάννης στο 13ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 36, λέγει προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος, «Κύριε, πού πας?» Απεκρίθη σε αυτόν ο Ιησούς, όπου υπάγω δεν δύνασε τώρα να με ακολουθήσεις, ύστερον όμως θέλεις με ακολουθήσει. Λέγει προς αυτόν ο Πέτρος, «Κύριε, διότι δεν δύναμε να σε ακολουθήσω τώρα, την ψυχή μου θέλω βάλει υπέρ σου». Υπάρχουν άνθρωποι που όταν διαπιστώσουν ότι χάνουν κάποιον, τους πιάνει πανικός, τους πιάνει ιστερία. Και θέλω εγώ σήμερα το πρωί στην αντίδραση του Πέτρου να δώσω τον ορισμό, ο φανατισμός. Έχετε τύχει ποτέ μέσα σε κάποιο γραφείο γιατρού, όταν ανακοινώνεται κάτι πολύ δυσάρεστο, κάποια διάγνωση που είναι τελεσίδικη και είναι μοιραία, πώς αντιδρούν ορισμένοι άνθρωποι και λένε, γιατρέ, μα δεν είναι δυνατόν να είναι έτσι, μα θα υπάρχει κάποια λύση, θα υπάρχει κάποια θεραπεία. Κάπως έτσι αντιδρά στην περίπτωσή μας ο Πέτρος. Κύριε, φεύγεις και μας αφήνεις και δεν μπορούμε να έρθουμε μαζί σου. Όχι, μπορούμε να έρθουμε μαζί σου. Δεν είναι δυνατόν να μείνουμε εμείς πίσω από σένα. Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει, αδελφοί, ο Πέτρος ήταν πάντα ο άνθρωπος που ήθελε να διορθώσει τον Χριστό. Θυμηθείτε λίγο πιο πριν, όταν ο Κύριος σηκώθηκε να πλύνει τα πόδια των μαθητών του, ο Πέτρος, «Κύριε, όχι, ποτέ!» Θυμηθείτε όταν τους λέει ο Κύριος ότι θα πάει στην Ιερουσαλήμ να σταυρωθεί, ο Πέτρος έχει αντίρρηση, «Όχι, Κύριε, αυτό δεν θα γίνει καμιά φορά». Και στην περίπτωση μας εδώ, «Κύριε, φεύγεις και δεν μπορούμε να έρθουμε. Ποιος το είπε? Σίγουρα μπορούμε». Σκέφτομαι, αδελφοί, πόσοι άνθρωποι υπάρχουν ακριβώς σαν τον Πέτρο. Και δείτε ότι ο Κύριος δίνει την απάντησή του στον Πέτρο στο πρώτο εδάφιο του 14ου κεφαλαίου. «Ας μη ταράτετε η καρδία σας. Πιστεύετε εις τον Θεόν και εις εμέ πιστεύετε». Ξέρετε ποιο ήταν το πρόβλημα του Πέτρου? Ήθελε να καταλάβει τι μπορούσε αυτός να κάνει για τον Χριστό και ξεχνούσε τι μπορούσε ο Χριστός να κάνει για τον Πέτρο. Δεν έχετε συναντήσει στη ζωή σας ανθρώπους που όταν διαπιστώνουν ότι η σωτηρία είναι κατά χάριν, χωρίς των έργων, μόνο το έλεος του Θεού, επαναστατούν, «Όχι, πρέπει και εγώ να κάνω κάτι». Τέτοιος ήταν ο Πέτρος. «Πρέπει να κάνω κάτι, πρέπει να δώσω τη ζωή μου». Και ξέρετε ποιο είναι εκείνο που είναι λιγάκι ηρωνικό στην περίπτωσή μας? Χρησιμοποιεί την ίδια φράση ο Πέτρος εδώ, που πριν λίγες μέρες είχε χρησιμοποιήσει ο Χριστός. Τους είχε πει ο Χριστός, «Ο ποιμήν ο καλός, την ζωή να αυτού βάλει υπέρ των προβάτων». Και λέει ο Πέτρος, «Κύριε, την ψυχή μου θέλω βάλει υπέρ σου». Δηλαδή, όχι αυτό που θες εσύ, Κύριε, για μένα, αλλά αυτό που θέλω εγώ για σένα. Και θέλει να αντιστρέψει τους ρόλους ο Πέτρος. Πόσοι άνθρωποι στέκονται μπροστά στον Χριστό με μια τέτοια στάση? Με μια στάση θρησκευτικού φανατισμού, θρησκοληψίας. Θέλουν να κάνουν, θέλουν να πετύχουν, θέλουν να φέρουν στον Χριστό κάποιο αποτέλεσμα και να του πούν, «Να, κοίταξε τι έχω κάνει εγώ για σένα». Τον κοιτάει ο Κύριος τον Πέτρο και του λέει, «Πέτρο, την ψυχή σου θέλεις βάλει υπέρ εμού? Σου λέω αλήθεια, ώσπου να φωνάξει ο πετεινός, θα με έχεις απαρνηθεί 3 αλλεπάλληλες φορές». «Πέτρο, είσαι αδύνατος. Πέτρο, δεν μπορείς τίποτα. Πέτρο, καταλαβέ το, εγώ μπορώ, εσύ δεν μπορείς. Το πρόβλημα δεν είναι τι θα κάνεις εσύ για μένα, το πρόβλημα είναι τι κάνω εγώ για σένα. Αλλά αυτό που κάνω πρέπει να το πιστέψεις και να μην ταράζεται η καρδιά σου. Πιστεύετε εις τον Θεόν και εις εμέ πιστεύετε». Καμιά φορά πάμε στην εκκλησία, καθόμαστε σε κάποια θέση
και σκέφτομαι ο διπλανός μου τι ωραίες προσευχές του κάνει και πόσο πιο πιστός είναι από μένα και συγκρίνω τον εαυτό μου και διαπιστώνω ότι δεν μπορώ, ότι δεν αξίζω. Έρχεται σήμερα το πρωί η φωνή του Κυρίου να μου πει «Ας μη ταράτε την καρδιά σας. Πιστεύετε στον Θεό και σε με πιστεύετε. Μη μετράτε τον εαυτό σας. Μη κοιτάτε τι μπορείτε εσείς να κάνετε για μένα. Κοιτάξτε τι έκανα εγώ για σας». Διαβάζω τη φράση την παρακάτω του Κυρίου και στέκομαι προβληματισμένος. «Εν τη οικία του πατρός μου είναι πολλά οικήματα, Πέτρο». Άραγε γιατί το λέει εδώ ο Χριστός? Λένε πολλοί ότι ήθελε να πει ο Χριστός ότι υπάρχει ένα μεγάλο παλάτι στον ουρανό. Άλλοι λένε πως ήθελε να πει ότι υπάρχουν διάφορα οικήματα και διάφορες θέσεις και κατηγορίες. Ίσως η απλούστερη ερμηνεία που σήμερα το πρωί θα μπορούσαμε να δεχθούμε είναι ότι «Πέτρο, στον ουρανό υπάρχει τόπος για όλους. Δεν είναι διαγωνισμός. Δεν είναι ανάγκη να κάνεις κάτι μεγάλο. Δεν είναι απαραίτητο να δώσεις την ψυχή σου. Υπάρχει θέση για όλους, Πέτρο, εκεί πάνω. Αλλά πρόσεξε. Πιστεύετε εις τον Θεόν και εις εμέ πιστεύετε». Σήμερα το πρωί, αδελφοί, αν είναι κάποιος ή κάποιοι ανάμεσά μας που σκέφτονται σαν τον Πέτρο, που θέλουν κάτι να κάνουν για τον Χριστό, η φωνή του Κυρίου ας γαλινέψει τις καρδιές τους. Το πρόβλημα δεν είναι τι θα κάνεις εσύ για εκείνον. Το πρόβλημα είναι να καταλάβεις τι έκανε εκείνος για σένα και να τον πιστέψεις και να τον δεχτείς. Τότε εφαρμόζεται αυτό που λέει ο Κύριος εδώ. «Ας μη ταράτετε η καρδία σας. Πιστεύετε εις τον Θεόν και εις εμέ πιστεύετε». Πρώτη λοιπόν περίπτωση, ο Πέτρος, ο φανατισμός. Δεύτερη περίπτωση, ο Θωμάς. Προσέξτε. Κεφάλαιο 14, εδάφιο 5, λέγει προς αυτόν ο Θωμάς: «Κύριε, δεν εξεύρωμεν που υπάγεις και πώς δυνάμεθα να εξεύρωμεν την οδόν». Ο Θωμάς είναι ο μαθητής «Δεν ξέρω». Και θέλω να δώσω έναν τίτλο στη στάση του Θωμά, πάρα πολύ γνωστό σε όλους μας, και θα πω ότι εδώ είναι ο αγνωστικισμός. Δεν ξέρω. Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι που όταν νιώθουν την απώλεια κάποιου μεγάλου προσώπου κλείνονται στον εαυτό τους και τους πιάνει η κατάθλιψη. Και αυτό έχει πάθει εδώ ο Θωμάς. Τι είναι αυτά που κουβεντιάζουμε, Κύριε? Θα πας εσύ και είναι οι κύματα και θα μας ετοιμάσεις και θα έρθεις και θα μας πάρεις. Εμείς δεν ξέρουμε πού πας και μας λες τώρα ότι ξέρουμε το δρόμο. Έχετε συναντήσει ανθρώπους που σας λένε «Δεν είμαι άπιστος, αλλά δεν ξέρω». Διαβάζω αυτά που λέει η Αγία Γραφή. Μπορεί να είναι έτσι, μπορεί και να μην είναι. Απλούστατα, δεν ξέρω. Αγνωστικισμός. Πάρα πολλοί του σειρμού στον καιρό μας σε ορισμένους κύκλους διανοουμένων που δεν απορρίπτουν το Λόγο του Θεού, αλλά και δεν τον αποδέχονται. Απλώς, δεν ξέρουν. Όπως ο Θωμάς. Λέει εδώ ο Κύριος ότι υπάρχουν πολλά οικήματα, λέει «ξέρετε» και «ξέρετε και το δρόμο» και είναι έτοιμος να το ρωτήσει ο Θωμάς: «Κύριε, τι ξέρουμε δηλαδή, για ποιο δρόμο μιλάς? Μήπως εννοείς απάνω στο διάστημα, μετά από τον Άρη, τρίτος δρόμος δεξιά? Και πώς θα πάμε εκεί, με κανένα διαστημόπλιο, θα μπούμε μέσα και θα πάμε?» Δεν εξεύρωμεν, Κύριος. Απαντώντας σε αυτόν τον αγνωστικισμό του Θωμά, αλλάζει λιγάκι τα πράγματα. Πιο πριν μίλησε για την οικία του πατρός και μίλησε και για τον δρόμο, την οδόν. Τώρα αλλάζει τα πράγματα και του λέει «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διέ μου». Θωμά, δεν ξέρεις. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν ξέρεις τον οίκο του πατρός ή την οδόν. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρεις εμένα. Σου αλλάζω λοιπόν εγώ την ορολογία. Δεν μιλάω πια για τον οίκο του πατρός, μιλάω για τον Πατέρα. Δεν μιλάω για την οδό, μιλάω για τον εαυτό μου.
ουδής έρχεται προς τον Πατέρα, ημίδιε μου. Είναι ακριβώς το ίδιο που είπε πιο πριν, θα μπορούσε να το πει με την προηγούμενη ορολογία, ουδής έρχεται προς τον οίκον του Πατρός, ημίδια της οδού. Αλλά ο Θωμάς δεν ξέρει και δεν καταλαβαίνει και ο Κύριος αλλάζει την ορολογία. Το πρόβλημα σου, Θωμά, δεν είναι ότι δεν ξέρεις τον δρόμο, δεν είναι ότι δεν ξέρεις τον τόπο, το πρόβλημά σου είναι ότι δεν ξέρεις τον Χριστό. Ίσως υπάρχουν κάποιοι ανάμεσά μας σήμερα το πρωί που λένε «δεν ξέρω». Και η απάντηση του Κυρίου είναι αυτό που χρειάζεται να ακούσουν. «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημίδια μου». Είναι σαν να του λέει ο Κύριος του Θωμά, «Θωμά, δεν μπορώ να σου αναλύσω, ίσως δεν πρέπει, ποιος είναι ο μοριακός τύπος του θανάτου, αλλά εκείνο που έχω να σου πω είναι ότι εγώ είμαι η οδός. Δεν έχω καμιά διάθεση να σου πω ποια είναι η μαθηματική εξίσωση για την έσχατη πραγματικότητα, αλλά εγώ είμαι η αλήθεια. Θωμά, δεν θα σου αναλύσω ποια είναι η φιλοσοφική φύση της ύπαρξης, αλλά εγώ είμαι η ζωή». Απάντηση στο πρόβλημά σου, Θωμά, δεν είναι πώς και από πού και πότε. Απάντησή σου είναι ο Χριστός. Καθώς διαβάζω την απάντηση αυτή του Κυρίου, σκέφτομαι ότι προκύπτουν τουλάχιστον δύο βασικότατα συμπεράσματα. Το πρώτο είναι σαν να λέει ο Χριστός τον Θωμά, «Θωμά, άκουσε εδώ, είναι καιρός να με πάρεις τα σοβαρά. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα, ημίδια μου». Σίγουρα όλοι σας έχετε ακούσει εκείνους τους ανθρώπους που θέτουν ερωτήματα. Πόσες φορές έχει τεθεί και σε μένα το ερώτημα «Και τι θα γίνουν αυτοί που δεν άκουσαν ποτέ για τον Χριστό?» Ξέρετε, η Αγία Γραφή ποτέ δεν απαντάει στην περιέργεια μας. Και πιστεύω ότι στο ερώτημα αυτό δεν απαντάει ευθέως, γιατί όσοι το θέτουν κρατούν στα χέρια τους την Αγία Γραφή και για τον εαυτό τους το ερώτημα δεν έχει καμία αξία. Βέβαια λέει η Αγία Γραφή ότι ο Θεός είναι δίκαιος. Βέβαια λέει ότι δεν θα δικήσει κανέναν. Εκείνος είναι κριτής. Ο κρίνων πάσαν την οικουμένη δεν θέλει κρίνει δικαίως. Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Όταν τίθεται το ερώτημα αυτό, είναι για να δημιουργήσουμε για τον εαυτό μας κάποιο άλλο θύ. Πόσες φορές έχουν έρθει άνθρωποι και μου λένε, «Ξέρεις, όλοι προς τον Θεό κατατείνουν, όλοι σε εκείνον οδηγούν. Άλλοι βρίσκουν τον Θεό μέσα από το Βούδα, άλλοι από το Μωάμεθ, άλλοι από τον Χριστό». Διαβάζω ακόμη μια φορά το εδάφιο αυτό το θαυμαστό. «Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα, ημίδια μου». Ο μόνος δρόμος είναι ο Χριστός. Θυμάστε εκείνον τον ύμνο που βρίσκουμε στην Αποκάλυψη? «Άξιον είναι το αρνίον, διότι εσφάγεις και λύτρωσες ημάς». Ψάλουν στον ουρανό αυτοί που πήγανε και κανένας δεν ψάλει και να πει «Άξιος είναι ο Βούδας γιατί μας έφερε στον Θεό, άξιος είναι ο Μωάμεθ, μας οδήγησε σε εκείνον». «Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα, ημίδιε μου». Δεν έχω καμία διάθεση να δογματίσω ή να διαμορφώσω νέες θεωρίες, αλλά βλέπει κανείς μέσα στην Αγία Γραφή ότι ακόμα και εκείνοι που δεν άκουσαν για τον Χριστό, ακόμα και εκείνοι που τελικά θα βρεθούν στον ουρανό από αυτούς, θα βρεθούν έστω και χωρίς να το ξέρουν δία του Χριστού. «Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα, ημίδια μου». Λοιπόν, Θωμά, πρώτον, πάρε με στα σοβαρά. Και δεύτερον, Θωμά, πολύ σημαντικό το συμπέρασμα αυτό. Από σήμερα και πέρα δεν έχεις πια καμιά δικαιολογία και κανένα άλλο θύ. Εδάφιο 7. «Και από του νυν γνωρίζετε αυτόν και είδετε αυτόν». Λοιπόν, δεν μπορείς να ξαναπείς «δεν ξέρω». Βέβαια δεν υπάρχει αμφιβολία ότι απορίες θα υπάρξουν αρκετές. Και απαντήσεις είναι ενδεχόμενο να μην βρούμε σε όλες τις ερωτήσεις μας. Προσωπικά καθόλου δεν ντρέπομαι ακόμα και από τον άμβονα του Χριστού να διακηρύξω ότι σε όλες τις απορίες και σε όλες τις ερωτήσεις που περνάνε από το μυαλό μου, απαντήσεις δεν βρίσκω σε όλες.
και δεν μου ζήτησε πουθενά μέσα στο λόγο το δικό του ο Θεός να ξέρω όλες τις απαντήσεις. Εκείνο που μου ζήτησε είναι να πιστεύω σε εκείνο που λέει ο Θεός, ακόμα και όταν δεν το καταλαβαίνω. Λες δεν ξέρω, λες δεν ξέρουμε που πας, πώς να ξέρουμε το δρόμο. Σου απαντάει ο Χριστός, εγώ είμαι η οδός. Το πρόβλημα δεν είναι αν ξέρεις ή δεν ξέρεις το πού και το από πού. Το πρόβλημα είναι αν ξέρεις τον Χριστό και αν ξέρεις τον Χριστό, ξέρεις τα πάντα. Θυμάμαι κάποτε, σε ένα συνέδριο νεολαίας, έχει μερικά χρόνια από τότε, μου είχαν ζητήσει να κάνω την τελευταία ομιλία και σε εκείνο το συνέδριο η τελευταία ομιλία είναι πάντοτε ευαγγελιστική. Θα γινόταν Κυριακή πρωί. Φτάνω το Σάββατο το βράδυ λοιπόν εκεί που γινόταν το συνέδριο, τρέχουν συνέδριο νεολαίας, τρέχουν τα παιδιά. Ξέρεις, έχουμε ένα ζευγάρι εδώ ανθρώπων, άνδρας και γυναίκα. Έχουν ερωτήσεις, έχουν απορίες, είναι διαβασμένοι. Μιλάνε για UFOs, μιλάνε για ουράνια σώματα, έχουν απορίες. Να πας να τους μιλήσεις. Και ξέρετε, άμα είσαι εργάτης του Θεού και είσαι και γιατρός, η νεολαία φαντάζεται ότι τα ξέρεις όλα. Δεν είχα καιρό να τους μιλήσω. Ίσως και το απέφυγα, γιατί δεν είχα και όλες τις απαντήσεις. Και την άλλη μέρα το πρωί καθίσαμε και είχαμε την τελευταία σύναξή μας και το μήνυμα ήταν πάρα πολύ απλό. Πάρα πολύ απλό. Αν θέλετε απλοϊκό. Το μήνυμα ήταν «Έλα στον Χριστό». Και στο τέλος της ομιλίας έκανα κάτι που πότε-πότε το συνηθίζω να το κάνω. Είπα ποιος θέλει τώρα να δεχθεί τον Ιησού Χριστό. Και καθώς κοίταζα, με κατάπληξη, με συντριβή, βλέπω από εκεί να σηκώνεται ο άνδρας και από εκεί η γυναίκα και να έρχονται μπροστά και να δέχονται τον Χριστό εκεί, εκείνη την ώρα. Μπορείτε να μου πείτε ποιος απάντησε στις απορίες τους? Το πρόβλημα δεν είναι δεν ξέρω το πού και το από πού. Το πρόβλημα είναι αν ξέρεις ή δεν ξέρεις τον Χριστό. Και σήμερα το πρωί ο Χριστός σε καλεί να τον γνωρίσεις. Τρίτος και τελευταίος στην ιστορία μας, στην περικοπή αυτή, τρίτο ερώτημα, τρίτη απορία, τρίτη απέτηση, ότι προτιμάται ο Φίλιππος. Εδάφιο 8, Κύριε, δείξον εις ημάς τον Πατέρα και αρκεί εις ημάς. Είναι και ολιγαρχής, βλέπετε. Θυμίζει τον Πτολεμαίο, που φώναξε μια μέρα τον Ευκλήδη, τον μεγάλο μαθηματικό, και του είπε, κοίταξε, ώσπου να φάμε το πρωινό μας και όσο δεν το τρώμε, πες μου όλα όσα ξέρεις για τα μαθηματικά. Μου φτάνει. Κύριε, δείξον εις ημάς τον Πατέρα και αρκεί εις ημάς. Σε αυτήν την απέτηση του Φιλίππου, σε αυτό το φαινόμενο, θέλω να δώσω πάλι έναν όρο και θα το πω, ο μυστικισμός. Υπάρχουν άνθρωποι, ξέρετε, που όταν χάνουν κάποιον, το ρίχνουν στον πνευματισμό, στο μυστικισμό, στα υπερφυσικά. Και κάτι τέτοιο πάει να κάνει εδώ ο Φίλιππος. Κύριε, δείξε μας τον Πατέρα. Θέλουμε να δούμε τον Θεό. Θέλουμε να έχουμε μια μυστηριακή εμπειρία. Θέλουμε να έχουμε όραση του Θεού. Θέλουμε να έρθουμε σε κατάσταση εκστάσεως, να ανεβούμε, να αρπαχτούμε, να ζήσουμε εμπειρίες θαυμαστές, λαμπρές, να μιλήσουμε γλώσσες. Πόσες φορές και πόσοι άνθρωποι στο περιβάλλον μας έχουν αυτήν την τάση που είχε ο Φίλιππος εκείνη την ημέρα. Θέλουν κάποιες εμπειρίες να ζήσουν, να νιώσουν, να αισθανθούν. Πόσες φορές έχω ακούσει και μου λένε, περάσαμε, ζήσαμε, χαρήκαμε, είχαμε χάσει την αίσθηση της πραγματικότητας και κάτι τέτοιο θέλει και ο Φίλιππος τώρα. Κύριε, δείξε μας τον Πατέρα και μας αρκεί. Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση στην απάντηση του Χριστού? Το πρώτο και κύριο που κάνει εντύπωση είναι ότι ο Χριστός δεν τον επιπλήττει, δεν τον μαλώνει. Ξέρετε, καμιά φορά ο Κύριος προτιμάει τους ανθρώπους που με ειλικρίνεια εκφράζουν τον εαυτό τους. Είναι μερικοί μέσα στις εκκλησίες, οι οποίοι είναι yes men,
Σε όλα συμφωνούν. Και καμιά φορά δεν πιστεύουν τίποτα. Ο Φίλιππος δεν ήταν τέτοιος. Ο Φίλιππος ανοίγει την καρδιά του και τον εαυτό του. «Κύριε, δείξε μας τον πατέρα και αρκίσει μας». Και το δεύτερο που μου κάνει εντύπωση, ότι θα μπορούσε να του πει ο Χριστός, «Φίλιππε, τι είναι αυτά που λες? Να δεις τον Θεό? Είναι δυνατόν άνθρωπος να δει τον Θεό ποτέ? Τι είναι αυτό που μου ζητάς? Αδύνατο, αδιανόητο. Πώς σου ήρθε αυτή η ιδέα?» Παρατηρήστε όμως ότι ο Χριστός κάνει ακριβώς το αντίθετο από αυτό. Δεν του λέει αυτό που ζητάς είναι αδύνατο. Του λέει το αντίθετο, δηλαδή αυτό που ζητάς ήδη έγινε και δεν το πήρες χαμπάρι. Δείτε τι λέει ο Χριστός. «Τόσον καιρόν είμαι με θυμών και δεν με γνώρισες, Φίλιππε. Ώστις είδεν εμέ, είδε τον πατέρα. Τι μου λες λοιπόν εσύ, δείξον εις ημάς τον πατέρα? Για ποιες εμπειρίες μιλάς? Για ποιους ενθουσιασμούς? Για ποια πράγματα υπερφυσικά και απίθανα και περίεργα και μοναδικά? Όποιος είδε εμένα, Φίλιππε, είδε τον Πατέρα, και τον Θεό τον είδες, αλλά δεν το κατάλαβες, και είναι καιρός να το καταλάβεις, Φίλιππε». Είμαι σίγουρος, αδελφοί, ότι για πάρα πολλούς κατά καιρούς ο Χριστός επαναλαμβάνει αυτή τη φράση του, που είναι γεμάτη παράπονο. «Τόσον καιρόν είμαι με θυμών και δεν με γνώρισες, Φίλιππε». Ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που σκαλώνουν στο μεγάλο, στο μυστηριακό θέμα «Ο Λόγος έγινε σάρξ». Αλλά βλέπετε, εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Ο Θεός, για να μας αποκαλύψει τον εαυτό του, ποιον καλύτερο τρόπο θα μπορούσε να βρει παρά την σχέση την προσωπική, και να μιλήσει σε μας όχι με φωνή, όχι με εμπειρία, όχι με μοναδικά και υπερφυσικά και απίθανα και μπερδεμένα πράγματα, αλλά να μας μιλήσει με ένα πρόσωπο ευλογημένο, το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. «Φίλιππε, τόσον καιρό είμαι μαζί σας και ακόμα δεν με γνώρισες. Ώστις είδεν εμέ, είδε τον Πατέρα. Τελεία και παύλα. Τι ζητάς εσύ τώρα?» Και αλήθεια, αδελφοί, μερικοί από εμάς είναι πράγματι καιρός να σκεφτούμε τι ζητάμε. Θέλουμε κάποια μεγαλύτερη εμπειρία, σπουδαιότερη, λαμπρότερη, μοναδικότερη? Γιατί, αφού είναι μαζί μας ο Χριστός? Το πρόβλημα είναι, καταλάβαμε ή δεν καταλάβαμε ποιος είναι μαζί μας? Σκέφτομαι καμιά φορά ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπαίνουν στις εκκλησίες μας τακτικότατα, που μετέχουν στις συμπροσευχές, που μετέχουν στη χοροδία, που έχουν πρωτοβουλίες, και όμως ποτέ τους είναι ενδεχόμενο να μην γνωρίσαν τον Χριστό. Και είναι το τραγικότερο ενδεχόμενο για έναν άνθρωπο που ζει εδώ κάτω στον κόσμο μας. Σήμερα το πρωί η φωνή του Κυρίου έρχεται να αγγίξει τις καρδιές μας. Το κατάλαβες? Κατάλαβες ποιος είναι αυτός που είναι κοντά σου τόσο καιρό? Κατάλαβες ποιος είναι αυτός που σου μιλάει? Ποιες εμπειρίες θες? Τι θες να δεις τον Θεό, να νιώσεις, να αισθανθείς και να διηγείσαι μετά με υπερηφάνεια? «Εγώ είχα μια μεγάλη εμπειρία». Καλύτερα να διηγείσαι πάρα πολύ ταπεινά: «Εγώ προσκύνησα τον Ιησού Χριστό. Φίλιππε, όποιος είδε εμένα, είδε τον Πατέρα. Τι είναι αυτά που μου λες? Τόσον καιρό είμαι μαζί σου και ακόμα δεν με γνώρισες». Δεν ξέρω αν προσέξατε στα μέσος παρακάτω εδάφια, υπάρχει μια φράση που μερικούς τους μπερδεύει. Λέει ο Χριστός ότι όποιος πιστεύει σε μένα θα κάνει έργα μεγαλύτερα και από αυτά που εγώ κάνω. Και πολλοί στέκονται απορριμμένοι μπροστά στη φράση αυτή του Χριστού και λένε: «Καλά, μεγαλύτερα έργα από εκείνα που έκανε ο Χριστός? Τέλος πάντων, περίπου τα ίδια, λίγο παρακάτω, αλλά μεγαλύτερα?» Δεν αποκλείεται καθόλου ο Κύριος εδώ να αναφέρεται στη δραστηριότητα του Αγίου Πνεύματος μετά την αναχώρησή του για την σωτηρία και την αναγέννηση του ανθρώπου. Θυμάστε την πρώτη φορά, την πρώτη μέρα, τη μέρα της Πεντηκοστής, όταν κατεβαίνει το Πνεύμα του Θεού για πρώτη φορά, 3.000 άνθρωποι γνωρίζουν τον Χριστό. Και καθώς κανείς κοιτάει τα νούμερα, σκέφτεται, δεν αποκλείεται καθόλου να ήταν το έργο το μεγαλύτερο στο οποίο αναφέρεται ο Ιησούς Χριστός.
Οι εμπειρίες οι μεγάλες. Ο μυστικισμός. Η παγίδα του διαβόλου για πολλούς ανθρώπους. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Θεός έκανε και εξακολουθεί να κάνει θαύματα μεγάλα. Αλλά το μεγαλύτερο θαύμα είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Είναι η εσωτερική αλλαγή που κάνει σε εκείνους που τον πιστεύουν ο Χριστός. Διάβασα μια πάρα πολύ απλή ιστορία και θέλω να σας την πω. Ήταν ένας άνθρωπος τελείως ξεπεσμένος, ήταν μέθυσος. Ό,τι χρήματα είχε και δεν είχε πηγαίναν στην ταβέρνα και στο σπίτι δεν είχε ούτε μια καρέκλα να καθίσει. Και κάποια στιγμή τον άγγιξε το χέρι του Χριστού και ο άνθρωπος αναγεννήθηκε. Πήγαν λοιπόν οι παλιοί του φίλοι τώρα να τον βρουν και με την ειρωνική διάθεση που χαρακτηρίζει τους ανθρώπους, τους απίστους. Του λένε τώρα πιστεύεις, έχει γούστο να πιστεύεις ότι τότε το νερό έγινε κρασί. Και λέει ο άνθρωπος του Θεού, το πρόβλημα για μένα δεν είναι αν το νερό τότε έγινε κρασί, αλλά η βεβαιότητα είναι ότι τώρα το κρασί έγινε έπιπλα. Τόσον καιρόν είμαι με θυμών και δεν με γνώρισες, Φίλιππε. Τι περιμένεις άλλο, τι ψάχνεις άλλο. Σήμερα το πρωί, αδελφοί, το Άγιο Πνεύμα του Θεού θέλει να αγγίξει τις καρδιές μας. Δεν αποκλείεται να μας έχει παρασύρει ο φανατισμός. Δεν αποκλείεται να μας έχει μπερδέψει ο αγνωστικισμός. Είναι ενδεχόμενο που και που να μας αγγίζει ο μυστικισμός. Ας είναι η φωνή του Κυρίου ξεκάθαρη, ευλογημένη, που σήμερα το πρωί θα μείνει μέσα στις καρδιές μας. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα η μη διε μου. Τόσον καιρόν είμαι με θυμών και δεν με γνώρισες, Φίλιππε. Ως της είδεν εμέ, είδε τον Πατέρα. Ας μη ταράτετε η καρδία σας. Πιστεύετε εις τον Θεόν και εις εμέ πιστεύετε. Ας είναι ο Θείος Παράκλητος σήμερα το πρωί που μέσα στις καρδιές μας θα έχει τον τελευταίο λόγο. Αμήν.

Να προσευχηθούμε, αδελφοί. Πατέρα μας ουράνιε, στο τέλος αυτής της ώρας μας, στρεφόμαστε και πάλι σε σένα, που είσαι η πηγή της ζωής. Και θέλουμε να παρακαλέσουμε όλα αυτά που μας θύμισες σήμερα το πρωί, εσύ να τα σχολιάσεις μέσα στις καρδιές μας. Κύριε μας, μην επιτρέψεις κανένας από εμάς να κάνουμε το ίδιο λάθος που θέλησαν εκείνοι οι άνθρωποι να κάνουν τότε. Παρακαλούμε, επισκέψου τις καρδιές μας και δείξε μας ότι το πρόβλημα δεν είναι τι μπορούμε εμείς να κάνουμε για σένα, αλλά το πρόβλημα είναι να καταλάβουμε τι έκανες εσύ για μας. Κύριε, παρακαλούμε, μάθε μας ότι η δυσκολία δεν είναι στο ότι δεν ξέρουμε από πού και πώς. Η δυσκολία μπορεί να είναι ότι δεν ξέρουμε τον Ιησού Χριστό. Κυρία μας, παρακαλούμε, δείξε μας ότι στον Χριστό υπάρχει αποκάλυψη δική σου. Κύριε, παρακαλούμε, καθώς θα μας απολύσεις την ειρήνη σου τώρα, εξακολούθησε εσύ να μας μιλάς, να μας διδάσκεις, να μας ελέγχεις, να μας διορθώνεις, να μας ευλογείς. Και υπάρχουν ανάμεσά μας ψυχές που δεν κάναν ακόμα την εκλογή. Κύριε, παρακαλούμε, βοήθησέ τες να την κάνουν σήμερα. Καθώς θα φύγουμε, Κύριε, τώρα παρακαλούμε η παρουσία Σου μαζί μας, η ευλογία Σου πάνω μας. Όπως είμαστε συγκεντρωμένοι στο όνομα του Χριστού, για χάρη δική Του, δεόμαστε και παρακαλούμε και ζητούμε η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι και να μένουν μαζί με όλους εμάς και τώρα και πάντα. Αμήν.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Πατέρα μας ουράνιε, μαζί με την προσκύνηση και τη λατρεία μας, μαζί με τον ύμνο και την ευγνωμοσύνη μας, παρακαλούμε άκουσε τώρα τη δέηση και την προσευχή μας. Και σήμερα το πρωί χαρίσέ μας μια ώρα πραγματικά του Αγίου Πνεύματος. Παρακαλούμε επισκέψου τις καρδιές μας. Παρακαλούμε προετοίμασέ μας για να αντυχήσει ο λόγος ο δικός σου. Κύριε, δεόμαστε και ζητούμε σήμερα το πρωί εσύ να μας επισκεφτείς, να μας ελέγξεις, να μας διορθώσεις, να μας ευλογήσεις. Παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Τον Ψαλμό 42, Ψαλμός Μη Βήτα. Ψαλμός Μη Βήτα, 42. Καθώς επιποθεί έλαφος τους ρίακας των υδάτων, ούτως η ψυχή μου σε επιποθεί, Θεέ. Δίψα η ψυχή μου των Θεών, των Θεών των ζώντα. Πότε θέλω ελθεί και θέλω φανεί ενώπιον του Θεού. Τα δάκρυα μου έγιναν τροφή μου ημέραν και νύχτα, όταν μη λέγωση καθημέραν, που είναι ο Θεός σου. Ταύτα ενεθυμήθην και εξέχεια την ψυχή μου εντός μου, ότι διέβαινον μετά του πλήθους και περιεπάτουν μετά αυτού έως του οίκου του Θεού, εν φωνή χαράς και ενέσεως, μετά πλήθους εορτάζοντος. Διατί είσαι περίλυπος ψυχή μου και διατί ταράτεσαι εντός μου, έλπισον επί των Θεών, επειδή έτι θέλω ημνή αυτών, το πρόσωπον αυτού είναι σωτηρία. Θεέ μου, η ψυχή μου είναι περίλυπος εντός μου. Δια τούτο θέλω σεν θυμίστε γης Ιορδάνου και ερμονήμ εκ του όρους Μισάρ. Άβυσος προσκαλεί άβυσον εις τον ήχον των καταρακτών σου. Πάντα τα κύματά σου και τρικυμίες σου διήλθον επ' εμέ. Εν τη ημέρα θέλει προστάξει ο Κύριος το έλεος αυτού. Εν δε τη νυχτή θέλει είστε με τεμού η οδή αυτού η προσευχή μου προς τον Θεόν της ζωής μου. Θέλω υπή προς τον Θεόν την πέτρα μου, διατί με ρισμόνι σας, διατί περιπατός κυθροπός εκ της καταθλίψεως του εχθρού. Οι εχθροί μου ονειδιζοντές με συντρίβουσι τα οστά μου, λέγοντές μη καθημέραν που είναι ο Θεός σου. Διατί είσαι περίλυπος ψυχή μου και διατί ταράτεσαι εντός μου, έλπισον επί των Θεών, επειδή έτι θέλω ημνή αυτών. Αυτός είναι η σωτηρία του προσώπου μου και ο Θεός μου. Με τις σκέψεις αυτές της καρδιές μας, αδελφοί, να ψάλουμε τον ύμνο 145. «Ω, δεν εξεύρω διατί η χάρις του Θεού, εγένετο είσαι με γνωστή η πολέμιον αυτού, αλλά εξεύρω την υπιστεύω, και ότι δύναται να φυλάξει ως τέλους την παραθήκην, είναι ανέθικα αυτό». 145.

Να σηκωθούμε όρθιοι αδελφοί και να επικαλεστούμε με προσευχή το όνομα του Κυρίου. Πατέρα μας ουράνιε, πλησιάζουμε την ώρα αυτή στον Άγιο Θρόνο το δικό σου και είναι γονατισμένες οι καρδιές μας, καθώς σε αντικρίζουμε και σε ευχαριστούμε και σε ευγνωμονούμε και σου στέλνουμε τη λατρεία και την προσκύνησή μας. Γιατί εσύ ο μεγάλος Θεός ενδιαφέρεσαι και φροντίζεις για τον καθένα από μας, ακόμα και για τον τελευταίο ανάμεσά μας. Κυρία μας, ευχαριστούμε για την απόδειξη του ενδιαφέροντος αυτού έχουμε στο έργο των Σταυρίκων του Κυρίου Ιησού Χριστού. Όσο σε ευχαριστούμε γιατί Εκείνος ήρθε εδώ κάτω στον κόσμο μας και ντύθηκε την ανθρώπινη μορφή τη δική μας και πήρε πάνω Του την αμαρτία και την ενοχή μας και πλήρωσε οδυνηρά πάνω στο Σταυρό για καθέναν από μας. Όσο σε ευγνωμονούμε για το αίμα το πολύτιμο του Κυρίου Ιησού Χριστού που έτρεξε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά και ήταν εκείνο που μας έπλυνε και μας καθάρισε, που μας έδωσε την υιοθεσία, που μας άνοιξε την πόρτα του ουρανού. Σε ευχαριστούμε γιατί δεν ζήτησες από μας τίποτα άλλο παρά μονάχα μετάνοια και πίστη. Και ήταν το μόνο που είχαμε να σου δώσουμε. Κύριε μας, παρακαλούμε δέξου την ευγνωμοσύνη μας, γιατί ο Άγιος Λόγος ο δικός σου μας διαβεβαιώνει ότι τώρα είμεθα τέκνα Θεού. Όσο σε ευχαριστούμε γιατί μπορούμε να στεκόμαστε στην Άγια Παρουσία σου την ώρα αυτή, να σε προσφωνούμε Πατέρα μας και να ξέρουμε ότι η προσφώνηση και ο τίτλος αυτός πραγματικά μας ανήκουν. Κύριε μας, ευχαριστούμε γιατί μας δίνει σήμερα το πρωί μια ακόμη ευκαιρία στο έλεος και στη χάρη σου να συγκεντρωθούμε την ώρα αυτή όλοι μαζί στο όνομα το ευλογημένο του Χριστού. Και καθώς τιμόμαστε την υπόσχεσή Του ότι όπου είναι μαζεμένοι δυο ή τρεις στο όνομά Του, μαζί Τους παρευρίσκεται και ο Χριστός. Σε ευχαριστούμε και σε ευγνωμονούμε για την παρουσία του Κυρίου σήμερα το πρωί ανάμεσά μας. Κυρία μας, καθώς θα ανοίξουμε τώρα τον Άγιο Λόγο το δικό Σου, παρακαλούμε να είναι ο Θείος Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, που θα μιλήσει σε κάθε καρδιά στη σύναξή μας. Θέλουμε να εξομολογηθούμε στην παρουσία Σου. Θέλουμε να Σου πούμε πόσο μικροί και αδύναμοι είμαστε εμείς. Πόσο μοιοπική είναι η όρασή μας. Πόσο αβέβαια είναι τα βήματά μας. Πόσο ταραγμένος είναι ο βηματισμός μας. Και θέλουμε να παρακαλέσουμε, Κύριε, σήμερα το πρωί να μας στείλεις εσύ ένα μήνυμα κατευθείαν από το στόμα Σου και από την καρδιά Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί καθώς στεκόμαστε στην παρουσία Σου, μας γνωρίζεις έναν έναν και ξέρεις την εκείνο που χρειαζόμαστε. Θέλουμε την ώρα αυτή να παρακαλέσουμε για εκείνους ανάμεσά μας που δεν είναι ακόμη του Χριστού. Για όλους εκείνους που είναι ίσως κοντά, αλλά δεν είναι μέσα. Για όλους εκείνους που αμφιβάλλουν, που αναβάλλουν, που περιμένουν κάποια άλλη ευκαιρία, που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα. Και θέλουμε να παρακαλέσουμε, Κύριε, σήμερα το πρωί το χτύπημα του χεριού Σου στην πόρτα της καρδιάς τους, εσύ να το κάνεις αισθητότερο. Κύριε μας, προσευχόμαστε και παρακαλούμε για εκείνους ανάμεσά μας που είναι δικοί Σου, που όμως έχουν σκοντάψει, έχουν μπερδευτεί, που έχει φύγει από τις καρδιές τους η αγαλίαση της σωτηρίας και θέλουμε να παρακαλέσουμε εσύ να δώσεις αναζωπήρωση και έλεγχο και καινούριο ξύπνημα. Να ακουστεί η φωνή του Χριστού, να προβληθεί η μορφή Του, να ξανάρθει πίσω η χαμένη χαρά. Κυρία μας, προσευχόμαστε για όσους ανάμεσά μας έχουν ειδικά προβλήματα και δυσκολίες, για εκείνους που είναι πονεμένοι, για εκείνους που είναι χτυπημένοι, για εκείνους που πενθούν, για εκείνους που είναι άρρωστοι, για εκείνους που είναι άνεργοι, για εκείνους που έχουν μοναξιά και δυστυχία και δάκρυα. Κύριε, παρακαλούμε, άπλωσε το χέρι το δικό Σου, το παντοδύναμο, το στοργικό. Σκούπισε τα δάκρυα από τα μάτια τους. Ξαναφέρε το χαμόγελο στο πρόσωπό τους. Είσαι ο μόνος που μπορείς να το κάνεις αυτό και αποβλέπουμε σε Σένα και περιμένουμε από Σένα. Κύριε, παρακαλούμε, φανερώσου στη σύναξή μας σήμερα. Μίλησε προσωπικά σε καθέναν από εμάς. Θέλουμε να φύγουμε με τη χαρά και την ειρήνη τη δική Σου μέσα στις καρδιές μας, ριζωμένοι και θεμελιωμένοι επί τον Ιησούν. Χάρισε μας, παρακαλούμε, αυτήν τη δωρεά Σου σήμερα το πρωί. Κύριε μας, για ό,τι έχεις κάνει μέχρι σήμερα, για ό,τι θα κάνεις σήμερα, για ό,τι θα κάνεις στις μέρες που θα ακολουθήσουν, την ώρα αυτή Σου στέλνουμε την ευγνωμοσύνη μας και τη λατρεία και την προσκύνηση και την τιμή. Και παρακαλούμε να ακούσεις τη θέση και την προσευχή μας.
καθώς δεόμαστε και παρακαλούμε στ' όνομα και για τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Να ψάλουμε, αδελφοί, και τον ύμνο που έχει αριθμό 248. Λάβε την εμήν ζωήν, σι καθιερώ αυτήν, σώτερ πάσαν μου στιγμήν, σε ενώ τον λυτρωτήν. 248.

Διαβάζω, αδελφοί, από τον Άγιο Λόγο του Θεού, από το Ευαγγέλιο κατά Λουκάν, κεφάλαιο 5, έψιλον. Κατά Λουκάν, έψιλον. Ενώ δε όχλος συνέθλιβεν αυτόν, δια να ακούει τον Λόγον του Θεού, αυτός ίστατο πλησίον της λίμνης Γενισαρέτ, και είδε δύο πλοία ιστάμενα παρά την λίμνην, είδε αλλιείς από βάντες από αυτόν εξέπλυναν τα δίκτυα. Εμβάζδε εις εν των πλοίων το οποίον ήτο του Σίμωνος, παρεκάλεσεν αυτόν να απομακρύνει αυτό λίγον από της γης, και καθίσας εδίδασκεν εκ του πλοίου τους όχλους. Καθώς δε έπαυσε λαλόν, είπε προς τον Σίμωνα, «Επανάγαγε το πλοίον εις τα βαθέα και ρίψατε τα δίκτυα ημών δια να ψαρεύσετε». Και αποκριθείς ο Σίμων είπε προς αυτόν, «Διδάσκαλε, διόλης της νυχτός σκοπιάσαντες, δεν επιάσαμεν ουδέν, αλλ' όμως, επί το λόγο σου, θέλω ρίψει το δίκτυον». Και αφού έκαμε τούτο, συνέκλεισαν πλήθος πολυηχθείων και διεσχίζεται το δίκτυον αυτών. Και έκαμον νεύμα εις τους συντρόφους τους εν το άλλο πλοίο, δια να έλθωση να βοηθήσω συν αυτούς, και ήλθον και γέμισαν αμφότερα τα πλοία, ώστε ευηθίζοντο. Ειδών δε ο Σίμων Πέτρος, προσέπεσε προς τα γόνατα του Ιησού λέγον, «Έξελθε απ' εμού, διότι είμαι άνθρωπος αμαρτωλός, Κύριε». Επειδή έκπληξης κατέλαβεν αυτόν και πάντας τους μεταυτού, δια την άχαραν των ηχθείων την οποίαν συνέλαβον, ομοίως δε και τον Ιάκωβον και Ιωάννην, τους Ιούς του Ζεβεδαίου, ήτινε σαν σύντροφοι του Σίμωνος. Και είπε προς τον Σίμωνα ο Ιησούς, «Μη φοβού, από του νυν ανθρώπους θερίς αγρεύει». Και αφού έφεραν τα πλοία επί την γην, αφήσαντες άπαντα, οικολούθησαν αυτόν. Συνεδελφοί, το Πνεύμα το Άγιο, ο Θείος Παράκλητος, που σήμερα το πρωί στη σύναξή μας, θα ερμηνεύσει τον Άγιο Λόγο το δικό του και θα τον εντυπώσει στις καρδιές μας για την πνευματική μας προκοπή και την στενότερη γνωριμία μας με τον Ιησού Χριστό. Αμήν.

Πριν μπω στο θέμα μου, αδελφοί, θέλω δύο πάρα πολύ σύντομες παρατηρήσεις να κάνω. Η πρώτη παρατηρήσή μου, θέλω να ευχαριστήσω τον αδελφό Θάνο Καρμπόνη για τα καλά του λόγια για μένα, που βέβαια ξέροντας τα αισθήματά του απέναντί μου, μπορεί κανείς να δικαιολογήσει κάποιαν δόση υπερβολής. Θέλω να σας πω ότι η γυναίκα μου και εγώ χαιρόμαστε ιδιαίτερα που έχουμε σήμερα το προνόμιο από μέρους του Θεού να είμαστε μαζί σας. Η Εκκλησία εδώ της Αθήνας έχει πάντοτε πρώτη θέση μέσα στην καρδιά μας. Και όσες φορές ο Θεός μου δίνει το προνόμιο να βρεθώ εδώ, αδελφοί, θέλω να σας το πω ότι η μεγαλύτερη ευλογία είναι για μένα. Είναι ιδιαίτερη χαρά μου να βλέπω τα πρόσωπα των Αγίων του Κυρίου, να τους δίνω κάτι από εκείνα τα πολύ όμορφα, τα πολύ ωραία που μας διδάσκει όλους ο Θεός. Και να συνεργάζομαι και με τη χοροδία που πάντοτε τη θαυμάζω και την αγαπώ. Η δεύτερη παρατήρησή μου, χάρηκα ιδιαίτερα βλέποντας σήμερα αυτό το βιβλίο, που γι' αυτό ακούσαμε μόλις από τον αδελφό Θάνο Καρμπόνη. Και θα το πω ακόμη μια φορά, στη Θεσσαλονίκη το έχω πει πολλές φορές, ο αδελφός Σπύρος Φίλος με τις εκδόσεις Πέργαμος κάνει μια θαυμάσια δουλειά για τον Κύριο. Ειδικά αυτός ο συγγραφέας, ο David Watson, είναι ένας άνθρωπος που πολύ τον χρησιμοποίησε ο Θεός. Και μάλιστα πρόσφατα, αν θυμάμαι καλά, έχει πεθάνει πριν 4-5 χρόνια, μετά από καρκίνο του εντέρου που είχε πάθει. Αλλά ήταν ένας άνθρωπος που άφησε πίσω του αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, το άρωμα του Ιησού Χριστού. Είχε χρησιμοποιηθεί ευρύτατα στο έργο του Θεού, στο York της Αγγλίας και μάλιστα ανάμεσα σε φοιτητές. Και θυμάμαι τι εντύπωση μου είχε κάνει όταν είχα διαβάσει τη μαρτυρία του. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν ήξερε τίποτα για τον Χριστό. Είχε υπηρετήσει στον Αγγλικό στρατό και γράφει ότι μόλις απολύθηκε, στις τρεις λέξεις που έλεγε, η μία ήταν βρισιά. Και ξαφνικά ήρθε στη ζωή του ο Χριστός. Και γράφει χαρακτηριστικά, δεν το κατάλαβα τι έγινε. Δεν αισθάνθηκα κάτι εντυπωσιακό, αλλά σε κάποια στιγμή κοίταξα στον εαυτό μου και λέω, για δες τι έπαθα. Οι βρισιές είχαν φύγει από το στόμα μου. Από εκεί ύστερα ανοίχτηκε μια θαυμάσια σταδιοδρομία στο έργο του Θεού για τον άνθρωπο αυτόν. Και το βιβλίο αυτό είναι ένα από τα πολύ ωραία που έχει γράψει. Θέλω να προσθέσω κι εγώ την σύστασή μου και την παράκλησή μου. Όσοι ενδιαφέρεστε για σοβαρή πνευματική μελέτη, προμηθευτείτε το. Διαβάζω, αδελφοί, ακόμη μία φορά το εδάφιο 8 του σημερινού κειμένου μας. «Ιδών δε ο Σίμων Πέτρος προσέπεσε προς τα γόνατα του Ιησού λέγον, έξελθε απ' εμού, διότι είμαι άνθρωπος αμαρτωλός, Κύριε». Βρισκόμαστε, αδελφοί, σήμερα το πρωί μπροστά σε ένα πάρα πολύ γνωστό επεισόδιο της ζωής του Κυρίου Ιησού εδώ κάτω στον κόσμο μας. Μία συνάντησή του προσωπική, αλλά και πάρα πολύ σημαντική, με εκείνον τον άνθρωπο που από εκεί και ύστερα θα γινόταν ένας από τους μεγαλύτερους αποστόλους του Χριστού, τον Σίμωνα τον Πέτρο. Και θα ήθελα σήμερα το πρωί να σας καλέσω να σταθούμε μαζί μπροστά στον Άγιο Λόγο του Θεού και όσο γίνεται πιο σύντομα να δούμε τι μέσα στο επεισόδιο αυτό έχει να διδάξει σε καθέναν από μας το Πνεύμα του Θεού. Πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη κάνουμε μια μελέτη, μια αρκετά μεγάλη σειρά, μια μελέτη ειδικά πάνω στη ζωή του Πέτρου και δώσαμε τον γενικό τίτλο «Απ' τον Σίμωνα στον Πέτρο». Και παρακολουθούμε πώς ο Κύριος επήρε στα χέρια του έναν άνθρωπο που είχε πολλές μειονεξίες, πολλά ελαττώματα, πολλές αδυναμίες και δούλεψε μέσα στη ζωή και την καρδιά του και έβγαλε από εκείνον τον μεγαλύτερο κήρυκα της αλήθειας του που υπήρξε ποτέ στον κόσμο, τον μόνο άνθρωπο που με ένα κηρυγμά του οδήγησε 3.000 ψυχές στα πόδια του Χριστού. Και είδαμε πόσο μεγάλο και σημαντικό είναι πραγματικά
να αφήνεται ο άνθρωπος στα χέρια του Κυρίου, ώστε από Σίμων να γίνεται Πέτρος. Από άνθρωπος με αποτυχίες και μειονεξίες, να γίνεται μνημείο της χάρης του Χριστού. Και ίσως κάτι τέτοιο έχει την πρόθεση ο Χριστός να κάνει και στη ζωή πολλών από μας. Να μας πάρει στα χέρια του τέτοιοι που είμαστε, αδύναμοι, μικροί, ασήμαντοι, και να μας κάνει μνημεία της χάρης της δικής του, όπως έγινε στην περίπτωση του Πέτρου. Και ειδικά αυτό το επεισόδιο της ζωής του Πέτρου είναι το κρίσιμο σημείο, η ώρα η μεγάλη που παίρνει την ιστορική απόφαση για τη ζωή του ο Πέτρος. Θα ήθελα λοιπόν, αδελφοί, όσο γίνεται πιο σύντομα ρίχνοντας τη ματιά μας στο κείμενο του Λουκά, να δώσουμε απάντηση σε τρία ερωτήματα που σίγουρα γεννιούνται στη σκέψη μας στην ανάγνωση αυτού του κειμένου. Το πρώτο ερώτημα, το πότε. Το δεύτερο ερώτημα, το πώς. Και το τρίτο ερώτημα, το γιατί. Αλλά ας τα δούμε αυτά καλύτερα με τη σειρά τους. Πρώτη απορία, πότε. Και ο λόγος του Θεού εδώ είναι απόλυτα ξεκάθαρος. Εμφανίζεται ο Ιησούς Χριστός σε μια στιγμή που σίγουρα δεν είναι η ευτυχέστερη ως τώρα της ζωής του Πέτρου. Όσοι διαβάζουμε προσεκτικά το Λόγο του Θεού, θα θυμόμαστε ότι στο Ευαγγέλιο του Μάρκου αναφέρεται ένα επεισόδιο που σίγουρα προηγείται από αυτό το σημερινό μας. Και λέει εκεί ο Μάρκος ότι πέρασε ο Χριστός περιπατών παρά την θάλασσα της Γαλιλαίας, είδε τον Σίμωνα και τον αδελφό του ρίπτοντας δίκτυον εις την θάλασσαν, τους είπε έλθετε ο πίσω μου, και ευθύς αφήσαντες τα δίκτυα οικολούθησαν αυτόν. Αλλά δείτε ότι σήμερα εδώ τους ξαναβρίσκουμε να είναι στα δίκτυα. Επομένως στην ερώτηση πότε, η πρώτη απάντηση που θα δώσουμε είναι μετά από μια πνευματική αποτυχία. Είχε πάρει μια απόφαση ο Πέτρος, αλλά φαίνεται πως δεν μπόρεσε να την κρατήσει. Άφησε τα δίκτυα του για να πάει πίσω από τον Χριστό, αλλά μπορούμε να υποθέσουμε, να φανταστούμε ότι γυρίζοντας πίσω στο σπίτι πέσανε πάνω οι συγγενείς και οι φίλοι του, «Πέτρο, τι είναι αυτά που κάνεις?» Και φαίνεται πως ο Πέτρος το ξανασκέφτηκε. Και η αμφιβολία και τα ερωτηματικά ήρθαν και πλημμύρισαν την καρδιά του. Και τώρα ο Πέτρος βρίσκεται και πάλι πίσω, στα δίχτυα, στο ψάρεμα. Θέλω να σταματήσω για μια στιγμή εδώ, αδελφοί, και να ρωτήσω άραγε πόσοι από εμάς κάποτε είπαμε θα ακολουθήσουμε τον Χριστό. Πήραμε κάποιες αποφάσεις, κάναμε κάποιες δηλώσεις, αλλά πάρα πολύ σύντομα ξαναβρεθήκαμε εκεί που είχαμε ξεκινήσει. Η πνευματική αποτυχία, με την πικρή γεύση της, κάτι που το ζήσαμε, το δοκιμάσαμε, είναι πείρα προσωπική μας, αλλά παρατηρήστε ότι την ώρα της πνευματικής αποτυχίας, νάτος μπροστά τους ο Χριστός. Ξέρει ο Κύριος ότι κι ας μην το καταλαβαίνει ο Πέτρος, τώρα ακριβώς τον χρειάζεται περισσότερο. Και σπέβδει αμέσως να εμφανιστεί μπροστά του. Και δείτε ότι το επεισόδιο, όπως το γράφει ο Λουκάς, μοιάζει να είναι τυχαίο, αλλά στην πραγματικότητα είναι θεϊκά προμελετημένο. Ένα ερώτημα θέλω να θέσω πριν προχωρήσω παρακάτω. Είναι ίσως κάποιοι ανάμεσά μας σήμερα που λένε ότι ήρθαν την ώρα αυτή στη σύναξη της Εκκλησίας του Χριστού τυχαία, από σύμπτωση. Εγώ θέλω να αλλάξω λιγάκι την ορολογία και να τους πω. Ο Θεός είναι που οδήγησε τα βήματά σας εδώ. Είναι εκείνος που θέλει να έχει μια προσωπική συνάντηση μαζί σας, κι ας υπάρχει πνευματική αποτυχία από πίσω. Όπως έγινε εκείνη τη μέρα στη ζωή του Πέτρου, που έχει πνευματική αποτυχία στο παρελθόν του, αλλά βρίσκεται μπροστά του ο Χριστός. Προσέξτε όμως ότι δεν είναι μόνον η πνευματική αποτυχία η απάντηση στο πότε. Εδώ παράλληλα έχουμε και μία υλική επαγγελματική αποτυχία. Δείτε πώς το λέει ο ίδιος ο Πέτρος, «Διόλις τις νυχτός κοπιάσαντες δεν επιάσαμε ουδέν». Δείτε εδώ έναν άνθρωπο που έχει μεγάλη πείρα στο ψάρεμα, είναι θαλασσόλικος. Ξέρει τα νερά, ξέρει τις συνήθειες των ψαριών, ξέρει τα δίχτυα και παρόλα αυτά δεν έπιασε τίποτα απολύτως.
αποτυχία επαγγελματική. Κάποια όνειρα μπορεί να έκανε, κάποια σχέδια να ετοίμασε, κάποιες προσδοκίες, κάποιες ελπίδες. Και βρίσκεται στο μηδέν. Διόλοι στις νυχτός σκοπιάσαντες, δεν επιάσαμε ουδέν. Και πόσοι από εμάς θα μπορούσαμε ηλικοί και εκείνη την ώρα, το μόνο φως, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Είναι η ώρα η κρίσιμη της ζωής του Πέτρου. Δεν αποκλείεται να είναι η ώρα η κρίσιμη της ζωής κάποιου ανάμεσά μας. Που έχοντας πίσω του μια αποτυχία πνευματική, που έχοντας πίσω του μια αποτυχία κοινωνική, επαγγελματική, οτιδήποτε, το καταλαβαίνει πως ήρθε η στιγμή η μεγάλη να σταθεί μπροστά στον Ιησού Χριστό και να κουβεντιάσει μαζί του και να πάρει την απόφαση, τη μόνη ευλογημένη απόφαση που μπορεί να ρίξει φως στη σκοτισμένη ζωή του. Η δεύτερη απορία που γεννιέται στο μυαλό μας είναι το πώς. Δείτε ότι καθώς ο Κύριος έρχεται στη ζωή του Πέτρου, του κάνει μια πρόταση που μοιάζει πολύ παράξενη, ασυνήθιστη, ίσως και λιγάκι ηρωνική. Του λέει: Πέτρο, ξαναφέρε το πλοίο στα βαθιά και ρίψτε τα δίχτυα σας για να ψαρέψετε. Τώρα εδώ έχουμε ένα πράγμα που ανθρώπινα μοιάζει να είναι τελείως ανάποδο. Ένας τεριανός συμβουλεύει έναν θαλασσόλικο. Δηλαδή, με άλλα λόγια, έχει ανατραπεί η ανθρώπινη ιεραρχία στη γνώση, στην θέση, στην πείρα, σε οτιδήποτε. Και δείτε ότι ο Πέτρος, εκείνη την ώρα μέσα στην καρδιά του, περνάει μια μεγάλη κρίση. Είναι ξεκάθαρο από τα λόγια του Ιησού ότι του προτείνει του Πέτρου αλλιώτικα: Πέτρο, το πλοίο σου από εδώ και μπρος ήταν δικό μου. Τα δίχτυα σου από εδώ και μπρος ήταν δικά μου. Οι αποφάσεις της ζωής σου από εδώ και μπρος ήταν δικές μου. Εγώ θα μιλάω και εσύ θα εκτελείς. Εγώ θα αποφασίζω και εσύ θα ακολουθείς. Και για τον Πέτρο είναι πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ οδυνηρό να πάρει αμέσως την απόφαση. Ξέρετε, έχω συναντήσει στη ζωή μου πολλούς ανθρώπους που τους αρέσει το κήρυγμα του Χριστού, που ευχαριστιούνται με τη διδασκαλία του, που θαυμάζουν τα υψηλά νοήματά του, αλλά θέλουν να κρατήσουν εκείνοι το τιμόνι στη ζωή στα χέρια τους. Καλός είναι ο Χριστός. Απαραίτητη είναι η διδασκαλία του, θαυμαστή είναι η παρουσία του, αλλά πρέπει εγώ να καθορίζω τη ζωή μου. Και είναι αυτό το πρόβλημα που την ώρα αυτή αντιμετωπίζει στη ζωή του ο Πέτρος. Δηλαδή το πρόβλημα του, με άλλα λόγια, αν το βάλουμε πιο απλά, είναι πρώτα πρόβλημα στο μυαλό του και ύστερα πρόβλημα στην καρδιά του. Και τελείως ξεκάθαρα το ερώτημα που ανεβαίνει στη σκέψη του Πέτρου είναι: άραγε, ποιος είναι ο Χριστός? Εάν είναι μόνο ένας μεγάλος δάσκαλος, εάν είναι μόνο ένας θαυμαστός προφήτης, τότε, Πέτρο, καλά είναι να κρατήσεις το τιμόνι στο καράβι σου εσύ. Εάν όμως είναι ο Γιος του Θεού, εάν είναι ο Σωτήρας του κόσμου, τότε, Πέτρο, είναι καιρός το τιμόνι να το πάρει εκείνο στα χέρια τα δικά του. Ξέρετε, είναι ένα ερώτημα πάρα πολύ κρίσιμο, που πολλοί άνθρωποι στον καιρό μας το αντιμετωπίζουν και ελάχιστοι μόνο δίνουν τη σωστή απάντηση. Ποιος είναι ο Χριστός? Περάσανε σχεδόν 2.000 χρόνια από τότε και κάνει εντύπωση στον αντικειμενικό παρατηρητή πόσα άρθρα γράφονται σήμερα, πόσα βιβλία κυκλοφορούν, πόσες ομιλίες γίνονται, πόση έρευνα πάντοτε και πάντοτε γύρω από το θέμα «Ποιος είναι ο Χριστός?». Και είναι πάρα πολύ κρίσιμη η απάντηση που ο άνθρωπος θα δώσει για τον εαυτό του στο ερώτημα αυτό. Και είναι αυτό ακριβώς το πρόβλημα του Πέτρου. Ποιος είναι ο Χριστός? Του λέει: Πέτρο, πάνε το πλοίο στα βαθιά, ρίξτε τα δίχτυα. Και σκέφτεται στην καρδιά του ο Πέτρος και λέει: αν είναι ο Υιός του Θεού, αν είναι ο Σωτήρας του κόσμου, αν είναι ο λυτρωτής, ασφαλώς πρέπει να κάνω αυτό που μου λέει. Αλλά αν είναι μόνο δάσκαλος, μόνο προφήτης, μόνο ιδεολόγος, μόνο μεγάλος άνθρωπος, τότε καλύτερα στα ψάρια να έχω εγώ τον πρώτο λόγο.
Μου κάνει εντύπωση ότι αμέσως ύστερα ο Πέτρος παίρνει την απόφαση. Και δείτε πόσο ωραία είναι η διατύπωση, πόσο όμορφη η ομολογία του. «Κύριε», του λέει, «δάσκαλε, ολόκληρη τη νύχτα κοπιάσαμε, δεν πιάσαμε τίποτα, αλλά επί το λόγο σου, επειδή το λες εσύ, θα ρίξουμε τα δίχτυα». Σαν να του λέει όλες οι προϋποθέσεις και οι ονοί είναι εναντίον. Όλες οι ανθρώπινες σκέψεις και οι συλλογισμοί μας οδηγούν σε αρνητική απάντηση. Αλλά επειδή το λες εσύ, όλα αυτά μπαίνουν στην άκρη και θα κάνουμε αυτό που μας λες. Αυτό είναι πίστη. Πόσες φορές προσπαθούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι πίστη. Πίστη σημαίνει να δέχεσαι αυτό που λέει ο Χριστός, ακόμα και όταν προσκρούει στη δική σου ανθρώπινη λογική. Και ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση όταν διαβάζω την Αγία Γραφή? Υπάρχουν μέσα στις σελίδες της πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλές φράσεις που βγήκαν από το στόμα του Χριστού, που είναι τελείως αντίθετες με τη δική μου λογική. Θέλετε ένα παράδειγμα? Λέει ο Χριστός, όποιος θέλει να είναι πρώτος να πάει πίσω-πίσω, όποιος θέλει να είναι αρχηγός να γίνει υπηρέτης. Εάν ο άλλος έβλαψε, εσύ να πας να ζητήσεις συγγνώμη. Και λέω από μέσα μου ανάποδα πράγματα. Αλλά πιστεύω στον Χριστό σημαίνει αποδέχομαι αυτό που μου λέει, ακόμα και όταν είναι ανάποδο προς τη δική μου λογική. Πόσο ευλογημένο το παράδειγμα του Πέτρου στην ιστορία μας. «Κύριε, κοπιάσαμε μια ολόκληρη νύχτα, δεν πιάσαμε τίποτα, αλλά επειδή το λες εσύ, θα ρίξουμε τα δίχτυα». Η ανθρώπινη λογική λέει όχι. Η πείρα μας η ψαράδικη λέει αδύνατον. Οι άνθρωποι που είναι γύρω λένε παραλογισμός. Αλλά εσύ λες, κάντε το. Λοιπόν, επειδή το λες εσύ, θα το κάνουμε. Θέλω να ρωτήσω κάποιους ανάμεσά μας. Έχουν αυτή την πίστη στην καρδιά τους? Πόσες φορές στεκόμαστε μπροστά στα λόγια του Χριστού, στις εντολές του, και θέλουμε να τις διηγήσουμε με τη λογική μας και να τις κριτικάρουμε? Και δεν βγαίνει αποτέλεσμα. Μακάριος ο άνθρωπος που έμαθε να λέει, επί το λόγο σου θα το κάνω. Ακόμη κι αν όλα είναι αντίθετα, ακόμη κι αν φαίνεται παράλογο, ακόμα κι αν όλοι το βρίσκουν υπερβολικό, επί το λόγο σου θα ρίξω το δίχτυ. Ευλογημένος άνθρωπος ο Πέτρος. Ξέρετε, αυτή η απόφαση που πήρε εκείνη την ώρα είναι, πιστεύω, εκείνη που σημάδεψε τη ζωή του από εδώ και μπρος. Έδωσε τη μόνη σωστή απάντηση στο ερώτημα «Ποιος είναι ο Χριστός?». Γι' αυτό αργότερα είναι έτοιμος όταν τον ρωτάει ο Χριστός «Ποιος είμαι?». Είναι έτοιμος να του πει «Εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Γιατί αυτό έχει κάτσει μέσα στην καρδιά του και δεν μπορεί να του το αποσπάσει τίποτα και κανένας. Τρίτο και τελευταίο ερώτημά μας, το γιατί. Δείτε ότι στην ιστορία μας ο Κύριος κάνει κάτι που μοιάζει να είναι λίγο περίεργο. Δημιουργεί τέτοιες συνθήκες ώστε να κάνουν ένα ψάρεμα που πραγματικά είναι μοναδικό. Γεμίζουν και τα δύο πλοία και κινδυνεύουν να βουλιάξουν από το βάρος των ψαριών. Και δεν ξέρω αν προσέξατε την εξιστόρηση. Καθώς γίνεται αυτό το πράγμα, εγώ περίμενα να πάει ο Πέτρος και να του πει «Κύριε, κάτσε εδώ μέσα, μη φύγεις. Αν σε έχουμε σένα εδώ, όλα θα πάνε καλά από εδώ και πέρα. Θα πιάνουμε κάθε μέρα δυο πλοία ψάρια, θα αναπτύξουμε τις δουλειές μας, θα κάνουμε επενδύσεις, θα αυξηθούν τα κεφάλαια». Και περίεργο πράγμα, ο Πέτρος πάει και του λέει «Κύριε, βγες έξω σε παρακαλώ, διότι είμαι άνθρωπος αμαρτωλός». Δείτε ότι τώρα ο Πέτρος έφτασε στο σημείο να απαντήσει το δεύτερο κρίσιμο ερώτημα. Το πρώτο ήταν «Ποιος είναι ο Χριστός?». Το δεύτερο «Ποιος είμαι εγώ?». Και ο Πέτρος το κατάλαβε. «Εγώ είμαι άνθρωπος αμαρτωλός, Κύριε». Είναι λίγο περίεργο και στην πρώτη ματιά εντυπωσιάζει. Εδώ έχουμε μία επιτυχία. Ψαράδικοι, γεμίσανε τα δύο πλοία. Τι σχέση έχει αυτό με την αμαρτία? Πώς ξαφνικά ο Πέτρος φτάνει στο συμπέρασμα ότι είναι άνθρωπος αμαρτωλός? Φαίνεται ότι ο Πέτρος, πέρα από όλα τα άλλα, ήταν άνθρωπος ειλικρινής. Και η παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού, η αγιότητά του, η ακτινοβολία του, δεν μπορούσε παρά να τον κάνει να δει
πόσο άθλιος και αμαρτωλός ήταν εκείνος. Ποιος είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος? Ποιος είμαι εγώ, ένας άνθρωπος αμαρτωλός? Και ξέρετε, μην βλέπετε που όλοι λένε είμαστε αμαρτωλοί, οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί. Αυτό εύκολα το λέει ο καθής. Αλλά εγώ είμαι αμαρτωλός με συνέστηση, δεν το λέει εύκολα κανένας. Μου έχει κάνει εντύπωση, έχω συναντήσει κατά καιρούς ανθρώπους που λένε καλός ο Χριστός, αλλά εγώ δεν μπορώ να πιστέψω. Γιατί? Έχω τις αμφιβολίες μου, έχω τους συνδυασμούς μου, δεν έχω πιστεί. Θέλω διανοητική κατάπιση, θέλω επιχειρήματα, θέλω... Αυτά μην τα ακούτε. Αυτά όλα είναι προσχήματα. Υπάρχει ένα εδάφιο μέσα στο Λόγο του Θεού, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, που είναι απόλυτα αποκαλυπτικό, θέλω να σας το διαβάσω. Λέει εκεί, και μιλάει ο Κύριος Ιησούς, ότι αυτή είναι η κρίση, γάμα 19, ότι το φως ήλθεν εις τον κόσμο και οι άνθρωποι αγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φως. Γιατί? Γιατί δεν πίστηκαν, γιατί δεν τέριαξε, γιατί είχαν διανοητικές αμφιβολίες? Όχι, διότι ήσαν πονηρά τα έργα αυτών. Γιατί η αμαρτία δεν τους αφήνει και την αμαρτία δεν θέλουν να την αφήσουν. Γι' αυτό. Δεν λέω δεν μπορούν, γιατί σίγουρα δεν μπορούν. Λέω δεν θέλουν. Βλέπετε, όταν έρχεται ο Ιησούς Χριστός στη ζωή μας, δεν μας ζητάει εμείς με τη δύναμή μας να αφήσουμε την αμαρτία, αλλά μας ζητάει με τη θέλησή μας να αποστραφούμε την αμαρτία. Και αυτό κάνει εδώ ο Πέτρος. Είμαι άνθρωπος αμαρτωλός, το καταλαβαίνω, το αποστρέφομαι, δεν μπορώ να διώξω την αμαρτία από τη ζωή μου. Γι' αυτό, Κύριε, σου λέω να φύγεις. Το ερώτημα είναι εάν θέλουμε, δεν είναι αν μπορούμε, γιατί σίγουρα δεν μπορούμε. Εκείνος μπορεί, εμείς δεν μπορούμε. Αλλά το ερώτημα είναι θέλουμε. Και δείτε ότι ο Χριστός αμέσως φεύγει να του πει του Πέτρου: Πέτρο, μη φοβάσαι, από εδώ και μπρος αλλάζουν τα πράγματα. Θα ψαρεύεις ανθρώπους. Δηλαδή είσαι αμαρτωλός και είναι ευτύχημα που το κατάλαβες. Αλλά αφού με δέχεσαι, αφού με πιστεύεις, αφού παίρνω εγώ το τιμόνι, από εδώ και μπρος πολλά πράγματα σίγουρα θα είναι αλλαγμένα. Θέλω και κάτι ακόμη, αδελφοί, να επισημάνω στην προσοχή σας και θα τελειώσω. Παρατηρήστε ότι στο επεισόδιο μας δύο φορές απευθύνεται προς τον Ιησού Χριστό ο Πέτρος. Την πρώτη φορά, όταν του λέει την αποτυχία του, τον προσφωνεί διδάσκαλε. Τη δεύτερη φορά, όταν αναγνωρίζει την αμαρτωλότητά του, τον προσφωνεί Κύριε. Και είναι τεράστια η διαφορά εάν ο Χριστός είναι μόνο δάσκαλος ή είναι Κύριος. Αν είναι δάσκαλος, τότε του δίνουμε το θαυμασμό μας, το σεβασμό μας, την εκτίμηση. Εάν είναι Κύριος, του δίνουμε τη ζωή μας. Θέλω να σε ρωτήσω σήμερα το πρωί, τι είναι για σένα ο Χριστός? Είναι μόνο δάσκαλος ή είναι Κύριος? Ξέρετε, ένα από τα μεγαλύτερα μυστικά στη χριστιανική ζωή είναι να το πάρει απόφαση ακόμα και ο πιστός του Χριστού, ότι ο Ιησούς Χριστός δεν θα είναι μόνο λυτρωτής, δεν θα είναι μόνο σωτήρας, θα είναι Κύριος, που σημαίνει θα διατάζει και θα εκτελούμε, θα αποφασίζει και θα ακολουθούμε, θα ανοίγει το δρόμο και θα πηγαίνουμε εμείς. Διαβάστε, αν θέλετε, από εδώ και πέρα, από εδώ και κάτω, τη ζωή του Πέτρου. Έχει ακόμη πολλά να μάθει, έχει πολλές περιπέτειες να περάσει, έχει πολλά να διδαχθεί, αλλά έχει γίνει το ξεκίνημα. Από εδώ και μπρος είναι πλέον στην καρδιά του ο Χριστός. Γιατί κατάλαβε ποιος είναι ο Χριστός και ποιος είναι εκείνος. Ο Υιός του Θεού του Ζώντος από τη μια μεριά, ο άνθρωπος ο αμαρτωλός από την άλλη. Ξεκίνησε από το δάσκαλο και έφτασε στον Κύριο. Και από εδώ και πέρα ο δρόμος είναι ανοιγμένος μπροστά του. Σήμερα το πρωί, αδελφοί, έχω το αίσθημα ότι στη σύναξή μας είναι παρόν ο Ιησούς Χριστός. Και είναι εκείνος που απευθύνεται σε όλους εμάς και μας λέει: έλα πίσω μου, έλα μαζί μου.
Θέλω να είμαι ο σωτήρας, ο λυτρωτής σου, ο Κύριος σου. Αυτό είναι σίγουρο. Το μόνο που απομένει είναι να αποφασίσουμε τι θα απαντήσουμε εμείς. Μακάριος και ευλογημένος ο άνθρωπος που όπως ο Πέτρος του λέει «Είμαι άνθρωπος αμαρτωλός, Κύριε». Θα το πούμε αυτό σήμερα το πρωί. Έχουμε το θάρρος. Έχουμε την πνευματική παλικαριά. Είναι ένα ερώτημα κρίσιμο αυτό που το Πνεύμα του Θεού βάζει μπροστά σε καθέναν από μας. Με την προσδοκία να το απαντήσουμε σωστά και ευλογημένα. Όπως έκανε ο Πέτρος. Που ξεκίνησε Σίμων για να γίνει Πέτρος. Ένας κοινός και αδύνατος ψαράς. Για να γίνει μνημείο της χάρης του Θεού. Ένας δρόμος ανοιχτός και προσιτός στον καθένα μας. Ας είναι το Πνεύμα του Θεού.

Να προσευχηθούμε, αδελφοί. Πατέρα μας ουράνιε, στο τέλος αυτής της ώρας μας, αισθανόμαστε την ανάγκη να στραφούμε και πάλι σε σένα και μαζί με την ευγνωμοσύνη μας να σε παρακαλέσουμε. Στη σύναξή μας τη σημερινή, ο Θείος Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, να έχει τον τελευταίο λόγο μέσα στις καρδιές μας. Κύριε, μας ευχαριστούμε για ό,τι μας θύμισες εσύ μέσα από το λόγο σου. Σε ευχαριστούμε για όλους τους θησαυρούς της σοφίας και της γνώσεως που εσύ έχεις αποθησαυρίσει για μας μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής. Κύριε, παρακαλούμε, καθώς θα φύγουμε τώρα, η παρουσία του Αγίου Πνεύματος να είναι μαζί μας, ο ψήθυρός του στο αυτί μας, ο έλεγχος του στην καρδιά μας. Κύριε, μην επιτρέψεις κανένας από μας να ξεχάσει αυτά που θέλησες να μας θυμίσεις σήμερα, αλλά οδήγησε καθέναν μας την ευλογημένη απόφαση, την ίδια απόφαση του Πέτρου, που ξεκινώντας από τον δάσκαλο έφτασε στον Κύριο, που κατάλαβε και ομολόγησε ότι είναι αμαρτωλός και είχε ανάγκη να τον σώσει ο Χριστός. Κύριε, παρακαλούμε, όσοι από εμάς δεν έχουν κάνει ακόμη το βήμα αυτό, εσύ βοήθησέ τους, ενίσχυσέ τους, έλεγξέ τους, ώστε να το κάνουν το ταχύτερο δυνατόν. Παρακαλούμε, απόλυσέ μας την ειρήνη σου. Παρακαλούμε, εξακολούθησε να μας μιλάς και να μας ευλογείς. Στο όνομα του Κυρίου, για χάρη δική του, προσευχόμαστε και δεόμαστε την

Ταυτί και παρακαλούμε, η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι και να μένουν μαζί με όλους εμάς και τώρα και πάντα. Αμήν.

δεν είναι οι μέρες που άλλοτε ποτέ ήσαν. Είναι οι μέρες πονηρές και γίνονται πονηρότερες κάθε μέρα. Που σημαίνει ότι ο εχθρός όλο και απλώνει την επιρροή του απάνω στους ανθρώπους. Και οι άνθρωποι όλο και δαιμονοποιούνται και περισσότερο. Η μέρα είναι πονηρέ και εσείς να εξαγοράζετε τον καιρό. Πληρούστε δια του Πνεύματος. Λαλούντες μεταξύ σας με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία ημών εις τον Κύριον. Ευχαριστούντες πάντοτε υπερπάντων εις τον Θεόν και Πατέρα εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Υποτασσόμενοι εις αλλήλους εν φόβο Θεού. Κάποιες παραγγελίες της Γραφής, τόσο όμως πολύτιμες και αναγκαίες, να πληρούμεθα με το Πνεύμα του Θεού, μια αύξηση συνεχής εις το Πνεύμα. Αυτό προϋποθέτει σταύρωσιν του εγώ. Έτσι μόνο το Πνεύμα μπορεί να κατακτάει όλη την επιφάνεια, όλη την έκταση της ύπαρξής μας, εάν το εγώ μας το διατηρούμε σταυρωμένο στο Σταυρό. Και έτσι μόνον, εφόσον το Πνεύμα θα κατακτά και θα κατοικεί μέσα μας, διατηρούμε ενότητα, να είμεθα εκείνο το οποίο ο Κύριος εζήτησε, να είμεθα εν, και έτσι μόνον και ο λόγος μας έχει πιστικότητα. Η μαρτυρία μας έχει βαρύτητα και μπορεί να πείθω με τους άλλους για την αλήθεια εις την οποία βρισκόμεθα εμείς. Εν Πνεύματι Αγίω, ενωμένη με μαρτυρία ζωντανή. Ο Κύριος να μας δώσει σε αυτές τις μέρες τις πονηρές περισσότερο και περισσότερο να προσέχουμε στη ζωή μας. Να κάνουμε την κλίση μας βεβαία. Την κλίση μας βεβαία.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Την ανάγνωσή μας από το βιβλίο των Βασιλέων, το κεφάλαιο Ιώτα Σίγμα. Άλφα Βασιλέων, πρώτο βιβλίο Βασιλέων, κεφάλαιο Ιώτα Σίγμα.

0: με το γνωστό του. Στυλ του ιστορικού, αυτός που μάζευε τα στοιχεία και μας τα παράθεσε, μας διηγείται διάφορες πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες. Θυμάστε, στο πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, στο δεύτερο βιβλίο του Σαμουήλ εξιστορούνται πάρα πολλά ενδιαφέροντα από την πρώτη ζωή, την πρώτη οργανωμένη εθνικά ζωή του λαού Ισραήλ, μετά από την περίοδο των Κρητών, που υπήρξε ένα είδος εβραϊκού μεσαίωνα και άρχισε μετά να οργανώνεται σαν κράτος και είχαν διάφορες εκδηλώσεις. Θα σας ξαναπώ που είμαστε. Ναι. Είχαν διάφορες εκδηλώσεις, εντάξει, που είχαν μια γραμμή. Δεν το συνειδητοποιούμε πόσο σημαντικό είναι αυτό, αλλά ας είναι ένα από τα μαθήματα που θα πάρουμε σήμερα. Αυτό που ο Θεός περίμενε από το λαό δεν ήταν ούτε να ανδραγαθήσουν, ούτε να έχουν αυξημένο εθνικό προϊόν, ούτε να μην έχουν ελλείμματα στον προϋπολογισμό. Αυτά που τον Θεό τον ενδιέφερε από το κράτος του Ισραήλ είναι να υπηρετήσουν τη βουλή του, το θέλημά του, να ζήσουν πνευματικά, να στρέφουν την καρδούλα τους προς τον Θεό. Ήδη από εκείνη την παλιά εποχή θυμάστε πόσο ξεκάθαρα τους είχε υποθεί «Θα αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου εξ όλης ψυχής, εξ όλης καρδίας, εξ όλης δυνάμεως». Και όλος ο αγώνας του λαού Ισραήλ, όσο τον διεξήγαγε αυτόν τον αγώνα, ήταν να κρατηθεί μακριά από τα είδωλα, να πετάξει τα είδωλα απ' έξω, να κρατήσει μια ζωντανή και αληθινή σχέση με τον ζωντανό και αληθινό Θεό. Αν κανείς, και νομίζω ότι σε ένα βαθμό θα μπορούσε να γίνει, κάτσει και καταγράψει πόσο το πέτυχε αυτό ο λαός Ισραήλ, θα εκπλαγεί με το πόσο λίγοι άνθρωποι για μικρές χρονικές περιόδους είχαν ζήσει μια αληθινή σχέση με το Θεό. Πολύ λίγοι, πολύ λίγο. Αυτό που ο Θεός ήθελε από αυτό το λαό είναι να ζητάει το θέλημά του, να υπακούει στη βουλή του. Τα αρχαία χρόνια τους έδινε προφήτες, τότε τους ονόμαζαν με ένα άλλο όνομα, τους λέγανε οι βλέποντες, γιατί λέει κάπου στη γραφή, εκείνα τα χρόνια, αυτό που σήμερα το λέμε προφήτη, τότε το έλεγαν ο βλέπον. Πολύ ωραίο. Εξηγεί η λέξη γιατί το έλεγαν έτσι. Οι άνθρωποι αυτοί του Θεού, με την πνευματική τους ευαισθησία, λόγω της σχέσης τους με τον Θεό, έβλεπαν πράγματα που οι άλλοι δεν τα βλέπανε. Δηλαδή, οι άλλοι βλέπανε την καθημερινή ζωή, τις δουλειές, το πώς θα κερδίσουν περισσότερα, το πώς θα πάνε τα πράγματα όπως εκείνοι τα βλέπαν καλά. Πόσο τα μετρούσανε αυτά με τη γνώμη του Θεού? Σε τι νομίζετε ότι περισσότερο διαφέρουμε όσοι είμαστε του Χριστού από αυτούς που ατυχώς ακόμα δεν είναι? Ένα από τα κύρια γνωρίσματα που μας κάνουν ξεχωριστούς και μας επηρεάζουν και μας βοηθούν και γίνονται εργαλείο μέσα στη ζωή μας για να προχωρήσουμε στη σχέση μας με το Θεό, είναι το να μετράμε τα πράγματα, τα αντικείμενα, τις επιθυμίες μας, τους στόχους μας, τα σχέδιά μας, τη συμπεριφορά μας με τη γνώμη του Θεού. Όλοι οι άνθρωποι είναι έτοιμοι να κηρύξουν ο καθένας την καλοκαγαθία του. Άνθρωπο πιστό, ποιος θα βρει, λέει στη γραφή. Αυτό που λέει ο Κύριος, το θέλημα του Κυρίου μου. Δεν μπορώ γιατί δεν ταιριάζει στο Θεό μου και σε μένα. Όχι από φόβο, επειδή δεν ταιριάζει στο Θεό και άμα τον παρακούσω θα φάω ξύλο, αλλά επειδή δεν ταιριάζει στο Θεό μου και δεν ταιριάζει και σε μένα. Δεν είναι άξιο του Ευαγγελίου. Δεν είναι άξιο, αντάξιο ενός Αγίου Θεού αυτό το πράγμα, γι' αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Σαν φυσικός άνθρωπος μπορώ να κάνω πάρα πολλές πονηριές. Και αν το πάρουμε και τελείως, έτσι, όπως το λέω, για μένα, ο Θεός θα σας φυλάξει από τι θα μπορούσα να κάνω. Αλλά δεν μπορώ. Δεν ταιριάζει στο Θεό μου και δεν ταιριάζει σε μένα. Και εγώ παραιτήθηκα από πολλά πράγματα και εξετάζω τον εαυτό μου, πραγματικά εξακολουθώ και είμαι παραιτημένος. Έτσι πρέπει να κάνω. Και έτσι πρέπει να κάνετε κι εσείς. Όλοι μας έτσι πρέπει να κάνουμε. Ο λαός Ισραήλ δεν μετρούσε τον εαυτό του με τον Θεό παρά σε ελάχιστες περιπτώσεις. Ξεχνούσε τι του έλεγε ο Θεός. Ξεχνούσε ακόμα και προειδοποιήσεις του Θεού, οι οποίες είχαν σκοπό όχι να τον φοβερήσουν, όχι να τρέμει η καρδιά του, αλλά, αδερφέ, να ξέρει ότι αν επιμένει να πηγαίνει προς τα εκεί, από εκεί υπάρχει ένας γκρεμός. Κουβεντιάζαν στον δρόμο, το λέω μεταφορικά και παραβολικά, λέγαν τα δικά τους, γύριζαν πίσω το κεφάλι τους και πηγαίνανε όλο και πιο κοντά στον γκρεμό. Και κάποιοι πέφτανε. Δεν ήταν τιμωρία, που λένε πω τιμωρία. Ο Θεός τιμωρεί. Υπάρχει και τιμωρία, πράγματι. Στο τέλος όμως, εκεί πέρα θα λογαριαστούν οι άνθρωποι με το Θεό. Ιδιαίτερα στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχαν και επιτόπου μερικές κρίσεις για να δείξει ο Θεός την αποδοκιμασία του. Και θα θυμηθούμε και δύο τέτοιες σήμερα. Μία θα είναι το θέμα μας, η άλλη θα πέσει μέσα σε αυτό. Αλλά ο Θεός δεν λέει κάτι για να σε τιμωρήσει και για να σου πει, δες το είπα, φάε τώρα την τιμωρία σου. Αλλά γιατί κάτι δεν αρέσει στο Θεό. Και λέει, αυτό αν γίνει για μένα είναι θάνατος. Αυτό είναι αμαρτία, είναι θάνατος. Μην πας γιατί θα πεθάνεις. Και πάει ο άλλος. Θα το αναλύσουμε στο τέλος και θα ήθελα να περισσέψει και λιγόρα να πούμε όλη τη γνώμη μας, όσοι μας έρχεται κάποια γνώμη βέβαια αυτή την ώρα. Τι είναι αυτό που κάνει τον άνθρωπο, να ξεχνάει τις προειδοποιήσεις του Θεού, να ξεχνάει όσα ο Θεός του έχει πει, όσα τον διατάζει, όσα του εντέλεται, όσα τον οδηγεί. Πώς τα ξεχνάει ο άνθρωπος? Ελάτε να δούμε λοιπόν την ιστορία. Έκανα μια εισαγωγή για να βοηθήσω όλους μας να προσέξουμε τη σπουδαιότητα των κειμένων που θα διαβάσουμε. Αυτές οι αρχαίες ιστορίες είναι πολύ πιο σημαντικές πολλές φορές από μια θεωρητική ανάλυση ενός θέματος, γιατί είναι ανάγλυφες. Όλες οι ιστορίες που έχουν και νεκρούς, ας πούμε, έχουν ενδιαφέρον. Τραβάνε την προσοχή και δεν τις ξεχνάμε εύκολα. Λοιπόν, Α Βασιλέων, κεφάλαιο Ιώτα Σίγμα, στο εδάφιο 34, λέει κάτι που θα το διαβάσουμε ξεκινώντας, θα το συναντήσουμε ξεκινώντας από το εδάφιο 29, όπου κάνει μία περίληψη ο ιστορικός που μας τα κατέγραψε τα γεγονότα της βασιλείας, ενός συγκεκριμένου βασιλιά. Το κάνει για όλους τους βασιλιάδες. Εδώ πρόκειται για τον Αχάβ, τον γιο του Αμρί. Διαβάζω λοιπόν Α Βασιλέων, Ιώτα Σίγμα 29, όπου μας λέει ότι ο Αχάβ, ο γιος του Αμρί, βασίλευσε επί τον Ισραήλ κατά το 38ο έτος του Ασά, βασιλέως του Ιούδα. Αυτό κάνω μια παρένθεση για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι. Επειδή είχαν χωριστεί σε δύο βασίλεια, το ένα βασίλειο ήταν το βασίλειο του Ισραήλ, γι' αυτό λέει βασίλευσε επάνω στον Ισραήλ, το άλλο βασίλειο ήταν το βασίλειο του Ιούδα. Αυτό που είχε παραμείνει πιστό στον εγγονό του Δαβίδ, τον Ροβοάμ. Και για να καταλάβουμε σε ποιο ιστορικό πλαίσιο διαδραματίζονται τα πράγματα, μας λέει ποιος ήταν βασιλιάς και από εκεί μεριά. Από εκεί ήταν βασιλιάς ο Ασά και είχε βασιλέψει ο Ασά ήδη 38 χρόνια, ένας καλός βασιλιάς. Είναι ο πατέρας του Ιωσαφάτ, πολύ του εξαιρετικού βασιλιά, ο οποίος κακόπαθε συμπεθερεύοντας με τον Αχάβ, και συνεχίζω την ανάγνωση. Και βασίλευσε ο Αχάβ, ο γιος του Αμρί, επάνω στον Ισραήλ, στη Σαμάρια, βασίλεψε για 22 χρόνια. χρόνια, 22 έτη. Και έπραξε ο Αχάβ, ο γιος του Αμρί, πονηρά ενώπιον του Κυρίου. Σαν βασιλιάς είχε κάνει και καλά, είχε κάνει και λάθη. Ενώπιον του Κυρίου όμως, ηθικά αυτός ο άνθρωπος, ενώπιον του Κυρίου έπραξε πονηρά. Πόσο πονηρά? Υπέρ πάντας τους προαυτού. Αν τους έβαζες, πώς κάνουν με τα κομπιούτερ, στήλες στατιστικές, αυτός είχε την πιο ψηλή στήλη. Αν ήταν ένας κακός βασιλιάς εδώ και ένας άλλος κακός βασιλιάς εκεί και ένας άλλος εκεί, αυτός ήταν εκεί πάνω. Γιατί έπραξε πιο πονηρά από όλους τους άλλους βασιλιάδες που είχαν υπάρξει προαυτού. Και ως μικρόν όντο να περιπατεί στα αμαρτίας του Ιεροβάμ, ιού του Ναβάτ, αυτός είναι ο ιδρυτής του ξεχωριστού κράτους του Ισραήλ, και σαν να ήταν μικρό πράγμα να κάνει τα ίδια πράγματα που έκανε ο προγενέστερος του βασιλιάς, ο Ιεροβάμ, ο γιος του Ναβάτ, έλαβε επιπρόσθετα έτη δια γυναίκα Ιεζάβελ, την θυγατέρα του Εθβάλ, βασιλέως των Σιδωνίων, και πήγε και λάτρευσε τον Βάλ και τον προσκύνησε. Και ανοίγειρε βωμό στον Βάλ, εντός του οίκου του Βάλ, τον οποίο οικοδόμησε μέσα στην Σαμάρια. Και έκαμε ο Αχάβ άλσος. Και για να παραοργήσει Κύριον των Θεών του Ισραήλ, έπραξε ο Αχάβ περισσότερο παραπάντα στους βασιλείς του Ισραήλ, όσοι εστάθησαν προ αυτού. Εν τες ημέρες αυτού, οικοδόμησε Χίλ ο Βεθιλίτης την Ιεριχώ. Έβαλε τα θεμέλια αυτής ο Χίλ επί αβυρών του πρωτοτόκου αυτού και έστησε τα σπήλας αυτής επί Σεγούβ του νεωτέρου ιού αυτού κατά των λόγων του Κυρίου, τον οποίον ελάλησε δια Ιησού ιού του Ναβί. Έτσι λοιπόν εδώ πέρα έχουμε στο κυρίως πρώτο μέρος της περιγραφής μερικά χρονολογικά, έχουμε μερικά ποιοτικά και μερικά συγκριτικά για αυτόν τον άνθρωπο, τον Αχάβ, τον βασιλιά του Ισραήλ, από τους σχετικά πρώιμους βασιλιάδες του λαού Ισραήλ. Ήταν κακός, έπρατε πονηρά ενώπιον του Θεού, έτσι που του έμεινε ο χαρακτηρισμός ότι ξεπέρασε σε πονηριά, σε αμαρτία, όλους όσοι είχαν βασιλεύσει πριν από αυτόν. Και σαν στέμα, κορονίδα πάνω στο κεφάλι του, πάνω στο κεφάλι της κακίας που κουβάλαγε στους ώμους του, ήταν η βασίλισσά του. Η γυναίκα αυτή που ήταν βασιλικά αναθρεμένη, αλλά αλλού, με άλλες συνήθειες. Ήτανε πριγκίπισσα, αλλά ήτανε μαθημένη στη λατρεία του Βάαλ, στις εσχρότητες των λατριών που γινόντουσαν όταν λατρεύανε τους ψευτοθεούς και τα είδωλα. Και το ότι πήρε αυτή τη γυναίκα το θεωρεί σαν το πιο μεγάλο τόλμημα ενός ανθρώπου που ήθελε να δυσαρεστήσει το Θεό, που ήθελε να πάει κόντρα στον Θεό. Και φτάσαμε στο εδάφιο 34, Α βασιλέων, Ιώτα σίγμα 34, όπου αναφέρει ένα γεγονός που, ξέρω εγώ, με πρώτη ματιά δεν φαίνεται να είναι και τελείως απαραίτητο. Δηλαδή, δεν είχαν γίνει πράγματα και θάματα στις μέρες του? Γιατί δεν λέει, για παράδειγμα, εδώ είναι αυτός που με τη βοήθεια της γυναίκας του συκοφάντησε ή δέχτηκε να συκοφαντηθεί ο Ναβουθέ και τον δολοφόνησαν τον άνθρωπο. Γιατί δεν το λέει αυτό και λέει στις μέρες του? Στις μέρες του ο Χιήλ ο Βεθιλίτης, καταγόμενος από τη Βεθήλ, έχτισε την Ιεριχώ. Και μάλιστα την έχτισε με αυτή την παράξενη σύμπτωση, αν είναι σύμπτωση. Όταν έβαζε τα θεμέλια, πέθανε ο γιος του, ο πρωτότοκος, ο Αβυρών. Και όταν έστεινε τις πύλες, γιατί θεωρεί τελευταία δουλειά το να στείνει κανείς τις πύλες, γιατί χτίζανε τις πόλεις και για να είναι πόλεις κατοικήσιμες και ασφαλείς, έπρεπε να έχουν και μια βαριά πόρτα να κλείνει τα τείχη. Το βράδυ κλείνανε την εξώπορτα στις πόλεις. Δεν άφηναν την πύλη ανοιχτή. Το πρωί ανοιγόταν πάλι για να βγουν στα γύρω χωράφια για τις δουλειές τους ή να φύγουν οι ταξιδευτές να πάνε κάπου αλλού. Αλλά έκλεινε η πόρτα. Ήταν θέμα ασφαλείας για αυτούς. Όταν λοιπόν έβαζε την πόρτα, την πύλη, την εξωτερική της πόλης που ανοικοδόμησε, τότε πέθανε το νεότερο παιδί του, ο Σεγούβ. Και λέει ότι αυτά τα είχε προβλέψει, ότι έτσι θα συμβούν, αν συμβούν, ο Ιησούς, ο γιος του Ναβί. Δύο πράγματα, θα δούμε την ιστορία του Ιησού του Ναβί, τι είχε πει, αλλά θα μπούμε σε σκέψεις γιατί το υπογραμμίζει αυτό σαν εξαιρετικό συμβάν, σαν χαρακτηριστικό γεγονός της βασιλείας του Αχάβ και της Ιεζάβελ. Πάμε να δούμε την ιστορία πρώτα. Γυρίστε στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί, κεφάλαιο σίγμα, Ιησούς του Ναβί σίγμα, έκτο κεφάλαιο. Θυμάστε πως γύρισαν γύρω-γύρω με τις σάλπιγγες, πως λέει στο εδάφιο 20 κατέπεσε το τείχος, υφέ αυτό. Δηλαδή αυτό το υφέ αυτό θα πει κατέρευσε. Σαν να σπάσανε τα θεμέλια του. Όπως όταν είναι μια ντάνα από κονσέρβες και τραβήξεις τις κάτω κονσέρβες. Πως καταραίουνε. Έτσι κατέρευσε το τείχος, υφέ αυτό. Και στο 24 εδάφιο λέει κατέκαψαν την πόλη εν πυρή και όλα τα εναυτή. Κράτησαν το αργύριο και το χρυσίο και τα σκεύη, τα χάλκινα και τα σιδερένια, τα μέταλλα γενικά, πολύτιμα κλπ. Όλα είχαν κάποια αξία για να τα χρησιμοποιήσουν. Διαφύλαξαν την Ραβ που είχε φυλάξει τους κατασκόπους και της το είχαν υποσχεθεί ότι θα την διαφυλάξουν μαζί με όλους τους δικούς της. Και στο εδάφιο 26, έτσι, Ιησούς του Ναβί 6, σίγμα κεφάλαιο, εδάφιο 26, διαβάζουμε, και ορκίστηκε ο Ιησούς εκείνο τον καιρό λέγοντας, καταραμένος ενώπιον του Κυρίου ο άνθρωπος, ο οποίος θα αναστήσει και θα χτίσει την πόλη αυτή την Ιεριχώ. Με το θάνατο του πρωτοτόκου γιού του θα βάλει τα θεμέλια της και με το θάνατο του νεοτάτου ιού του θα στήσει τις πύλες της. Αυτό ήταν γραμμένο. Και οι άνθρωποι που ζούσαν την εποχή των βασιλιάδων το είχαν γραμμένο. Το έλεγε ο νόμος τους. Το έλεγαν τα βιβλία τα παλιά. Που ήταν για αυτούς οι γραφές, όπως για μας γραφές είναι και τα παλιά και τα επόμενα και η Καινή Διαθήκη όλοι μαζί. Από εκεί έπαιρναν τις οδηγίες του Θεού. Από εκεί μάθελαν τι ήθελε ο Θεός. Και εδώ πέρα λέει ότι με όρκο το βεβαίωσε ο Ιησούς του Ναβί. Είπε ότι αν κάποιος αυτή τη γη, αυτή την πόλη, την αναστηλώσει, να ξέρει ότι αν το τολμήσει, θα χάσει τα παιδιά του. Με τον πρώτο θα ξεκινήσει, με τον νεότατο θα τερματίσει. Υπονοείται ίσως και ότι και ενδιάμεσα παιδιά χάνονται καθοδόν. Αλλά και τα δύο αυτά θα έφταναν, ήταν αρκετά βαριά η προειδοποίηση. Όσοι έχετε παιδιά και λαχταράτε για το συνάχι τους, καλό είναι γιατί είναι παιδεύει το συνάχι, και λαχταράτε μη τυχόν δεν παίρνουν τις βιταμίνες τους, σωστό. Αν σας έλεγε κάποιος ότι υπάρχει μια προφητεία τέτοια, Εσείς που αγαπάτε το παιδί και τρέχετε καμιά φορά με το κουτάλι του αυγού να του δώσετε μια μπουκιά. Είναι μια επικίνδυνη διαδικασία. Μην τυχόν τον πιστομάτι καμιά φορά του παιδιού έτσι που αντιστέκεται. Θέλει προσοχή. Αλλά αγάπη είναι. Εσείς που σύμφωνα με τη γραφή και εγώ στην εποχή μου που αν το παιδί μου ζητούσε κάτι καλό δεν του δίνα κάτι κακό. Από αγάπη, από ευθύνη. Αν σας έλεγε κάποιος όποιος χτίσει την Ιεριχώ από την αρχή θα τον γράψουν και αυτόν τα βιβλία. Θα περάσει στην ιστορία. Αλλά θα περάσει σαν ο άνθρωπος που παρεύει την εντολή του Θεού. Θα περάσει ως ο άνθρωπος ο οποίος δεν υπάκουσε. Και προκειμένου να κάνει αυτό που ήθελε και προκειμένου ίσως να αποκτήσει δόξα, να πω και χρήματα, δεν το ξέρω, ας πούμε ότι και αυτό είναι μέσα, προκειμένου να δείξει την γενναιότητά του και ότι αψηφάει τις προρήσεις και τις προφητείες, έχτισε πάλι την Ιεριχώ. Αλλά δεν ήταν μόνο η εντολή που έλεγε μη χτιστεί πάλι η Ιεριχώ, υπήρχε και η προειδοποίηση με όρκο βεβαιωμένη ότι όποιος το τολμήσει θα χάσει τα παιδιά του. Σαν αντιμιστία στην διακηρυγμένη απαγόρευση, στον γνωστό κίνδυνο και σαν αντιμιστία σε αυτό που θα το θεωρούσε αυτός νίκη εναντίον του Θεού, αλλά στην πραγματικότητα θα ήταν ήττα και μάλιστα οδυνηρή. Λέω τώρα, γι' αυτό έλεγα για τα αυγά προηγουμένως. Θα λέγατε, εγώ θα χτίσω. Κινδύνευε το παιδί σου. Το λογικό είναι να μην χτίσει κανείς. Να πω και κάτι άλλο. Και αν κανείς το τολμούσε, όταν πέθανε ο πρωτότοκος γιος του, θα έλεγε α, τα υποτίμησα. Δεν σκέφτηκα τι κίνδυνος υπήρχε. Σταματώ εδώ, να γλιτώσω τα νεότερα ή το νεότερο στο παιδί. Ούτε αυτό υπήρξε. Προχώρησε μέχρι το τέλος. Και εισέπραξε την αντιμιστία της αυθάδειάς του εναντίον του Θεού. Να σας θυμίσω ακόμα ότι στο επόμενο κεφάλαιο, στο κεφάλαιο Ζ του Ιησού του Ναβί, γίνεται η αφήγηση, αυτή είναι η δεύτερη ιστορία που είπα ότι θα τη βρούμε μπροστά μας, γίνεται η αφήγηση για το πώς κάποιος παρεύει μια αρχική εντολή που τους είχε πει ο Ιησούς του Ναβί και τη συναντούμε στο κεφάλαιο Σίγμα 18, Ιησούς του Ναβί 6-18. Τους είπε, «Σεις όμως φυλαχθείτε από το ανάθεμα, για να μην γίνετε ανάθεμα». Έτσι τι καθαρά διατυπωμένο. Φυλαχθείτε από το ανάθεμα, για να μην γίνετε οι ίδιοι ανάθεμα. Και καταστήσετε το στρατόπεδο του Ισραήλ ανάθεμα. Και φέρετε δηλαδή φθορά, ζημιά πνευματική και σε όλο το στρατόπεδο. Και το ταράξετε. Τους είπε δηλαδή, για να μην το διαβάσουμε όλο, τους είπε να μην πάρουνε τίποτε από... να μην κάνουν πιάτσικο, να μην ζηλέψει τίποτε το μάτι τους. Τα μέταλλα που σαν μια εποχή δύσκολη στην επεξεργασία μετάλλου έκρινε ότι θα τα χρειαστούν κάπου, αλλά σαν έθνος, όχι για προσωπικό συμφέρον, όχι να πάρει κανείς για τον εαυτό του και για την οικογένειά του. Θυμάστε ότι ξαφνικά αισθανθήκανε την αποδοκιμασία του Θεού. Και θυμάστε ότι εντοπίστηκε ένας άνθρωπος, θυμάστε ποιος ήτανε, που παρέβη την εντολή του αναθέματος και πλιατσικολόγησε. Ο Άχαν, αυτό είναι το όνομα με το οποίο συχνά αναφέρεται, κάπου αλλού υπάρχει και μια άλλη προφορά του, γραμμένη δεν θυμάμαι όμως αυτή τη στιγμή. Αυτός στο 7ο κεφάλαιο, δεν θέλω τώρα να μπούμε, απλώς το θυμίζω, γιατί έχει σχέση και με την ορκομοσία του Ιησού του Ναβί σχετικά με την ανοικοδόμηση της Ιεριχώ, είπε ότι όποιος πάρει από το ανάθεμα θα γίνει ο ίδιος ανάθεμα και θα φέρει στη συναγωγή ανάθεμα και ταραχή. Και αυτός ζήλεψε μια, τι ήταν, μια πανοπλία βαβυλωνιακή, πολύτιμη. Τα πήρε, τάθαψε στη σκηνή του. Και είπε ο Κύριος, κάποιος παρεύει.
1: Παρεύει.
0: Και πιάσανε τη φιλή του και πιάσανε τη συγγενειά του. Πιάστηκε ποιος ήταν ο παραβάτης του αναθέματος. Και αυτός ο άνθρωπος, αν θυμάμαι, λιθοβολήθηκε. Τότε ο Ιησούς και πας ο Ισραήλ με ταυτού πιάσανε τον Αχάν, τον γιο του Ζερά και το αργύριο και τη στολή και το... είχε πάρει και μια ράβδο χρυσού, ένα έλασμα και το έλασμα του χρυσού και τους γιους του και τις θυγατέρες του και τους βόας και τους όνους και τους έφεραν στην κοιλάδα Αχόρ και είπε ο Ιησούς, γιατί κατετάραξες εμάς, ο Κύριος θα σε καταταράξει την ημέρα αυτή. Και όλος ο Ισραήλ, όχι ένα πρόσωπο, όχι εκτελεστές, αλλά σαν αποδοκιμασία της αμαρτίας, όλος ο Ισραήλ ελιθοβόλησαν αυτό με λίθους και κατέκαυσαν αυτούς με πυρ και ελιθοβόλησαν αυτούς με λίθους. Και στήσανε εκεί πέρα ένα σωρό μέγα για να θυμώνται. Και έμενε στην ιστορία αυτός ο σωρός, όπως σαν ο σωρός του Αχάν, του ανθρώπου που παρεύει το ανάθεμα. Αυτό είναι μέρος της άλλης ιστορίας, γιατί ο Θεός ήθελε να μην υπάρχει κάποιο στοιχείο επιθυμητό στην Ιεριχώ για το λαό του, ο οποίος τώρα κατακτούσε τη γη της υπόσχεσης. Ούτε η Ιεριχώ, ούτε τα πλουμίδια της. Τίποτε που να το λαχταρίσει η καρδιά του Ισραηλίτη. Ο Αχάν δεν το ετήρησε παρά την ρητή οδηγία και το πλήρωσε πανάκριβα. Και τώρα σε αυτό το κλίμα που... και με εκείνη την αρχαία για τους μεταγενέστερους ιστορία φαινόταν η αποδοκιμασία του Θεού. Ξαναγυρίζουμε τώρα στο βασιλέον Α, να δούμε την ιστορία από εκεί που ξεκινήσαμε. Και συναντάμε τον Χιλ να τα ψηφάει όλα αυτά, να τα ξεχνάει όλα αυτά, να τα θεωρεί ίσως παλιές ιστορίες. Αλλά αυτά θα πέσει τις σκέψεις αν θέλετε. Τι είναι που τον έκανε αυτόν τον άνθρωπο να είναι τόσο ρυψοκίνδυνος? Γιατί να χάσει τα παιδιά του? Λέω εγώ, ένα ενδεχόμενο είναι να μην διάβαζε τη γραφή. Δηλαδή, να του ήταν λίγο πολύ άγνωστη η ιστορία. Ένα ενδεχόμενο. Δικαιούται ο άνθρωπος να μην ξέρει το θέλημα του Θεού? Όχι. Ακούγεται περίεργα, αλλά όχι. Δηλαδή, υπάρχει ευθύνη στον άνθρωπο όταν δεν ζητάει το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό η προτροπή του Κυρίου είναι «ζητήστε με». Ρωτήστε για μένα. Γευθείτε με. Δεύτερο ενδεχόμενο. Αυτός ο άνθρωπος να τα είχε αυτά για μυθολογία του λαού του. Αυτά τα ακούμε και σήμερα. Ενώ ας πούμε ψάχνουν να βρούνε και ένα ίχνος ιστορικότητας στο κάθε τι για όλα τα πράγματα, η γενιά η άπιστη και σύγχρονή μας ψάχνει να βρει στη γραφή στοιχεία να πει ότι αυτά δεν είναι ιστορία. Αυτά είναι παραμύθια. Είναι το υποσυνείδητο που θέλει την ερμηνεία του και μεταφέρει μνήμες και πόθη εθνική. Αν τη γραφή τη θεωρείς μυθολογία και τα λόγια του Θεού θα τα θεωρείς κατά συνέπεια παραμύθια. Ιστοριούλες, με συμβολισμούς, αλλά όχι γεγονότα. Αλλά αν σταθούμε στην εποχή αυτού του Χιλ, αν έτσι θεωρούσε και αν έτσι νόμιζε, αυτός ο άνθρωπος έζησε ένα ιστορικό θάνατο των παιδιών του, όχι ένα συμβολικό. Πικρή εμπειρία του τι είναι αληθινό και τι δεν είναι, τι είναι πραγματικό και τι δεν είναι. Έτσι λοιπόν, είτε άγνοια, είτε παρανόηση, τον οδήγησε αυτόν τον άνθρωπο σε αψήφιση. Δεν το υπολόγισε, δεν το θεώρησε πολύ σοβαρό, δεν το πήρε της μετρητής. Μπορεί να το έλεγε ο Ιησούς του να δει. Ο καθένας λέει ότι θέλει. Το έπαιρνε το όνοματί του, ο Ιησούς του να δει. Είπε ανθρώπινα, σαρκικά, ψεύτικα πράγματα. Δεν υπήρχε ένας παιδαγωγικός σκοπός του Θεού που παρενέβη στην περίπτωση του Αχάν, που προειδοποίησε για την περίπτωση οποιοδήποτε, δεν είχε προσωπικά με τον Χίλιο Θεός. Είπε, αυτό όμως δεν το ξαναχτίσετε, δεν θέλω να χτίσει, ξαναγίνει. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε την αποδοκιμασία του Θεού και για απλούς λόγους. Όχι μόνο γιατί δεν έχουμε την αγιότητα του Θεού, αλλά και δεν ξέρουμε και τι έβλεπε ο Θεός. Μην ξεχνάτε ότι το λαό Ισραήλ τον οδήγησε στη γη των Αμοραίων, των Χεταίων, των Φερεζαίων. Πόσους λαούς απαριθμεί, 7 λαούς. Τους ξερίζανε από εκεί ο Θεός, επειδή η αμαρτία τους, η ασωτεία τους, η πορνεία τους, η ασέλγειά τους είχε γίνει τελείως μα τελείως αηδιαστική. Δεν μπορούσε ο Θεός άλλο. Και μάλιστα, να σας θυμίσω ότι όταν είχε υποσχεθεί αυτή τη γη που τώρα την κατέκτησε ο Ιησούς του Ναβί, όταν την είχε υποσχεθεί στον Πατριάρχη του, στον Αβραάμ, 400 τόσα χρόνια νωρίτερα, του είχε πει ότι από τώρα που στο υπόσχομαι, μέχρι και που να έρθουν οι απόγονοί σου να κατοικήσουν, θα περάσουν 400 χρόνια. Γιατί ακόμα δεν ανεπληρώθη η αμαρτία, η ανομία των Αμοραίων. Δηλαδή ο Θεός έβλεπε πού πάει το πράγμα και έβλεπε ότι πια ξεχυλίζει η αμαρτία. Αλλά ο Θεός, όσο υπάρχει ελπίδα μετάνοια, θυμηθείτε την Νινεβή, ο Θεός θέλει τη μετάνοια του αμαρτωλού. Δεν πάει φυρί-φυρί να τον σκοτώσει τον αμαρτωλό, αλλά τον αμαρτωλό πάψει να έχει κάθε ίχνος ελπίδας επιστροφής από τον εαυτό του. Όταν η αμαρτία είναι πια για αυτόν απόλυτο καθεστώς και δεν επιστρέφει από αυτό, τότε έρχονται οι κρίσεις του Θεού. Δεν τον άφησε τον Αβραάμ να μείνει ακόμα και να κατακτήσει με τους απογόνους του τότε τη γη της υπόσχεσης. Μία από τις παραμέτρους του θέματος αυτού, γιατί δεν είχε ολοκληρωθεί η αμαρτία των Αμοραίων. Και πέρασαν τα 400 τόσα χρόνια και τα 40 επιπλέον που ήταν ο φοιπιά της απιστίας του λαού Ισραήλ και της ανυπακοής και έγιναν πιο πολλά τα χρόνια, καταλαβαίνετε πόσο είχε ολοκληρωθεί η αμαρτία εκεί πέρα. Και γιατί ο Θεός ήθελε να φύγει από τη Μέση Ιεριχώ. Ήταν η πρώτη πόλη και ίσως υπήρχε ένας συμβολισμός της αποδοκιμασίας του Θεού από όλους αυτούς τους οποίους τους έβγαζε από τη Μέση και προσπαθούσε μια καινούργια προσπάθεια με το λαό Ισραήλ. Έτσι λοιπόν έχουμε διάφορους λόγους που μπορεί να αιτιολογούν το γιατί τόλμησε αυτός ο άνθρωπος να παρακούσει σαφή και απειλητική οδηγία. Ήταν απειλή κατά τη ζωή των παιδιών του, τα ψήφισε και έχασε και ζήμιωσε, πήγε κόντρα. Να μην θυμηθούμε αυτό που έλεγε ο Κύριος στον μισοτυφλωμένο Σάβλο τότε που συναντήθηκαν στον δρόμο Ιερουσαλήμ-Δαμασκός, που του είπε, είναι σκληρό για σένα να κλωτσάς στα αιχμηρά. Είναι σκληρό. Αυτός, εδώ πέρα ο άνθρωπος, κλώτσισε στα αιχμηρά και πόνεσε. Γνώμη θα σας παρακαλούσα να εκφράσετε. Τι δουλειά έχει τώρα με αυτή την θλιβερή ιστορία ο Αχάβ? Το λέει μέσα το κείμενο. Αν θέλετε να ξαναρίξετε μια ματιά στο εδάφιο Α Βασιλέων Ιώτα Σίγμα 34, κάνει τη σύνδεση. Ποιος το βλέπει από μέσα? Πες το, Παύλο. Μάλιστα. Και τώρα ο Παύλος στο σχολείο του. Μάλιστα. Το ίδιο. Θεατά. Ήθελα να ρωτήσω κάτι, ότι η άγνοια και η Θεός είναι
1: φωνές που αγνοείται ο λόγος του Θεού, το κλίμα είναι τέτοιο, μπορεί να λειτουργήσει όπως είπε ο Παύλος, αλλά πρέπει να τα δούμε σαν ένα κλίμα που εμποδώνει την αμαρτία, ενώ σε ένα άλλο κλίμα η αμαρτία αμέσως εντοπίζεται και
0: περιορίζεται και φέ. Μάλιστα. Χρήσιμο και αυτό, ναι, Βασίλη.
2: Μήπως έχει κάποιο λόγο που κάνει την αντιδιαστολή με τον Ασάρ, τον βασιλιά του Ιούδα, που ήταν ένας ευγενής βασιλιάς, ένας καλός βασιλιάς, πάκος στον Θεό, και λέει για τον Αχάβ, που ήταν ένας ξαφνιωμένος.
0: Και αυτό.
2: Ήταν το φυσικό κατάλημα. Αφού ο βασιλιάς ήταν έτσι, πόσο μάλλον ο λαός.
0: Μάλιστα.
2: Ήταν ένα κατρακύρι που θα από την κορυφή, προς τη Λίζα.
0: Μάλιστα.
2: Ήταν επόμενο δηλαδή ο άνθρωπος αυτός να μην θέλει να υπακούσει το θέλημα του Θεού, αφού το υπακούει ο βασιλιάς.
0: Άρα λοιπόν, προκύπτει ότι για κάποιον ο οποίος δημόσια δρά, όπως ένας βασιλιάς, ένας άνθρωπος που η συμπεριφορά του επηρεάζει και άλλους ανθρώπους, γιατί τον βλέπουν, γιατί μαθαίνουν τα νέα της ζωής του, εκείνος ο οποίος φαίνεται, δίνει γραμμή, είτε το υπογραμμίζει αυτό με λόγια, είτε το δείχνει μόνο η ζωή του, αυτός ο άνθρωπος επηρεάζει τη ζωή των άλλων. Και όταν αυτό είναι καθεστώς, δημιουργείται ένα κλίμα, όπως το είπατε πολύ σωστά, όπου το να κάνεις αντίθετα με το θέλημα του Θεού, όχι μονάχα επιτρέπεται, αλλά είναι, συγχωρήστε μου τη λέξη, μαγιά, όπως οι σύγχρονοι λένε. Η λέξη που υπογράμμισε ο Παύλος. Αυτός ο άνθρωπος το έκανε για να παροργήσει ο Αχάβ τον Κύριο. Και λέει και ο Χυλάκος, έπαθε τίποτα ο βασιλιάς? Δεν έπαθε. Εγώ θα είμαι ο χρηματοδότης, ο αρχιτέκτον, με ποιο ρόλο συμμετείχε σε αυτά τα πράγματα, της ανοικοδόμησης της Ιεριχώ. Δεν φοβάμαι τίποτε. Δηλαδή, η στάση του ενός λαστιχάρει τη συνείδηση του άλλου. Και αν κάτι ο ένας δεν το θεωρεί κακό και ο άλλος δεν το θεωρεί κακό, και αν ο άνθρωπος κινείται όχι απλώς με άγνοια και να ζητάει και συγγνώμη από το Θεό μετά για την άγνοιά του, αλλά κινείται με θράσος εναντίον του Θεού, τότε σημαίνει ότι τα πράγματα είναι πολύ διαβρωμένα. Τότε και ρητές εντολές αρχίζουν να καταπατούνται. Ξεκινάμε πρώτα με αυτά που είναι αμφιλεγόμενα, ο ένας το βλέπει έτσι, ο άλλος το βλέπει αλλιώς. Πάβουνε να είναι τα πράγματα βέβαια, δηλαδή περνάμε σε μια θολή κατάσταση, που τι έπαθε αυτός και δεν πειράζει. Και τολμάει περισσότερα ο άνθρωπος και τολμάει περισσότερα και φτάνει να εναντιώνεται σε ρητές οδηγίες του Θεού και να έχει μπροστά του τα λόγια του Θεού και όμως να πηγαίνει κόντρα. Δάσκαλος του Αχάβ η γυναίκα του, δάσκαλος του Χίλ η Ιεζάβελ και ο Αχάβ. Η αμαρτία έτσι αυγατίζει. Υπάρχει μια ευθύνη, την οποία καλό είναι επίσης να την έχουμε υπόψη, που είναι η ευθύνη πρώτον της καλλιέργειας, της αμαρτίας, δεύτερον της ανοχής της αμαρτίας. Αυτή την ανοχή της αμαρτίας την επεσήμανε ο Κύριος μας πάνω στα ίδια πρόσωπα. Αν θέλετε ανοίξτε στην Αποκάλυψη, δεύτερο κεφάλαιο και με αυτό να κλείσουμε. Αποκάλυψη Β, δεύτερο κεφάλαιο. Είναι η επιστολή του Ιησού προς την Εκκλησία των Θυατήρων, προς τον Άγγελο της εν Θυατήρης Εκκλησίας, και λέει σε εδάφιο 19, ξέρω τα έργα σου και την αγάπη και τη διακονία και την πίστη και την υπομονή και τα έργα σου και τα έσχατα, ότι είναι περισσότερα ακόμα και από τα πρώτα. Τι ωραίος έπαινος που είναι από τον Κύριο. Θα λέει κανείς, εδώ σταματάμε, κλείνουμε τις γραφές και φεύγουμε και με μια ευχάριστη αυτή. Είδαμε τον Άχαν να πεθαίνει οικογενειακός, είδαμε τον Αχάν να πεθαίνει οικογενειακός, είδαμε τον Χίλ να απορφανίζεται. Μας έκανε φρικτή εντύπωση ο Αχάβ που στις μέρες του αυτή η επιτρέπουσα, η αντιδρόσα προς τον Θεό τακτική του επέτρεπε να αναθαρίσουν οι άνθρωποι και να κάνουν βλακώδεις αμαρτίες. Γιατί το να πηγαίνεις κόντρα στα καρφιά δεν μπορεί να θεωρηθεί επουδενή εξυπνάδα. Λοιπόν, ας δούμε και κανένα καλό. Να, που είπε στα θιάτυρα ότι αναγνωρίζει τα έργα, την αγάπη, τη διακονία, την πίστη, την υπομονή, τον πλούτο, αυτή την πλεισμονή, τα τελευταία έργα πιο πολλά και από τα πρώτα. Εγώ λέω να μην κλείσουμε το διαβάσιμο όλο όμως. Γιατί λέει και κάτι ακόμα. Έχω όμως κατά σου ολίγα που πρέπει και αυτά να τακτοποιηθούν. Δηλαδή, ο Κύριος δεν κάνει συγκερασμούς. Εμείς το κάνουμε οι άνθρωποι. Λέμε, καλός αλλά. Λέει ο Κύριος καλός αλλά. Λέει, καλό αυτό, κακό εκείνο. Και αυτό το λίγο, το κακό, θέλω να φύγει από τη μέση. Να μην σου μείνει ούτε αυτό. Ποιο είναι αυτό? Αφήνεις την γυναίκα Ιεζάβελ, ένα πρόσωπο που τη θύμιζε στην εποχή αυτή της Εκκλησίας και στη ζωή αυτή της Εκκλησίας. Αφήνεις την γυναίκα Ιεζάβελ ή της λέγει εαυτήν προφήτην, ίδια είχε ονομάσει τον εαυτό της προφήτησα, να διδάσκει και να πλανά τους δούλους μου εις τον απορνεύωση και να τρώγωση ειδωλόθητα. Ένα κλίμα λατριών εκείνης της αρχαίας εποχής. Γι' αυτό αυτή η γυναίκα ήταν μια υπενθύμηση. Θύμιζε πάρα πολύ την αρχαία Ιεζάβελ και προφανώς την προσομοιάζει και την ονομάζει και αυτήν Ιεζάβελ. Και κρίνει την Εκκλησία ο Κύριος της, ο μόνος που έχει δικαίωμα να την κρίνει, για την ανοχή της. Αφήνει στη γυναίκα Ιεζάβελ να διδάσκει και να πλανά τους δούλους μου και να τους οδηγεί σε πορνεία και σε ειδωλολατρεία. Και οι δύο κατηγορίες αυτές είναι από αυτά που ο Κύριος ρητά έχει πει ότι θα είναι λόγοι να μείνει κανείς έξω από τον ουρανό. Πορνεία και ειδωλολατρεία. Θα φέρει κι άλλα ανάμεσά τους και αυτά. Κλείνοντας λοιπόν το θέμα, βλέπουμε ότι για κλίμα μας μιλούσε στο βιβλίο των Βασιλιάδων, το οποίο επέτρεπε την ανάπτυξη της αμαρτίας. Για κλίμα μιλούσε ο Κύριος Ιησούς μέσα στη ζωή μιας εκκλησίας, η οποία επέτρεπε μία παροδήγηση θεωρητική αρχικά, το να διδάσκει, πρακτική στη συνέχεια, να πλανά και να οδηγεί σε αταξία πνευματική και σε λέρωμα πνευματικό και σε επιστροφή στα είδωλα την Εκκλησία. Άρα λοιπόν, αν τα μαζέψουμε, το κείμενο αυτό, το βασικό και οι αναφορές στις οποίες μας έστειλε στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, τονίζει πόσο ευθύνη έχει ο καθένας για το κλίμα που δημιουργείται. Πόσο ευθύνη έχει ο καθένας για το κλίμα που ανέχεται. Και όλο μαζί, αν θέλουμε με ένα τίτλο να το πούμε, πόσο αμαρτία δεν είναι μονάχα το να πράττεις κάτι ο ίδιος, αλλά αμαρτία και ευθύνη υπάρχει και όταν συντελείς με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο στο να καλλιεργείται ένα κλίμα που δεν οδηγεί στην αγιότητα, αλλά στην εκτροπή και στην αμαρτία. Και να βάλουμε στα συμπεράσματα και εκείνη την άλλη σκέψη που ακούστηκε, ότι όπως ο άνθρωπος που καλλιεργεί την αμαρτία διευκολύνει την αμαρτία, έτσι και ο άνθρωπος που καλλιεργεί την Αγία Ζωή διευκολύνει τους άλλους στην Αγία Ζωή. Όσο πιο Άγιος είσαι και είμαι ατομικά, αυτό προσμετράται στην Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι πιο Άγια. Και όσο εγώ δεν προσέχω τη ζωή μου, υπάρχει επίπτωση και στην Εκκλησία. Δεν θα τολμούσε ίσως ο Χίλ στο γειτονικό βασίλειο να κάνει κάτι τέτοιο. Να πάρουμε και αυτή τη σκέψη. Εκεί ήταν ευσεβείς βασιλιάδες. Εκεί όταν ερχόντουσαν σε ευαισθησία πνευματική, πιάνανε και κόβανε τα άλση. Και πετάγανε.

ταπεινοί, με διάθεση να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου και να μην αφήνουμε ούτε τον εαυτό μας, ούτε να δημιουργούμε για τους άλλους ένα κλίμα επικίνδυνο και οδυνηρό. Ο Θεός να τα καλλιεργήσει και να τα αξιοποιήσει αυτά. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Θα σας διαβάσω μερικά εδάφια από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Κολοσσαείς. Από το κεφάλαιο Α και το χωρίον 24. Τώρα χαίρω εις τα παθήματά μου δια σας και ανταναπληρώ τα ειστερήματα των θλίψεων του Χριστού εν της σαρκή μου υπέρ του ονόματος αυτού, το οποίον είναι η Εκκλησία, της οποίας εγώ έγινα υπηρέτης κατά την οικονομία του Θεού την εις εμέ δοθήσαν δια σας, για να εκπληρώσω το κήρυγμα του Λόγου του Θεού, το μυστήριον το οποίον ήτο αποκεκριμένον από τον αιώνων και από τον γενεών. Τώρα δε, αυτό το μυστήριον δηλαδή, εφανερώθη εις τους Αγίους αυτού, εις τους οποίους ηθέλησε ο Θεός να φανερώσει τις ο πλούτος της δόξης του μυστηρίου τούτου εις τα έθνη, ώστις είναι ο Χριστός εις εσάς, η ελπής της δόξης, τον οποίον ημείς κηρύττωμεν, νουθετούντες πάντα άνθρωπον και διδάσκοντες πάντα άνθρωπον εν πάση σοφία, για να περιπαραστήσομεν πάντα άνθρωπον τέλειον εν Χριστώ Ιησού, εις τον οποίον και κοπιάζω, αγωνιζόμενος κατά την ενέργεια αυτού, την ενεργουμένη εν εμή μεταδυνάμεως. Ξέρετε, οι επιστολές του Αποστόλου είναι σαν αυτές τις συμφωνίες που έχουν γράψει μεγάλοι μουσουργοί, οι οποίες συμφωνίες, όταν τις ακούς από μεγάλες ορχήστρες, σου ανεβάζουν το συνέστημα, τη μουσική γλύκα, την οποία αισθάνεται η ψυχή και ανεβαίνει σε ένα άλλο κόσμο συναισθήματος. Έτσι και ο Απόστολος Παύλος, όλα αυτά τα λόγια που λέει είναι λόγια του Αγίου Πνεύματος, διότι πρώτη φορά τα άκουγε αυτά τα λόγια ανθρώπινο αυτή όταν τα έγραψε ο Απόστολος Παύλος, διότι λέει δια κατά αποκάλυψη ο Θεός μου τα είπε αυτά. Από τον ουρανό σταλμένα αυτά τα λόγια. Για ποιο σκοπό? Για να δώσουν φτερά στην ελπίδα του χριστιανού. Να του δώσουν φτερά. Είδατε εκείνα τα μεγάλα τα πουλιά όταν πρόκειται να πετάξουν για πρώτη και για δεύτερη φορά, πρώτα τεινάζουν τα φτερά τους και ύστερα πετάνε. Δοκιμάζουν την αντοχή των φτερών τους και ύστερα πετάνε. Αυτά τα λόγια ανεβάζουν το πνεύμα του χριστιανού ψηλά. Όπως αυτά τις φούσκες που έχουν τα μικρά παιδιά και καμιά φορά τους φεύγουν από τα χέρια και πετάνε ψηλά, ανεβαίνουν ψηλά, δεν μπορεί να τα πιάσεις πια. Και τα λόγια αυτά έχουν αυτό ακριβώς το σκοπό. Το ανθρώπινο πνεύμα να το ανεβάσουν ψηλά και ψηλά και ψηλότερα, μέχρι ότου καταλάβει ο άνθρωπος ότι ο προορισμός του είναι επάνω και η ελπίδα του είναι το πρόσωπο του Κυρίου και η αιώνια ζωή. Και τα γράφει αυτά ο Απόστολος για να μας πει με άλλα λόγια και με άλλη γλώσσα: άνθρωποι, λιγάκι ακόμα εδώ θα είσαστε από τους ταλαιπωρημένους, λιγάκι ακόμα θα κλάψετε, λιγάκι ακόμα θα στενοχωρηθείτε, λιγάκι ακόμα θα διωχθείτε, αλλά όμως εκείνη η ελπίδα και η δόξα που μας περιμένει είναι μια ελπίδα και μια δόξα που ούτε να συγκριθεί με αυτά τα παθήματα που περνάμε εδώ. Η ζυγαριά είναι πολύ ψηλά. Δεν μπορεί η δόξα την οποία μας επιφυλάσσει ο Κύριος να συγκριθεί με τα παθήματα τούτης της ζωής. Αυτά είναι τα εμβατήρια. Ο στρατιώτης όταν πάει στη μάχη, πρώτα του παίζουν μουσική, κάτι του ξυπνάει μέσα. Και όταν του παίξει μουσική και του παίξει μουσική για την πατρίδα, για το σκοπό της πατρίδας, για την αγάπη, για την παλικαριά, ορμάει αυτός αμεθυσμένος στην πρώτη γραμμή. Γιατί το ανεβάζει τον πατριωτισμό, του ξυπνάει κάτι μέσα του. Και οι αποκαλύψεις του Θεού ξυπνάνε κάτι μέσα στο χριστιανό. Και βλέπουμε τα προβλήματα όλο και μικρότερα, τις δυσκολίες και τις στενοχώριες της ζωής, όλο και πιο απομακρυσμένες. Το πνεύμα μας είναι δεμένο και ανυψωμένο επάνω και δοξάζομαι τον Θεό. και αγαπάμε τους αδελφούς και υπηρετούμε τον Κύριο και αισθανόμεθα ότι ανήκουμε σε μια άλλη οικογένεια, στου Θεού την οικογένεια. Και λέμε, μωρέ, δόξα τω Θεώ, τι μου χαρίζει. Μου χαρεί, αυτά είναι όλα τζάμπα, ξέρετε. Να πας στο ψυχίατρο, έχει εκεί ένα ρολόι. Έχω ένα γιο ο οποίος είναι ψυχολόγος και στην Αμερική και έχει ένα ρολόι και στη γωνία. Όχι αυτός ο ίδιος, όλοι το έχουν έτσι. Και κοιτάζει πότε να περάσει μισή ώρα, ώστε να δώσει τις συμβουλές. Πληρώνεται με το λεπτό. Και έχει κρυμμένο το ρολόι να μην το βλέπει ο πελάτης, αλλά το βλέπει αυτός όμως. Για να βλέπει την ώρα, πόση ώρα πέρασε. Τούτα εδώ είναι τζάμπα. Δεν πληρώναμε τίποτα. Και τούτα εδώ είναι από την ψυχιατρική του Θεού, όχι ανθρώπου. Που σου δίνει μέσα στη ψυχή σου κάτι που λέει, μωρέ, δόξα τω Θεώ για τα λόγια αυτά τα εμπνευσμένα του Πνεύματος του Θεού. Είναι λοιπόν εδώ λόγια Θεού, τα οποία μας δίνει ο Απόστολος να τα διαβάζουμε και το πνεύμα μας όλο και να υψώνεται προς τα πάνω. Όλο και να έρεται σε ψηλότερες σφαίρες πνευματικές και να δοξάζουμε τον Θεό. Πόσο μικρά μας φαίνονται και οι μικροπρέπειες οι ανθρώπινες και τα μικροπροβλήματα τα ανθρώπινα και οι απογοητεύσεις οι ανθρώπινες όταν το πνεύμα είναι σαν αεροπλάνο ψηλά. Ξέρετε, πόσοι από εσάς έχετε πάει, όλοι σχεδόν έχετε πάει με αεροπλάνο. Όταν είμαστε στο αεροδρόμιο, τα δέντρα φαίνονται μεγάλα, τα σπίτια φαίνονται μεγάλα. Όσο πετάμε στο αεροπλάνο, τα βλέπουμε όλο και πιο μικρούτσικα και πιο μικρούτσικα και πιο μικρούτσικα. Όσο ανεβαίνουμε προς τα επάνω, τόσο πιο μικρούτσικα φαίνονται προς τα κάτω. Ακριβώς, όσο ανεβαίνουμε πνευματικά προς τα πάνω, τόσο τα προβλήματα, όλα αυτά, οι δυσκολίες, οι στενοχώριες, όλα αυτά φαίνονται μικρά και όλο μικραίνουν. Όσο ψηλότερα ανεβαίνουμε, τόσο μικρότερα φαίνονται αυτά. Όσο όμως είμαστε εδώ, μες στον κόσμο και το πνεύμα μας σέρνεται σαν το σκουλίκι εδώ στα χώματα, τα βλέπουμε όλα μεγάλα. Όλα είναι πιο μεγάλα από εμάς. Και ο Θεός θέλει να φαίνεται στη ζωή μας αγαθός και δυνατός και να δοξάζεται. Πώς δεν έχουμε μάθει ακόμα αυτό το μυστικό πολύ. Και καθόμαστε, βλέπουμε κάτι μπροστά μας και αντί να λέμε, κοίταξε μια ευκαιρία καλή να δοξαστεί ο Θεός στη ζωή μας, θα δω κατά ποιο τρόπο τώρα μπροστά σε αυτή τη δυσκολία θα δοξαστεί ο Θεός. Και αντί να το λέμε αυτό, τρομοκρατούμεθα. Και πήραμε τον έναν αδέρφο και κλαίμε, πήραμε την άλλη αδερφή και κλαίμε, και θέλαμε πάρα ψευτοπαρηγοριά, θέλαμε τούτο, θέλαμε το άλλο, γκρινιάζομαι, παραπονούμεθα. Τα λόγια του Κυρίου πρέπει να μας ανεβάζουν υποσχέσεις σαν αυτές. Να μας φανερώσει ο Θεός ποιος ο πλούτος της δόξης του μυστηρίου τούτου εις τα έθνη. Εμείς είμαστε τα έθνη. Οι εθνικοί δηλαδή. Είμαστε εθνικοί γιατί δεν είμαστε από τους Ιουδαίους. Εδώ μιλεί για μας. Να μας φανερώσει ο Θεός τις ο πλούτος της δόξης του μυστηρίου τούτου. Ώσπις είναι ο Χριστός εις εσάς. Η ελπής της δόξης. Τι ωραία πράγματα. Πλούσια πράγματα. Μεγάλα πράγματα. Να ψάλλουμε και έναν ύμνο ακόμα, δεσί.
1: 194.
0: Ύμνος 194. Αυτή γη, σωτήρ και φύλαξ ισχυρός του πάσχοντος καταφυγή. Χριστός ο λυτρωτής είναι μόνας πείς, προστάτης και διοικητής. Χριστός ο λυτρωτής είναι μόνας πείς, ενθλίψεσι καταφυγή. Θα ψάλλουμε την πρώτη στροφή και την τελευταία στροφή.

Να προσευχηθούμε, αδελφοί. Όλοι μας με προσήλωση προς τον Κύριο να προσευχηθούμε. Επουράνιε Πατέρα μας, ο Θεός μας, η πηγή της ελπίδος μας, ο Πατήρ παντός ανθρώπου ο οποίος είναι μέσα στη ζωή και τη σωτηρία του Χριστού, όπου είμεθα κι εμείς, γι' αυτό είσαι και δικός μας Πατέρας. Σε ευχαριστούμε διότι φροντίζεις για μας. Σε ευχαριστούμε διότι μας εκάλεσες σε μια ζωή με τέτοιο πλούτο που έχει για σημαία της την ελπίδα της δόξης, καθώς διαβάσαμε. Σε ευχαριστούμε για τα λόγια σου που ανεβάζουν το πνεύμα μας ψηλότερα και ψηλότερα και βλέπουμε τα προβλήματα της ζωής όλο και να μικραίνουν, τις δυσκολίες όλο και να εξασθενίζουν και να εξαφανίζονται από μπροστά μας. Διότι η ψυχή που βλέπει το πρόσωπό σου γίνεται γενναία ψυχή. Γίνεται ψυχή στηριγμένη απάνω στην αιώνια ελπίδα τη δική σου. Γι' αυτό σε ευχαριστούμε πολύ για όλα αυτά, διότι μας φανέρωσες το Χριστό και όχι μόνον, αλλά και μας φανερώνεις σπουδαίες αλήθειες με τις οποίες ζει η ψυχή μας και σε ευλογεί και δοξάζει το όνομά σου μέρα νύχτα, διότι δεν αξίζαμε αυτά τα πλούτη τα οποία μας φανέρωσες και τα οποία μας εχάρισες. Αυτή την ώρα ήρθαμε εδώ για να μελετήσουμε από τα λόγια σου και σε παρακαλούμε με το πνεύμα σου να μας εμπνεύσεις να πούμε σωστά πράγματα, διότι εδώ δεν ήρθαμε να ακούσουμε άνθρωπο και λόγια ανθρώπου, ήρθαμε να ακούσουμε σένα. Δώσε στο πνεύμα μας ταπείνωση και χάρη ώστε να συλλάβουμε κάθε λόγο προερχόμενο από σένα, για να στηριχθεί η ψυχή μας, να φωτιστεί το πνεύμα μας, να τελειοποιηθεί η ζωή μας η εσωτερική, ώστε φεύγοντας από εδώ να φύγουμε πολύ καλύτεροι από ό,τι είμαι θα όταν ήρθαμε και να δοθεί δόξα εις το όνομά σου το Άγιο. Φέρνουμε και τους αρρώστους αδελφούς μας επί τη ευκαιρία, οι οποίοι βρίσκονται στο κρεβάτι του πόνου που χρειάζονται υπομονή και ενθάρρυνση. Σε παρακαλούμε την κάθε περίπτωση χωριστά να την επισκεφθείς και να αγγίξεις κάθε έναν με ένα άγγιγμα θεραπείας και αποκαταστάσεως. Στο όνομα του Χριστού σε ευχαριστούμε γιατί μας άκουσες. Αμήν. Αδελφοί, εδώ τις Τρίτες είχατε με τον αδελφό το Θάνο μαθήματα ορισμένα, τα οποία νομίζω ήσαν από τις πράξεις των Αποστόλων. Αυτά με την αναχώρηση του αδελφού του Θάνου και την καλοσύνη να μου παραχωρήσει τη θέση του εδώ, διότι τους φτωχούς πάντοτε έχετε με θυμόν. Εμείς ήμεθα, όχι ότι είναι φτωχός ο αδελφός ο Θάνος, αλλά αυτούς που τους έχετε πάντοτε διαφέρουν από εκείνους που δεν τους έχετε πάντοτε. Συνεπώς, μια και εγώ δεν είμαι εδώ πέρα μόνιμος, κάτοικος Αθηνών, είπα να σας βλέπω περισσότερο για να σας αγαπήσω περισσότερο. Γιατί δεν μπορείς να αγαπάς άνθρωπο που δεν τον βλέπεις. Μπορείς. Πρέπει να έχουμε κάποια ανταλλαγή κουβέντας, να γνωριστούμε καλύτερα. Και παρακάλεσα τον Θάνο και μου είπε ευχαρίστως να πάρεις τις Τρίτες και να πεις με τους αδελφούς ό,τι σου δώσει ο Θεός. Λοιπόν, είχαμε αρχίσει να μιλάμε για τι νομίζετε. Για τους κινδύνους που απειλούν σήμερα την Εκκλησία του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος, θυμάστε ότι έγραφε, έσωθεν είναι φόβοι και έξωθεν είναι μάχες. Διαβάζαμε για την ελπίδα της δόξης. Για να φτάσουμε σε αυτή την πραγματικότητα τη δοξασμένη, δεν θα φτάσουμε με το δικό μας τρόπο. Θα φτάσουμε με του Θεού τον τρόπο. Ο Θεός έχει βάλει αρχές και έχει χαράξει γραμμές και μας είπε αυτές τις γραμμές θα ακολουθήσετε, οι οποίες θα σας φέρουν εκεί που θέλει η ψυχή σας να καταλήξει, σε μένα. Από τότε όμως που εκηρύχθη το Ευαγγέλιο μέχρι σήμερα

μέσα σε τέτοιο φρούριο όταν είσαι, δοξάζεις τον Θεό μέρα νύχτα. Γιατί είναι μέσα στην καρδιά σου ειρήνη, ησυχία, αρμονία, συνεννόηση, πνευματική πρόοδο, η ευλογία του Θεού. Όταν όμως η εκκλησία είναι ένα ανοιχτό γήπεδο και πηδάει μέσα όποιος θέλει και λέει ό,τι θέλει, σκοτίζονται οι χριστιανοί. Σκοτίζονται. Και δεν είναι καθαρό το πνεύμα τους για να λατρέψει τον Θεό όπως ο Θεός θέλει και όπως η εκκλησία διδάσκει. Και ο έξυπνος ο άνθρωπος δεν τον συμφέρει να σκοτίζεται. Τον συμφέρει να έχει το πνεύμα του καθαρό. Ή δεν είναι έτσι? Ώστε να είναι συγκεντρωμένο το πνεύμα και η καρδιά στην υπηρεσία του Θεού. Σήμερα λοιπόν, όπως και σε κάθε εποχή, τις εκκλησίες τις απελούν διάφορες διδασκαλίες, οι οποίες διδασκαλίες αυτές είναι ξένες προς τη διδασκαλία της εκκλησίας. Η κάθε εκκλησία βλέπει την αλήθεια του Ευαγγελίου ανάλογα με το φως που της δίνει ο Θεός για να βλέπει αυτή την αλήθεια. Δεν λέμε ότι όλοι είναι στο λάθος και εμείς είμαστε οι σωστοί. Δεν τα λέμε αυτά τα πράγματα. Λέμε όμως ότι η κάθε εκκλησία βλέπει την αλήθεια ανάλογα με το φως που της δίνει ο Θεός να τη βλέπει, και όλοι οι άνθρωποι που είναι έξω από την εκκλησία πρέπει να σεβαστούν τον τρόπο με τον οποίο η εκκλησία βλέπει την αλήθεια και λατρεύει τον Θεό. Έγινε αντιληπτό αυτό? Σήμερα λοιπόν δεν μπορεί κανείς να πει, κοίταξε, οι άνθρωποι αυτοί λένε και διδάσκουν ορισμένα πράγματα σαν πως αυτοί μόνο να έχουν την αλήθεια. Λέμε και διδάσκουμε ορισμένα πράγματα διότι γράφει ο Παύλος προς τον Τιμόθεον να τα διδάσκεις αυτά και να επιμένεις αυτά μέχρι ότου γίνεις φορτικός και βαρετός να τα επιμένεις. Αυτό έχει να πει να επιμένεις. Να βαράς το καρφί με το σφυρί μέχρι ότου το βάλεις μέσα καλά. Διότι εδώ πέρα μας λέει ο Παύλος, καθώς διαβάσαμε, ότι εδώ μας εφανερώθη το μυστήριο, γράφει ο Παύλος εδώ, το μυστήριο το αποκεκριμένο από τον αιώνων και των γενεών, το οποίο μυστήριο εφανερώθη στους Αγίους αυτού, στους οποίους ηθέλησε ο Θεός να φανερώσει ποιος ο πλούτος της δόξης του μυστηρίου τούτου στα έθνη, ως της είναι ο Χριστός εις εσάς, η ελπής της δόξης, τον οποίον εμείς κηρύττωμεν. Προσέξτε, νουθετούνται πάντα άνθρωπον και διδάσκονται πάντα άνθρωπον. Ακούμε σήμερα ανθρώπους έξω από την εκκλησία να λένε, μην διδάξεις, αγάπα. Γιατί όταν διδάξεις δημιουργούνται δόγματα και τα δόγματα χωρίζουν τους ανθρώπους. Η αγάπη ενώνει τους ανθρώπους. Και ξέρετε τι είπε ένας άνθρωπος του Θεού, Μαρτίνος Λούθερος, βρήκε και αυτός μια τέτοια περίπτωση στην εποχή του. Και λέει, καταραμένη ας είναι η αγάπη η οποία μας δημιουργεί κινδύνους να χάσουμε από τα χέρια μας την αλήθεια. Καταραμένη ας είναι η αγάπη η οποία δημιουργεί κινδύνους να χάσουμε από τα χέρια μας την αλήθεια. Και σήμερα υπάρχουν σημαίες που γράφουν αγάπη, αλλά οι οποίες προσπαθούν να μας πάρουν από τα χέρια μας την αλήθεια. Δεν μας συμφέρει αυτό το πράγμα. Εδώ λέει ο Απόστολος Παύλος, διδάσκοντες πάντα άνθρωπον, εν πάση σοφία. Μιλήσαμε για την κίνηση που λέγεται κίνηση χαρισματική δύο εβδομάδες πριν. Και είπαμε ότι οι άνθρωποι αυτοί, με τους οποίους δεν έχουμε τίποτα προσωπικό, γιατί αλίμονον εάν κρίνουμε πρόσωπα. Εμείς κρίνουμε διδασκαλίες, δεν κρίνουμε πρόσωπα. Τα πρόσωπα τα αγαπάμε, όλα τα αγαπάμε. Αλλά έχει υποχρέωση η Εκκλησία να διδάξει τους ανθρώπους της για να προστατεύσει τους ανθρώπους της από άλλες διδασκαλίες οι οποίες ζαλίζουν και μπερδεύουν τη διδασκαλία του Χριστού όπως μας την έχουν παραδώσει οι Απόστολοι εδώ στο Λόγο του Θεού. Το καταλάβαμε αυτό καλά? Δεν έχουμε τίποτα με πρόσωπα. Εμείς πολεμάμε

0: διδασκαλίες. Τα πρόσωπα τα αγαπάμε. Και όταν μια διδασκαλία σου λέει μη σε ενδιαφέρει το δώρο. Αγάπα και φώναξε τον Καθολικό, φώναξε τον Ορθόδοξο, φώναξε τον Άλφα, φώναξε τον Β'. Δεν πειράζει τι πιστεύουν αυτοί. Αγάπη να έχουμε. Είναι έξω από το Ευαγγέλιο αυτός ο άνθρωπος. Και δεν πρέπει να καθόμαστε σαν μικρά παιδιά που τους λες για παραμύθια και να καθόμαστε να τους ακούμε αυτούς τους ανθρώπους. Διότι η πρώτη βάση και η πρώτη δύναμη που στηρίζει την Εκκλησία είναι η σωστή και αληθινή διδασκαλία της. Και έχουμε τη βεβαιότητα μέσα στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων ότι οι πρώτοι χριστιανοί ενέμεναν πού? Εις την διδασκαλία πρώτα, εις την κλάση του άρτου και εις τις προσευχές. Το καταλάβαμε αυτό το πράγμα. Μην νομίζετε ότι είμαι θα ελευθέρου πνεύματος αν καθίζομαι και ακούμε τον καθένα. Και πολύ χειρότερο αν συμφωνούμε με τον καθένα. Εδώ ο Θεός μας θέλει να είμαι θα πολύ κλειστού πνεύματος ως προς την αλήθεια. Ξέρετε πόσο κλειστού πνεύματος ήσαν οι πρώτοι χριστιανοί. Ήσαν τόσο κλειστού πνεύματος ώστε έδωσαν τη ζωή τους για αυτή την αλήθεια. Δεν έδωσαν το πορτοφόλι τους. Ούτε έδωσαν το σπίτι τους, έδωσαν τη ζωή τους. Τους πέπαιρνε εκεί πέρα ο Ρωμαίος στρατιώτης και έλεγε στον χριστιανό πήγαινε εδώ πέρα και προσκύνα αυτό το άγαλμα του Κέσαρος και βάλει λίγο λιβάνι εκεί. Γιατί δεν υπάρχει άλλος Θεός πλην του Κέσαρος. Και ο χριστιανός έλεγε εγώ έχω τον Θεό μου, λέγεται Ιησούς Χριστός Κύριος και δεν αναγνωρίζω άλλο Θεό παρά μόνο τον Ιησού Χριστό. Και τον έπαιρναν, όχι να το κάνουν το τραπέζι, τον έπαιρναν στα θηρία για να το ξεσκίσουν. Γι' αυτός πήγαινε. Γιατί? Για την αλήθεια, χάρη της αλήθειας. Δεν έλεγε εγώ αγαπάω όλο τον κόσμο. Δεν έλεγε έτσι. Και αφού έλεγε έτσι το ρίχνανε στα θηρία. Έλεγε ότι εγώ πιστεύω την αλήθεια και πιστεύω τον Ιησού Χριστόν και χάρη σε αυτήν την αλήθεια είμαι έτοιμο να θυσιάσω τη ζωή μου. Η αλήθεια λοιπόν, λέει ο Κύριος, γνωρίστε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Δεν είπε γνωρίστε την αγάπη και η αγάπη θα σας ελευθερώσει. Διότι η αγάπη είναι θυγατέρα της αλήθειας. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος γράφει αγάπη εν αληθεία. Όχι οποιαδήποτε αγάπη, αλλά αγάπη εν αληθεία. Προέχει η αγάπη. Προέχει η αλήθεια. Και ύστερα έρχεται η αγάπη, η οποία στηρίζεται απάνω στην αλήθεια. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν πηγαίνουν σε όλες τις εκκλησίες και δημιουργούν οπαδούς σε όλες τις εκκλησίες και κατόπιν λένε πρέπει όλοι μας να ενωθούμε για να έχουμε αγάπη. Αγάπη πρέπει να έχουμε προς όλους, διότι αν εγώ και εσύ δεν αγαπάμε όλους τους χριστιανούς αμαρτάνομαι. Και καθώς είπαμε και άλλοτε, δεν μας συμφέρει να μην αγαπάμε. Δεν είναι κομπλιμάν εάν έρχεται ο άλλος και σου λέει αδερφέ μου σ' αγαπάω. Εάν δεν αγαπάει αυτός, αμαρτάνει ενώπιον του Θεού, είναι σε αμαρτία. Τα λέμε αυτά για να δείξουμε ότι δεν περιμένουμε από τον άλλον να μας επιβάλλει αγάπη στην καρδιά. Το πόσο αγαπάει ο άνθρωπος, το βλέπει ο Θεός μέσα στην καρδιά του καθενός. Εγώ μπορώ να σε αγαπάω και να υποκρίνομαι. Μπορώ να σου λέω σε αγαπάω και από πίσω από την πλάτη σου να σου κάνω άλλα πράγματα. Συνεπώς η αγάπη η οποία λογαριάζει, την οποία λογαριάζει ο Θεός, δεν είναι αγάπη που φαίνεται στα μάτια τα ανθρώπινα και στα καμώματα τα ανθρώπινα, είναι η αγάπη που έχει η καρδιά μέσα του πνεύματος, την οποία μόνο ο Θεός είναι ικανός να δει τη γνησιότητά της. Λοιπόν αδερφοί μου, αυτοί οι άνθρωποι λένε ελάτε να φέρουμε τους καθολικούς με τον πάπα τους, ελάτε να φέρουμε τους ορθοδόξους με τις μεσητείες τους και με τους παπάδες τους, ελάτε να φέρουμε τους άλλους οι οποίοι δεν πιστεύουν ότι ο Χριστός αναστήθηκε σωματικός και να γίνουμε όλοι εν Χριστώ αδελφοί και να ψάλλουμε όλοι και να φέρουμε και τα μπούρλα και να φέρουμε και χορδές και να φέρουμε και τη βιολιά και να τα σπάσουμε. Δεν γίνεται έτσι η Εκκλησία του Χριστού. Δεν είναι Χριστού που για να φτάσει ο άνθρωπος εκεί που πρέπει να ακολουθήσει την αλήθεια. Την αλήθεια. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει έσωθεν φόβοι, γιατί είχε φόβους ο καημένος. Γιατί ίδρωνε ο Απόστολος και βασανιζόταν και ταλαιπωρείτο και θυσίαζε και αναλύσκετο, όπως το κερί αναλύσκεται. Αναλύσκετο ο Απόστολος για να ιδρύσει και να οικοδομήσει μια εκκλησία. Και ύστερα ερχόταν οι άλλοι από την πίσω πόρτα, τους οποίους έλεγε Κίνας. Σκυλιά τους έλεγε. Γιατί τους έλεγε σκυλιά? Όπως το σκυλί ακολουθεί το αφεντικό του, έτσι και αυτοί ακολουθούσαν. Πήγαινε, έλεγε κάτι και ύστερα ερχόταν αυτοί που τον ακολουθούσαν και τα ανέτρεπαν. Πρέπει να αφήσουν τις εκκλησίες του Χριστού οι άνθρωποι που είναι έξω από τις εκκλησίες ήσυχοι την εκκλησία του Χριστού. Να μεγαλώσει πνευματικά από τους διδασκάλους της, από την παράδοσή της, από την αγάπη της, για να μπορεί η εκκλησία ως ένα σώμα, ως ένα φρούριο είπαμε, να δοξάζει τον Θεό. Ή δεν συμφωνείτε με αυτά? Εγώ τώρα μπορεί να γίνω κακός με πολλούς ανθρώπους που τα λέω αυτά, αλλά δεν με νοιάζει. Διότι εδώ δεν είμαστε για να διδάσκουμε τους άλλους και να καλοπιάνουμε τους άλλους, για να γίνουμε ανθρωπάρχοι. Εδώ ήρθαμε για να πούμε την αλήθεια. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν αρέσουν την αλήθεια. Αν δεν αρέσουν την αλήθεια, είναι δική τους ευθύνη. Αλλά εδώ μέσα σε αυτή την εκκλησία πρέπει να λέγεται η αλήθεια, και αν δεν λέγεται μέχρι τώρα πρέπει να μάθουμε να τη λέμε. Γιατί αν δεν πούμε την αλήθεια, αγαπητοί μου, είναι εις βάρος μας όλων. Διότι είναι καλύτερο το να οικοδομείται η εκκλησία σε ομοψυχία και σε ομοιογένεια πίστεως, παρά να αλληλοφαγωνόμαστε με έτσι μου πες και έτσι σούπα και δεν είναι έτσι και δεν είναι έτσι και δεν πιστεύω τούτο και δεν πιστεύω τ' άλλο. Σας άρεσε τώρα να πάτε στο σπίτι σας ερεθισμένοι από δογματικά ψιλολογήματα εδώ? Κανένας δεν του άρεσε να πάει στο σπίτι του αναταραγμένος. Θα πάμε στο σπίτι μας οικοδομημένοι. Και πού είναι η οικοδομή? Όπου είναι ομοιογένεια πίστεως. Όταν πιστεύεις εκείνο που πιστεύω, είμαστε πολύ κοντά, η καρδιά μας είναι πολύ κοντά. Δεν είναι έτσι? Μπορώ εγώ τώρα να πάω να ακούσω στην Ορθόδοξη Εκκλησία έναν ιεροκήρυκα και να ζεσταθεί η καρδιά μου? Δεν πιστεύω, δεν μπορώ. Γιατί διαφωνώ με αυτόν που κηρύττει διαφορετικά πράγματα. Γι' αυτό και στους άμβονες ακόμα των εκκλησιών δεν πρέπει να ανεβαίνουν άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν άλλα πράγματα από εκείνα που παραδέχεται η εκκλησία. Κάνουν ζημιά. Και δεν είναι δίκαιο ενώπιον του Θεού να αδικείται έτσι η εκκλησία. Γι' αυτό το λόγο, αγαπητοί αδελφοί, εδώ η εκκλησία μας που έχει συγκεκριμένη ομολογία πίστεως, πρέπει να γίνει ένα φρούριο πνευματικό, ώστε να λέμε όλοι ένα πράγμα. Διότι αλλιώτικα δεν μπορούμε να οικοδομηθούμε αν εκείνος που κηρύττει πιστεύει διαφορετικά από εκείνον που ακούει. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Πρέπει να πιστεύουμε όμοια για να οικοδομούμε. Και πρέπει να νουθετούμε τα όμοια με το ίδιο πνεύμα και με την ίδια αλήθεια. Τα παραλέω ή λέω σωστά? Αυτά τα είχα στην καρδιά μου και τα είχα στην καρδιά μου να το πω, γιατί τούτη η εκκλησία πρέπει να καρποφορήσει πολύ περισσότερο, διότι έχει όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος για να είναι ένας γερός βράχος μαρτυρίας μέσα σε έναν κόσμο σήμερα που είναι γεμάτος σκοτάδι και άγνοια και κακομοιριά. Το χρειάζεται ο άνθρωπος να στερεωθεί στην αλήθεια του Ευαγγελίου πρώτα και να καθαριστεί και να αγιαστεί στη ζωή του κατόπιν. Και θα γίνει, λέει ο Θεός, εάν χωρίσεις το τίμιον από του αχρίου, θα γίνεις ως το στόμα μου. Δεν το λέει αυτό στον πρόφητο Ιερεμία? Εάν χωρίσεις τις σκουριές από το χρυσάφι, θα σε κάνω ως το στόμα μου. Και πρέπει μέσα στο σώμα του Χριστού να διαχωρίζονται πράγματα. Δεν περιφρονούμε την ομολογία πίστεως κανενός χριστιανού. Δεν περιφρονούμε κανέναν αδελφό μας χριστιανό που έχει αναγεννηθεί και πιστεύει στον Χριστό. Κάθε άλλο. Όπως όμως θέλουμε την ησυχία στο σπίτι μας και να μην έχουμε τους γείτονές μας και τα πεθερικά μας να μας ανησυχούν, Το ίδιο θέλουμε και την ησυχία στην Εκκλησία μας, να έχουμε μία ομολογία, μία ομοιογένεια πίστεως και πρόοδο προς μία κοινή κατεύθυνση. Ή δεν είναι έτσι? Έτσι είναι. Πώς θα καθίσουμε τώρα να πιστεύουμε αυτά που κάνουν στην τηλεόραση στην Αμερική, που παρουσιάζονται παπάδες και ευαγγελικοί μαζί και ψάλει ο ένας το πολιτικιό του, ο άλλος δείχνει τις καμπάνες του, ο άλλος το εικονοστάσιό του, ο άλλος μιλάει για αναγέννηση και είναι εκεί μια Βαβυλωνία? Τι θα πάρει από όλα αυτά ο απλός ο πιστός? Τι αλήθεια θα πάρει? Θα σκοτιστεί περισσότερο. Άλλοι λένε που οι Ορθόδοξοι παρέστηναν τους Ευαγγελικούς, άλλοι λένε ότι οι Ευαγγελικοί παρέστηναν τους Ορθοδόξους. Δεν μπορεί να βρει λογαριασμό τι γίνεται εκεί πέρα. Από εκεί φύγαμε, πάλι εκεί θα πάμε. Θα μας δώσει ο Θεός χάρη. Θα σκεφτούμε αυτά τα πράγματα και να πάρουμε θέση, διότι εδώ πρόκειται περί της προστασίας της πνευματικής μας ζωής, και είναι πολλοί από εμάς που διωχθήκαμε για την πνευματική ζωή. Να μην αρχίσουμε τώρα να βάζουμε μέσα στο γάλα νερό, γιατί θα το νοθέψουμε, και όταν το νοθέψεις το γάλα και νοθέψεις και το Ευαγγέλιο, δεν ξέρεις που θα καταλήξεις. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι πρώτα πιστεύουν στην αγάπη και έχουν καταργήσει τα δόγματα, τη διδασκαλία δηλαδή. Το δεύτερο πράγμα που κάνουν είναι δίνουν έμφαση μεγάλη στις θεραπείες. Μα αδερφέ μου, ο Θεός δεν μας εκάλεσε να μας διατρέψει το σώμα. Το σώμα θα πάει στο κημητήριο οπωσδήποτε. Έχουμε να πληρώσουμε τους καρπούς της αμαρτίας και θα πάμε στο κημητήριο. Αν δεν έπεφτε ο Αδάμ, δεν θα πήγαιναμε κανείς στο κημητήριο. Αφού έπεσε ο Αδάμ όμως, θα πάμε στο κημητήριο και από εκεί θα αναστηθούμε την ημέρα της απολυτρώσεως, για να ολοκληρωθεί η σωτηρία μας. Τώρα εδώ σε αυτή τη ζωή είμαι θα σωσμένη μόνο στη ψυχή. Το σώμα μας δεν είναι σωσμένο, γιατί αρρωσταίνει και θα πάει και στο κημητήριο. Όλοι μας θα πάμε εκεί. Θα γίνουμε ένα σωρό σκουλίκια όλοι μας. Αλλά από εκεί θα αναστηθούμε. Τι δοξασμένο πανηγύρι θα είναι αυτό, ε? Το έχετε ποτέ σκεφτεί τι θα γίνει εκείνη τη στιγμή που θα δώσει τη διαταγή ο Κύριος μας με τη δημιουργική του παντοδυναμία και θα πει εμπρός, ήρθε η ώρα. Τι θα γίνει, κύριε Κύριε?
1: Το μεγάλο πανηγύρι μήπως θα είναι η αρπαγή, αν δεν φεγεράσαμε, που θα μεταλλαγούμε.
0: Γι' αυτό λέμε. Γι' αυτό λέμε. Για την αρπαγή.
1: Είπα και για το κημητήριο, γι' αυτό.
0: Θα αναστηθούν, δεν λέει, θα αναστηθούν οι νεκροί.
1: Εντάξει, είπατε εγώ και θα πεθάνουμε, δηλαδή όχι θα πάνε στο κημητήριο.
0: Είναι πιο σπουδαίο να βλέπεις έναν νεκρό να ανασταίνεται κατά τη γνώμη παρά έναν ζωντανό να αρπάζεται. Σημαίνει και κάτι μηχανές και αρπάζουν και πετάνε, ξέρεις, με τις μηχανές, αλλά νεκροί δεν ανασταίνονται. Που λες, είναι ζητήματα αυτά που χρειάζεται να μας νοικοκυρέψουν την πνευματική μας ζωή. Και να πούμε, για στάσου μια στιγμή. Εγώ πήγα σε μια εκκλησία με εμπιστοσύνη, όχι να τη διδάξω την εκκλησία. Πήγα να διδαχτώ από την εκκλησία. Δεν έρχεται εδώ ο πιστός που έρχεται απ' έξω για να διδάξει την εκκλησία. Εκείνος που είναι ικανός να διδάξει, είναι και ικανός να ανοίξει δική του εκκλησία. Αλλά ένας που έρχεται να δοξάσει τον Θεό, γιατί αναγεννήθηκε, έρχεται ως νήπιο, δεν είναι έτσι? Έρχεται ως νήπιο για να διδαχθεί και να αυξηθεί. Να του δώσει η μάνα του, η πνευματική εκκλησία, να του δώσει γάλα πνευματικό να μεγαλώσει. Και όχι να πιστέψει το Σάββατο και να σηκώνει την Κυριακή να κάνει δογματική ή απολογητική. Διότι έτσι δεν πάνε καλά τα πράγματα. Χαλάμε τη μανέστρα πολύ. Και έχουμε να κάνουμε με Θεό, ο οποίος αγαπάει την εκκλησία του τόσο πολύ που έδωσε τον εαυτόν του για την εκκλησία του. Και δεν μπορούμε εμείς, δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να αναστατώνουμε την Εκκλησία του Χριστού. Δεν θα βρούμε προκοπή στη ζωή μας όταν ανακατεύουμε τα πράγματα του Θεού. Θα έχουμε όλο προβλήματα στη ζωή μας και στην οικογένειά μας και χίλια δύο κακά. Διότι δεν μπορείς να πειράζεις τον Θεό και να μένουν τα πράγματα έτσι ήρεμα και ήσυχα στη ζωή σου. Θα βρεις τον πελά σου. Και δεν με συμφέρει, ούτε μας συμφέρει να τα βάζουμε με τον Θεό για να ικανοποιήσουμε τα δικά μας. Αυτά όλα τα λέμε διότι θέλουμε, επαναλαμβάνω, να προστατέψουμε τη ζωή της Εκκλησίας μας. Λένε αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν ότι ο Θεός, όποιος είναι άρρωστος, δεν πιστεύει ότι μπορεί να γίνει καλά. Έρχονται εκεί στην Αμερική θεραπευτές από αυτούς τους χαρισματικούς και σου λέει βάρτε το χέρι σας επάνω στη τηλεόραση αν είσαστε άρρωστοι για να γιατρευτείτε. Αυτό είναι ειδωλολατρεία. Αυτό είναι, αυτό είναι προκατάληψη, ξέρετε γιατί. Γιατί δίνουν σε ένα ειδικό αντικείμενο θεία δύναμη. Όπως είναι στο κόνισμα. Δίνουν θεία δύναμη σε υλικό αντικείμενο. Και όταν δίνεις την ύλη θεία δύναμη, αυτό λέγεται ειδωλολατρεία. Πώς μπορώ εγώ τώρα να βάλω το χέρι μου ή στο τηλεόραση και να περιμένω να γιατρευτώ επειδή άγγιξα την τηλεόραση και επειδή μιλάει αυτός, σαν πως να διάταζε το Θεό, να κατέβει ο Θεός να κάνει το θαύμα, 8 με 9 που έχει το πρόγραμμα αυτός, βιάζεται ο Θεός 8 να είναι εκεί να κάνει το θαύμα. Θέλουμε να βάλουμε το Θεό από κάτω μας και να του πούμε τι θαύμα θα κάνει, σε ποιον και πότε και υπό ποιους όρους. Τι θα γιατρέψει και τι δεν θα γιατρέψει. Αυτό δεν είναι σωστό πράγμα. Δεν είναι σωστό πράγμα. Δεν είναι σωστό πράγμα. Ξεφτελίζομαι τη μεγαλειότητα του Θεού έτσι. Άρα θα μου πείτε τι θαύματα γίνονται. Μάρτης μου ο Θεός. Ουδέποτε είδε έναν άνθρωπο με ένα χέρι και να γίνει προσευχή και να βγει με δύο χέρια. Έχετε δει ποτέ σε αυτό? Όχι. Ουδέποτε είδαν έναν άνθρωπο να πει με ένα αυτί και να βγει με δύο αυτιά. Ουδέποτε είδαν έναν άνθρωπο που δεν έχει δόντια να μπει μέσα, να γίνει προσευχή και να βγει με δόντια. Αλλά τι είδους θαύματα γίνονται? Όταν ένα χέρι είναι μεγαλύτερο από το άλλο, σου λέει τώρα να τα φτιάξεις ίσα, βάζεις και εκεί και είναι ίσα. Δόξα τω Θεώ. Είναι πράγματα αυτά? Αυτά σας ρωτώ. Δεν ταπεινώνουν τη μεγαλειότητα του Θεού μας? Ή όχι? Εάν θα κάνεις θαύμα, αφού είναι θαύμα, είναι υπερφυσική επέμβαση του Θεού να τη δεις και να δοξάσεις τον Θεό. Λοιπόν, φέρε μου έναν με ένα πόδι και βγάλ' τον με δύο πόδια. Θαύμα είναι το ένα, θαύμα είναι και το άλλο. Δεν έχω δει τέτοιο θαύμα ποτέ. Και έχετε δει εσείς ποτέ τέτοιο θαύμα? Θα μου πείτε ο Θεός είναι αδύνατος να κάνει θαύματα? Όχι. Δεν είναι αδύνατος ο Θεός. Έχω δει θαύματα με τα μάτια μου και ενώπιον του Θεού μπορώ να το πω ότι εδοξάσαμε τον Θεό ιδιαίτερα στις μέρες της κατοχής και στις άλλες μέρες, ύστερα από τον πόλεμο. Αλλά δεν βλέπεις θαύματα για να τα γράφεις στις εφημερίδες. Ο Κύριος έκανε θαύμα και τώρα πήγαινε και μην το πει σε κανέναν. Όχι να το βάλει τίτλο στις εφημερίδες ότι έκανα θαύμα και κάνω θαύμα για να μπορέσει να συγκινήσει τους ανθρώπους που κάνουν θαύματα. Ο Θεός δεν ευχαριστιέται όταν κάνουμε θαύματα, ευχαριστιέται όταν η καρδιά μας και η ζωή μας είναι αγία. Τότε ευχαριστιέται ο Θεός. Αυτό ευχαριστεί το Θεό. Τα άλλα τα θαύματα τα εκμεταλλεύεται ο άνθρωπος για να δοξάσει τον εαυτόν του στο κάτω-κάτω. Αλλά η αγία ζωή και η αγία καρδιά είναι εκείνα που δοξάζουν τον Θεό. Ο Κύριος μας είπε: ο πράτων το θέλημα του Πατρός μου του εν της ουρανής. Θα έρθουν εκείνη την ημέρα και θα μου πούνε Κύριε εν το ονόματί σου εκάμεμε θαύματα πολλά. Κύριε εν το ονόματί σου προφητέψαμε. Κύριε εν το ονόματί σου κάναμε τούτο και το άλλο και θα τους πω δεν σας γνωρίζω. Φύγετε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομία. Δεν μας τα λέει. Γιατί δεν θέλουμε να τα ακούσουμε? Όταν δεν τα ακούμε αυτά τα πράγματα και δεν τόνουμε το αυτί μας να ακούσουμε τι λέει κάποιος καινούριο πράγμα, τότε είμεθα στραβόξυλα μέσα εις τη μάντρα του Θεού. Διότι πάμε έτσι, δίδοντας προσοχή στον άλλον, πάμε να βάλουμε μέσα στη ζωή και τη διδασκαλία της Εκκλησίας κάτι το οποίο θα φέρει κάποια προστριβή, κάποια ψυχρότητα, κάτι ξένο προς την Εκκλησία. Και αυτό δεν πρέπει να το κάνουμε. Δόξα τω Θεώ έχουμε ομολογία πίστεως στην Εκκλησία μας, η οποία ομολογία πίστεως είναι κατεργασμένη και αποκεκαλυμμένη με προσευχή και με μελέτη και με εμπνεύσεις του Πνεύματος. Δεν δανειζόμαστε πράγματα μασημένα από άλλους. Η ομολογία της Εκκλησίας μας βγήκε από το Λόγο του Θεού με προσευχή, με αγάπη, με σπουδή. Και αν δεν είναι αληθινή αυτή η διδασκαλία της Εκκλησίας, δεν θα είστε εσείς που θα δώσετε λόγο ενώπιον του Θεού. Οι δασκάλοι σας θα δώσουν λόγο. Και αυτό λέει ο Απόστολος να τιμάτε δυο φορές τους δασκάλους σας, διότι αυτοί θα δώσουν λόγο για τις ψυχές. Και όταν έρχεται ένας μέσα στην εκκλησία, έρχεται για να μάθει από εκείνον που έβαλε ο Θεός δάσκαλο, που έχει ευθύνη ενώπιον του Θεού. Πολλές φορές μάρτυρο ο Θεός. Λέω, τι θέλω εγώ εδώ, και διδάσκω άλλους. Όσο θα μου άρεσε να είμαι σε μια γωνία ένας πιστός και να έχω περιορισμένη ευθύνη για τη δική μου ατομική ζωή μόνο. Καμιά φορά έρχεται και δεν μου αρέσει η δουλειά που κάνω. Γιατί ξέρω και έχω συνέστηση της ευθύνης που πάει μαζί με αυτή τη δουλειά που κάνω τώρα. Εάν αυτά που διαβάζουμε είναι αλήθεια, όπως και είναι αλήθεια. Γι' αυτό το λόγο, να έχετε εμπιστοσύνη σε εκείνους που σας διδάσκουν μέσα στην Εκκλησία τα σωστά πράγματα, τα αληθινά πράγματα. Διότι αν σας διδάσκουν εσφαλμένα, δεν έχετε εσείς την ευθύνη. Έχει η Εκκλησία την ευθύνη, αυτοί θα δώσουν λόγο για εσάς. Συνεπώς, όποιος έρχεται, ξέρεις, είδα το Χριστό το κεφάλι που του είχα έτσι στην αγκαλιά μου, το Χριστό το κεφάλι. Και είδα κάτι πράγματα που πετούσανε. Και είδα κάτι περιστέρια που με έρχονταν με κάτι μηνύματα. Μην δίνετε προσοχή σε αυτά. Ο Θεός δεν μιλάει πλέον με αποκαλύψεις και με όνειρα και με οράσεις. Στην Παλαιά Διαθήκη γινόταν αυτά. Τώρα μας εμίλησε εν ιώ. Δεν λέει στην Επιστολή προς Εβραίους, εμίλησε ημάς εν ιώ. Από τότε σφραγιστήκαν όλα αυτά, κλειστήκαν. Και οι οράσεις και τα όνειρα και τούτα και τα άλλα. Έχουμε τώρα το Λόγο του Χριστού και τον καθαρό Αποστολικό Λόγο, την εξήγηση του σχεδίου της σωτηρίας, την αποκάλυψη του μυστηρίου του αποκεκριμένου από τον αιώνα και από τον γενεών. Τα έχουμε μπροστά μας όλα αυτά. Μας τα ξεδίπλωσε το Πνεύμα του Θεού. Και τα έχουμε μπροστά μας. Και έχουμε, όπως λέει ο Απόστολος εδώ, τον πλούτο του μυστηρίου τούτου, της δόξης του μυστηρίου τούτου μπροστά μας. Έχουμε το πλούτο της δόξης του μυστηρίου μπροστά μας. Τι άλλο θέλουμε? Θα αφήσουμε εδώ τη διδαχή της Εκκλησίας και όλα αυτά τα ευλογημένα πράγματα που μας δίνει ο Θεός και θα πάμε να ακούσουμε κάποιον απ' έξω, ανεύθυνο πρόσωπο? Ο Θεός να μας δώσει μυαλά σε αυτά, διότι ξέρετε, είναι σοβαρά πράγματα αυτά που μιλάμε τώρα. Πολύ σοβαρά πράγματα. Να αγαπάμε την Εκκλησία μας και να σεβόμεθα τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Και από τη στιγμή που πάμε να κάνουμε τον δάσκαλο στην Εκκλησία, διπλασιάζεται η ευθύνη μας ενώπιον του Θεού. Και δεν μας συμφέρει να διπλασιάζεται η ευθύνη μας. Μας συμφέρει να νουθετούμεθα από την Εκκλησία, από τους εργάτες της Εκκλησίας, οι οποίοι, επαναλαμβάνω, εάν δεν μας λένε τα ίσια πράγματα, είναι αυτοί υπεύθυνοι, όχι εμείς. Αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι σε τούτη την Εκκλησία λέγονται τα σωστά πράγματα. Μπορώ να σας το βεβαιώσω κατ' ενώπιον Θεού αυτό. Διότι έζησα τη ζωή και την ομολογία αυτής της Εκκλησίας σχεδόν από την αρχή της. Δεν δανείστηκε αυτή η Εκκλησία από κανέναν τίποτε. Όλες αυτές οι αλήθειες είναι αλήθειες δικές μας, όλων μας, της συνειδήσεως της Εκκλησίας αλήθειες, οι οποίες έχουν ευλογήσει αυτή την Εκκλησία πάρα πολύ και έχει γνωρίσει μέρες αυτή η Εκκλησία που είναι αλυσμόνητες μέσα στην πνευματική ζωή της. Και να μας δώσει χάρη ο Θεός όλοι μας να συνεργούμε εις τη ζωή αυτής της Εκκλησίας με το να συνεργαζόμεθα με ένα πνεύμα Χριστού, έτσι ώστε να μην γινόμεθα υπέτειοι καθυστερήσεως και ακαρπίας στη ζωή της Εκκλησίας.
1: Να ρωτήσω.
0: Ορίστε.
1: Στις τάξεις των Αποστόλων λέει ότι βεριείς εξετάζεται τα σγραφάς. Η Εκκλησία δεν πρέπει να εξετάζει αυτά που σου λέει ο διδάσκαλος?
0: Βέβαια.
1: Τον οποιονδήποτε εγγραφά.
0: Βέβαια.
1: Γιατί σήμερα μπορεί να μας λέτε ωραία πράγματα και σωστά πράγματα, αλλά αύριο να μας λέτε μια άλλη διδασκαλία. Δεν πρέπει η Εκκλησία να είναι ικανή και η θέση να διακρίνει τι της λέει ο διδάσκαλος?
0: Όταν λες Εκκλησία, τι εννοείς? Ένα και δύο ανθρώπους?
1: Όχι, το σύνολο των πιστών είναι.
0: Το σύνολο των πιστών είναι σώμα της Εκκλησίας, το οποίο διδάσκεται από τους διδασκάλους τους οποίους έβαλε ο Θεός. Και άλλους μεν έβαλε διδασκάλους για την οικοδομή των πιστών. Η Εκκλησία δεν διδάσκει το διδάσκαλο, ο διδάσκαλος διδάσκει την Εκκλησία. Και ουδής μαθητής είναι ανώτερος του δασκάλου αυτού. Και δεν μπορεί η Εκκλησία να έχει πιο σωστές βλέψεις από το διδάσκαλο, διότι η Εκκλησία τρέφεται
2: από το διδάσκαλο. Συμπίπτουν οι διδασκαλίες του διδάσκαλου.
0: Και πρέπει να συμπίπτουν με την παραδοχή της Εκκλησίας. Δεν μπορεί, είναι αφύσικο πράγμα το παιδί να ξέρει περισσότερο από τη μάνα του.
1: Όχι, αλλά βγήκε από εδώ διδάσκαλος, ο οποίος τώρα έχει ιδρύσει συνάντηση και λέει άλλα πράγματα από ό,τι έλεγε πριν από 20 χρόνια.
0: Εδώ μιλάμε για τη στάση της Εκκλησίας εδώ, η οποία τρέφεται και αναπτύσσεται και καρποφορεί με τη διδασκαλία και τις αποκαλύψεις και τις αλήθειες που ο Θεός της έχει εμπιστευτεί. Γι' αυτό μιλάμε αποκλειστικά.
1: Αδελφέ κ. Ράση, ορίστε. Είπατε ότι θα μιλήσετε, θα σας μιλήσετε την άλλη εβδομάδα για μία άλλη δοξασία. Τι εννοούσατε?
0: Νομίζω ότι λέμε χρήσιμα πράγματα και τώρα.
1: Αυτό είναι γιατί...
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Αλλά... αυτά τα οποία λέμε νομίζω είναι οικοδομητικά πράγματα. Τα ακούτε ίσως συχνότερα, αλλά εγώ δεν ξέρω τι ακούτε, γιατί δεν είμαι εδώ. Εγώ είμαι μακριά λιγάκι. Αλλά το αισθάνομαι έτσι, ένα βάρος στην καρδιά μου, να τα πω. Να τα πω και να τα επαναλάβω, και όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, και αν είναι κάτι παραπανήσει αυτό που λέμε φορτικό, εάς με συγχωρήσετε. Αλλά πρέπει να τα πω για να τα ακούσουμε όλοι, γιατί σήμερα υπάρχουν κίνδυνοι μέσα στην Εκκλησία. Κίνδυνοι. Και γι' αυτό μιλάμε. Μιλήσαμε για τους χαρισματικούς τώρα. Και μιλήσαμε και για το Μουν. Μιλήσαμε για το Μουν την περασμένη Τρίτη.
1: Τετάρτη.
0: Μιλήσαμε για το Μουν την περασμένη Τετάρτη και είπαμε για αυτή τη δοξασία. Που είναι αυτή η δοξασία, μία δοξασία κορεατικής προελεύσεως. Αυτός ο Μουν ήταν Κορεάτης, περί 16 χρονών είπε ότι είδε τον Θεόν και του ανέθεσε την αποστολή να ενώσει όλες τις εκκλησίες και να είναι αυτός ο προφήτης τους. Λέγει επίσης ότι η Γραφή εξηγείται σύμφωνα με τη δική του, με τα δικά του κλειδιά, και έχει γράψει ένα βιβλίο που λέγεται Divine Principles and Its Application, που σημαίνει η αρχή του Θεού και η εφαρμογή της, και θα πρέπει ο κάθε ένας που θα διαβάζει τη Γραφή να τη διαβάζει και να τη βλέπει και να την ερμηνεύει μόνο με την ερμηνεία του βιβλίου αυτού, όπως έχει και η χριστιανική επιστήμη. Λέει επίσης ότι αυτός είναι ο τρίτος Αδάμ, ο ίδιος, και λέει ανοησίες και τρέλες που δεν θα μας απασχολήσουν περισσότερο, διότι ο άνθρωπος αυτός είναι τελείως έξω από την σωστή γραμμή του Ευαγγελίου. Αλλά επειδή είχα μάθει ότι υπάρχει εδώ κάποια διδασκαλία, κάποιο γκρου, το οποίο κηρύττει τις θεωρίες αυτές του Μουν, γι' αυτό θεώρησα καλό να πούμε 2-3 λόγια για να σας προειδοποιήσω ότι αυτή είναι μια παγκόσμια οργάνωση με πολιτικό χαρακτήρα και με τελείως αντιβιβλικές διδασκαλίες. Σήμερα είχα υπόψη μου να μιλήσουμε για τους χιλιαστές λιγάκι. Αλλά βλέπω ότι η ώρα μας πήγε 9. Ορίστε.
1: Εγώ να ρωτήσω για την αγάπη. Όπως το παρουσίασε στο Ευθύριο για τα Γάμα, πίστη σε αυτής αγάπη, μη ζωή της αγάπης δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Μπορείτε να
0: μας το εξηγήσετε. Μάλιστα. Δεν είπα πρώτα πίστης, είπα πρώτα η αλήθεια. Άλλο αλήθεια, άλλο πίστης. Η πίστης είναι το μέσο το οποίο οικειοποιείται την αλήθεια. Εδώ ομιλάει ο Απόστολος Παύλος, ομιλεί για το ηθικό, για το πνευματικό μέρος της ζωής της χριστιανικής. Πίστης, ελπίς, αγάπη, τα τρία ταύτα. Μεγαλυτέρα δε τούτον η αγάπη. Γιατί, διότι εάν ο άνθρωπος δεν έχει αγάπη, δεν έχει τίποτα. Αλλά η αγάπη αυτή του πνεύματος στηρίζεται απάνω στη σωστή διδασκαλία. Πρέπει δηλαδή ο άνθρωπος πρώτα να ακούσει τη σωστή διδασκαλία για να έρθει μέσα του η σωστή αγάπη. Συνεπώς εδώ ο Απόστολος Παύλος ομιλεί για την εκδήλωση της πνευματικής ζωής του ανθρώπου. Γιατί η πίστη θα περάσει. Γιατί θα περάσει η πίστη? Γιατί εκείνο που πιστεύουμε όταν φύγουμε από εδώ θα το δούμε. Η ελπίδα και αυτή θα πραγματοποιηθεί. Γιατί εκείνο που ελπίζουμε θα το δούμε. Αλλά η αγάπη όμως θα μείνει, γιατί ο Θεός είναι αγάπη και ο Θεός δεν περνάει, δεν σβήνει, μένει. Γι' αυτό η αγάπη είναι ανώτερη από όλους, από την πίστη και από την ελπίδα, διότι αντιπροσωπεύει το χαρακτήρα του Θεού η αγάπη. Αλλά εδώ μιλάμε όμως για την αλήθεια, για το δρόμο δηλαδή που θα μας οδηγήσει σε αυτή την αγάπη, που είναι σπουδαιότερο και προηγείται. Διότι αν δεν έχεις την αλήθεια, δεν μπορείς να έχεις τη σωστή αγάπη. Αυτά. Βεβαίως, βεβαίως. Έχετε καμιά άλλη ερώτηση? Ευχαρίστω, ορίστε. Μάλιστα, πράξεις των Αποστόλων Β 14. Και τι λέει εκεί? Ναι. Μάλιστα. Εκεί είναι απλούστατο, διότι οι έσχατες ημέρες εκεί είναι οι ημέρες οι οποίες τελειώνουν την παλαιά οικονομία και αρχίζουν την οικονομία του πνεύματος. Δηλαδή οι έσχατες ημέρες είναι οι ημέρες που είναι οι παραμονές της Πεντηκοστής. Εδώ ο Απόστολος Πέτρος επικαλείται τον προφήτη Ιωήλ. Γιατί τον επικαλείται τον προφήτη Ιωήλ? Διότι αυτός ο προφήτης προφήτεψε τον ερχομό του Αγίου Πνεύματος που έγινε την Πεντηκοστή. Εδώ λοιπόν οι έσχατες ημέρες αυτές δεν εννοούν τις ημέρες τις έσχατες πριν έρθει ο Χριστός. Ομολογούν τις έσχατες ημέρες της παλαιάς οικονομίας που ήταν η εποχή του νόμου. Το καταλάβατε? Εδώ ομιλεί. Φυσικά, φυσικά. Αυτά σταμάτησαν τότε, αλλά αυτά, οι οράσεις και αυτά, είναι η επαλήθευση του ερχομού του Αγίου Πνεύματος κατά την Πεντηκοστή. Εδώ ο Απόστολος Πέτρος ενδιαφέρεται για την εποχή της Πεντηκοστής που θα ιδρυθεί η Εκκλησία. Δεν ενδιαφέρεται ο Απόστολος Πέτρος αυτό με το έσχατες ημέρες για τις ημέρες της έσχατες πρωτού έρθει ο Χριστός για δεύτερη φορά. Εκεί ομιλεί για τον ερχομό του Αγίου Πνεύματος. Δεν ομιλεί για τον ερχομό του Χριστού. Το καταλάβατε? Δεν συμφωνείτε σε αυτό? Ναι. Ναι, πάρτε από μένα και πιστεύω ότι έτσι είναι, διότι αυτά τα πράγματα, ξέρετε, κανένας δεν θέλει να πλανιέται. Να φανταστείτε τώρα εγώ ότι προσπαθώ να σας πω κάτι για να σας φέρω με το μέρος μου, είναι αλίμονό μου, αλίμονο σε μένα. Αλλά σας λέγω εκείνο το οποίο ύστερα από χρόνια μελέτης των γραφών και με το ενδιαφέρον που έχω να μένω στην αλήθεια εγώ για λογαριασμό μου, σας μεταδίδω εκείνο το οποίο επί χρόνια μελέτης με έχει φωτίσει ο Θεός να πιστεύω. Και νομίζω ότι έχω συνέστηση ευθύνης την ώρα που σας λέω κάτι, ότι αυτό είναι έτσι και δεν είναι άλλο. Εκτός και αν έρθει κάποιος να μου αποδείξει κάτι καλύτερο, οπότε θα το δεχθώ. Αλλά μέχρι τώρα δεν έχω βρει κάτι καλύτερο από αυτό. Εκεί οι οράσεις πρόκειται για την έλευση του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής. Οι τελευταίες ημέρες είναι αυτές. Ανάγονται εις την έλευση του Αγίου Πνεύματος και όχι εις τις έσχατες ημέρες της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου. Ορίστε.
1: Είπατε στην αρχή και όλοι συμφωνούν σε αυτό ότι η Εκκλησία επιχειρήσε ένα φρούριο το κύπελο. Πολύ σωστά. Αλλά

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

ενθυμούμεθα την νεολαία και τα παιδιά μας. Τα παιδιά που θα δώσουν εξετάσεις στα μικρά για να μπουν στο γυμνάσιο. Ενθυμούμεθα την νεότητα σε όλο το πρόσωπο της γης, ιδιαίτερα στα παιδιά των χριστιανικών οικογενειών. Και ξεκινώντας μαζί σου, σε παρακαλούμε να κάνει αισθητή εν δυνάμει την παρουσία σου μεταξύ μας. Άντε σας παρακαλώ, είμαι πάντοτε στη επιστροφή και μετάνοια. Το μεγάλο, το τρομακτικό εκείνο μάθημα. Ανοίξτε Α Πέτρου, Β, κεφάλαιο. Α Πέτρου Β, στη σελίδα 1075, διαβάζω. Διότι υπήρχετε, ήτανε μια φορά που είσαστε. Αυτό σημαίνει υπήρχε. Σαν πρόβατα πλανόμενα. Αλλά τώρα επεστράφητε εις τον ποιμένα και επίσκοπον των ψυχών σας.

κάποτε είσαστε κάπου αλλού. Χαμπρόβατα, χωρισμένα, με μια ζωή όπως τη ζούσαμε όλοι μας. Τώρα επεστράφετε. Δεν ξέρω τι παράδειγμα να σας βρω. Το σκεφτόμουν. Είναι ακριβώς σκέψεις που κάνουμε και σε μια άλλη εκκλησία από Παρασκευή βράδυ. Και εκεί τους έλεγα, ρε παιδάκι μου, ξέρω εγώ, ήσουν ανήπαντρος. Ήσουν ανήπαντρος. Και πήγαινες εδώ και πήγαινες εκεί και πήγαινες από εκεί και λοιπές πέντε μέρες και ήταν κάτι φιλενάδες και ήταν κάτι παιδιά και με τους φίλους σου εσύ επήγαινες, ξέρω εγώ, αγαπητέ μου, πού επήγαινες 15 μέρες. Τώρα όμως, παντρεύτηκες. Έκαμες οικογένεια. Τώρα δεν γίνεται, πώς να το, δηλαδή, βοηθήστε με να το καταλάβω. Δεν γίνεται να πει η νύμφη ύστερα από τρεις μέρες, λέει, ξέρεις, λέει, φεύγω. Και πού πας. Λέει, από μικρή δεν έδινα, λέει, λόγο. Δεν είμαστε καλά. Τι δεν έδινες λόγο, λέει. Θα πάμε με κάποιες φίλες μας, λέει. Πού θα πάτε. Άλλο. Έκπληξη, έκπληξη που θα πάμε. Ρε, κάτσε εδώ, ρε, έκπληξη. Τι έκπληξη. Τι είναι αυτά τα πράγματα, αγαπητοί μου. Γι' αυτό, ξέρετε, δεν μπορούμε να πάμε και μπροστά σαν εκκλησία. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε πνευματικά. Εμάθανε τα παιδιά, το πρώτο πράγμα που μάθανε τα παιδιά στην αριθμητική, στην γραμματική, ήταν το εξής. Στην προ-παραλίγουσα δεν βάζουμε ποτέ περισπωμένη. Εντάξει, ναι, παράδειγμα, άνθρωπος, ποτέ περισπωμένη. Λίγουσα, παραλίγουσα, προ-παραλίγουσα. Το καταλάβατε, το καταλάβαμε, όλα τα πιτσιρίκια, το καταλάβατε. Ένα-ένα βγαίνουν στον πίνακα του, κάνουν παράδειγμα. Βλέπετε από το βιβλίο σου. Βρίσκει τα παραδείγματα, εντάξει, τελείωσε. Α, την άλλη μέρα. Μάθουμε τώρα άλλο πράγμα, λέει. Πάνω από το όμικρον δεν βάζουμε ποτέ περισπωμένη, λέει μάτι. Βρέσουμε ένα παράδειγμα. Βρίσκει ένα παράδειγμα. Και αρχίζει πάλι από την προ-παραλίγουσα. Σκοπανάει μια περισπωμένη. Στην προ-παραλίγουσα. Τι είπαμε χθες. Λέει, αυτό το είπαμε χθες, λέει. Εδώ είναι άλλο μάθημα τώρα. Μα δεν είπαμε έτσι, δεν γίνεται έτσι. Όσα είπαμε χθες, όλα όσα μας είπε ο Λόγος του Θεού, τι να το κάνουμε. Πάλι τα ίδια στην προσεβραίους επιστολή φαίνεται, υπήρξε αυτό το φαινόμενο. Και τους γράφει εκεί ο συγγραφέας, σας παρακαλώ πολύ, λέει, δεν είναι δυνατόν να κάνουν την ίδια δουλειά, λέει. Δεν τους στο τέλος θα αναγκαστούν να βάλουμε νέων θεμέλιων. Μα υπάρχει άλλο θεμέλιο από τον Χριστό. Πάλι τι να κάνουμε, να σταυρώνουμε συνεχώς τον Χριστό, δηλαδή, λέει αλλού. Πώς το καταλαβαίνετε, αδελφοί μου. Δεν ξέρω αν έχει προσεχθεί στη δική μου τη ζωή. Μη σας κάνω το δάσκαλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θεό. Σας έχω ξαναπεί, τα αγόρια στα παλιά χρόνια, τώρα τα παιδιά δεν παίζουν καθόλου. Στα παλιά χρόνια παίζαμε. Και ανάμεσα στα άλλα παιχνίδια που παίζαμε, επέρναμε και ένα καλάμι. Το βάζαμε έτσι και ανεβαίναμε πάνω και το βαστάγαμε εδώ και είχαμε και ένα αυτό και το χτυπάγαμε και τρέχαμε. Τώρα τι παιχνίδι ήταν αυτό. Αυτά τα παιχνίδια υπήρχαν την εποχή εκείνη. Έμεινε λοιπόν γιατρέ έκτοτε, αυτός δεν καβάλισε το καλάμι. Να νομίζω ότι καβαλάρισε. Δόξα στον Θεό, δεν καβάλισε τέτοιο καλάμι να είναι ιεροκήρυκας και ποιμήν. Όχι, δόξα στον Θεό. Αλλά ναι, αυτό όχι, μέχρι στιγμής. Αργότερα καθώς γερνάω δεν αποκλείεται. Σας παρακαλώ πολύ όμως, αλλά δεν ξέρω. Δεν γίνεται δουλειά. Είναι ένα παράπονό μου. Δεν μπορώ να προχωρήσουμε. Προχωρείς. Και έπειτα στην πέμπτη γυμνασίου λέει, παπ, άνθρωπος, περισπωμένη. Ωραία ψυχή. Ωραία άνθρωπος. Για τα θέλω. Πού είσαι εσύ ακόμα. Πού νύχτωσες. Τι πράγματα είναι αυτά. Δεν ξέρω αν με καταλάβετε. Δεν σκεφτείτε σας παρακαλώ πολύ να έρθει κάποιος να σας ρωτήσει. Έπειτα από 17 χρόνια λέει, έχω μια απορία. Δογματική όχι, λέει θέμα ζωής. Λέει μάλιστα. Επιτρέπεται να σκοτώνουμε κάπου. Τι είπες, ρε άνθρωπε. Τι είπες, ρε άνθρωπε μου, τι να σκοτώνεις, ρε παιδάκι. Λέει, όχι, σπανίως, λέει έτσι, σπανίως. Δεν ξέρω. Εδώ τα πράγματα του Θεού είναι τελείως ξεκαθαρισμένα. Το ρήμα μόνο αν προσεχθεί αυτό. Κι αν ο αγαπητός μου ο Αλέκος, κι αν ο αγαπητός μου ο γιατρός, κι αν η αγαπητή μου η Κετούλα, κι αν ο αγαπητός μου ο Νίκος, τραβήξουν μια γραμμή, τραβήξω μια γραμμή κάτω από αυτό το ρήμα. Τώρα επεστράφεται. Τώρα. Τελείωσε. Πώς να το πω. Λες μια νου. Με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά δεν γίνεται. Τώρα πατέστε.

0: Λέει, έψαχνε για δουλειά. Λέει, ναι. Και τώρα έρχεσαι. Λέει, δεν μπορώ. Γιατί, έφυγα αλλού. Λέει, δεν φύγει από εκεί. Πώς θα το κάνω. Τώρα. Πάει, τελείωσε. Επαστράφεται. Τελείωσε αυτό. Τώρα επήγατε στρατιώτε. Λέει, ναι, λέει, πήγαμε στρατιώτε, αλλά. Λέει, έχει και έναν εκεί πέρα. Λέει, ο οποίο σώνει και καλά θέλει να κάνει ό,τι λέει αυτό. Το δέχομαι εγώ να κάνω ό,τι θέλει αυτό. Είσαι καλά σου, παιδί μου. Δεν θα φύγει από τη φυλακή. Θα υπηρετήσει μέσα μέχρι 67 ετών. Συνέχεια στρατιώτη στάσαι. Τι είναι αυτή η κουβέντα που λες. Δεν το κατάλαβε. Άλλαξε ο τρόπο τη ζωή σου. Άλλαξε. Τώρα είσαι στρατιώτη. Και τέτοια παραδείγματα και τέτοιες ιστορίες και τέτοιες αλήθεια και τέτοια μια πραγματικότητα πόσα δεν μπορούμε να πούμε. Μιλάει σε πιστούς ανθρώπους ο Πέτρος και τους λέει όλα αυτά πάνε. Τώρα αυτά ανοίγουν πλέον στο παρελθόν. Πάνε, σβήσανε. Τώρα επεστρέφει. Έβαλε το χέρι σου πάνω στο άρωτρο. Μάλιστα. Δεν μπορείς να γυρίσεις προς τα πίσω. Γιατί. Τώρα γιατί. Και είχα διαβάσει μια φορά και ένα εδάφιο και είχα μια φορά ακούσει το 36 ένα κήρυγμα. Άσε με σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κάμε ό,τι καταλαβαίνεις. Ο λόγος του Θεού έχει στέλιο να μας πει τον δύο μας τουλάχιστον κάτι. Επεστράφεται. Να το ερμηνεύσουμε, λέει, τι είναι το είναι, λέει, αόριστος και όταν ο αόριστος είναι, λέει, με ήττα. Άκουσε, Χριστέ μου, κάνω τη χάρη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν κάνω για αυτές τις δουλειές. Δεν είμαι ειδικός για τους αόριστους. Απλά μονάχα έχω να σε παρακαλέσω κάτι. Για την αγάπη του Ιησού Χριστού. Πάρε τη Γενή Διαθήκη σου. Και ή κόφτο αυτό με το ψαλιδάκι, με το ξηραφάκι, κόφτο με τον νύχι σου, δάγκωσέ το, βγάλτο το εδάφιο. Ή τράβηξε του δύο γραμμές κόκκινες από κάτω. Αλλά τώρα τελείωσε. Επεστράφηκα. Σας ειρηβώνησα με άνδρα και πίον των Χριστών. Τι ζητάτε τώρα. Πώς το καταλαβαίνετε, αδελφοί μου, να το συζητήσουμε. Ήθε να είμαστε έτσι κάπου στο σούνιό μας εν Χριστώ, να καθόμαστε, να το κουβεντιάσουμε. Πώς κάνω λάθος. Να σηκωθεί τώρα, παρακαλώ, κάπου ζωμί. Έχετε λάθος, αδελφέ. Λέει επεστράφεται, αλλά εννοεί. Δεν εννοεί τίποτα, ξέρετε. Ο Απόστολος Πέτρος είναι πριν πάρει το Κέμπριτζ. Ούτε γράμματα δεν ήξερε. Κάτι ΑΒ, αν ήταν το πρωτότυπο, κάτι Α τέτοια, κάτι Β έγραφε, κάτι Γ. Και απευθύνθηκε σε ανθρώπους απλούς και αγάπητους. Για να τους πει, αλλά τώρα τελείωσε. Ξαναγυρίσατε. Το πήρες απόφαση. Το κατάλαβες. Τη ζεις αυτή την πραγματικότητα. Σήκω στα μάτια σου, κύριε, με συγχωρείς πάρα πολύ. Τώρα το κατάλαβα. Από αυτή την πλευρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θεό. Με τη μάνα των διακονών από το 1947. Μη μου πείτε κακώς. Το έχω πει μόνος μου, σας την έσκασα. Λοιπόν, δεν όθησα ποτέ κανέναν να καθίσει στο δείπνο. Όπου μπορώ γίνομαι εμπόδιο. Όπου μπορώ. Και όσο μπορώ. Φωτιά κατακαίουσα είναι τούτη. Αν όμως μου πεις, το κατάλαβα, επεστράφην, τέλος. Την προς Εβραίους επιστολή, στο τελευταίο κεφάλαιο, Ιώτα Γάμα, στο 20. Ο δε Θεός, προσέξτε, της ειρήνης, παραπονούνται καρδιές, δεν έχω ειρήνη. Ναι, μου αρέσουν, ζω, προσεύχομαι, διαβάζω, πάω στην εκκλησία, αλλά δεν έχω ειρήνη. Δεν επεστράφεις ολοκληρωτικά. Δεν πήρες εκείνη την ολοκληρωμένη μορφή της αποφάσεως. Από εδώ. Βλέπετε, είναι ο Θεός της ειρήνης. Ως της ανεβίβασε εκ των νεκρών τον μέγα ποιμένα των προβάτων, τον Ιησού Χριστό. Να γιατί είναι Θεός ειρήνης. Γιατί όχι μόνο φύγαμε από ένα πίμνιο σκοταδιού, αμαρτίας, κακού, ντροπής, αθλειότητας, αλλά κάτι άλλο. Εμπήκαμε τώρα σε μια καινούρια πίμνη. Θα τα δούμε στον Ισαΐα. μια ευλογημένη πίμνη με ποιμένα, τον οποίον αποκαλεί είναι η μεγίστη ευλογία στις τόσες αδαμάντινες πέτρες που σαν τίτλοι στονίζουν τον Κύριο. Είναι ο μέγας τιμήν των προβάτων. Σε τι χέρια εμπιστεύτηκες? Σε τι παράμεσα κούμπησες? Σε τι μπράτσο πάτησες? Απάνω. Πάτα εδώ, λέει. Ιστορία που σας έχω πει. Πάτα εδώ, του λέει. Ήταν ένας ειδικός απάνω στας Άλπεις της Αυστρίας. Οδηγούσε τους αλπινιστάς. Οδηγός. Να ανέβουν απάνω σε μια κορυφή. Έπρεπε να περάσουν ένα χάσμα. Δεν υπήρχε τίποτα. Αυτός δαινόταν με ένα στηνί, το οποίο έριχνε στον βράχο. Καλά-καλά πατούσε το ένα του πόδι στη μια μεριά, δεμένος. Βαστούσε με το ένα του χέρι το σκηνί και με το άλλο του χέρι το άπλωνε και τους έλεγε «Πατήστε εδώ!» Και μετά στον άλλο βράχο. Περιμένει, κοιτάζανε από κάτω. Πού να πατήσεις? Χέρι ήταν. Ήταν και μεγάλος άνθρωπος αυτός. Εξιντάρης. Αφορά, λέει, σε κάποιον που τον κοίταζε φοβισμένα, μια αυτόνε, μια το σκηνή, μια το βάραθρο που έχαινε κάτω. Άκουσε εδώ τι λέει. Έχει εμπιστοσύνη σε αυτό το χέρι. 40 χρόνια, λέει, κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν λύγει ούτε μια φορά. Και τι ήταν, ένα χέρι ανθρώπινο. Ένα χέρι. Τι χέρι είναι τούτο? Τρυπημένο, πελώριο χέρι που καλύπτει την ιστορία και σκεπάζει τα σύμπαντα, που περικλείει το παν. Στη Μυτιλήνη λένε το Χριστέλλημα. Δεν είναι έτσι. Είναι ο μέγας ποιμήν των προβάτων. Τον Ισαΐα στο κεφάλαιο μη. Ιδού Κύριος ο Θεός θα έλθει μεταδυνάμεος και ο βραχίον αυτού θα εξουσιάζει δι' αυτόν. Ιδού ο μισθός αυτού είναι μετ' αυτού και η αμοιβή αυτού ενώπιον αυτού. Θα βοσκήσει το ποιμνίον αυτού ως ποιμήν. Θα συνάξει τα αρνία δια του βραχίον ως αυτού και θα βαστάσει εν το κόλπο αυτού και θα οδηγεί τα θυλάζοντα. Αυτός είναι. Εις το μη θήτα, μη θήτα, πάλι Ισαΐας, μη θήτα, θα βοσκηθούν πλησίον των οδών και οι βοσκές τους θα είναι σε όλα τα υψηλά μέρη. Δεν θα πεινάσουνε ούτε θα διψάσουνε. Δεν θα τους προσβάλλει ούτε καύσον ούτε ήλιος, διότι ο ελαιόν αυτούς θα οδηγήσει αυτούς και διαπηγών υδάτων θα τους φέρει. Και θα κάνει πάντα τα όρη μου οδούς και ετρίδι μου θα υψωθούν. Θα είναι ο οδηγόν, ο ίδιος ο Απόστολος Πέτρος κάπου Απόστολε λέει. Και προσεύχομαι για σας να σας αυξήσει ο Θεός εις την γνώση του Χριστού. Τι σημαίνει να τον γνωρίσεις βαθύτερα, πιο πολύ? Όσο πιο πολύ γνωρίζεις τον Χριστόν, τόσο περισσότερο τον αγαπάς. Και όσο περισσότερο αγαπάς τον Χριστό, τόσο περισσότερο θέλεις να τον γνωρίσεις. Ο Πέτρος, σε ένα άλλο κομμάτι της αυτής επιστολής του, Α Πέτρου, στο έψιλον κεφάλαιο, θέλω να γίνετε τύποι του ποιμνίου. Για κοιτάξτε τις εξελίξεις. Για κοιτάξτε τα βήματα. Για κοιτάξτε τις μεταμορφώσεις του ανθρώπου. Χωρίς ποιμένα, ως πρόβατα πλανόμενα. Γνωρίζεις την αλήθεια. Παραδίδεσαι εις την αλήθεια. Επιστρέφεις εις την αλήθεια. Και πας τώρα υποποιμένα. ευραχείων ακρατεού. Και έχει εξέλιξη. Κι άλλοι, λέει κι άλλοι. Λέει για μένα, βέβαια. Να σε κάνει τύπο του ποιμνίου. Όχι ομιλητή. Όχι ιεροκήρυκα. Και ο Πορτινός γίνεται ιεροκήρυκος. Θα σε κάνει τύπο. Να μπορεί η Εκκλησία να πει. Μάλιστα, οι μεγάλοι είναι εκείνοι οι οποίοι μένουν αφανεί. Και έχει εξέλιξη. Κι άλλοι. Σκαλοπάτι, ακόμα πιο ψηλά. Και όταν φανερωθεί ο αρχιποιμήν, θέλετε λάβει τον αμαράντινον στέφανον της δόξης. Κοιτάξτε, από πού ξεκίνησε ο άνθρωπος. Κοιτάξτε χαμήλωμα. Κοιτάξτε ανέβαια. Από τον αδείο στο ζενίθ. Οι λέξεις είναι αραβικές, μαθηματική όρη, μην ανέκτητε. Ζενίχ και ναδύρ. Από το κατώτατον στο απότατο. Από χαμένα πρόβατα με αμαράντινον στέφανον δόξας. Από το χέρι του αρχιού σημαίνει επιστρέφω. Αυτό σημαίνει τακτοποιούμε. Αυτό σημαίνει. Παύλος χρησιμοποιεί ένα θαυμάσιο ρήμα. Αλλά γνωρίζει. Μα ξέρεις, εδώ υπάρχουν και αμφιβολίες και ερωτηματικά και θα δούμε και πώς θα γίνει. Τέλος. Επήγα από τούτη την πλευρά. Τελείωσε. Πατρεύτηκες. Τελείωσε. Ναι, λέει, ξέρεις, αλλά μπορούσες να περίμενες, είναι και ένα άλλο παιδί, είναι και μια άλλη κοπέλα η οποία, ξέρεις, έχει και βάρκα για το καλοκαίρι. Τώρα πλέον, τι μου το λέει. Και σκέψει κάποιος να πει, αλήθεια, λέει, ναι, θα το συζητήσουμε λέει, το πράγμα. Τρεις μέρες μετά το γάμο. Τι να συζητήσεις μετά το γάμο. Πώς το καταλαβαίνεις. Τι να συζητήσεις. Πώς γίνεται αυτά τα πράγματα. Επεστράφεται! Μαχαίρι ήρθε να βάλω για να χωρίσει ακριβώς τα ρήματα. Μία πλευρά. Τότε. Τώρα. Αλλά τώρα. Μόνον το Πνεύμα το Άγιον. Εάν αλήθεια θελήσουμε να σταθούμε σοβαρά. Εάν υπάρχουν ψυχές οι οποίες θα πάνε στο σπίτι τους, δεν δεξιά ούτε αριστερά. Εκείνος, εκείνη, είδα έναν με ένα καπέλο, λέει. Εκείνος έκαμε εκείνο. Αν καλός έκαμε ο Θεός να τον ευλογήσει. Εάν κακός έκαμε... Σκανδάλισε ο Χριστός. Σε πείραξε ο Χριστός. Σε γέλασε ο Χριστός. Σου ασκημομίλησε ο Χριστός. Σε περιφρόνησε ο Χριστός. Έχεις τίποτα με τον Χριστό. Τερνές λέξεις που εμφανίζονται στο Ευαγγέλιο που είναι και το τελευταίο Ευαγγέλιο. Συ. Ακολούθημη. Πιο κάτω δεν έχει άλλη λέξη. Τέλος. Συ. Ακολούθημη. Ναι. Εμένα. Και εκεί τελειώνουμε. Παρακαλέσω πάρα πολύ να προσεύχεστε. Η Εκκλησία των τελευταίων ημερών να βρει την θέση. Να είναι ακριβώς ένας αριθμός μικρός Αγίων ανθρώπων. Οι οποίοι θα έχουν πάρει μία θέση. Μία ευλογητά οριστική θέση. Και μέσα στην προσωπική μας ζωή να μπορούμε να έχουμε πει κάποτε, αλέγω,
1: Επεστράφω.
0: Λέει, θα τσιμπήσετε κάτι. Έφαγα. Λέει, κάτι. Δεν μπορώ. Που είναι ωραίο. Μας προσβάλλετε.
1: Εγώ διάσησα να σε προσβάλλεις.
0: Δεν θα σας πω. Ξέρετε, ο κόσμος ο οποίος δεεί καμία ομορφιά και ο οποίος είναι τίποτα από αυτά. Έχει και ο κόσμος τις ομορφιές του, τις ωραιότητες του, τις γλύκες του, τα χρώματά του, τα φώτα του έχει, τις διασκεδάσεις του. Έχει πολλές πλευρές. Δεν είναι εκεί το θέμα. Δηλαδή, δεν νομίζω πως είναι θέμα κηρύγματος να σου πει κάποιος. Κοίταξε ο κόσμος που είναι μέσα στα ναρκωτικά και μέσα εκεί και κατόπιν του επέστρεψε. Ναι, έτσι είναι βέβαια. Νομίζω όμως ότι πρέπει να τοποθετηθεί και επί μιας άλλης βάσης. Συγχρόνως. Άκουσε. Έτσι είναι εδώ. Έτσι είναι τώρα. Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Ο Ιησούς Χριστός δεν σου υπόσχεται ούτε χειροκροτήματα, ούτε άνοδον. Τίποτα από αυτά. Πόνο, θλίψη, δυσκολία, ανήφορο, αγκάθια, πέτρες, κάπου και κανένα φτύσιμο. Θέμα δροσιάς. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, πήγαινε σπίτι σου, πάρε ένα μολύβι, πάρε χαρτί. Ο Ιησούς Χριστός επίνεσε των καλών έμπορων που έκαμε εκείνη την αγοροπολισία, αγόραζε μαργαριτάρια κι άλλο μαργαριτάρι κι άλλο. Έφερε ο άνθρωπος τον εαυτό του σε ένα σημείο φαίνεται που δεν είχε, τίποτα δεν είχε. Έδωσε και τα ναύλα του και πήγαινε με τα πόδια στο σπίτι φαίνεται. Όταν είδε το καλό μαργαριτάρι. Αλλά δεν είχε λεφτά να τα αγοράσει. Δεν είχε άλλα λεφτά να τα αγοράσει. Και σκέφτηκε κάτι άλλο να κάνει. Να πουλήσει τα άλλα μαργαριτάρια. Έστω με ζημιά, λιγότερο από ό,τι τα αγόρασε. Και παίρνοντας χρήματα να αγοράσει τον καλόν μαργαρίτη, από το οποίο θα βάζε 500 φορές περισσότερα εμπορικό το μυαλό του, από ότι αν πουλαγε και αν διαπραγματευόταν τα 1000 μικρά μαργαριταράκια, εν παραδείγματι. Έτσι. Έχει μαργαριταράκια, μικρά, και η άλλη πλευρά. Θα λογαριάσεις. Θα πάρεις μολύβι. Σκύψε το κεφάλι. Και πες. Θα πάω από εδώ. Γνωρίζω ότι η αλήθεια είναι εδώ. Και θα ακουμπήσω σε αυτή την πλευρά. Ήθελα να το κάνεις. Εν τούτης σε καλώ και σε παρακαλώ για κάτι. Είναι το προϊόν της πρώτης ώρας. Αποφάσισε τι θα κάνεις. Αυτό το καθεστώς, αυτή η τυραννία, αυτό δεν ξέρω. Όλο σε ανδρικά παραδείγματα αναφέρομαι. Μικρή παίζαμε μπιζ. Το θυμάσαι? Καλά έτσι. Η τυραννία η μεγάλη είναι όχι να φας το χαστούκι. Αυτό περνούσε. Η τυραννία η μεγάλη είναι ήταν μέχρι να συνοηθούν οι άλλοι. Πότε θα σου έρθει το χαστούκι. Και κάνες έτσι, γιατί τους έρχεσαι, βαράτε επιτέλους. Δεν γίνεται αλλιώς. Ήταν μεγαλύτερη αγωνία να περιμένεις. Με το μάτι μισόχριστο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν γίνεται αγαπητοί μου, ξέρετε. Δεν μπορεί να προχωρήσει η Εκκλησία. Δεν μπορεί να κάνουμε γραμματική. Πώς θα το κάνουμε αυτό το πράγμα. Μου έλεγε μια ομάδα ανθρώπων, αδελφέ μου, θα θέλαμε λέει, κάτι πιο συστηματικό. Θα θέλαμε από τον καινούριο χρόνο ορισμένα πραγματάκια να μπουν στη θέση τους. Το περί βαπτίσματος, το περί δείπνου. Το περί ομολογίας, όλα αυτά τα πράγματα. Δόξα στο Θεό, έχω τις παλιές σημειώσεις ακόμα από τον Κώστα τον Μεταλλινό. Σας βεβαιώ, προβληματίζομαι, διότι ενδεχομένως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι άνθρωπος βάζουν ακόμα περισσομένοι. Δεν γίνεται, καταλάβατε. Πρέπει να προχωρήσει όλη η τάξη μαζί. Δεν είναι δυνατόν, για σκεφτείτε να κάνετε μια τάξη. 5 παιδιά της 3ης Δημοτικού, 10 παιδιά της 5ης Γυμνασίου, ένα παιδί. Το οποίο δεν έχει σχέση, ήταν ας πούμε τεχνική σχολή, ξυλουργό. Πέστε μου, σας παρακαλώ, τι μαθήματα να τους κάνεις αυτών των παιδιών. Και ένα τρία κορίτσια της οικοκυρικής σχολής μαθαίνουν να κάνουν μουσακά, ας πούμε. Τώρα πέστε μου, τι μαθήματα να τους κάνεις αυτών των ανθρώπων. Πώς να. Δεν έχουν την αυτήν βάση. Δεν προχώρησανε πρώτη δημοτικού, δευτέρα δημοτικού, πρώτη γυμνασίου, τρίτη γυμνασίου. Σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά. Δεν έχουν αυτή την κοινή προϋπόθεση. Δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι. Γι' αυτό και βλέπετε η Εκκλησία δεν μπορεί να προχωρήσει. Μα πάει εδώ, μια πάει εκεί, μια πάει εδώ. Ομολογία, δόξα στο Θεό, δάκρυα από την άλλη πλευρά, αγωνία από τη μια. Μου πει η ιστορία το λέει. Μα, η ιστορία το λέει, αλλά δεν το λέει προς μίμηση. Η ιστορία λέει για την Ανανία και τη Σάπφυρα. Αλλά δεν το λέει για να το μιμηθούμε. Για να το υπογραμμίσουμε με ένα κόκκινο μολύβι δακρύο. Σας παρακαλώ πολύ. Έτσι για την αγάπη του Χριστού, καθώς γνωριζόμαστε, παραλαμβάνω, τόσα χρόνια. Με φιλία αδελφική. Ξαναπηγαίνουμε στο εδάφιο από το οποίο ξεκινήσαμε. Θα σε παρακαλέσω να το υπογραμμίσεις στην Καινή σου Διαθήκη. Αλλά τώρα υπήρχε ως πρόβατα πλανόμενα μακριά από το Θεό, χωρίς Χριστόν, χωρίς ελπίδα, χωρίς. Αλλά τώρα επεστράφεται. Τέλος. Πρώτο βήμα. Η επιστροφή το δεύτερο. Υπό την πίμνη του Κυρίου το τρίτο. Για να γίνεις τύπος του πιμνίου τέταρτο. Και να σου χαρίσει τον αμαράνδινον Στέφανον, ο αρχιπιμήν της δόξης. Εν τη ημέρα εκείνη, κάτα την ημέραν εκείνη, τη γιωμάτη φως, τη γιωμάτη δόξα, στην Κύριε, μας υποσχέθηκες πως φεύγοντας θα έστρενες το Πνεύμα το Άγιον. Σε ευχαριστούμε γιατί στάθηκες δάσκαλός μας, καθηγητής μας. Κάτι περισσότερο από ραβί, ο ραβουνί ο γλυκής. Το Πνεύμα το Άγιον ας κάμει σχολιασμόν, ας φέρει καρπόν, ας τοποθετήσει ορθά. Δώσε στην Εκκλησιά εν Χριστώ Ιησού αρωματισμούς. Στις ψυχές σωστές θέσεις για μια πορεία μαζί σου. Σε ευχαριστούμε Κύριε γιατί μας αγαπά. Βοήθησέ μας να ζήσουμε αξίως αυτής της αγάπης. Κράτησέ μας στην πηγή της αγάπης και βοήθησέ μας να πάρουμε το σωστό δρόμο της αγάπης που οδηγεί στο φως και στη δόξα της παρουσίας σου. Δώσε τούτο το βράδυ να είναι ψυχές που θα υπογραμμίσουν στη ζωή τους και στην καρδιά τους. Αυτό το τώρα, το διαχωριστικό, το τελειωτικό, το οριστικό, το τέλειο, για μια καινούρια πορεία, από τώρα, για μια αιωνιότητα. Την περιμένει για να την κλείσει ο αμαράντινος Στέφανος δόξης. Αμήν. Των μαθημάτων μας. Περί μετανοίας και επιστροφής. Καθώς δεν στάθηκε μπορετό το προηγούμενο Σάββατο να τελειώσουμε το πλήρες νόημα του εδαφίου που είχαμε πάρει κυριαρχικά από τον Πέτρο περί επιστροφής. Και σας είπα ότι θα πρέπει να το κλείσουμε αυτό το εδάφιο με ένα παράδειγμα επιστροφής. Τι εννοεί ο Λόγος του Θεού επιστροφή? Όχι μόνο στην επιστροφή από την αμαρτία ή στην αλήθεια, από το σκοτάδι στο φως, από τον κόσμο εις τον Ιησού Χριστόν αποκλειστικά, αλλά ακόμα επιστροφή εκ των γεγονότων της ζωής. Αν θα ήταν μπορετό, αν θα ήταν επιτρεπτό να χρησιμοποιήσει κανείς την έκφραση και να πει μια επιστροφή προς τα άνω. Θα ήθελα ακριβώς στο σημείο αυτό να σας θυμίσω το γνωστό περιστατικό του Ιωσήφ. Στη συνέχεια του μαθήματος, για να το κλείσουμε, αν θα μπορούσαμε απόψε αυτό το εδάφιο. Η ιστορία του Ιωσήφ περικλεί βασικά στοιχεία της ζωής του Ιησού Χριστού. του Ιωσήφ στην Αίγυπτο κτλ. Κτλ. Δεύτερον, από μία πλευρά είναι η ιστορία της Εκκλησίας. Και από μία άλλη πλευρά, η ιστορία του Ιωσήφ είναι η ιστορία κάθε πιστού ανθρώπου, ο οποίος θέλει να βλέπει τις διακυμάνσεις και τα γεγονότα της ζωής κάτω από το ορθό πνευματικό πρίσμα, όπως ο Θεός τα επιτρέπει. Θα ενθυμίστε τον Ιωσήφ, την συμπεριφορά των αδελφών του προς τον Ιωσήφ, και είναι ένα πρώτο σημείο στο οποίο θα ήθελα να παρακαλέσω να σταθούμε. Η άνοδος του Ιωσήφ, η δόξα του Ιωσήφ, για να σταθεί ακριβώς ο Ιωσήφ αμέσως ο μετά τον Φαραώ, και αν θα μπορούσε κανείς να το συνδυάσει με τα γνωστά εκείνα χωρία της προς Κορινθίους επιστολής, όπου τα πάντα εν πάση θα είναι κάτω το πατήρ, εν το Υιό και ο Υιός θα είναι εκείνος ο οποίος θα ζωοποιεί στην αιωνιότητα την Εκκλησία του ως νυμφίος, τότε θα δούμε ότι πολλές φορές η ευλογία του Θεού δεν έγκυται, δεν περικλείεται, δεν εξαρτάται από τη συμπεριφορά των άλλων εναντί μας, αλλά από τη δική μας αντίδραση έναντι της συμπεριφοράς των άλλων. Τι θέλω να πω? Ο Θεός ποτέ δεν θα σε δικάσει διότι σε βρίζουν. Αντίθετα, ο Θεός θα ζητήσει λόγο για τον τρόπον με τον οποίο αντιδρούμε εις αυτές τις ύβρις. Ένα σημείο το οποίο θα παρακαλούσα πάρα πολύ να μείνουμε σε αυτό σαν μια πρώτη θέση, σαν μια πρώτη σκέψη. Μια θέση που θα παρακαλούσα να την ελέγξω μέσα στην προσωπική μου ζωή είναι η εξής. Πώς αντιδρώ? Πώς αντιδρώ? Συνήθως νομίζουμε ότι το πρόβλημα είναι στην επίθεση που υφιστάμεθα. Λάθος. Το πρόβλημα θα λυθεί σε ένα άλλο πεδίο μάχης, στις προσωπικές μας αντιδράσεις. Δεν λέει, αγαπητέ μου, αλλά έπρεπε να τον έχεις σύζυγο, έπρεπε να την έχεις σύζυγο, έπρεπε να έχεις αυτό το γιο, έπρεπε να έχεις αυτή την πεθερά, έπρεπε να έχεις αυτή την ύφη, έπρεπε να έχεις αυτό το γείτονα, έπρεπε να έχεις αυτό το προϊστάμενο, έπρεπε να έχεις αυτή την πεθερά. Η μάχη δεν δίδεται εις το δίκαιον ή άδικον μιας επιθέσεως, αλλά εις τον τρόπον με τον οποίο σε αυτή την επίθεση εμείς αντιδρούμε. Όταν αντιδρώ κατά ένα τέτοιο τρόπο, ώστε να με ακούσει η πολυκατοικία που μένουμε 16 πατώματα και 285 διαμερίσματα, το πρόβλημα εχάθηκε. Η νίκη δεν ανήκει πλέον σε μένα. Ξέρεις, ναι, λέει, αλλά ξέρεις, του έχουν κάνει τη ζωή του ανθρώπου, λέει, πρόβλημα. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Αλλού είναι το πρόβλημα. Ο τρόπος με τον οποίο αντέδρασα δεν ήταν ο τρόπος με τον οποίο και εις τον οποίο θα μπορούσε να δοθεί μία πνευματική νικηφόρος μάχη. Ας μείνουμε στο πρώτο συμπέρασμα. Γυρίζοντας πίσω, επιστρέφοντας στο αντικείμενό μας, ας ερευνήσει ο καθένας μας, ο δούλος του Θεού πρώτος, πώς αντιδρώ. Πώς αντιδρώ, όχι με τους αγνώστους, με τους φίλους, με τον αγαπητό τον οποίον βλέπω κάθε Κυριακή ή κάθε Σάββατο, και με κάποιον άλλον που κάποτε θα πάω σπίτι του και θα φάμε χόρτα. Έπειτα από 6 χρόνια θα γίνει αυτό. Τι αντίδρασης μπορεί να υπάρξει? Πώς αντιδρούμε στην καθημερινότητα και την πεζότητα της ζωής? Πολλές φορές επιτρέπει ο Θεός ένα καρφί στο τακούνι μας. Και δεν υπάρχει τίποτα φρικτότερο πράγμα από ένα καρφί στο τακούνι. Τώρα χρόνια έχω να υποστώ αυτήν την θυσία. Παλιά δεν ξέρω, όταν ήμουν παιδί τουλάχιστον, όλοι με μια πέτρα το κοπανάγαμε τα παπούτσια και έτρωγα και ξύλο, διότι παίρναμε μεγάλες πέτρες και σπάγαμε και το παπούτσι μαζί, κοπανώντας αυτές τα καρφιά. Και ξέρετε, κανένας δεν μπορεί να πει. Ε, τέλος πάντων, έκαμε σε ένα χιλιόμετρο, λέει. Σου έκαμε πληγή. Στο δεύτερο έπρεπε να συνηθίσεις. Τι λέτε, συνηθίζεται το καρφί? Δεν συνηθίζεται. Όσο περισσότερο περπατάς με το καρφί, σου μεγαλώνει την πληγή και αυξάνει τον πόνο. Καρφιά θα υπάρξουν. Δεν υπήρξε πορεία, δεν υπήρξε ζωή, δεν υπήρξε ανάστημα, δεν υπήρξε ωραία από τις φυσιογνωμίες της πινακοθήκης της πίστεως, που να μην υπέστη αυτήν την ταλαιπωρία της αδικίας. Το πρόβλημα είναι άλλο. Πώς αντιδρώμε? Συνήθως χάνουμε τη μάχη στην αντίδραση. Ενώ υφιστάμεθα την πίεση, ενώ και ενώ πάνε όλα καλά, στο τέλος, κατά την μορφή, κατά τον αντιπερασπισμό της αντιδράσεώς μας, είναι τότε που χάνεται η μάχη. Νιώθουμε πολλές φορές με εκείνα τα παιδιά που λύνουν το πρόβλημά τους πάρα πολύ ορθά στο πρόχειρο. Και κατά την αντιγραφή από το πρόχειρο ή στο καλό, το κάνουν λάθος. Το παίρνουν βέβαια το πρόχειρο, το σκίζουν, το βάζουν στην τσέπη τους. Είναι 100% βέβαιοι ότι έγραψαν καλά. Αλλά κατά την αντιγραφή έχει γίνει το λάθος. Αντιλαμβάνεστε τις συνέπειες. Ένα δεύτερο σημείο είναι ακριβώς τούτο. Πώς ανεχόμεθα το κακό? Δεν ξέρω, αλλά πρέπει να ήταν τρομακτική η επίθεση του διαβόλου εναντίον του Ιωσήφ στις φυλακές, ύστερα από το γνωστό εκείνο περιστατικό με τη Μαντάμ Πετεφρή. Πρέπει να γελούσε εις βάρος του όλη η φυλακή. Πρέπει να έφαγε πάρα πολύ καρπαζιά από όλους τους συγκρατουμένους. Και δεν ξέρω πώς θα ήταν δυνατόν και σε ποιες αντιδράσεις θα μπορούσε να προέλθει ο άνθρωπος αυτός, όταν οι πάντες συμπεριλαμβανομένων και των φυλάκων θα έπρεπε λίγαν επίοικος να του λένε: «Ρε παιδάκι μου, πες τι παριστάνεις. Ιδού». Ερώτημα δεύτερο. Έχουμε μάθει να περιμένουμε? Να περιμένω, αν χρειαστεί 46 χρόνια, γιατί όχι. Αν χρειαστεί 70 χρόνια, δόξα στον Θεό. Ο Ιωσήφ έμαθε να περιμένει. Είχα διαβάσει πως τα Ταλμούδ, και Ταλμούδ είναι η προφορική παράδοση των Ραβίνων και σχολιασμός στα βιβλία του Τωρά, του Πεντατεύχου, ένας μεγάλος Ραβίνος του 3ου αιώνος, 4ου αιώνος, κάπου εκεί, σε ένα όμορφο το σχόλιο είχε γράψει το εξής. Μια μικρή απόκληση υπέστη η πίστης του Ιωσήφ στη φυλακή. Ήταν τότε που παρακάλεσε ανθρώπους να τον θυμηθούνε. Ήταν τότε που παρακάλεσε εκείνους τους δύο, σας παρακαλώ πάρα πολύ, λέει, συγχώρια να έχουν τα πεθαμένα σας, να με θυμηθείτε, λέει, και εμένα. Και τι έγινε? Τίποτα δεν έγινε. Ο Θεός τον θυμήθηκε και όχι εκείνοι οι δύο. Εκείνοι τον ξεχάσανε. Έπρεπε να συμβεί όλο εκείνο που συνέβη μέσα στο Φαραώ. Και δεν ήταν, και τότε είπανε, πω πω, λέει, τι πάθαμε για να μάθουμε κάτι. Όχι μόνο να περιμένω, αλλά και ένα δεύτερο ευλογητό. Εμπιστεύσου τελείως και απολύτως στο Θεό. Τα πάντα θα χαθούν. Ανθρώπινα έτσι βγαίνει. Τα πάντα θα βουλιάξουν. Ανθρώπινα έτσι μεταφράζεται. Και θα βλέπεις τη μια γειτονοπούλα να παντρεύεται την άλλη, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 11, 9. Αμάν. Μέχρι 2 μηνών εσύ θα περιμένεις. Εσύ θα κοιτάς. Στη φυλακή, κύριε Πορτινέ. Το ξέρω. Αν νομίζεις ότι ζούμε σε καμία βίλα στην Ελβετία, έτσι που είναι πολλά ωραία χιόνια, έχεις κάνει μικρό λάθος 86 χιλιόμετρα. Στην ίδια φυλακή ζούμε όλοι. Αντιμετωπίζουμε τα ίδια γεγονότα όλοι. Το ψωμί που τρώμε το αγοράζουμε όλοι από τον ίδιο φούρνο και είτε το θέλετε είτε όχι περπατάμε στην ίδια καυτή άσφαλτο κάθε μέρα αντιμετωπίζοντας τους ίδιους προβληματισμούς όλη μέρα. Ολοκληρωτική και τελεία εμπιστοσύνη. Θα σε επιστρέψει ο Θεός. Θα σε ανεβάσει ο Θεός. Μόνον Εκείνος. Όταν Εκείνος είναι σημείον τρίτο. Κάποτε ήταν τα αδέλφια του Ιωσήφ που όταν τους είπε πως είδε ένα όνειρο με τα στάχια και με τα... και πέσανε λέει τα δεμάτια και με προσκύνησαν και γέλασαν και είπανε αυτό λέει μας έλειπε τώρα να γίνεις βασιλιάς, δηλαδή κάτι τέτοιο και να σε προσκυνήσουμε κιόλας, δεν είμαστε καλά. Και όταν ήρθε στη δύσκολη ώρα του το παιδί, το θυμήθηκαν αυτό, λέει, ευκαιρία να φύγει από τη μέση. Αυτό δεν είναι τίποτε άλλο από τη συμπεριφορά τη δική σου και τη δική μου έναντι του Κυρίου. Ήταν μοναδική ευκαιρία να τον βγάλουμε από τη μέση, έτσι νομίσαμε. Και τον βγάλαμε από τη μέση. Εν τούτης το δεμάτι του θα σταθεί κάποτε εκεί που πρέπει να σταθεί. Και τα αδέλφια του, χωρίς να το ξέρουν, θα τον προσκύνουν. Πόσο θα μπορούσαμε να πούμε και πόσα θα έπρεπε να πούμε για την ιστορία της Εκκλησίας. Μη φοβού εσύ το μικρόν πίμνιο. Διωγμένοι, ταλαιπωρημένοι. Στις πράξεις των Αποστόλων είναι κάτι φράσεις. Δεν ξέρω αν τις έχετε προσέξει. Ο Λόγος του Θεού, ο οποίος είναι, ξέρετε, πολύ φιδωλός σε επίθετα και κυρίως ουδέποτε υβριστικός στους χαρακτηρισμούς του. Κάποτε, καθώς ξεσηκώθηκαν μερικοί άνθρωποι, τους αποκαλεί ο Λόγος του Θεού χιδαίους. Το θυμόσαστε? Χιδαίοι μερικοί σηκώθηκαν. Κάπου αλλού λέγει ότι εκ των αγοραίων ξεσηκώθηκε ό,τι χειρότερο. Ό,τι χειρότερο. Θα έλεγε κάποιος για μας. Ποιο είναι αυτά που μου λες η Εκκλησία και η νύμφη και ο Κύριος θα τη δοξάσει. Τι γίνεται εδώ? Στο 11ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής, όταν ομιλεί περί των ηρώων της πίστεως και των παθημάτων και πριονίστησαν και λέει κάτι, το θυμόσαστε? Τον οποίον δεν είναι το άξιος ο κόσμος. Τώρα, κάντε ό,τι θέλετε τώρα. Είναι η σελίδα σας. Τώρα μπορείτε να βρίζετε, μπορείτε να πιάσετε τον Παύλο, να τον μαστιγώσετε, να τον δέσετε, να τον χτίσετε. Μπορείτε τον Κύριο να τον συκοφαντήσετε. Μπορείτε να κάνετε τα πάντα μπορείτε. Είναι η ώρα σας. Δεν ξέρω. Θα θυμόσαστε πώς ξεκινήσαμε πέρσι την εκκλησιαστική ιστορία όταν μπήκαμε στις πρώτες σελίδες των διωγμών. Ήταν επάγγελμα το να καταδώσεις. Το κυρωμένο το κεφάλι. Πιάνανε τόσο, δεν πάρε τόσο. Δηλαδή περίπου πώς γίνεται, στις μέρες μας που επικηρύττουνε με τα κεφάλια τα αγριοπούλια που τρώνε τα σπαρτά. Όταν πάρεις τόσες αλεπούδες ή τόσους λύκους, σε πληρώνει κάποιος για κάποιο αρμόδιο γραφείο. Κάπως έτσι ή περίπου έτσι ήταν τα πράγματα. Η ώρα θα έρθει της Εκκλησίας και το δεμάτι της θα σταθεί και οι υπόλοιποι θα προσκυνήσουν. Γιατί έτσι συνέβη και με τον Ιωσήφ. Γιατί ακριβώς τούτο ακολουθήθηκε και με τον Κύριο. Στο βιβλίο της Γενέσεως στο Μη Άλφα Και είπεν ο Φαραώ προς τον Ιωσήφ, ιδού, σε κατέστησα εφόλης της γης Αιγύπτου. Και εκβαλών ο Φαραώ το δακτυλίδιον αυτού εκ της χειρός αυτού. Έβαλεν αυτό εις την χείρα του Ιωσήφ και ενέδισε αυτόν η μάτια βύσινα και περιέβαλε χρυσούν περιδέρεων περί των τράχυλων αυτού και ανεβίβασε αυτόν επί την άμαξαν αυτού την Δευτέρα και εκεί τον έμπροσθεν αυτού γονατίσατε και κατέστησε αυτόν εφόλης της γης Αιγύπτου. Και είπε ο Φαραώ προς τον Ιωσήφ, εγώ είμαι ο Φαραώ και χωρίς σου ουδείς θέλει σηκώσει την χείρα αυτού ή τον πόδα αυτού καθόλη την γην της Αιγύπτου. Και ονόμασε ο Φαραώ τον Ιωσήφ Ζαφνάθ Πανεάχ, το πρόσωπο, ο άνθρωπος, ο οποίος γνωρίζει τα κρυφά των καρδιών. Εις γλώσσα, όχι αιγυπτιακή, αλλά κοπτική. Κοπτική. Και έδωκε εις αυτόν δια γυναίκα Ασενέθ, την θυγατέρα του Ποτιφερά, ιερέως της Όν. Θα σε ανεβάσει ο Θεός. Θα σε βγάλει από τη δυσκολία που περνάς ο Θεός. Θα σε επιστρέψει εις το καθεστώς της δόξης του ο Θεός. Εάν εμείς μείνουμε εκεί που πρέπει να μείνουμε. Θα σας παρακαλέσω πολύ να θυμηθούμε την ανάγκη. Κάποτε, πριν μερικά χρόνια, στην ώρα του δείπνου, μετά το κήρυγμα, είχαμε πει μερικά όχι. Η Εκκλησία του Θεού θα μάθει όχι μόνο να λέει ναι, γιατρέ. Θα πάει να μάθει να λέει και μερικά όχι. Ο Ιωσήφ δεν έμαθε μόνο να λέει ναι. Είχε μάθει να λέει και όχι. Και όταν χτύπησε την πόρτα της ζωής του η μαντάμ, ήταν η κυρία Πεντεφού. Αυτό σημαίνει ότι θα φύγεις από το σπίτι. Τι να κάνουμε. Και θα σε συκοφαντήσω. Λυπούμε. Και θα πας στη φυλακή. Το ξέρω. Και δεν θα βγεις από τη φυλακή ποτέ. Ενδεχομένως. Αλλά... αν ο Θεός ευλογεί τα ναι μας, βεβαιωθείτε πως είναι πολύ δυνατός και έτοιμος να ευλογήσει και τα όχι. Τα πράγματα πρέπει να ομολογήσουμε πως ήρθαν όπως ακριβώς είπε η κυρία Πετεφλού. Ακριβώς. Όπως τα είπε έτσι έγινε. Έκαμε την πλεκτάνη και έπιασε. Και τα είπε στο σύζυγο και το πίστεψε. Και τον παρέδωσε στους φύλακας και γέννητο. Και τον βάλανε στη φυλακή και τον ξεχάσανε. Και τι έγινε. Όχι. Κάποτε στο Δανίλ. Είναι ο άνθρωπος που είπε ένα δεύτερο μεγάλο όχι. Λέει, ξέρεις, λέει. Τι γίνεται, λέει. Κάνεις, λέει, μαθαίνω, λέει, κάνεις την προσευχή σου, λέει, πέρα, λέει. Ευλογημένο άνθρωπο, λέει, κλείς το παράθυρο, λέει, και κάνει την προσευχή σου 3,5 μήνες. Διοικητής είσαι, υπουργός, πρωθυπουργός, τα πάντα είσαι, ποιος θα σε ρωτήσει. Λυπούμε. Θα κάνω την προσευχή μου όπως νομίζω πως πρέπει να κάνω την προσευχή μου. Θα την κάνω την προσευχή μου την ώρα που νομίζω πως πρέπει, που ο Θεός θέλει και με τα παράθυρά μου ανοιχτά. Λέει, θα χάσεις το ψωμί σου. Το ξέρω. και θα σε πάνε στη φυλακή. Το περιμένω. Και θα χάσεις τα πάντα. Μάλλον. Και τελικά θα οδηγηθείς σε θάνατο. Τι να κάνουμε. Έχει λέει και τα κακά της η ζωή, δεν έχει μόνο καλά. Είναι τόσο όμορφη η απάντηση. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι, έτσι. Αλλά, σε αυτό που μου λες, να κλείσω τα παράθυρά μου. Τα λιοντάρια. Λιοντάρια. Δεν το προκάλεσε, δεν είπε και στα λιοντάρια και τώρα εμείς θα πάμε στα λιοντάρια και θα σφυρίζουν. Αλλά είναι όξος το Θεό. Ο Θεός με διακλείωσε. Ο Θεός με ανέβασε. Ο Θεός με έκανε πρωθυπουργό. Ο Θεός μου έδωσε τα πάντα. Πώς να το κάνω τώρα να αρνηθώ εκείνον που μου έδωσε τα πάντα, θέλει να μου τα πάρει. Τι να κάνω τώρα. Αλλά θα μπορέσω να πω κάτι στον άνθρωπο εκείνο που πρέπει να δώσω τη μαρτυρία μου. Τον Ιωσήφ τον ανέβασε από τη φυλακή. Τον Δανίλη τον επέστρεψε από το σπήλαιον των Λεόντων. Και τους τρεις πέδας, οι οποίοι στάθηκαν μεγαλόπρεπα σε εκείνη την μοναδική και ανεπανάληπτη μαρτυρία. Τι να κάνουμε, λέει. Εμείς ξέρουμε ότι ο Θεός μπορεί να μας γλιτώσει από το χέρι σου. Ενδεχομένως όμως να μην θέλει. Και τελικά θα καούμε. Εν τούτης, την εικόνα σου. Τη χρυσή, sorry. Όχι. Μα! Λέει, ξέρετε, να κάνουμε λέει κάτι, λέει. Ειδικώς για εσάς, λέει, δήθεν δεν θα είναι κόσμος πολλής, λέει, ήταν χιλιάδες, λέει, είστε στα καλά παιδιά, λέει, τρεπόσαστε τους άλλους, λέει. Εδώ θα ξανακάνουμε πάλι τα ίδια, ξαναβαρέσουν, λέει, και οι μουσικές και οι σάλτες και στα τα τζουμ, τζουμ, τζουμ, λέει, εκεί πέρα, λέει, το βολέψουμε, εντάξει, εντάξει. Λέει, μας μπλέξει με το εντάξει, λέει, μας δέσεις. Ένα. Άλλη μια φορά. Πάλι από την αρχή. Είτε να είναι όλος ο κόσμος, είτε να είμαστε μόνοι μας, είτε να είναι όλη η αυλική σου και η στρατάθεια σου, είτε να είμαστε πέντε άνθρωποι, αυτό που ζητάς δεν γίνεται. Δεν είναι από εμάς. Δεν ξέρω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, όσοι παρακολουθείτε τον αθλητισμό, θα θυμόσαστε τα παλιά εκείνα τα ρεκόρ, το άλμα. Επί κοντό, πόσο πηδάζανε. Και σου λέει κάποιος, λέει τι γίνεται. Πηδάζει καμιά δεκαπενταριά μέτρα άλμα επί κοντό. Δεν του λες. Να το δούμε. Γιατί συμφωνήσουμε να δούμε τι θα κάνουμε. Μπορείς, παιδί μου, ή δεν μπορείς. Δεν μπορείς. Πες τα ξυπαρχείς. Άκουσε, αγαπητέ μου, τι λέει η βασιλιά μου. Αυτό που μας ζητάς εμείς, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Μην νομίσεις δε ότι δεν το κάνουμε διότι πιστεύουμε ότι ο Θεός θα μας γλιτώσει. Πιστεύουμε ότι μπορεί να μας γλιτώσει. Δεν ξέρουμε αν θέλει να μας γλιτώσει. Θέλει όμως ή δεν θέλει. Επιτρέψει ή δεν το επιτρέψει. Έτερον, εκάτερον. Άφησε το δικό μας θέμα αυτό. Εκείνο που σε αφορά, εμείς θα σου πούμε. Ζητήσαμε πολλές φορές επιστροφές. Και είμαστε ακριβώς στο μάθημά μας, αγαπητοί. Ζητήσαμε ο Θεός να μας βγάλει από καμίνια. Ζητήσαμε ο Θεός να μας βγάλει από δυσκολίες. Ζητήσαμε ο Θεός να μας λύσει προβληματισμούς. Να απαντήσει σε κάποια μεγάλα και βαθιά ερωτηματικά που πολλές φορές σαν αμυλόπετρες στέκουν απάνω μας. Ζητήσαμε πολλές φορές να μας βγάλει από το καμίνι των δακρύων, της θλίψεως, της ανεργίας, του πόνου. Και θα μου πεις, και προσευχήθηκα. Καλώς. Και περίμενα. Θαυμάσια. Άλλο θα σε ρωτήσω. Είπες μερικά όχι, μερικά χρόνια, 2-3 χρόνια, ένα βράδυ, με πλησίασε μια ψυχούλα, αγαπητή, λέει, ένα πρόβλημα έχω. Ευχαριστώ. Θα βρούμε λίγο χρόνο να μιλήσουμε. Λέει, όχι, είναι λίγο πολύ απλό. Λέει, λίγα λεπτά εδώ να σας δω. Σάββατο βράδυ ήταν, μάλιστα, χειμώνας ήταν. Μείναμε κάπου, καθίσαμε μέσα. Λέω, ποιο το πρόβλημά σας. Σχόλει, τι γνώμη έχετε, λέει, περί τηλεοράσεως. Δεν εννοούσε να γίνει ηθοποιός τηλεοράσεως. Αν θα αγοράσει το κουτίο. Λέω, εάν δεν σφάλω, ήδη το έχεις αγοράσει. Λέει, ναι, τι με ρωτάς. Με ρωτάς τώρα γιατί. Πας ψάχνοντας κάποιον να βρεθεί, πρώε μου, ξέρω θα έχεις ρωτήσει καμία δεκαπενταριά άλλους. Ένας εκ των 15 να σου πει ναι. και κατόπιν τούτου να πας να το δεις θαυμάσια, δεν κατηγορώ. Είμαι εναντίον αυτής της θέσης. Έτερον, εκάτερον. Δεν πιστεύω ότι όσοι παρακολουθούν τηλεόραση θα πάνε στην κόλαση. Δεν το πιστεύω τέτοιο πράγμα. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι όσοι εβάλανε τηλεόραση στο σπίτι τους, εβγάλανε τον Χριστό από την καρδιά τους. Δεν δέχομαι τέτοια πράγματα. Δεν γίνεται τέτοια πράγματα. Με ρωτάς, σου λέω, χαρά στο κουράγιο σου. Πού το βρήκες τον χρόνο. Πώς είναι δυνατόν ύστερα από την παρακολούθηση ενός φίλμου, όπου συνήθως σκοτώνονται μέχρι γάτες. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπουμ. 36, 37, 38, 39, 42 θέματα. Εν συνεχεία να γονατίσεις και να προσευχηθείς, είναι θέμα κουράγιου. Είναι μερικοί άνθρωποι οι οποίοι τρώνε και λέει, πας και με ζευγάκι λέει στο τέλος. Λέει, δεν πάω και με ζευγάκι στο τέλος. Τρώει κι άλλη με μπριζολίτσα, γιατί θέμα στο μαγιού είναι αυτό. Δεν το κατηγορώ. Καθόλου δεν το κατηγορώ. Μη γέννητο. Ή πώς μπορείς να προσέχεις. Μπορείς ύστερα που είδες ένα πολύ ωραίο φίλο μας, που ξέρω εγώ, τα 31 στραγαλάκια, πολύ ερωτικό, να διαβάσεις τη συνεχεία Απόστολο Παύλο. Θέμα δικό σου. Δεν το κατηγορώ. Ή προ ή μετά. Τίποτα από αυτά. Μένει στο παράδειγμα. Του λέω, αγαπητέ μου, παίρνει σε παρακαλώ. Αγόρασες, ναι. Τότε γιατί με ρωτάς. Πριν να αγοράσεις, το καταλαβαίνω. Απ' τη γνώμη μια νου. Δεν θα σου την έλεγα, του λέω, ούτως ή άλλως. Σε βγάζω από τη δύσκολη θέση. Δεν θα σου λέγω ούτε να αγοράσεις, ούτε να μην αγοράσεις. Τίποτα από αυτά. Αγαπητή μου, πρέπει να πούμε μερικά όχι. Και δεν ξέρω. Είναι ακριβώς ένα σημείο. Χαρακτηριστικά και έντονα με πιέζει τον τελευταίο καιρό. Εάν λέμε όχι, αν έχουμε μάθει την αρνητική θέση. Το Ματθαίο, ο Κύριος μας θα τοποθετήσει ορθά τα σακιά στο μήλο. Δεν θα ρωτήσει αν τον αγαπάς. Θα ρωτήσει άλλο. Αν έχουμε μισήσει το κακό και την αμαρτία. Δεν είναι δυνατόν να υπηρετήσεις δύο, να λατρεύεις δύο, να ανήκεις δυσύν κυρίης. Δεν λέει ή τον ένα θα αγαπήσεις ή τον άλλον θα μισήσεις. Λέει ή τον ένα θα μισήσεις και σε αυτό το αρνητικό έδαφος θα χτίσεις τώρα την αγάπη του Χριστού. Γιατί όταν πεις την ψυχή, δεν μου λες, Μητσάκη, τι γίνεται, αγαπάς τον Χριστό. Μαράκι, τι γίνεται, αγαπάς τον Χριστό. Τι σου λέει άλλος, τον Χριστό λέει να μην αγαπάω. Τι Τούρκος είμαι. Ο Βραίος είμαι να αγαπάω τον Χριστό. Τι είμαστε καλά. Είναι ένα πολύ τοποθετημένη ερώτηση. Και εφόσον του λες ότι αγαπάς τον Χριστό, αγαπάω τον Χριστό. Τελεία και πάμε. Λοιπόν, χαίρετε πως είστε. Καλά, φύγαμε. Ανάποδα, λες όχι. Λέει να αρχίσουμε από τα ναι. Ας τα ναι. Από τα όχι είμαστε. Πώς πάμε με τα όχι. Πώς πάμε με τα όχι στη ζωή μας. Αγαπητοί μου, ζητούμε επιστροφάς. Και ζητούμε ανωδικές θέσεις. Και είμαι βέβαιος πως εκ καθαράς καρδίας υψώνονται χέρια κάθε βράδυ σε αυτή την θέση. Εν Χριστώ Ιησού για ευλογίες και πνευματικές οράσεις. Και έχω ακριβώς ετούτο να ρωτήσω τον εαυτόν μου. Καθώς ξέρει πόσο ειλικρινής είμαι μπροστά του αυτή τη στιγμή. Πώς πάμε από αρνητικές θέσεις στη ζωή μας. Από όχι στη ζωή μας. Και αν θα με ρωτήσεις, αγαπητέ μου κύριε Ιεροκήρυξ που λένε και τι θα γίνει. Άρθρο πρώτον δεν είμαι ιεροκήρυξ. Και άρθρο δεύτερο δεν ξέρω. Λέει και να χάσουμε λέει τη δουλειά μας, δεν είναι το κάμα το που παίρνουμε. Είναι σαν να μου λες ότι πας στον πόλεμο να σου υπογράψω μια επιστολή ότι δεν θα τραυματιστείς. Δεν θα σκοτωθείς, δεν θα ταλαιπωρηθείς και δεν θα αρρωστήσεις. Δεν θα φταρνιστείς. Δεν ξέρω αν υπάρχει άνθρωπος στρατηγός ή αξιωματικός να χορηγεί τέτοιες βεβαιότητες. Και μη φοβόσεις. Πήγαινε λέει εσύ. Αστιαύεσαι. Το βλέπεις. Πάλι θυμηθείτε την όπου λέγαμε 2-3 Σάββατα πιο πριν. Ρώτησαν κάποιον, λέει τι έμαθα λέει ένα συγγενή σου. Είναι του Χριστού. Λέει έτσι λέει. Λέει και πώς πάει πνευματικά. Καλά λέει πάει. Προσπαθεί τη στενή πύλη να την κάνει πλατιά. Ξέρω πως υπάρχουν καρδιές που θα τους επιστρέψει ο Κύριος. Και ποτέ μην ξεχάσεις πως το δεμάτι σου κάποια μέρα θα σταθεί

ήρθε να είναι απόψε από εκείνες τις όμορφες ώρες που υπογράφονται συμβόλαια πνευματικής τιμής με σένα. Μάθε μας να λέμε όχι. Μάθε την Εκκλησία σου να λέει όχι. Και πρόβαλε το παράδειγμα του Κυρίου, του Ιωσήφ, του Δανιήλ, των τριών εκείνων νέων, ιδιαίτερος στη ζωή της νέας γενιάς, που προκλητικά τα νέα τα πολιορκούν τα παιδιά, να σταθούν στις όμορφες ελπάρξεις του όχι, ακριβώς για να μπορέσουν να σου δώσουν την ικανότητα, Κύριε, να επέμβεις, για να κάνεις ανόδος και επιστροφάς, επιστροφάς δόξης. Η χάρη σου και το έλεος σου, η ευλογία σου, ας είναι μαζί μας.

τη ψυχή θα φύγουν τα σκοτάδια και θα λάμψει νέος ουρανός. Ο ένας εξέλιξε.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: ένδοξε και ευλογημένε Πατέρα μας, ευχαριστούμεν για την αγάπη σου την ένδοξη και θαυμαστή με την οποία μας αγάπησες. Ο Θεέ μας, θυμούμεθα τις ευεργεσίες σου, θυμούμεθα τις επεμβάσεις σου, θυμούμεθα την καλοσύνη τη δική σου επάνω στη ζωή μας όλο τούτο το χρόνο, και σε δοξάζομαι και σε μεγαλδύνομαι και σε όλη τη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε διότι απ' αρχής ο Θεός συνέλαβε στο σχέδιο το ένδοξο και μας έφερε στην ύπαρξη για να γνωρίσουμε τον Υιόν σου, για να ζήσουμε στην αιωνιότητα, στην παρουσία σου, για να λατρεύουμε το πρόσωπον σου αιωνίως. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί η αγάπη σου αυτή υλοποιήθηκε στέλνοντας τον Υιόν στον κόσμο τούτον. Τον έστειλες μέσα στη ζωή μας, μέσα στην ιστορία και μέσα στη ζωή μας. Τον εθυσίασες στο Γολγοθά. Μας έδειξες την πηγή της αγάπης, από την οποία πίνουμε, αντλούμε, γεμίζομαι, εμπνεώμεθα. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για τον Υιό. Σε ευχαριστούμε για το πνεύμα σου το αγαθόν, το οποίο έστειλες στις καρδιές μας, το οποίο μας αναγέννησε, που είναι ο αραβόν της κληρονομίας μας, που μας υπόσχεται ότι κάποτε θα είμαι θα μαζί σου στην αιωνιότητα. Πολύ σε ευχαριστούμε. Είναι η εγγύηση, είναι η βεβαιότητα ότι είμαι θα δική σου. Παρακαλούμε πολύ το πρωινό τούτο να μας επισκεφθείς, με ευλογίες άνωθεν, να δοξαστείς, να μεγαλύνεις το Χριστό και να υψώσεις το Χριστό στις καρδιές όλων μας, στη συνείδηση όλων μας, για να σε λατρεύουμε εν πνεύματι και αληθεία. Παρακαλούμε πολύ να επισκεφθείς το έθνος μας, να κάνεις έλεος, να το φέρεις σε μετάνοια και επιστροφή, άρχοντες και αρχομένους. Παρακαλούμε πολύ, παρακαλούμε κάθε συνάθρηση παρόμοια στο έθνος μας να την επισκεφτείς και να την ευλογήσεις. Επίσης, Κύριε, την Εκκλησία σου σε όλο το πρόσωπο της γης, κάμε έλεος και χάρη και τάχυνε την ελευσή σου. Σε παρακαλούμε πολύ που μόνον αυτή είναι η λύτρωση και η ανακούφιση και η διέξοδος σε όλα τα προβλήματα τα οποία συσσωρεύονται μπροστά στον άνθρωπο. Παρακαλούμε, αλλά όμως, Κύριε, προετοίμασε λαόν, λαόν πολλήν, ο οποίος θα σε δεχτεί και θα σε δοξάσει. Επάκουσέ μας, κάνε πολύ περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε και μεγαλύνθητη στο όνομα του Χριστού τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τον ψαλμό ρογάμα. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη λησμονείς πάσα στα ευεργεσίας αυτού. Τον συγχωρούντα πάσα στα ανομία σου, τον ιατρεύοντα πάσα στα αρρωστία σου, τον λυτρώνοντα εκ της φθοράς στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε με έλεος και με ικτυρμούς, τον χορτάζοντα εν αγαθείς το γύρα σου. Είναι ό,τι σου ανανεούται ως του αετού, ο Κύριος κάμνει δικαιοσύνην και κρίσιν εις πάντα στους αδικουμένους. Εφανέρωσε τα σοδούς αυτού εις τον Μωυσή, τα έργα αυτού εις τους Ιούς Ισραήλ. Ικτήρμον και ελεήμον είναι ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Δεν θέλει δικολογίδια παντός, ουδέ θέλει φυλάτη την οργήν αυτού εις τον αιώνα. Δεν έκαμε εις ημάς κατά τας αμαρτίας ημών, ουδέ ανταπέδωκε εις ημάς κατά τας ανομίας ημών. Διότι όσον είναι το ύψος του ουρανού υπεράνω της γης, τόσον μέγα είναι το έλεος αυτού προς τους φοβουμένους αυτών. Όσο απέχει η Ανατολή από της Δύσεως, τόσο εμάκρυνε αφημώντας ανομίας ημών. Καθώς σπλαχνίζεται ο πατήρ τα τέκνα, ούτως ο Κύριος σπλαχνίζεται τους φοβουμένους αυτών. Διότι αυτός γνωρίζει την πλάσιν ημών, εν θυμείται ότι είμαι θα χώμα. Του ανθρώπου ημέρε είναι ως χόρτος, ως το άνθος του αγρού ούτως ανθεί. Διότι διέρχεται ο άνεμος επ' αυτού και δεν υπάρχει πλέον. Και ο τόπος αυτού δεν γνωρίζει αυτό πλέον. Το δε έλεος του Κυρίου είναι από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί τους Υιούς των Υιών, επί τους φυλάτοντας την διαθήκη αυτού και ενθυμουμένους τας εντολάς αυτού. Ο Κύριος ετοίμασε τον θρόνο αυτού εν το ουρανό και η βασιλεία αυτού δεσπόζει τα πάντα. Ευλογείτε τον Κύριον άγγελοι αυτού, δυνατοί εν ισχύει οι εκτελούντες των λόγων αυτού, οι ακούοντες της φωνής του λόγου αυτού, ευλογείτε τον Κύριον πάσε εδυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, οι εκτελούντες το θέλημα αυτού, ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη λησμονείς πάσας τας ευεργεσίας αυτού. Μη λησμονείς. Εάν γυρίσει κανείς πίσω τη ματιά του στο χρόνο που επέρασε, θα τον δει ότι ο χρόνος εκείνος αυλακώθηκε από τις επεμβάσεις του Κυρίου. Δεν υπήρξε ημέρα, δεν υπήρξε ώρα και στιγμή που εκείνος να μην επενέβη στη ζωή σου. Οι επεμβάσεις του, οι ευεργεσίες του μας εκύκλωσαν, μας εστεφάνωσαν, όπως λέει εδώ πέρα ο Ψαλμωδός. Εστεφανώθημεν από το έλεος του και από τη χάρη του. Θα ήθελε κανείς να τον αμφισβητήσει? Θα πρέπει να σκεφτεί πως λειτουργήσε ο εαυτός του. Θα πρέπει να σκεφτεί ότι κάθε μέρα του δινόταν το οξυγόνο στην αναλογία εκείνη για να ζήσει και να υπάρξει. Θα πρέπει να σκεφτεί ότι του δινόταν το φως. Θα πρέπει να σκεφτεί ότι του δινόταν η τροφή. Του δινόταν ο ήλιος, τον οποίο δεν τον παραγγείλαμε. Δεν είχαμε κάνει κανένα συμβόλαιο με τον ήλιο να ανατέλει. Δεν κάναμε κανένα συμβόλαιο με τη γη να στρέφει τη δροσιά τη γύρω από τον ήλιο. Και όμως όλα αυτά εγίνηκαν στη δική μας απουσία και στη δική μας άγνοια. Ποιος κάθισε να τα σκεφτεί αυτά? Ποιος σκέφτηκε τι γίνεται μέσα στη δημιουργία? Τι γίνεται στο χώμα για να μπορεί να αναπνέει το χώμα, για να σου δώσει εσένα την τροφή, για να μπορέσει ο σπόρος να λιώσει, να φυτρώσει, να σου δώσει τον καρπό? Τι εγίνηκε? Αυτά τα μυστήρια των ενεργειών του Θεού μέσα στον κόσμο και μέσα στον εαυτό μας, τα οποία μας πλημμυρίζουν, τα οποία μας γεμίζουν, όχι μονάχα τη χρονιά που πέρασε, αλλά τόσες χρονιές που πέρασαν, ένα πέραντο παρελθόν, μεγάλο, μεγαλύτερο ή μικρότερο, το οποίο ο καθένας διαθέτει. Μέσα σε αυτά τα χρόνια, σε αυτές τις ώρες, σε αυτές τις στιγμές, οι ευεργεσίες του Κυρίου ήρθανε απανωτές μέσα στη ζωή μας. Αλλά ο άνθρωπος κατέχεται από λησμοσύνη. Μία ιδιώτης την οποία ο Θεός έχει δώσει στον άνθρωπο, θαυμαστή είναι η θύμηση, η μνήμη, να θυμάσαι. Μεγάλο πράγμα να θυμάσαι. Είναι αρκετό να σκεφτείς μονάχα μερικούς ανθρώπους που φτάνουν σε μεγάλη ηλικία και παθαίνουν αμνησία και που γυρίζουν στους δρόμους και τον σταματάς και τον ρωτάς, πού πας, πού γυρίζεις? Στο σπίτι μου ζητώ. Και δεν το ξέρει να το βρει. Δεν ξέρει. Ή δεν θυμάται ποιος είναι. Και ρωτάει ποιος είναι. Τραγικό πράγμα. Δραματικό πράγμα. Φοβερό πράγμα. Να χάσεις τη μνήμη. Να μην θυμάσαι. Χάνεις την υπόστασή σου. Δεν ξέρεις ούτε τον εαυτόν σου. Και δεν μπορείς να προσδιορίσεις ποιος είσαι. Μεγάλη υπόθεση, η μνήμη, η θύμηση. Και ο Θεός μας την έχει δώσει την θύμηση, όχι για να θυμούμε τα άσχημα πράγματα, να θυμούμε τα τις δικές του επεμβάσεις και ευεργεσίες, πρώτα απ' όλα. Η μνήμη είναι και στο Θεό ακόμα. Δεν είναι μονάχα σε εμάς. Μεμόρια, η μνήμη. Την έχει και ο Θεός, η μνήμη του παρελθόντος. Και πόσες φορές ο Θεός δεν χρησιμοποιεί τέτοιες ανθρωπομορφικές εκφράσεις για να πει ότι θυμάμαι, δεν θα θυμηθώ πλέον τις αμαρτίες σας. Και τις αμαρτίες σας δεν θα τις θυμηθώ πλέον. Και το μεγαλύτερο σημείο, ή μάλλον το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη ένδειξη μνήμης παρά το Θεό, είναι το βιβλίο των ενθυμήσεων. Ο Θεός ανοίγει και γράφει, λέει, βιβλίο ενθυμήσεων, λέει, στο Μαλαχία, και θα είναι δική μου την ημέρα εκείνη, λέει ο Θεός. Όταν θα ετοιμάσω τα πολύτιμά μου και τα θαυμάσια μου, θα είναι δική μου. Και τότε θα ξεχωρίσετε μεταξύ δικαίου και αδίκου. Βιβλίων εν θυμίσεω. Ο Θεός θα θυμηθεί. Ο Θεός θυμάται. Και αυτή την ιδιότητα την έδωσε και σε εμάς. Και μας έδωσε την ιδιότητα, λέγω, όχι για να θυμούμε τα άσχημα μέσα στη ζωή μας. Γίνεται. Αυτά πρέπει να τα καταδικάζεις στο Σταυρό, στο Γολγοθά. Και όπως ο Θεός τα ξεχνάει και λέει, τα αμαρτίας αυτών και τα ανομίας αυτών δεν ενθυμούμε πλέον. πρέπει να είναι και για μας. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, το οποίος ολισμονών θα έμπροσθεν επευθυνόμενο. Αλλά όμως τις ευεργεσίες του Θεού, πώς να τις ξεχάσω. Ο Ψαλμωδός εδώ έρχεται και δοξάζει το Θεό. Μεγαλύνει το Θεό και ευλογεί το Θεό. Ακριβώς για τις ευεργεσίες. Και καλεί την ψυχή του να μιλισμονεί και μιλισμονείς, να μιλισμονείς πάσα. Θα θέλετε να πεις μεγάλες, θέσωσε από ένα μεγάλο κίνδυνο, θέσωσε από ένα τροχαίο, από μια καταστροφή σου, από μια ρόφια. Θα με κοίνες οι μικρές οι καθημερινές, οι οποίες είναι και σπουδαιότερες πολλές φορές. Είναι μικρό πράγμα που καταπίνεις το σάλιο σου καλά, μια σταγόνα να πάει λίγο στραβά, έφυγε. Μια σταγόνα. Η ζωή σου τρέμεται σε μία τριχούλα, πολύ λεπτή. Και είναι χάρη και είναι έλεος Θεού ότι διατηρήσε. Και το ότι σε όλο αυτό το χρόνο, σε αυτές τις ημέρες που πέρασαν, στην αναδίπλωση αυτών των ημερών, εμείς διαβήκαμε και προχωρήσαμε και φτάσαμε έως τώρα. Χάρη! Μήπως εκείνοι που φύγανε προχθές οι 35 που έγραψε στα τροχαία η εφημερίδα, το είχαν γράψει το χαρτί τους ότι θα φέρνανε και δεν θα κάνανε Χριστούγεννα ή δεν θα βλέπανε και δεν θα μπαίνανε στο καινούριο χρόνο. Εάν τους ρώταγε θα σου λέγανε το υπογράφω ότι θα γιορτάσω την πρωτοχρονιά. Αλλά όμως είδαμε. Διότι κανείς δεν είναι βέβαιος για τη ζωή του. Διότι όλες αυτές είναι ευεργεσίες του Θεού. Και ο Ψαλμωδός εδώ πέρα αναφέρει μερικές. Σου συγχωρεί τις ανομίες. Γιατρεύει τις αρρώστιες. Λυτρώνει από τη φθορά της ζωής. Σε στεφανώνει με έλεος και με ικτυρμούς όλο τον χρόνο. Σε χορτάζει με αγαθά. Και στο γύρα σου ακόμα. Την νιώτη σου την ανανεώνει σαν του αετού. Δεν είναι δύναμη στο νέον. Δεν πρέπει να σκέφτονται ότι α, είμαστε νέοι, έχω δύναμη. Πού έχει δύναμη. Όσοι νέοι φύγανε. Όσοι νέοι φεύγουν. Η δύναμη σου δίδεται. Έπειτα ο Κύριος κάνει δικαιοσύνη. Δεν αφήνει να δικήσει, φέρνει τα πράγματα, γυρίζει τα πράγματα με τρόπο τέτοιο, ώστε να αποδίδεται δικαιοσύνη και κρίση εις τους αδικουμένους. Ακόμα μας λέει ότι είναι ικτύρμων και λεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος. Και γυρίζει σε εκείνο το μοναδικό γεγονός. Το γεγονός της συγχωρήσεως των αμαρτιών μας. Το γεγονός του ελέους του και της χάριτός του σε μας. Δεν έκανε εις ημάς, κατά της αμαρτίας ημών και κατά της ανομίας ημών. Αλλά όσο είδε το ύψος του ουρανού υπεράνω της γης, όσο απέχει η Ανατολή από τη Δύση, για πήγαινε να δεις πότε θα συναντηθεί η Ανατολή με τη Δύση. Όσο τραβάς κατά τη Δύση, όσο έχεις Δύση μπροστά σου και Ανατολή πίσω σου. Μας προς την Ανατολή πάλι τα ίδια. Δεν συναντιόνται. Όσο λοιπόν αυτά δεν μπορούν να συναντηθούν, και όσο είναι το ύψος του ουρανού από τη γη. Αν δεν βρες ποιο είναι το ύψος του ουρανού και από τη γη. Μα έχει τέρατα του το σύμπαν. Ένα τέρατον, λέει με το σύμπαν. Πού να βρεις λοιπόν άκρη. Πού είναι το ύψος, πόσο είναι το ύψος. Αδύνατο να μετρηθεί. Και τόσο εμάκρυνε από εμάς τις αμαρτίες μας. Μεγάλη υπόθεση. Μεγάλο θέμα. Που θα έπρεπε να μας απασχολεί σύνεχο. Που θα έπρεπε να το σκεπτόμεθα σύνεχο. Και θα έπρεπε να είναι πηγή δοξολογία και πηγή χαρά και αγκαλιάσεως να σκέφτεσαι ότι δεν θυμάται τις αμαρτίες. Για κοιτάξτε τι διαφορά μεταξύ της Αγίας Γραφής, των διαβεβαιώσεων για της Αγίας Γραφής και των άλλων αντιλήψεων που είναι στο κατεστημένο, στην κατεστημένη θρησκεία και πάει ο ανθρωπάκος και του λέει οι αμαρτίες μου, α, οι αμαρτίες σου, εδώ θα πληρώσεις. Έναν κανόνα, δύο κανόνες, τρεις κανόνες, θα κάνεις τούτο, θα κάνεις κοινό, θα φέρεις και θα φέρεις και θα φέρεις και θα νηστεύεις και θα ταλαιπωρείς τον εαυτόν σου. Έπειτα από αυτά, μήπως σώθηκα, μήπως ζήσανε οι αμαρτίες. Α, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Θα στα πει ο Θεός την ημέρα που θα πας, θα ζηλιαστούνε και θα δεις. Πού είναι αυτά. Πού είναι αυτά. Όταν έρχεται η Αγία Γραφή και σε βεβαιώνει όσο απέχει η Ανατολή από τη Δύση συναντιόνται, όσο το ύψος του ουρανού από τη γη, τόσο μεγάλο το ελαιός του απάνω σου. Συνεπώς, πως εφύγανε, εμφύγανε.
1: τελείως, μα τελείως. Με ποιο μέσο, χάρη στον Ιησού Χριστό. Ω, δόξα τω Θεώ, δεν στείλουμε ένα χορό. Μα θα είμαστε δικαιολογημένοι αν σηκωνόμαστε και χορεύαμε. Κι αν έρχονταν κάποιος και μας έλεγε, ρε τρελίσαστε. Λατρεία είναι αυτή. Εσείς χορεύετε. Έτσι λατρεύουμε εμείς χορεύοντας. Απ' την πολύ χαρά μας. Διότι ο Θεός μας συγχώρησε τις αμαρτίες μας. Τις έσβησε. Δεν συναντιόνται πλέον. Δεν τις θυμάται πλέον. Κι όσο είναι το ύψος του ουρανού από πάνω από τη γη, το έλεος του απάνω μας. Μεγάλη υπόθεση, αγαπητοί. Και ο λόγος του Θεού μας λέει, αυτές τις ευεργεσίες να τις θυμούμε. Να μην τις ξεχνάμε. Μας είναι όλα αυτά πηγή για μας, δυνάμεως, χαράς και αγαλιάσεως. Μας δίνουν φτερά να πετάμε. Και εάν καμιά φορά δουν αμφιβολίες, όπως λέει εκεί στον όμικρο γήτα ψαλμό, λέει όμορφα, αν έρθουν αμφιβολίες στη ζωή, λέει ο ψαλμοδός εκεί στο όμικρο γήτα, το εδάφιο 7, 8, 9, του μπήκαν αμφιβολίες και έρχονται τέτοιες μέσα στη ζωή. Μήπως ο Κύριος με αποβάλει αιωνίως. Μήποτε. Καμιά φορά έρχονται. Και έρχονται διότι έρχονται για δοκιμασία της πιστεώς μας, συνθήκες, αβεβαιότητος. Κάποτε νομίζεις ότι πού είναι ο Θεός, αναρωτιέσαι. Είναι κοντά ο Θεός. Με βλέπει ο Θεός. Ξέρει την περίπτωσή μου ο Θεός, γιατί δεν μου απήντησε ο Θεός. Γράφει ο Εστάλε, μήποτε ο Κύριος με αποβάλει αιωνίως και δεν θέλει είσαι ευμενής πλέον ή εξέλιξε διαπαντός το έλεος αυτού. Μήπως. Αλλά όμως, μήποτε λησμόνησε ο Κύριος να ελεεί ο Θεός. Μήποτε εν διοργή αυτού θέλει κλείσει τους ισχυρμούς του. Αλλά τότε συνέρχεσαι και λες, αδυναμιά μου είναι αυτή. Δεν είναι ο Θεός που δεν με θυμάται. Αν ούτε η δεξιά του η φύση του, θα αλλάξει ο Θεός την φύση του, τις ιδιότητές του, θα πάψει να είναι ελεήμων, θα πάψει να είναι ισχύρμων, θα πάψει να είναι αγαθός, θα πάψει να είναι δίκαιος και άγιος. Δεν είναι δυνατόν ποτέ αυτά τα πράγματα να αλλάξουν. Και τότε έρχεται και λέει, ναι, θέλω μελετάει πάντα τα έργα σου, θα γυρίσω και θα κοιτάξω τις επεμβάσεις σου, για τις πράξεις σου, στις πράξεις θα διαλογίζομαι. Θεές το αγιαστήριο είναι η οδός του. Ποιος Θεός, μέγας, ως ο Θεός. Δεν έρθουν λέγω αμφιβολίες. Είναι αρκετό να γυρίσεις. Να γυρίσεις στις επεμβάσεις σου, στις ευεργεσίες σου και εκείνα που έχει κάνει μέσα στη ζωή σου. Να γυρίσεις προς αυτά. Να τα μελετήσεις και να τα σκεφτείς. Και τότε θα καταλάβεις ότι ούτε η δεξιά του Κυρίου αδειούται. Το ελαιόν είναι μέγα πραγματικά όπως το λένε. Το ότι δεν σε άφησε. Επιπτερήγων. Επιπτερήγων ανέμων μας έφερε. Και μας κράτησε όλες τις ημέρες του αιώνα. Μέχρι σήμερα μας εκράτησε. Ήταν το χέρι του κάτω από τη ζωή μας. Μη λησμονήσεις.

Δεν βλόγησε την ώρα μας, δεν μας ακόμα με ρίδα τροφή. Για το όνομά σου το δοξασμένο. Αμήν. Να θυμηθούμε. Να θυμηθούμε πρώτα απ' όλα, λέει ο Απόστολος Παύλος. Τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό. Διότι ο ερχομός του έγινε και στο παρελθόν της ζωής μας και το έργο της σωτηρίας το οποίο έκανε έγινε και κάποτε μέσα στην ιστορία στο παρελθόν της ζωής μας. Και είναι ανάγκη να το κάνουμε παρόν πάντοτε. Και είναι ανάγκη να το φέρνουμε μέσα στην ψυχή μας. Με την πνήμη. Γράφει ο Απόστολος Παύλος εις τον Τιμόθεο. Μνημόνευε, Τιμόθε, Ιησού Χριστόν εγγυγερμένον εκ νεκρών, εκ σπέρματος Δαβίδ, κατά το Ευαγγέλιον μου, ενώ κακοπαθώ μέχρι δεσμών ως κατούδε. Υπάγραφε ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο. Κανά, ήτανε δυνατό να ξεχνά. Ήτανε δυνατό να ξεχνά. Ακόμα καμιά φορά ρίχνόμαστε σε δουλειές, σε πνευματικές, σε τόσα πράγματα. Και ξεχνάμε αυτή τη στιγμή της επικοινωνίας ότι πρέπει να την αναζητούμε με τον Κύριον, παίρνοντας τον Κύριον στην καρδιά μας με τη μνήμη και τα γεγονότα τα οποία γίνηκαν για μας επάνω στο Γολγοθά. Δεν είναι κάτι μια σελίδα που τη διάβασες και την άφησες στο παρελθόν να υπάρχει ξεχασμένη. Είναι μια σελίδα που πρέπει να τη διαβάζεις κάθε μέρα. Είναι ανάγκη με τη μνήμη σου να το φέρνεις μέσα σου. Σου δόθηκε η μνήμη για τέτοια γεγονότα. Τι είναι αυτά που πρέπει να θυμόμαστε. Για να θυμάσαι τι σου έκανε η γειτόνισσα, για να μπορώ να το ξεχάσω. Δεν μπορώ να το ξεχάσω. Θα το συμπληρώσω. Αυτά τα. Τούτα θα θυμούμεθα. Να θυμάσαι τον Ιησού Χριστό, τον εξπέρματος Δαβίδ, τον οποίο ο Θεός ήγηρε από τον εξώ. Που πέθανε για σένα και σταυρώθηκε. Και φέρε εκείνα τα γεγονότα που η αγάπη του Θεού και το χέρι του σε έφερε στην ιστορία. Φέρτα στο παρόν τη ζωή σου. Να τα θυμάσαι. Να γυρίζεις γύρω από αυτά. Να τα μελετάς. Και να είναι πηγή εμπνεύσεως. Πηγή τροφή για σένα. Να είναι στερά για σένα που θα πετάς και να ανεβαίνεις. Αλλά τι έκανε. Ας το θυμηθώ. Πάλι. Τι έκανε για μένα. Το χέρι της αγάπης του Θεού και να θυμάσαι. Μνημόνευε, λέει ο Παύλος, Ιησού Χριστό, εγγυγερμένον εκ νεκρών των εξπέρματων του Ιησού. Μνημόνευε. Η Εκκλησία πρέπει να έχει μια φρέσκια και ζωντανή μνήμη αυτού του γεγονότος και να τον ζει κάθε μέρα. Ορκισμένο το όνομα του Θεού, τότε έχουμε δροσιά, τότε έχουμε χαρά, τότε είμαστε σερβοί, τότε είμαστε ζεστοί. Να δίνουμε μαρτυρία και να ομολογούμε. Ακόμα ένα πράγμα που πρέπει να θυμούμεθα είναι το τι είμεθα και τι μας έκανε. Λέει ο Απόστολος Παύλος πάλι την προσεφεσίους επιστολή στο 11 κεφάλαιο. Μνημονεύετε ότι εσείς άλλοτε ποτέ είσαστε χωρίς Χριστού οι εθνικοί. Εσάς τους οποίους οι άλλοι οι περιτομοί οι Εβραίοι σας λέγανε απερίσμητους. Εθνικούς. Εσείς οι εθνικοί είσαστε χωρίς Χριστό, απειλοτριωμένοι των επαγγελιών του Θεού, ξένοι από τις διαθήκες του Θεού, ελπίδα μη έχοντες μέσα στον κόσμο. Και κοιτάξτε τι τραγική κατάσταση ήταν αυτή η δική μας. Δεν είχαμε τίποτα. Είμαστε καμένοι. Ούτε Χριστό, τα συνέπεια σωτηρία, ούτε καμία ξένια από τις διαθήκες του Θεού, απειλοτριωμένη, αποξενωμένη από όλες τις ευαγγελίες του Θεού, αν δεν είχες τίποτα. Στοχότατο, ταλέπορο. Και αν ο Θεός δεν ήθελε να στρέψει το ελαιός του επάνω σου, διότι υπερελαίους ο Θεός εστράφηκε στα έθνη και κοίταξε τα έθνη. Όχι το χρώσαγε, δεν χρώσαγε τίποτα σε κανένα από εμάς. Τους εθνικούς δεν χρωστάγε τίποτα, απολύτως. Ό,τι έκανε ήταν η ηγεμονική του χειρονομία. Μια πράξη της αγάπης. Είπε, ας δώσετε σε τούτα τα σκουλίκια του τηλέφωνο. Που γεννήθηκαν για τον αφανισμό και πάνε στην καταστροφή.

να τους δώσει για αυτούς. Και μας δίνει την εκλεκτή μερίδα. Και το χέρι της αγάπης του έκανε χειρονομία μεγάλη. Χειρονομία μεγάλη και μας δίνει τον ουρανό. Σωτηρία και ουρανό. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, μην την ανάγκη να θυμάστε. Να η μνήμη που πρέπει να στραφεί. Να θυμάστε τι είσαι χωρίς Χριστό. Τώρα όμως, ούτε τι ξέρει και πάρει, αλλά συμβολείται των Αγίων και η κύη του Θεού. Τώρα είναι μια πραγματικότητα θαυμαστή, την οποία ήρθε. Το αίμα του Χριστού σε έπλυνε, σε καθάρισε. Το πνεύμα του Θεού σε εμπεστέστη. Σου έδωσε τη σφραγίδα, σε σημείωσε και σε μαρκάρισε ότι σε πρίγκιπα υποκατασκευή. Ετοιμάζεσαι για να βασιλέψεις μια μέρα. Και μια μέρα να γίνεις σαν τον Υιό του Θεού. Μεγάλη υπόθεση. Μνημονεύεται. Αυτά τα πράγματα πρέπει να έρχονται στη μνήμη μας και να τα ζωγονούμε, να ζωγονούμε τον εαυτό μας με αυτά. Να θερμαίνουμε τη μνήμη μας με αυτά, πρέπει να τα θυμούμε, να τα μελετάμε. Και ακόμα, εάν μέσα στη ζωή σου υπήρξαν σκόπια, και αν τόσε τούτη εδώ την τελευταία ημέρα, τις τελευταίες μέρες του χρόνου, κάνοντας έναν απολογισμό, όπως κάνουν όλες οι επιχειρήσεις απολογισμού, και βγάλουνε κέρδη και ζημιές, τι κερδίσανε, τι ζημιώθηκαν. Κάνει τον απολογισμό και δεις ότι λύθηκε, ότι ελαττώθηκε. Δεις ότι έπεσε, ότι δεν ήσουν όπως στην αρχή του χρόνου ή στη μέση του χρόνου. Δεις ότι έπρεπε να είσαι πιο προχωρημένος και οπισθοδρόμησε. Έρχεται ο λόγος του Θεού να σου πει. Μνημόνευε λοιπόν, πόθεν, πέπτωσα. Μνημόνευε ούν πόθεν πέπτωσα. Και ζήτησε την πρώτη σου αγάπη. Κοίταξε αν ελαττώθηκε η ζέστη. Η θέρμη μέσα σου, το ενδιαφέρον για τα πνευματικά, αν παραμέλησες να διαβάζεις το λόγο του Θεού, αν παραμέλησες να προσεύχεσαι, αν παραμέλησες να έχεις και να διατηρείς μια ζεστή επικοινωνία με τον Κύριο, αυτά δεν γίνονται μόνα του. Τι περιμένεις να γίνουν μόνα του, πρέπει εσύ να τα ζητήσεις. Πρέπει εσύ να διαφερθείς. Πρέπει εσύ να πιέσεις τον εαυτό σου, βεβαίως. Και οι δουλειές θα έρθουν και ο διάβολος θα σου συσσωρεύει, και οι εργασίες θα σου συσσωρεύει. Και φουρτούνες θα συσσωρεύονται, και απασχολήσεις θα συσσωρεύονται, και με αυτήν η δουλειά του διαφώντα. Δώσ' του δουλειά να απασχολείται. Να μην κοιτάει ποτέ, να μην σκεφτεί ποτέ τον ουρανό. Δουλειά του διαβόλου είναι. Διότι φυσικά δεν βγαίνει τίποτα ούτε με τις πολλές υποθέσεις, ούτε με τις πολλές απασχολήσεις. Περισσότερα δεν θα πας από την τρόφη, περισσότερα δεν βγαίνεις από την δένεση, ούτε να μακρύνεις τη ζωή σου μπορείς μερικά χρόνια, ούτε να αναστείλεις τον γύρα σου, να έρθει και εκείνο, δεν πάει να δουλεύεις όσο θέλεις. Όπως λέει η λαϊκή παροιμία, η πολλή δουλειά τρώει τον αφέντη. Τρώει τον αφέντη, πολλή δουλειά. Αν μπορούμε να κλέβουμε, διώξε και κάτι. Δεν χάθηκε ο κόσμος, δεν θα χαθεί. Έλπιζε στο Θεό. Μην είσαι λέμαργο. Έλπιζε στο Θεό. Η συντήρησή σου δεν γίνεται από την πολλή δουλειά, ούτε από την πολλή εργασία. Η συντήρησή σου γίνεται από αυτά. Και πολλές φορές αυτό σου τα φέρνει από εκεί που δεν περιμένεις. Και από εκεί που δεν σκέφτεσαι. Φέρνει τα γεγονότα έτσι και λες, δόξα το Θεό. Πώς την βγάλαμε τους τη χρονιά. Δόξα το Θεό. Αλλά το πνευματικό τι κάναμε. Μήπως ελαττώθηκε η αγάπη. Με μνησό. Θυμήσου. Μνημόνευε. Τόπεν πέπτωκα. Και ακόμα μνημόνευε. Πώς ήλυπα, πώς πήρε, πώς ο Θεός σου έδωκε, πώς έλαβε, μη το ξεχνά, για να διατηρήσει πάντοτε σε μια φρεσκάδα και σε μια νοπότητα. Θέλετε, μας καλεί να θυμηθούμε μερικές προϋποθέσεις, σκέφτεως μαζί του. Μερικές προϋποθέσεις στη δική μας σχέση μαζί του, τις οποίες δεν πρέπει να ξεχνάμε. Έχει εκεί πέρα στην προστιμόθεο επιστολή μερικά εψινογιώτα ψινή, εάν. Εάν συναπεθάνομεν και θα συζήσουμε, εάν υπομένομεν
συμβασιλέψουμε, εάν αρνηθούμε, και εκείνος θα μας αρνηθεί, εάν απιστούμε, άμα εκείνος δεν μπορεί να απιστήσει. Αυτός μένει πιστός στον εαυτό του, το χαρακτήρα του δεν μπορεί να τον αλλάξει. Αυτά τα εάν, γιατί τα λέμε. Γιατί θέλει να μας θυμίσει την συμπεριφορά του Θεού απέναντί μας, την οποία δεν πρέπει να την ξεχνάμε. Πρέπει να θυμάσαι ότι αν αποφάνει, μαζί με το μας ξεχαστηγεί. Τι μια μέρα. Αν υπομένεις στο σταυρό του Χριστού, εάν υπομένεις εδώ κάτω, μην βιάζεσαι να τις αναφιεθήσεις, διότι τα πράγματα δεν ήταν καλά. Αν υπομένεις, έχετε χρήαν υπομονή. Ο Ιησούς Χριστός υπέμεινε. Ο Ιησούς Χριστός εμπάσταξε περισσότερο από εμάς. Και γίνει και το παράδειγμά μας μπροστά. Εάν υπομένουμε και θα συμβασιλεύσουμε. Εάν αρνούμε τα. Αν αρνούσεις, ο Κύριος θα σε αρνήσει. Εκείνη την ημέρα δεν θα σε δεχτεί. Διότι σε αρνήθηκε. Και πρέπει να το έχεις υπόψη σου. Πρέπει να το θυμάσαι αυτό. Αν απειθείς και δεν βαδίζεις την οδόν την ευκαιρία και πας δώσε εκεί, δεν κάνεις ζήτη ζάτη. Και γίνεται, σου προκαλείς πόνον του Θεού. Σε πονηρό, με άλλα λόγια, αυτό θα πει πονηρό. Εκείνος που προκαλεί πόνον στον άλλον. Αν σου προκαλείς πόνον, ο Θεός δεν μπορεί να δουλεύει τον εαυτό του. Αν θέλεις εσύ να πάρω να κάνεις, να πάω και λίγο αμαρτία να γευτώ, δεν θα έρθει ο Θεός εκεί. Να πάω από εδώ, δεν θα έρθει ο Θεός. Θα έρθει. Νόμο το μίσιο. Την ανάγκη και εσύ να πορευτείς να είσαι πιστό. Και λέει ο Πέτρος. Εγώ τουλάχιστον δεν θα πάψω να σας διεγείρω. Την ειλικρινή σας διάνη και να σας υπενθυμίζω. Και τα λέει ο καημένος όσο είναι λέει στο σώμα θα σας υπενθυμίζω. Για να μην ξεχνάτε το ξεσμένο όνομα. Πόσο τη μνήμη μας πρέπει να την προσθήσει σε αυτά τα πράγματα. Μεγάλο πράγμα η μνήμη. Όταν μάλιστα στρέφεται σε αυτές τις ενέργειες του Θεού, σε αυτές τις πηγές της αληθείας. Θα ντρούσα από την πέρα. Με ψαρωτών 88.

να θυμούμεθα. Το θέλει ο Θεός να θυμούμεθα. Να μην ξεχνάμε. Να μην είμεθα επιλύσμονε. Μια ιστορία που αφορά τον λαό των Ισραήλ. Κάποτε ο Θεός τους είπε το ίδιο πράγμα. Να θυμηθείτε τι έκανε για αυτά. Γιατί η ανθρώπινη καρδιά εύκολα ξεχνάει. Την αχάριστη και δεν είναι γνώμων. Και λένε με ταπούνο το. Και όταν μας βρει μια δοκιμασία έχουμε ξεχάσει πόσες φορές επενέβη στη ζωή μας και μας έσωσε. Πόσες φορές επενέβη στη ζωή μας και μας βοήθησε. Και λένε πού είναι ο Θεός. Και είναι έργο του διαβόλου να έρχεται να εξαλείφει από τη μνήμη μας τις ευεργεσίες του Θεού. Ο διάβολος εξαλείφεται λοιπόν και το ξέβρεται από το λόγο του Θεού. Ο λαός του Ισραήλ ξεκίνησε για να κατακτήσει την γη της Χαναάν. Και όπως ξεκίνησαν, όπως όταν τους είχε καλέσει από την Αίγυπτο να βγουν μπροστά τους, ήταν η ερυθρά θάλασσα, εμπόδιο μεγάλο. Ο Θεός έκανε εκείνο το θαυμαστό, ένα θαύμα που μέχρι σήμερα μένει. Και οι άνθρωποι το διηγούνται, το αναφέρουν, το λένε, άλλοι το πιστεύουν, άλλοι αμφιβάλλουν, άλλοι πάνε να το εξηγήσουν τι χειροτρόπος, πάνε αυτοί το πω. Το πώς εγίνηκε. Λύσησε λέει άνεμο και χώρισε τα ρεμόρε. Θέλεις άνεμο να πεις, θέλεις ό,τι θέλεις. Γίνηκε. Τώρα τι μέσα μεταχειρίστηκε ο Θεός, μεταχειρίστηκε. Τι να πούσε λεπτό. Έτσι και εδώ πέρα ήταν και ορθωνότανε μπροστά του ο Ιορδάνης. Εκείνη την εποχή του έτους μάλιστα ήταν ορμητικό. Πολλά νερά. Πληγύριζαν στις όχθες απάνω. Πού να το διαβούνε. Θα τους παρέσει ο Ιορδάνης. Και έπρεπε να περάσουν από την απέναντι μεριά για να πάνε προς τη γη τη Χαναάν. Είχαν μπροστά του στο πέρα την Ιεριχώ. Αν περνάγανε στον Ιορδάνη, θα φτάνανε στην Ιεριχώ την οποία έπρεπε να περικυκλώσουν. Τότε όχι θέλησε για να ενθαρρύνει τις καρδιές του λαού του, να του δώσει ένα σημείο. Ένα δείγμα δική του επεμβάσεως τρανή. Που θα έπρεπε να τους ενθαρρύνει και να τους δυναμώσει και όλα όσα είχαν να αντιμετωπίσουν κατόπιν. Άρα, τι έχετε κυρία Καρμπόνη να μας πείτε λέει για τι σας έκανε ο Χριστός. Και τι αντί να πει, τι σας έκανε ο Χριστός. Πάνα θεμάτησε κύριε του τις Ισραηλίτες. Απού να μην ακούνε τον Κύριο. Πάνα θεμά το κεφάλι τους λέει να μην ακούνε τον Κύριο. Σκάσανε τα γέλια του Πρεσβυτέρη. Καλά λέει Ισραηλίτες για εμάς δεν τι κάνουμε λέει. Οι Ισραηλίτες να μην ακούνε τον Κύριο και δεν ακούγανε τον Κύριο πραγματικά, όπως δεν τον ακούμε κι εμείς. Έπειτα από ένα τέτοιο γεγονός το οποίο τους έκανε. Και τους λέει, λέει στον Ιησού την Αλήθεια, πες τους ιερείς, αποχωρηθείς. Με την κυβωτό της διαθήκης και την στιγμή του ιερείς, το ίχνος των ποδών τους θα πατήσει στο νερό. Τα νερά του Ιορδάνη θα κοπούσουν. Και δεν γίνει ξηρά για να περάσει ο λαός από παραμεσά. Και μας λέει ο λόγος του Θεού. Όταν οι ιερείς λοιπόν προχώρησαν με την κυβωτό και μόλις πάτησαν στο νερό. Κόπηκαν τα νερά από πολύ μακριά. Από πολύ μακριά. Και γίνηκαν σωρός ένα. Άλλα τα κοπέντα διέρευσαν και πήγανε προς την νεκρά θάλασσα και γίνηκε ξηρά. Θα μου πει, τι θα σταμάτησε εκεί πέρα. Φυσικά δεν σηκώθηκε κανείς να πάει, που να πάει, ήταν και μακριά. Που να τρέξουν να δουν τι συνέβη εκεί πέρα και σταμάτησαν τα νερά. Το γεγονός είναι ότι σταμάτησαν. Το τι έκανε ο Θεός, που ξέρει τι έκανε ο Θεός. Όλα τα πράγματα. Μα λέει το θαύμα, λέει και μια φυσική εξήγηση. Έχει και μια φυσική εξήγηση. Ένα φυσική. Μπορεί κάτι να γίνει. Μπορεί ξαφνικά να πέσανε χώματα κλπ. Μα τα σεισμός, κανένα τέτοιο δέντρα, χώματα το φράξαν. Μπορεί και να μην γίνει και αυτό. Δεν ήταν δυνατόν ο Θεός και χωρίς αυτά τα πράγματα. Οι ιερείς εστάθηκαν στη μέση του Ιορδάνη ποταμού. Όλος ο λαός επέλεξε. Και είπε, είμαστε καρδιές αχάριστες και αγνώμονες. Ξεχνάμε εύκολα το τι μας καθολογήσουμε ότι οι καρδιές μας δεν είναι εντάξει. Αυτό είναι αίτια της αμαρτίας. Και λέει ο Θεός, βγάλτε έναν από κάθε ξύλι. Και πάρτε από εκεί, από την κήτη του ποταμού στο κέντρο εκεί που στάθηκε οι ιερείς με την κυβωτό. Πάρτε πέτρες μεγάλες, ο καθένας από μία πέτρα.
το νόμο του και θα τη φέρετε απέναντι και θα τη στήσετε εις ανάμνηση και εις εγκίνηση όπως θα βάλετε και μέσα στην γη του ποταμού από μία πέτρα, οι 12 φύλλα. Στήσετε μέσα στην γη του ποταμού, κόστε, μέσα έτσι να υπάρχουν 12 πέτρες και 12 οι γενναίες, τα παιδιά σας, οι κατόπινοι σας ρωτούν τι συμβολίζουν αυτά τα πράγματα. Θα απαντάτε ότι ο Κύριος έσχισε τα ποτάμια, τα νερά του ποταμού και ο λόγος βγαίνει για τη σειρά. Ήταν μια επέμβαση θαυμαστή του Κυρίου η οποία πρέπει να μνημονεύεται, να μην ξεχαστεί, να μην σβήσει. Κρατήστε το όπως, λέει ο Θεός. Και καλούμεθα και εμείς αγαπητοί αδελφοί, το ανάλογο να κάνουμε. Μέσα από τις επεμβάσεις του Θεού, σε δύσκολες στιγμές, πάρε σημεία, πάρε στοιχεία, πάρε ενθύμια. Βγάλε από εκεί μέσα ενθύμια τα οποία πρέπει να τα κρατάς και να λες ο Θεός σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής με βοήθησε. Και λες μου πώς συνέβη αυτό το πράγμα, κοίταξε βρέθηκε ένας άνθρωπος, μου έκανε τούτο, είναι το περιστατικό μου, τρέξαμε εκεί στο νοσοκομείο, βρήκαμε την πόρτα ανοιχτή, ήξερα εγώ. Τόσα πολλά. Βούτα από μέσα από το κέντρο των δυσκολιών σου, εις τις οποίες επενέβη ο Κύριος και βγάνε από εκεί ενθύμια, τα οποία πρέπει να σε παρακολουθούν και τα οποία θα πρέπει να τα διηγέσεις από κοινού. Και να γιατί λένε αύριο και απόψε βέβαια, αλλά κυρίως αύριο που θα συζητούμε να πούμε. Ο καθένας να πει κάτι αν έρθει, όποιος έρθει. Και όλοι έχουμε. Και όλοι αν θελήσουμε να στρέψουμε στο παρελθόν θα βρούμε να βγάλουμε πέτρες από εκεί από την Κύπη, την οποία επενέβη ο Θεός από την επέμβαση. Είναι πρώτα απ' όλα για μας καλό, στηριζόμεθα. Για τους άλλους που ακούνε, στηρίζονται. Είναι οδόσημα. Σημάδια στον δρόμο που περπατάμε για να ξέρουμε πώς πρέπει να βαδίζουμε και πού να πάμε. Και θα μας θυμάσαι τι έκανε για σένα. Σε κάθε καινούργια δυσκολία την αντιμετωπίζει με άλλο πνεύμα. Πνεύμα χειροψία, πνεύμα πίστεω, πνεύμα εξάλλου φάρο. Λες, δεν μπορεί, με βοήθησε τόσες φορές. Θα πιστεύω τώρα, με βοήθησε τόσες φορές. Σταλμένο το όνομα του Θεού. Αγαπητοί, αγαπητοί, από το χριστορικείο του παρελθόντος. Ας βγάλουμε και θέχουμε. Θα μας χρησιμεύσει για το μέλλον. Έρχεται ο καινούριος χρόνος. Τα μέρα θα δεχτώ. Δεν ξέρουμε τι θα φέρει. Όπως δεν το ξέρουμε στην αρχή του κάθε χρόνου. Δεν ξέρουμε αν του χρόνου τέτοιο καιρό όλοι όσοι είμαστε εδώ πέρα και βλέπουμε ο ένας το πρόσωπο του άλλου θα ξαναειδωθούν. Μπορεί μερικοί από εμάς να φύγουν για τον ουρανό. Όχι θα φύγουν. Αυτοί είναι πιο ευτυχείς, θα φύγουν νωρίτερα και δεν έχουν τις δυσκολίες που έχουν οι άλλοι εδώ κάτω. Και να μας περιμένουν. Όπως φύγανε τόσοι άλλοι. Μπούνε με τα γινός, τα φερούλ, τόσοι και τόσοι που φύγανε να παραμεθάμε στο χαρούμα. Θυμούμεθα τους πρεσβυτέρους, θυμούμεθα τους που προβοάστηκαν και το έργο του. Και είναι όλοι στον ουρανό και θα τους βρούμε. Του χρόνου λέω δεν ξέρουμε τι θα. Αλλά ας έχουμε μνήμες παρελθόντας των αγαθών ενεργειών του Κυρίου. Και αυτά όλα θα μας βοηθήσουν να προχωρήσουμε με αισιοδοξία και να αντιμετωπίσουμε το μέλλον με χαρά, με πρόσωπο υψωμένο, κεφάλι ανορθωμένο, αποβλέποντας τον Κύριο και όχι συνοφλιωμένοι, καταλυκοντυμένοι, μαζωμένοι, ζαρωμένοι, κατσούφιδες. Αλλά με πίστη, με χαρά, Αγίου Πνεύματος. Σαν που βαδίζομαι για την δόξα, σαν που βαδίζομαι για τον ουρανό, για την πολιτεία την επάνω, για να πάρουμε τη θέση η οποία ορίστηκε για μας. Σήμερα εδώ είναι τα πρίγκιπες υποκατασκευή. Τότε θα είμαστε ολοκληρωμένοι, πλήρης και τέλεια. Ακόμη είναι εκείνο. Δόξα στον Θεό. Μια αδελφούλα η οποία ερχόταν εδώ πέρα και ήταν τακτική και ήταν δική μας και τώρα στην παρουσία της. Δόξα. Έτσι είναι ο δρόμος ανοιχτός και για όλους. Εδώ.

Αμήν. Όλοι όρθιοι. Σας το όνομα του Κυρίου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη. Πραγματικά τα χρόνια περνούν. Αλλά το κύμα του χρόνου μας φέρνει όλο πλησιέστερα σε εσένα. Ερχόμεθα προς εσένα, Κύριε Ιησού. Σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Παρακαλούμε, φύλαξέ μας, από πνεύμα κούρασης, από πνεύμα απελπισίας, από πνεύμα απογοητεύσεως, από πνεύμα επιβραβδίσεως της πορείας, δώσ' μας χάρη να προχωρούμε διαρκώς προς τα εμπρός. Πολύ σε ευχαριστούμε, ειδού ισιόν φαίνεται, ειδού βλέπουμε μπροστά μας. Σε βλέπουμε στον χρόνο, στη δόξα, θα σταθούμε μια μέρα στην παρουσία σου, θα λατρέψουμε ενωπιόν σου. Πολύ σε ευχαριστούμε, Κύριε, παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλογήσε μας. Δογόνισε την μνήμη σε όλους μας, να τιμούμε τα τις ευεργεσίες σου, να μην είναι τα επιλβείς μονές. Και δώσ' μας, Κύριε, μέσα στην καρδιά μας αναγνώριση και ευχαριστία και δοξολογία σε. Μείνε μαζί μας, ευλογησέ μας, ελευθερημά σου και μπούμε στο καινούριο χρόνο, δώσε με πνεύμα και δοξία και χαρά, να αντικρίσουμε το μέλλον μπροστά μας. Οποιοδήποτε και αν είναι, ξέρουμε ότι εσύ είσαι κοντά μας, είσαι μαζί μας. Το όνομά σου και για τη δόξα σου και για τη δόξα του Πατέρα, ένα Αγίο Πνεύματι.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

Πατέρα μας, Άγιε, Κύριέ μας και Θεέ μας, πόσο δύσκολη τώρα πια έχει γίνει αυτή η συγκεκριμένη ώρα που θέλουμε να φέρουμε στην παρουσία Σου το ξεχύλισμα της ευγνωμοσύνης μας, το ποτήρι το γεμάτο της ψυχής μας με ευχαριστία και ευγνωμοσύνη, και δεν βρίσκουμε τις κατάλληλες λέξεις και περνάνε δεκάδες λέξεις από μπροστά μας και είναι όλες φτωχές και μικρές όταν συγκρίνονται με αυτό που έχουμε και που θέλουμε να Σου πούμε, με αυτό που ζούμε και απολαμβάνουμε, το θαύμα της αγάπης Σου στο πρόσωπο του Ιησού μας Χριστού. Πώς να Σε ευχαριστήσουμε για αυτή την αγάπη? Πώς να Σου μιλήσουμε για αυτό το έλεος? Πώς να εκφραστούμε για τη χάρη, την καλοσύνη, τη μακροθυμία ενός τέτοιου Θεού σαν και Σένα, του Θεού των Θεών, του Κυρίου των Κυρίων, του μόνου αληθινού Θεού? Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας. Σε δοξάζουμε μέσα από την καρδιά μας. Εσύ πιο πολύ διαβάζεις και βλέπεις παρά άκους. Και αυτό μας γεμίζει χαρά, γιατί βλέπεις μέσα, η καρδιά μας είναι κυριολεκτικά πλημμυρισμένη με ευγνωμοσύνη. Ποιος έβαλε τέτοια λόγια στα χείλη μας? Ποιος έφερε τέτοιο φως στο πρόσωπό μας? Ποιος καθάρισε τα μάτια μας και τα αυτιά μας? Ποιος έκανε καινούρια τη ζωή μας από την αρχή? Ποιος μας αναγέννησε? Ποιος μας συνανέστησε? Ποιος μας ζωοποίησε? Σε ευχαριστούμε για την υιοθεσία. Σε ευχαριστούμε για την κληρονομιά. Σε ευχαριστούμε για τη ζωντανή ελπίδα. Σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ μας αξίωσες να το φωνάξουμε και από τότε να το ζούμε, ότι Είσαι ο Κύριος μας και ο Θεός μας, και το θέλουμε κυριολεκτικά να κυβερνάς τη ζωή μας. Ευχαριστούμε πολύ, Θεέ μας, για το δρόμο που άνοιξε, για τον Ιησού Χριστό που έφερε την ειρήνη τη δικιά Σου μέσα μας, που έκανε τα δύο ένα. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας. Ευχαριστούμε γιατί μας έφερε το πρόσωπο του Θεού στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε γιατί κυριολεκτικά ζούμε με το χαμόγελό Σου, με την παρουσία Σου, με την ανάσα Σου μέσα μας και πάνω μας. Ευχαριστούμε γιατί τώρα χαιρόμαστε να το ξέρουμε και να το ζούμε. Μέσα σε Σένα ζούμε, κινούμεθα και υπάρχουμε. Και Εσύ δίνεις ζωή και πνοή και τα πάντα. Θεέ μας, σε ευχαριστούμε για αυτή την ώρα που μας χαρίζεις, την ώρα που Εσύ με το Πνεύμα Σου τη γεμίζεις με λατρεία στο δικό Σου το πρόσωπο, στο Σωτήρα μας τον Ιησού Χριστό, τον Υμφίο μας, την αγάπη της καρδιάς μας, το γλυκό μας το Φίλο, τον Κύριό μας. Σε παρακαλούμε αυτό το πρόσωπο να μας χαρίσεις και τώρα την ώρα αυτή της λατρείας μας, τον Χριστόν μας να λατρέψουμε. Ο Χριστός μας για άλλη μια φορά ολοζώντανος, ο Χριστός που σώζει, που αναγεννά, που μεταμορφώνει. Και μας όλους να μας αξιώσεις να προχωρήσουμε στο Χριστό, να προοδεύσουμε στο Χριστό, να αυξηθούμε στη χάρη Σου και την αγάπη Σου. Πάρε την ώρα μας στα χέρια Σου και τις καρδιές μας στα χέρια Σου. Και όχι μόνο εδώ ανάμεσά μας, αλλά στην πατρίδα μας και σε όλο το πρόσωπο της γης, όπου συνάζονται απλές ψυχές, η παγκόσμια δικιά Σου Εκκλησία. Πολύ χαιρόμαστε, Κύριε. Πολλά αδέλφια, πολλές ψυχές που Σε τιμάνε και Σε αγαπούνε και που εκείνη την ημέρα θα γνωρίσουμε για πρώτη φορά και για αιώνια. Σε παρακαλούμε η παρουσία Σου, η δυνατή, να είναι η ευλογία όλων μας. Και το Πνεύμα Σου το Άγιο δυνατά και διαπεραστικά να αγγίξει κάποιες καρδιές που το έχουν ιδιαίτερη ανάγκη. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ, Θεέ μας και Κύριέ μας, ιδιαίτερα ανάμεσά μας, αν υπάρχει κάποια ψυχή που ξέρει, Θεέ μας, τα ξέρει όλα. Και όχι μόνο τα ξέρει, αλλά συμφωνεί, Κύριε, και θέλει, αλλά δεν έχει πάρει τον Χριστό. Δεν απολαμβάνει τον Χριστό. Δεν μπορεί να γυρίσει τα μάτια της να Σε δει κατάματα δια της πίστεως στον Ιησού Χριστό, να Σε απολαύσει, να πει Πατέρα μου, να πει Θεέ μου, να πει Κύριέ μου, Βασιλιά μου. Άνοιξε της τα μάτια σήμερα, άνοιξε της το νου και την καρδιά, να θελήσει, να ποθήσει, να πιστέψει, να κάνεις Εσύ αυτό που δεν μπορεί να κάνει εκείνη και να γίνει χαρά στον ουρανό. Τους ευχόμαστε, Θεέ μας, για τα αδέλφια μας που δεν μπόρεσαν να έρθουν, που η αρρώστια, η ανάγκη, το πρόβλημα έχει καθυλώσει, να σκεπάζεις με το Πνεύμα Σου το Άγιο και να αναπληρώνεις Εσύ με μηνύματα δικά Σου, με τη δόξα Σου και για τη δόξα Σου, Θεέ μας, εν Χριστώ Ιησού. Αμήν.
Διαβάζουμε τον ψαλμό όμικρον γάμα. Ψαλμός από την Παλαιά Διαθήκη στο βιβλίο των ψαλμών όμικρον γάμα. Αγαθός στην πραγματικότητα είναι ο Θεός εις τον Ισραήλ. Εις τους καθαρούς την καρδία, εμού δε οι πόδες μου σχεδόν εκλονίστησαν, παρολίγο γλίστρησαν τα βήματά μου. Διότι εζήλεψα τους μωρούς, βλέπων την ευτυχία των ασεβών. Επειδή δεν είναι λύπε εις τον θάνατον αυτών, αλλά η δύναμη σε αυτών είναι στερεά. Δεν είναι εν κόπης όπως οι άλλοι άνθρωποι, ούτε μαστιγώνονται μετά των λοιπών ανθρώπων. Δια τούτο περικυκλώνει αυτούς η υπερηφάνεια γύρω γύρω ως περιδέρεο. Η αδικία σκεπάζει αυτούς ως ημάτιον. Η οφθαλμία αυτών εξέχουση εκ του πάχους, εξεπέρασαν τις επιθυμίες της καρδιάς αυτών. Εμπέζουση και λαλούση εν πονηρία, καταδυναστία, λαλούση υπερηφάνος. Θέτουση εις τον ουρανό το στόμα αυτών και η γλώσσα αυτών διατρέχει τη γη. Πηγαίνω στο εδάφιο 15. Εάν είπω εγώ τώρα, ο άνθρωπος του Θεού, ότι θα προσέξω πώς μιλάω, βγαίνει βλασφημία, ιδού εξυβρίζω εις την γενναίαν των ιών σου και προσπάθησα να καταλάβω τι συμβαίνει. Πλην μη εφάνει δύσκολο, μέχρι ότου μου άνοιξε τα μάτια εις το αγιαστήριον το δικό σου Θεέ και ενόησα τα τέλη αυτών. Συ βεβαίως έθεσα σε αυτούς εις τόπους ολισθηρούς, έριψα σε αυτούς τον γκρυμνό. Πώς δια μιας κατάντησαν εις ερήμωσιν, υφανίστησαν, απολέστησαν υπό ευνηδίου ολέθρου, ως όνειρο εξεγυρωμένου. Μόλις βγάζει τα σεντόνια την κουβέρτα, πάει και το όνειρο μαζί. Κύριε, όταν εγερθείς, θέλεις αφανίσει την εικόνα αυτών. Η καρδιά μου εκαίετο, τα νεφρά μου εβασανίζοντο, και εγώ ήμουν ανόητος και δεν καταλάβαινα, δεν έβλεπα, σαν το ζώο ήμουν ενώπιον σου. Γυρίζουμε σελίδα. Εγώ όμως είμαι πάντοτε μετά σου. Ο θησαυρός μας, ποιος είναι? Εγώ όμως είμαι πάντοτε μετά σου. Συ με επίασας από τις δεξιάς μου χειρός, δια τη συμβουλή σου θέλεις με οδηγήσει. Άκου τώρα τι έχω εγώ, τι έχουν αυτοί και τι έχω εγώ, και θα έρθει η ώρα να με πάρεις, θέλεις με προσλάβει εν δόξη. Τι να άλλο έχω εν το ουρανό, και επί της γης δεν θέλω άλλον παρά σε. Ιτώνησε η σάρξ μου και η καρδία μου, αλλά και την ώρα της ατονίας ο Θεός είναι η δύναμη της καρδίας μου και η μερίδα μου εις τον αιώνα. Εδάφιο 28. Διεμέ το αγαθό μου είναι να προσκολώμαι εις τον Θεόν. Έβαλα την ελπίδα μου επί σε, Κύριο των Θεών μου. Και τώρα ξέρεις πώς γεμίζω τις μέρες μου. Κηρύττω πάντα τα έργα σου. Ο Θεός να μιλήσει στην καρδιά μας, μας βοηθήσει να χαρούμε αυτό που απολαμβάνουμε στο πρόσωπο του Θεού μας δια του Ιησού Χριστού, και να μας το αυξήσει και να μας ευλογήσει. Μία απαραίτητη αλλά και φυσιολογική λειτουργία της ζωής των ανθρώπων είναι, αφού τα έδωσε ο Κύριος τα μάτια, να γυρίζουμε τα μάτια μας δεξιά και αριστερά. Ο Κύριος έδωσε και τα αυτιά, να γυρίζουν και τα αυτάκια μας δεξιά και αριστερά. Και όταν γυρίζουν τα μάτια μας, βλέπουνε. Και όταν γυρίζουν τα αυτιά μας, φυσικό είναι, αν είναι σε καλή κατάσταση, να ακούνε τι γίνεται γύρω. Και όλα αυτά, τα μάτια μας, τα αυτιά μας, τα ακούσματα που έχουμε, τα παραλαμβάνει μας, λέει η βιολογία, ένα κεντρικό μηχάνημα, ένα κομπιούτερ που τα επεξεργάζεται και τα δουλεύει. Και αυτή τη λειτουργία την έχει δώσει ο Κύριος για να ζούμε σε αυτόν τον κόσμο. Και κάνουμε συγκρίσεις και κάνουμε παραλληλισμούς και βάζουμε δίπλα-δίπλα διάφορα πράγματα. Είναι η τρίτη φορά που ξυπνάω το πρωί μέσα σε πόσα χρόνια και ο γείτονας έχει αλλάξει αυτοκίνητο. Αυτό, τι, θα βγάλεις τα μάτια σου να μην το βλέπεις? Απέναντι είναι ο γείτορας. Προχτές είχε ένα άλλο αυτοκίνητο, σήμερα πιο μεγάλο, πιο μεγάλο. Είναι η δεύτερη φορά και πέρα ρίχνει κι άλλο όροφο απάνω και εμείς ακόμα είμαστε βιδωμένοι στο ενίκιο. Συγκρίνουμε, συγκρίνουμε. Πώς τα καταφέρνει αυτό? Τι κλέβει, τι κάνει?
Γυρίζει η γυναίκα του. Να κλέψουμε κι εμείς, άντρα μου. Όπως κλέβει αυτό, το ρωτήσουμε. Να φάμε κι εμείς. Μα δεν γίνεται έτσι. Δεν είναι απλό πράγμα έτσι όπως το λες. Βλέπουμε, αγοράζουμε γύρω με τα αυτιά μας και συγκρίνουμε. Και είναι μια πράξη πολύ πολύ φυσιολογική μέσα στη ζωή μας. Έτσι γεννηθήκαμε και έτσι μεγαλώσαμε. Πολλές φορές όμως σε αυτό το συλλογισμό μας κάνουμε λάθη και κάνουμε σφάλματα. Γιατί θυμάμαι μου έλεγε ο πατέρας μου, τώρα βέβαια αυτή η επιστήμη έχει προχωρήσει πολύ περισσότερο, αλλά μου έλεγε πόσο μεγάλο και σοβαρό θέμα είναι στα οικονομικά η κοστολόγηση. Να βγάλεις αυτό εδώ, το βλέπεις τι είναι, ένα βιβλίο, πόσο κάνει. Θα βάλεις μέσα τι στοιχεία έχει που αποτελούν το κόστος, πόση δουλειά έχει, την προέλευσή τους όλα, τα τελωνία, την εφορία, για να βγάλεις το κόστος. Διότι αν δεν βγάλεις σωστό κόστος, μετά θα μπεις μέσα και δεν θα μπορέσει να συνεχίσει το εμπόριο. Άμα δεν βάλεις με τον ίδιο τρόπο όλα τα στοιχεία, όλα τα στοιχεία, τότε πραγματικά έχεις κάνει λάθος συλλογισμό και έχεις κάνει λάθος τρόπο σκέψης. Ιδιαίτερα μεγάλο λάθος κάνουν όταν χρησιμοποιούν αυτόν τον τρόπο οι χριστιανοί, οι άνθρωποι του Χριστού, η λυτρωμένη, η ευλογημένη του Κυρίου. Την έχει αυτή τη φράση όμορφα στην Καινή Διαθήκη, λέει: «Ελάτε οι ευλογημένοι του Κυρίου, κληρονομήσατε, εισέλθετε οι ευλογημένοι του Κυρίου». Α, βγαίνει ένας, μετά δεύτερος, τι είναι αυτή, η ευλογημένη του Κυρίου. Άμα με ρωτά, λέει όνομα επώνυμο, δεν έχει όνομα. Άμα είσαι ο ευλογημένος του Κυρίου, τι να το κάνεις το όνομα και το επώνυμο. Τι είναι αυτά, μικρά πράγματα, θα χαθούν, θα εξαφανιστούν. Μεγάλο λάθος, μεγάλη πλάνη και παγίδα του εχθρού για να πικραίνει τη ζωή μας και να μας πηγαίνει πίσω, να χρησιμοποιούμε τα φυσικά μας μάτια, τα φυσικά μας αυτιά και το μυαλουδάκι μας, το λίγο που μας έχει μείνει, και να συγκρίνουμε και να βάζουμε δίπλα-δίπλα. Ε? Κάποιος είχε φτιάξει πάρα πολύ όμορφα λουλούδια, λέει η ιστορία. Πολύ όμορφα, φτιαχτά όμως, ε? Ψεύτικα. Και ακόμα προχώρησε ένα βήμα παραπάρα. Μέσα στο μείγμα, στο πλαστικό και στο άλλα, τα χρώματα που τους έβαλε, έριξε και 2-3 σταγόνες από εθέρια έλαια για να μυρίζουν κιόλα. Και όχι μόνο ήταν ωραία, έχω στο γραφείο μου μία ανθοδέσμη με τριαντάφυλλα. Ο μόνος τρόπος που καταλαβαίνεις ότι είναι ψεύτικα, ξέρετε ποιος είναι? Γιατί 3 χρόνια δεν έχουν μαραθεί. Και το έχω καταλάβει, συνάδελφοι. Λέει, περιμέναμε να μαραθούν. Τόσο ωραία! Και δεν ξέρεις και τίποτα ακόμα. Τι να ξέρω. Μύρισε τα, τα πιάνει, κάνει έτσι. Έλειωσε ο άνθρωπος. Μυρίζουνε και όλα. Καλά, είσαι σοβαρός. Τι είναι αυτά, αληθινά είναι, τα πιάνει, βλέπει ότι είναι αληθινά, ότι είναι ψεύτικα και δεν το πιστεύει. Και πήρε και ένα λουλουδάκι, το πιο τυχαίο, το πρώτο που βρήκε, μια παπαρούνα, μια μαργαρίτα, και το έβαλε πάνω στο τραπέζι. Ούτε σε βάζω, ούτε τίποτα, το πέταξε στο τραπέζι. Έλα να δεις τη μεγάλη διαφορά. Τεράστια διαφορά. Ανοίγει το παράθυρο. Μετά από λίγο μπαίνει μια μέλισσα. Το μπουκέτο να σε στραβώσει από την ομορφιά. Πάει και κάθεται στο αληθινό λουλούδι. Μα είναι πλαστικό, μα είναι ψεύτικο. Κοίτα το τι ωραία που είναι. Δεν συγκρίνεται. Ο άνθρωπος του Θεού, Λάζαρε, στάθηκε στο μνήμα. Λάζαρε, φώναξε. Εκείνη την ώρα φώναζε το Λάζαρο, αλλά φώναζε και στο Σατανά. Άφησε τον, νικημένε, θάνατε, άστο να βγει έξω. Και υπάκουσε ο θάνατος και χαλάρωσε. Και βγήκε ο Λάζαρος έξω. Συγκρίνεται ο Λάζαρος, ο αναστημένος. Μα λέει, τζάκουαρ έφερε. Ξέρετε, θα πει τζάγκουαρ, ποιος ξέρει. Τζάγκουαρ, τι άλλο θα φέρει, τι θα παρκάρει εδώ. Κανένα Boeing. Τζάγκουαρ, όλη η γειτονιά ένα αυτοκίνητο συζητάει αυτό. Είναι στο θάνατο. Γιατί δεν το βλέπεις, γιατί δεν το καταλαβαίνεις? Η υπερηφάνεια ως περιδέρεο, ένα παχύ ωραία αλυσίδα. Εμένα μου κάνει εντύπωση αυτό το εδάφιο, γιατί ίσως το συναντάω πιο συχνά, το εδάφιο 9.
θέτουσι εις των ουρανών το στόμα αυτών και η γλώσσα αυτών περιτρέχει τη γη. Αρχίζει. Μιλάνε για το Θεό, μιλάνε για το διάβολο, μιλάνε για το χώμα, μιλάνε για τη σελήνη, μιλάνε για τα γονίδια. Άνετοι ευρύχωροι έχουν διαβάσει 3-5 περιοδικά εκεί πέρα. Και ο Θεός, άκουσα χτες το ανατριχιαστικό, τώρα πια που διαβάσαμε τα γονίδια και τα ανακαλύψαμε, ο Θεός ακολουθεί. Ο Θεός, εμείς είμαστε. Και τώρα πια το βρήκαμε το βιβλίο της ζωής, τα γονίδια. Ο Θεός ακολουθεί. Τώρα έχετε πίσω ο Κύριος. Θέτουσι εις τον ουρανό το στόμα αυτόν. Άνετη, πετάρε μια κουβέντα πάνω στον ουρανό. Γυρίζουν κάτω. Ο ανθρωπάκος, ο μικρούτσικος. Και εσύ που την Κυριακή θα πας στην εκκλησία να ακούσει ένα κήρυγμα και που ακόμα είσαι στο ενίκιο και ακόμα με δυσκολίες και αρχίζει και μετράς τώρα, δεν μπορώ να τα στείλω και τα δυο μου παιδιά στο φροντιστήριο, ποιο να στείλω από τα δύο, ε? Υπάρχουν άνθρωποι ακόμα οι οποίοι τα παιδιά τους στερούνται γιατί δεν μπορούν οι ίδιοι. Κοριτσάκι μου, να στείλουμε την καλύτερη, τον καλύτερο εκεί μορφωθεί που είναι και αγόρι να βγάλει ένα κομμάτι ψωμί. Και εσείς να πάτε να μάθετε μια τέχνη. Εγώ, Κύριε, που σε πιστεύω. Και γεμίζει παράπονο και πικρία και στενοχώρια η ζωή του παιδιού, του Κυρίου, του πιστού. Ο Λόγος του Θεού μας το ξεκαθαρίζει. Ήμουνα άφρονας. Άφρονας θα πει χωρίς μυαλό, ένα. Νούμερο δύο, έφτασα να σκέφτομαι σαν το ζώο. Σαν το ζώο θα πει να, ό,τι βλέπω να λέω και ό,τι σκέφτομαι να λέω και να μην μπορώ να φτάσω.

όχι μονάχα δανείστηκε, αλλά δανείστηκε και από το κογλύφο. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δηλαδή με 20% με 18%, πού δεν τα βγάλεις αυτά τα λεφτά? Και τώρα δανείζεται και άλλα για τα δανεικά. Διότι αυτοί που δανείστηκε πρώτα του ζητάνε, λέει, να φτιάξουμε καινούριους που θα μας τα ζητάνε μετά. Τέτοιο πράγμα. Και έχεις τον Κύριο που σου λέει, για κάτσε κάτω να βάλουμε τα λεφτάκια. Λοιπόν, αυτό θα πάει για τα παιδάκια, αυτό θα πάει για την εκκλησία, αυτό θα πάει για το ένα, αυτό. Στα μοιράζει όλα. Τι όμορφα, τι ευλογημένα. Δια τη συμβουλή σου θέλεις με οδηγήσει. Είναι τρομερό και είναι δύσκολο η θέση μερικές φορές των πιστών ανθρώπων, όταν εκεί στην εκκλησία πρέπει να τους συμβουλευτεί κάποιος άνθρωπος και ρωτάνε κάτι δύσκολα πράγματα. Δια τη συμβουλή σου, λέει εδώ, έλα να ρωτήσουμε τον Κύριο. Πώς, εγώ δεν την ξέρω αυτή την περίπτωση, δεν την έχω αντιμετωπίσει. Και εγώ παλιότερα που ήμουνα πιο νεαρούλης και είχα λιγότερο πείρα και λιγότερο άσπρα μαλλιά, ήταν τόσο δύσκολο να έρχεται οικογενειάρχης άνθρωπος να σε ρωτάει κάτι απίθανα πράγματα. Έλα μαζί να ρωτήσουμε τον Κύριο. Κοίτα τι προνόμιο έχουμε. Εγώ όμως είμαι πάντοτε μετά σου. Εσύ αυτούς τους ανθρώπους τους έχεις βάλει σε τόπους ολισθηρούς, και τα σπίτια τους και τα λεφτά τους είναι έτσι και κλειμένο επίπεδο, και θα πέσουν μια μέρα και ο γάμος τους και το σπίτι τους στην άμμο χτισμένα, στην ανυπακοή. Δεν συγκρίνουμε. Το παιδί του Θεού δεν συγκρίνεται. Το αναστημένο, το συναναστημένο, ο κληρονόμος της δόξας της αιώνιας ζωής δεν συγκρίνεται. Την ξέρετε την ιστορία, τη λέμε αρκετές φορές γιατί είναι χαρακτηριστική. Λέει ο βασιλιάς, ο ένας βασιλιάς, τότε που υπήρχαν βασιλιάς και ήταν και σωστοί βασιλιάς, μετά λίγο έγινε πρόβλημα. Λοιπόν, λέει, θέλω να κυκλοφορήσω κι εγώ όλη μέρα μέσα στο παλάτι. Με έχετε ασφιχτική ζωή, να είναι και προφυλαγμένος, όλο φασιανούς και όλο πέστροφες. Τι βαγιά είναι αυτά? Να πάω να ζήσω και να πάω στη λαϊκή αγορά, να που πουλάνε ραδίκια, να ζήσω με το λαό μου. Αλλά βασιλιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, να κατέβεις κάτω, διότι εσύ είσαι βασιλιάς, δεν έχουμε άλλον, αυτός είναι. Και υπάρχουν και κακοί άνθρωποι κλπ. Πώς θα γίνει? Βγήκε το συμβούλιο, πρέπει και εγώ θέλω να ξεμουδιάσω, να πάω να μιλήσω με τις νοικοκυρές. Λέει, θα ντυθείς φτωχά. Α, θα ντυθείς σαν τους άλλους ανθρώπους. Του βρήκα ένα τριμμένο σακάκι λίγο στενό εδώ στις μασχάλες εκεί, βάλανε μια ζώνη, λίγο παπούτσια λασπωμένα, είχε 25 φρουρούς γύρω γύρω, έναν εκεί, έναν εκεί, έναν εκεί. Θα παρατηρούνε, άντε λέει, πήγαινε τώρα και γρήγορα, όσο μπορείς πιο γρήγορα, γιατί είναι και κίνδυνος. Περπάτησε ανάμεσα στους ανθρώπους, έπαιξε με τα παιδάκια λίγο που παίζαν στις λάσπες, τα χάιδεψε. Λέει, σαν και εμάς. Επειδή φοράει σακάκι σαν και σένα, επειδή περπατάει στους ίδιους δρόμους. Το παιδί του Θεού είναι ο κληρονόμος της δόξας του Θεού. Εγώ όμως είμαι πάντοτε μετά σου. Δεν άλλαξε. Είναι βασιλόπουλο. Μπορεί τη Δευτέρα το πρωί να σηκωθεί με ροκάματο και έχει και έναν ειδικό προϊστάμενο με ειδική απόσπαση. 9 η ώρα θα του βάλει την πρώτη φωνή. 10 η ώρα την πρώτη προσβολή. Δεν πειράζει όμως. Δεν αλλάζει τίποτα. Εγώ όμως είμαι πάντοτε μετά σου. Αυτό είναι το σεντούκι μας, ο θησαυρός μας. Σύ με επίασας από τις δεξιάς μου χειρός. Δεξιά θα πει δύναμη. Δεξιά θα πει ισχύς. Δεξιά, το στήριγμα είναι δεξιά. Δεξιά κρατάς το ραβδί και προχωράς και πορεύεσαι στο δρόμο. Ανοίγεις δρόμο. Αυτό το χέρι μου, μου το στηρίζεις εσύ. Κρατάω το χέρι του Θεού, του Κυρίου μου. Και μάλιστα να σου πω και με την ακρίβεια, δεν έχω άλλον στον ουρανό και επί της γης δεν θέλω άλλον παρά σε. Αδελφοί, υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό εδώ. Όταν τα διαβάζουμε αυτά τα λόγια, όταν διαβάζουμε τον ψαλμό όμικρον γάμα, εμείς που λέμε ότι είμαστε του Κυρίου, εμείς που λέμε ότι αγαπάμε τον Κύριο, μπορούμε να κλείσουμε αυτά τα λόγια του ψαλμού του Ασάφ και να αρχίσουμε μόνοι μας. Εγώ όμως είμαι πάντοτε μετά σου. Κάτσε λίγο, μην προχωράς. Ξαναπες το. Χαμογέλα. Απόλαυσέ το, Άμα τρως μια κουταλίτσα, λέει, δοκιμάστε, λέει, το γλυκό, δοκιμάστε. Μια στιγμούλα. Δεν τρως το μισό γλυκό. Τρως μια κουταλίτσα. Μια στιγμούλα, μια στιγμούλα. Έχετε δει δοκιμαστές κρασιών? Α, απόλαυση. Το να δοκιμάζεις κρασί είναι τέχνη. Το μυρίζει, το πάει λίγο πιο μακριά, το ξαναμυρίζει.

έτσι. Πίνει μια μικρή γουλίτσα, πολύ μικρή. Δεν μιλάει κανένας. Και το αναλύει. Τι γεύση. Και βγαίνουν τα αρώματα. Ειδικά γαλλικά κρασιά. Από ειδικά αμπέλια, ειδικές φυτίες. Τι έτσι. Εγώ όμως είμαι πάντοτε με τα σου. Τα σου μια στιγμή. Τα σου. Μη μιλάει κανείς. Βέβαια τώρα τι σας λέω. Οι περισσότεροι από εμάς ίσως δεν έχουν καν καιρό να διαβάσουν τη γραφούλα τους. Είναι εκεί. Σκέφτομαι το Πάσχα να αρχίσω. Να πιο Πάσχα, αυτό το φετινό, έτσι έλεγες και πέρσι. Να πάρεις αυτή τη φρασούλα και να την πεις μια μέρα. Σύ με επίασας από τις δεξιάς μου χειρός. Τη δυσκολία, το νοσοκομείο, το θάλαμο. Τους γιατρούς που πιάνουν το πηγούνι τους. Τι να κάνουμε τώρα με αυτόν, με αυτήν. Έχω το χέρι μου. Γιατρέ, αν θέλεις χέρι, το άλλο χέρι. Το ένα είναι πιασμένο ήδη. Το έχει ο πατέρας, το έχει ο Κύριός μας. Για τη συμβουλή σου θέλεις με οδηγήσει. Και μετά ταύτα, πρόσεξε και το τελευταίο, θα έρθει η ώρα να πλώσεις το χεράκι. Αρκετά, αρκετά φτάνει. Αρκετά δούλεψες για μένα. Αρκετά βασανίστηκες για μένα. Αρκετά υπέφερες για μένα. Αρκετά προχώρησες. Πάμε τώρα. Πάμε τώρα. Έχουμε πολλά να πούμε απάνω. Δια τη συμβουλή σου θέλεις με οδηγήσει και μετά ταύτα θέλεις με προσλάβει εν δόξη. Η σωτηρία μας ολόκληρη. Ψαλμός όμικρον γάμα, εδάφια 23 και 24. Εγώ όμως είμαι πάντοτε μετά σου. Πού πηγαίνετε, σε ποια εκκλησία πηγαίνετε, να ερχόμαστε κι εμείς? Από ό,τι φαίνεται καλή εκκλησία είναι. Θα σου πω και για την εκκλησία, θα σου πω και πού πηγαίνουμε, να έρθεις κι εσύ. Θα σου πω προηγουμένως τι έχω εγώ στη ζωή μου. Άκου να σου το πω με δύο εδαφιάκια από τον ψαλμό. Εγώ όμως είμαι πάντοτε μετά σου. Σύ με επίασας από τις δεξιάς μου χειρός. Δια τη συμβουλή σου. Γιατί έχει και παιδιά. Δεν είναι μόνο η συμβουλή για το τι θα κάνουμε και πώς θα πάμε να χειρουργήσουμε τη χολή, σε ποιο γιατρό να πάμε, σε ποιο καθηγητή. Έχει και παιδάκια, ε. Και τα παιδάκια πολιορκούνται από αμαρτία, πολιορκούνται από κόσμο και μέσα τους και γύρω τους. Τα σταυροδρόμια της ζωής μεθαύριο, θα πάμε εδώ, θα πάμε εκεί. Δια τη συμβουλή σου θέλεις με οδηγήσει. Μια συμβουλή πανάκριβη. Το μυαλό του Θεού δουλεύει για μας. Το μυαλό του Θεού δουλεύει για μας. Πρόσεξε. Του Κυρίου το μυαλό που βλέπει σε βάθος. Ο Άγιος ο Κύριος. Και θα έρθει η ώρα. Πόσο σοφός ο Κύριος. Πώς μας καλύπτει πλήρως. Ιτώνησε η σάρξ μου και η καρδία μου. Θα έρθει η ώρα και της αρρώστιας και του πόνου και της άδικης μεταχείρισης. Αλλά ο Κύριος είναι η δύναμη της καρδίας μου και η μερίς μου εις τον αιώνα. Και την ώρα της ατονισμένης σάρξας, την ώρα που είναι κλειστές οι πόρτες, την ώρα που δεν φαίνεται διέξοδος, πάλι ο Κύριος. Η σωτηρία μας, η χαρά μας είναι ένα πρόσωπο. Μόνο αυτό το πρόσωπο. Ο Κύριός μας και ο Θεός μας. Και τώρα πώς ζούμε εδώ κάτω? Διεμέ το να προσκολώμαι εις τον Θεόν είναι το αγαθόν μου. Αυτό είναι το περιεχόμενο της μέρας μου τώρα πια. Η καρδιά μου πιο πολύ του Κυρίου, πιο πολύ ενωμένη. Η καρδιά μου, να έλεγε κάποιος, πιο πολύ να είναι με τον Πρωθυπουργό. Ωχ, μεγάλε, κάνε ένα βήμα πίσω. Ποιος είναι αυτό? Η καρδιά μου να είναι πιο πολύ με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με ένα καθηγητή πανεπιστημίου. Βγαίνει βόλτα. Καμιά φορά ο πρόεδρος της εταιρείας, σας έλεγα παλιότερα, καθηγητής πανεπιστημίου στο αμφιθέατρο. Μια φορά, δεν το ξέχασα τόσα χρόνια. Κάτι σήκωσα το χέρι μου, μια απορία και λέει: ναι, Ορέστη. Τέσσερα εκατοστά ψήλωσα αμέσως. Θα πάρω. Κοιτάνε οι άλλοι, μεγάλε. Με το μικρό σου όνομα, τι τον έχει τον καθηγητή, θα μας περάσει και εμάς. Απλώς είχε τη λίστα των καθηγητών και είδε έναν Ορέστη. Ωραίο, ωραίο όνομα, Ορέστη, του άρεσε, φέρετε, το σημείωσε. Σίγα, μετά, πολύ λίγο με ξέχασε. Να προσκολώμαι εις τον Θεό πιο πάνω από αυτά που προσφέρει ο κόσμος. Να μου μιλάς και να σου μιλάω, να σε βλέπω και να με βλέπεις. Να σου ανοίγω την καρδιά μου και να μου ανοίγεις την καρδιά σου. Να θεωρώ την ομορφιά του προσώπου σου. Αυτό είναι το περιεχόμενο της μέρας μας και της ζωής μας ολόκληρης. Θέλεις να σε περικυκλώνει η υπερηφάνεια ως περιδέραιο? Θέλεις τα μάτια σου να βγαίνουν έξω από το πάχος? Θέλεις να μιλάς μία για τον ουρανό, μία για τη γη, μία να γυρίζεις όλη τη γη, να πηγαίνεις στην Ινδοκίνα, Ελ Σαλβαντόρ, να γυρίζεις πίσω, να πηγαίνεις στην Αφγανιστάν? Θέλεις έτσι? Πρόσεξε. Συέθεσας εις τόπους ολισθηρούς. Πώς δια μιας εξαφανίστηκαν, λέει. Συγγνώμη, δεν ήταν εδώ μια μεζονέτα με πισίνες, με κελάρια, με ιστορίες? Πώς έγινε? Όπως είναι στη δουλειά μου,
Σε μια στροφή που πρέπει να κατέβω μια σκάλα, έχει απέναντι μια βίλα. Πολύ ωραία βίλα. Και η πισίνα. Λοιπόν, υπάρχει άνθρωπος που την καθαρίζει 12 μήνες το χρόνο. 12 μήνες. Πεντακάθαρη, ό,τι ώρα θες βουτάς μέσα. Χειμώνας, Γενάρης, μήνας, αυτός καθαρίζει την πισίνα. Δεν έχω δει άνθρωπο να βουτάει στην πισίνα. Γιατί τώρα εδώ πέρα μέσα στην Κηφισίας, αφού έχω άλλο εξωτερικό και έχει άλλες δύο πισίνες και δύο όροφους. Μία εδώ, μία εκεί. Και του ζηλεύεις. Σοβαρολογείς. Να σου πω ένα κίνδυνο μεγάλο, πολύ μεγάλο, να ανατριχιάσεις, να χάσεις τον ύπνο σου. Μήπως δεν έχεις το άλλο, γι' αυτό ζηλεύεις τις πισίνες. Μήπως δεν μπορείς να πεις, εγώ όμως είμαι πάντοτε με τα σου. Μήπως δεν έγινε δικό σου ο Κύριός σου. Μήπως δεν τον αγκάλιασες με αγάπη και πίστη, γι' αυτό δεν καμαρώνεις. Άμα δεν είναι δικό σου, δικαιολογημένα τα μάτια σου γυρίζεις δεξιά και αριστερά. Άμα έχεις όμως, άμα έχεις την επιταγή στο χέρι, άμα έχεις το θησαυρό, άμα έχεις το πρόσωπο μπροστά σου, εγώ όμως είμαι πάντοτε με τα σου. Τελειώνουμε με την ιστοριούλα τη χαριτωμένη και αυτή την ξέρετε. Πιτσιρικάδες κάθονται στα σκαλιά στη γειτονιά. Εμένα ο παππούς μου ήταν στρατηγός. Στρατηγός, κάντε στην άκρη. Εμένα ο παππούς μου ήταν πολιτικός μηχανικός. Έχτιζε γέφυρες. Εμένα ο παππούς μου ήταν πλούσιος, ήταν μηχανικός. Εμένα ο παππούς μου ήταν. Ήρθε και η ώρα του τελευταίου παππού. Τίποτα δεν ήταν. Πρόσφυγας από τη Μικρά Ασία, μπαλωματής. Πρέπει να πει όμως το πιτσιρίκι. Εμένα ο παππούς μου ήταν άνθρωπος του Θεού. Πιστός του Κυρίου, προσευχότανε, πηγαίναμε στην εκκλησία. Ξεφούσκωσε ο πιτσιρίκος, τα είπε όλα. Άνθρωπος του Θεού. Τι είναι αυτό. Στρατηγός δεν είναι, πολιτικός μηχανικός δεν είναι. Αρχιτέκτονα δεν είναι. Άνθρωπος του Θεού. Δια τη συμβουλή σου θέλεις με οδηγήσει και μετά τα αυτά θέλεις με προσλάβει εν δόξη. Θέλω να μιλήσει τις καρδιές μας. Να προκρίνουμε, να διαλέξουμε, να έχουμε και να απολαύσουμε αιώνια όπως ο Κύριος το χαρίζει και το προσφέρει. Αμήν.

0: Διαβάζω από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Και εσείς να παρακολουθήσετε, είναι ωραίο πράγμα. Είναι το κεφάλαιο Β, διαβάζω από το 1. Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Β. Και μεθημέρας πάλι νησήρθε εις Καπερναούμ ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός και οικούστη ότι είναι σε ένα σπίτι. Και ευθύς μαζεύτηκαν τόσοι πολλοί που δεν χωρούσανε πλέον ούτε στα πρόθυρα, ούτε στα παράθυρα, όλα ήταν γεμάτα. Και εκείρηται εις αυτούς. Και έρχονται προς αυτόν φέροντες παραλυτικών βασταζόμενων υπό τεσσάρων. Και μη δυνάμενοι να πλησιάσωση εις αυτόν εξαιτίας του όχλου, εχάλασαν τη στέγη όπου ήτο και διατρυπήσαντες καταβιβάζωση των κράβατων εφού έκειτο ο παραλυτικός. Αρχίζει τώρα το ενδιαφέρον εδώ. Ειδών δε ο Ιησούς την πίστη αυτών λέγει στον παραλυτικό, τέκνον, παιδί μου, συγκεχωρημένε είναι εισε εαμαρτίες σου. Ήσαν δέτινε στο γραμματέον εκεί καθήμενοι και διαλογιζόμενοι εν τες καρδίες αυτών. Διατί αυτός λαλεί τέτοιες βλαστήμιες? Ποιος μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες ημί ένας ο Θεός? Ο Κύριος μας όμως το κατάλαβε. Νοήσας ο Ιησούς δια του πνεύματος αυτού ότι ούτω διαλογίζονται καθεαυτούς, γυρίζει και τους λέγει. Γιατί σκέφτεστε έτσι στις καρδιές σας? Τι είναι ευκολότερο να πω στον παραλυτικό, συγκεχωρημένε είναι οι αμαρτίες σου, ή να είπω σηκώθητη και πάρε το κρεβατάκι σου και περπάτα? Αλλά για να γνωρίσετε ότι εξουσία έχει ο Υιός του ανθρώπου επί της γης να συγχωρεί αμαρτίες, λέγει προς τον παραλυτικό, προσέλεγω, σήκω και έπαρε τον κράβατόν σου και ύπαγε εις τον οίκον σου. Και ηγέρθη ευθύς και μάλιστα είχε και τη δύναμη να σηκώσει και το κρεβάτι που τον κρατούσε παράλυτο, εξήλθε μπροστά τους, άνοιξαν δρόμο, τον άγγιξαν, τους άγγιξε, τους γέλασε, ώστε εξεπλήττον το πάντος και πάντες και δόξαζον λέγοντες, ποτέ δεν είδαμε τέτοια πράγματα μέχρι τώρα. Ο Κύριος το λόγο του τον Άγιο σωστά να τον τοποθετήσει στις καρδιές μας. Το κέντρο της ιστορίας, το κέντρο της ύπαρξης, το κέντρο όλων είναι ένα πρόσωπο, ένα όνομα, ο Ιησούς Χριστός. Το κέντρο ακόμα και της σημερινής εποχής στην οποία ζούμε. Ίσως θα το ξέρετε, το έχουμε πει αρκετές φορές, ο κόσμος μας όλος ετοιμάζεται σήμερα, 20-21ος αιώνας, όλες οι ανακαλύψεις ακριβώς για αυτό το πρόσωπο, το συγκεκριμένο πρόσωπο, τον ζωντανό Ιησού Χριστό, όχι για το σατανά, όχι για το Θεό και ας είναι αντίθεο το πνεύμα. Εναντίον του Ιησού Χριστού, αυτός είναι ο στόχος. Και βέβαια, ετοιμάζονται και οι άνθρωποι του Κυρίου με μοναδικό σκοπό να έρθουν ο Χριστός να τον συναντήσουν και να ζήσουν αιώνια μαζί του. Και ο στόχος της ύπαρξης κάθε ανθρώπου που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο, ανάμεσα στα άλλα τα πολλά που θα κάνει, να σπουδάσει, να κάνει οικογένεια, τα ευλογημένα του Κυρίου, να διαλέξει κάποια από τα σταυροδρόμια της ζωής δεξιά ή αριστερά, είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Μία ερώτηση για κάθε άνθρωπο, είτε εδώ κάτω είτε εκεί πάνω στον ουρανό, μόνο μία ερώτηση: τι έκανες για τον Ιησού Χριστό? Τι είναι για σένα ο Ιησούς Χριστός? Τι θέση έχεις εσύ απέναντι στον Χριστό και ο Χριστός απέναντι σε σένα? Σήμερα ο άθεος και ηλιστικός κόσμος ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τον Ιησού Χριστό. Ετοιμάζεται η έλευση του Αντιχρίστου, ετοιμάζονται οι ψευδόχριστοι Αντίχριστοι όπως τα λέει το Ευαγγέλιο, ετοιμάζεται και η επιστήμη να τον πολεμήσει και η οικονομία να τον πολεμήσει και τα διακρατικά, ένας ενωμένος συνασπισμός. Όλος ο κόσμος θα γίνει ένα κράτος, μια οικογένεια, το μεγαλύτερο μέρος με σκοπό να πολεμήσει τον Ιησού Χριστό, τον Κύριο. Ξέρετε γιατί? Είναι πολύ δικαιολογημένο αυτό. Διότι δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία. Και το λέει και το ξέρει πολύ καλά ο σατανάς. Ιησούς Χριστός θα πει σωτηρία. Ιησούς Χριστός θα πει ζωή. Ιησούς Χριστός θα πει αιώνια ζωή. Αυτόν πρέπει να πολεμήσουμε. Αφήστε τις εκκλησίες να υπάρχουν. Αφήστε τους ομιλητές. Αφήστε ό,τι μπορεί να υπάρξει να υπάρχει. Αυτός να μην υπάρχει. Ξεκολλήστε τις καρδιές. Από αυτό το πρόσωπο πήρε ένα ωραίο γράμμα γεμάτο πόνο και δυστυχία. Αρχίζει από πάνω, 5 σελίδες. Πού να βρω ώρα να διαβάσω γράμμα 5 σελίδες. Αλλά το μισό το διαβάζω εγώ, το μισό το διαβάζει η Έφη και βγάζουμε ένα συμπέρασμα. Αρχίζει με πόνο, έχω ένα παιδί, το έχω κάνει με ένα Τούρκο, Κούρδο, δεν ξέρω τι. Μας κάνανε μάγια το παιδί μου, μάγια ιστορίες, ο Θεός, η αγάπη του, η προσευχή. Προσευχηθείτε, υγιέστατα πράγματα. Γονατίστε για την υπόθεση μου, όχι μόνο εσείς, όλη η εκκλησία σας. Όλε, δόξα στο Θεό, τι φως, τι ωραία. Προσεύχομαι κι εγώ στην Παναγία. Μια στιγμή, τι μου λες τόση ώρα, τι διαβάζω εδώ πέρα, να μπορέσει. Μα η Παναγία καταλαβαίνει. Αυτή είναι μάνα. Αυτή ξέρει. Αυτή η καρδιά του. Ο άλλος, τι είναι ο άλλος. Ο Σωτήρας, δεν διάβασες, δεν άνοιξες. Να φύγουν τα μάγια. Ο Χριστός να μην είναι στη μέση και όποιος άλλος και ο Θεός ακόμα να είναι. Ο Θεός είναι γενικός και αορίστος, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, στα ουράνια, στο σύμπαν. Αυτός να μην είναι. Αυτός να αλλοιωθεί. Αυτός να εξαφανιστεί. Ο Ιησούς Χριστός. Μπορείς να πας να μιλήσεις σε οποιοδήποτε άνθρωπο για τον Θεό, για το σύμπαν, για τα πουλάκια, για τα νεράκια τα ωραία. Μην αγγίξεις τον Ιησού Χριστό και μην αγγίξεις το ζωντανό Ιησού Χριστό. Πέθανε, πέθανε, αν είναι δυνατό. Τελειώσει. Ήρθε και αυτός και είπε τα πολύ ωραία του. Σοκράτης, Αριστοτέλης, Κύλε Μωάμεθ. Φοβερά, Ιησούς Χριστός, ανεβασμένα. Μα δεν σου μιλάω για αυτόν. Σου μιλάω για το ζωντανό Κύριο, ο οποίος στάθηκε από το ζωντανό Θεό για να ζητήσει και να σώσει το απολωλόρτη. Τελειωμένη ιστορία. Δεν το θέλουν οι άνθρωποι όπως ακριβώς δεν κατάφεραν να τον γνωρίσουν τότε. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριό μας. Και εδώ αρχίζει το χαμόγελο, το δικό μας χαμόγελο. Γιατί άμα ανοίξουμε, όπου και να ανοίξουμε, και τυχαία και προσχεδιασμένα και με μελέτη, βρίσκουμε αυτό το πρόσωπο, τόσο καθαρό, τόσο ζωντανό, τόσο ευλογημένο, γεμάτο με στοιχεία. Ο Ιησούς Χριστός μαρτύρησε τον εαυτό του. Ο Ιησούς μας Χριστός μας άφησε τα αποτυπώματα, ο αληθινός Ιησούς Χριστός, για να μπορέσουμε να γνωρίσουμε τον Κύριό μας όσοι θέλουμε και με ειλικρίνεια πραγματικά να τον πλησιάσουμε. Ένα από τα θαύματα τα οποία έκανε ο Κύριός μας στη ζωή του και μας το αναφέρει εδώ ο Μάρκος και που είναι ένα πλήρες κήρυγμα και ένα πλήρες Ευαγγέλιο είναι αυτό που διαβάσαμε κατά Μάρκον κεφάλαιο Β από την αρχή. Έρχεται ένας παραλυτικός. Τι ήταν αυτός ο άνθρωπος, τι ήταν στα μάτια των ανθρώπων και στα μάτια τα δικά του και στα μάτια των συγγενών που τον έφεραν στον Ιησού Χριστό. Τι ήτανε, το λέει, παραλυτικός, δηλαδή ανάπηρος. Δηλαδή είχε ανάγκη από τη σωτηρία που χαρίζει ο Κύριος και που άνοιγε τα μάτια των τυφλών και που καθάριζε τους λεπρούς. Λάθος, λάθος, όλα όσα λες μέχρι τώρα είναι λάθος. Γιατί είναι λάθος? Γιατί αυτός δεν είναι παραλυτικός, είναι αμαρτωλός. Α, βεβαίως, αυτό είναι το πρώτο βήμα. Έτσι τον βλέπει ο Θεός, έτσι τον υπηρετεί ο Ιησούς Χριστός. Έτσι μας καλεί ο Κύριος και μας να δούμε εκείνους και να δούμε και τον εαυτό μας. Και όταν χτυπάνε την πόρτα του Κυρίου, σαν να του λένε, δεν χρειάζεται να σου πούμε τίποτα, ένα κρεβάτι ξερό, ξύλο και απάνω ένα ξερό κορμί, ένας παράλυτος. Να μπορέσει τα τελευταία χρόνια της ζωής του να ζήσει λίγο. Να πάει ας πούμε στην κουζίνα με τα δικά του ποδαράκια, να πάρει ένα μπρικάκι, να φτιάξει ένα καφέ ελληνικό να τον πιει, να ρίξει ζαχαρίτσα, που δεν μπόρεσε να το κάνει μέχρι τώρα. Ούτως ή άλλως χαμένος είναι. Ούτως ή άλλως όλοι μας χαμένοι είμαστε. Αλλά έτσι να πιει ένα ποτηράκι κρασάκι που ήταν παράλυτος, ποιος ξέρει, και τα χέρια του και τα πόδια του, να σταθεί λίγο πριν πεθάνει. Τους κοιτάει ο Κύριος. Δεν ξέρετε. Και δεν ξέρετε και δεν βλέπετε και δεν καταλαβαίνετε. Θα σας πω εγώ και τι είναι και τι ανάγκη έχει και πώς θα τον αντιμετωπίσω και πώς θα τον βοηθήσω. Τέκνον, συγκεχωρημένε είναι οι αμαρτίες. Άκου τώρα. Καλά Κύριε, συγγνώμη, μας κοροϊδεύεις. Τώρα δεν βλέπεις το πρόβλημά του. Δεν κατάλαβες γιατί στο φέρανε, εσύ δεν κατάλαβες. Λέει πρέπει να στο πούμε. Εσύ που λες ο γιος του Θεού που διδάσκεις για αγάπη. Επειδή κατάλαβα Επειδή κατάλαβα, δεν είναι η αρρώστια που τον κρατάει καθυλωμένο, ούτε η αρρώστια που τον κρατάει δυστυχισμένο, ούτε η αρρώστια που τον σκοτώνει, η παράλυση, η αμαρτία. Και εγώ ήρθα εδώ κάτω για αυτό το θέμα, να βγάλω το αγκάθι που έχει γεμίσει πίο και έχει γεμίσει δηλητήριο και μεταφέρει σιγά σιγά το θάνατο να κυριέψει ολόκληρο το σώμα. Αυτός ο θάνατος λέγεται αμαρτία. Ο Ιησούς Χριστός αρχίζει στη ζωή κάθε ανθρώπου με το θέμα της αμαρτίας. Πηγαίνουμε με διαφόρους τρόπους, με τους φόβους μας, τα προβλήματά μας, φοβόμαστε να πάμε στην κόλαση, φοβόμαστε το ένα, στις εξετάσεις, έλεγε ένας αδελφός. Με είχαν στείλει στρατιωτικός σε μια αποστολή και ήξερα ότι το πιο πιθανό είναι να με μαχαιρώσουν, να με σκοτώσουν. Έπρεπε να ανέβω σε ένα καράβι που η μισή σφαζόντουσαν με τους άλλους μισού. Είχε εκδηλωθεί στάση, πολλή ώρα. Και με ρίξει από πίσω στα σκοτάδια μια ανεμόσκαλα και ανεβαίναμε. Κοιτάξανε όλα για τον Κύριο. Δεν είχα τίποτα. Αυτή τη στιγμή σου παραδίδομαι και ανέβαινα. Και αν μόλις τώρα με περιμένει ένα στιλέτο να με σκοτώσει, τώρα αυτή τη στιγμή να έρθω μαζί σου. Σ' αγαπώ. Τώρα γίνεσαι ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Πάρε την αμαρτία μου. Σε ευχαριστώ που έχεις πληρώσει για μένα. Κάποιος πάει από φόβο, κάποιος πάει από περιέργεια, κάποιος πάει από συναισθήματα, διάφοροι δρόμοι. Αλλά όταν φτάσεις στον Κύριο τον Ιησού Χριστό, το πρώτο θέμα, καταλαβαίνεις ότι είσαι αμαρτωλός. Καταλαβαίνεις ότι το δράμα της ζωής σου δεν είναι η αρρώστια, ο φόβος, αλλά η αμαρτία. Καταλαβαίνεις ότι ο Ιησούς Χριστός για ένα καίγεται. Τέκνον, συγκεχωρημένε είναι οι αμαρτίες σου. Αυτές σε σκοτώνουν, αυτές σε απομακρύνουν, αυτές σε καθυλώνουν, αυτές σε κάνουν δυστυχισμένο. Όταν ο άνθρωπος δεν καταλάβει την αμαρτία του, τη δικιά του την αμαρτία, τίποτα άλλο δεν μπορεί να καταλάβει. Ούτε να αγαπήσει τον Χριστό, ούτε να δακρύσει για τον Ιησού Χριστό, ούτε ευγνωμοσύνη να του πει, ούτε ευχαριστώ. Γιατί μια χαρά ήμουνα, μια εξέταση ρουτίνας. Πήγα, μου βγάλες μια πλάκα ανφάς, μια πλάκα προφίλ, τις κοιτάξα, άντε δεν έχεις τίποτα, μια χαρά είσαι εσύ αλίμονος στους άλλους. Όταν όμως έχει στην πλάκα μια ακτινογραφία και έχει ένα πορτοκάλι εδώ και τη γυρίζει έτσι και τη γυρίζει έτσι και ξέρω καταπίνει και κοιτάζει γύρω του και ψάχνει το λεξικό τώρα, πώς να αρχίσω τη φράση. Τρεις μήνες ζωή και αν έχει αυτή η πλάκα, τότε πραγματικά καταλαβαίνεις, έχεις κάτι που σε σκοτώνει μέσα σου. Και ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε για θεραπείες πρώτα και να βολέψει να τακτοποιήσει, αλλά ήρθε τέκνον συγκεχωρημένη είναι οι αμαρτίες σου. Οι άνθρωποι γύρω του βέβαια ήταν τυφλοί και δυστυχισμένοι. Ποιος είναι αυτός που συγχωρεί αμαρτίες, ξέρετε γιατί? Γιατί δεν είχαν καταλάβει ποτέ ότι είναι αμαρτωλοί. Τίποτα δεν ξέρανε για τη δικιά τους την αμαρτία. Ποιος συγχωρεί αμαρτίες, δεν έχει δικαίωμα να συγχωρεί αμαρτίες, και αν έχει δικαίωμα να σηκώνει το κρεβάτι του Σάββατο. Δηλαδή είναι αστεί οι άνθρωποι της αμαρτίας, είναι κυριολεκτικά δυστυχισμένοι. Θα δείτε λίγο παρακάτω, νομίζω το διαβάσαμε. Τον έβγαλε τον άνθρωπο με το ξεραμένο χέρι μπροστά για να τους δείξει στην καρδιά τους. Θα προτιμούσανε να μείνει ανάπηρος παρά να γίνει καλά Σάββατο. Μα συγγνώμη, να γεμίσουμε με ζώα ένα μαντρί ολόκληρο να το γεμίσουμε και να ρωτήσουμε ζωάκια, συγγνώμη, να γίνει καλά αυτός ο άνθρωπος? Θα λέγανε ναι, ναι, ναι, μα είναι Σάββατο, να γίνει καλά. Και οι άνθρωποι γεμάτοι με γνώση και εγωισμό, όχι, να μην γίνει Σάββατο. Και ήταν η ώρα που ο Κύριος περιβλέψας με τοργής λυπούμενος για την πόρωση της καρδίας τους. Τόσο πορωμένοι. Παράλυτε, δεν έχεις ανάγκη από το να περπατήσεις. Ούτε εσύ φτωχέ έχεις ανάγκη από λεφτά. 1,5 με 2 να είχαμε, έτσι τίποτα. Τι είναι 2 εκατομμύρια σήμερα, η κουτσή Μαρία 2 εκατομμύρια τα έχει στην άκρη. Να ξελασπώσουμε λίγο, να κάνουμε, να φτώσουμε, να πληρώσουμε την ασφάλεια, μας πάρουν το αυτοκίνητο, να μας πάρουν. Δεν το έχει ανάγκη αυτό. Δεν στάθηκες ποτέ αμαρτωλός μπροστά στον Κύριο που συγχωρεί και εξαλείφει αμαρτίες. Γιατί πρέπει να φύγει η αμαρτία για να μπει η ζωή, για να μπει η θεραπεία, για να μπει καινούρια, ο καινούριος Κύριος, η αναστημένη ζωή. Δεν μπορεί να συγκατοικήσει ο Κύριος με την αμαρτία. Έπρεπε όμως αυτοί οι άνθρωποι Και όλοι οι υπόλοιποι από τότε, εμείς δηλαδή που διαβάζουμε ανάμεσα στα άλλα και το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, να καταλάβουμε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Ήρθε η ώρα ο Ιησούς Χριστός να φανερωθεί. Να σε βοηθήσω και σε κάτι άλλο που πιθανότατα δεν το έχεις καταλάβει. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Εγώ είμαι η Δικαίωση και η Σωτηρία. Εγώ. Εγώ που σε λίγο θα με στείλετε στο Σταυρό, αλλά θα αναστηθώ. Εγώ είμαι. Και θες να σου δείξω και την άλλη πλευρά. Πάρ' το κρεβάτι σου και περπάτα. Εκεί γίνανε λιώμα. Δηλαδή, συγγνώμη. Ποιο νομίζετε ότι είναι πιο δύσκολο, λέει, να του πω. Ποιο νομίζετε, τι νομίζετε, που είναι η μεγάλη δυσκολία. Το να του πω συγκεχωρημένα οι αμαρτίες σου, το πολύ δύσκολο που μόνο ο Θεός το κάνει. Πολύ ωραία. Μήπως νομίζετε ότι είναι πιο εύκολο να του πω πάρ' το κρεβάτι σου και περπάτα μπροστά στα μάτια της σας αυτός ο άνθρωπος που είχε γίνει ξύλο πάνω στο ξύλο. Για να μην έχετε αμφιβολία, ακούστε το και αυτό. Εκεί αποστομώθηκαν τελείως. Εξεπλήττοντο πάντες και εδόξαζον τον Θεόν ότι ουδέποτε είδομεν τι αυτά. Ταυτόχρονα όμως τους έστειλε ένα μήνυμα. Όποιος θα πάει στο Χριστό παράλυτος και χτυπημένος από την αμαρτία, θα τα πάρει και τα δύο. Έτσι είναι ο Χριστός μας. Και τα δύο. Δεν τσιγκουνεύεται. Λέει, εσένα σου συγχώρεσα τις αμαρτίες. Άντε τώρα μην είναι παράλυτος. Εσένα από την παραλυσία, αλλά τι λέει ο Κύριος. Περίμενε και θα δεις. Θα ξεκινήσουμε σωστά, αγόρι μου. Έλα εδώ να μιλήσουμε για την αμαρτία. Την αμαρτία που σε τρώει. Την αμαρτία που δεν έχεις καταλάβει πόσο καρκίνος είναι, πόσο σε βασανίζει. Αυτή είναι που σε βασανίζει. Και ξέρετε γιατί? Υπήρξαν άνθρωποι που συνάντησαν τον Ιησού Χριστό στην αναπηρία τους. Ποτέ δεν περπάτησαν. Ποτέ δεν έζησαν. Και άρχισε ο παράδεισος από εκείνη τη στιγμή μέσα στο σπίτι τους, μέσα στην αναπηρία τους. Έτσι όπως δεν άλλαξε η ζωή τους. Αυτός τουλάχιστον σηκώθηκε και περπάτησε. Τον γνώρισαν στο άσυλο, τον γνώρισαν στην ανίατη αρρώστια, αλλά πήραν τη ζωή, πήραν τον Χριστό και έμπηναν έτσι. Αλλά το πρόσωπό τους φωτίστηκε και έφυγαν έτσι. Στην πραγματικότητα ήταν σαν να πήραν και αυτοί το κρεβάτι τους να περπατήσουν και να προχωρήσουν στην αιώνια ζωή, την ομορφιά που χαρίζει ο Κύριος. Ο Ιησούς Χριστός με την πλήρη σωτηρία, με τη σωτηρία που χαρίζει Εκείνος. Όταν έρθει μέσα στη ζωή, μετά η παραλυσία, η αρρώστια, η ανάγκη, το πρόβλημα είναι ελάχιστο, είναι τίποτα. Αλλά είναι και γι' αυτό ο Κύριος, εάν το θελήσει. Όταν το θελήσει, είναι και εκείνος που έχει εξουσία, για να γνωρίσετε ότι εξουσία έχει ο Υιός του ανθρώπου επί της γης. Του τη χάρισε την εξουσία ο Πατέρας. Δηλαδή, φαντάζομαι εγώ, αλλά μάλλον έτσι είναι. Όταν τον έστειλε ο Πατέρας, του είπε, θα ντυθείς με σάρκα και οστά θα γίνεις άνθρωπος. Θα βάλεις ρουχαλάκια και αυτά δανεικά θα είναι, μετά θα στα πάρουν πίσω. Θα πεινάσεις, θα διψάσεις, θα ζήσεις σαν άνθρωπος, αλλά πρόσεξε. Θα έχεις εξουσία επί της γης. Εξουσία στους ανθρώπους. Εξουσία στον σατανά. Εξουσία στη σωτηρία. Εξουσία στην αιώνια ζωή. Εγώ σου τη δίνω αυτή. Γι' αυτό ο Κύριος μας μίλησε όπως δεν μίλησε κανένας άνθρωπος. Και δούλεψε όπως δεν δούλεψε κανένας άνθρωπος. Και όχι μόνο, αλλά ήρθε η ώρα του Κυρίου και την περίμενε και αυτός. Πάμε τώρα, ήξερε ότι πάει να παραδοθεί, ήξερε ο Ιούδας, ήξερε τη συναλλαγή, ότι θα έρθει να τον φιλήσει, θα έρθει με τα δαδιά, θα τον συλλάβουνε. Ποιον συλλάβανε, τον Κύριο, αν είναι δυνατόν. Λέει, παιδιά, δέστε, εδώ, να, δέστε, ο Κύριός μας, αν είναι δυνατόν. Και εκείνη με χαρά τον συλλάβαμε στο σκοτάδι. Παραδόθηκε ο Κύριός μας για να ολοκληρωθεί το έργο του. Αυτόν τον Κύριο οι μέρες μας τον αγνοούν. Αυτόν τον Κύριο που συγχωρεί, που σώζει, που αναγεννά, που μεταμορφώνει, οι άνθρωποι τον προσπερνούν και προσπαθούν να κάνουν τη ζωή τους και να ζήσουν με διαφορετικό τρόπο. Αυτόν τον Κύριο κάποια μέρα θα τον συναντήσουν αιώνια στη Βασιλεία, στη δόξα. Και δεν άκουσαν συγκεχωρημένε είναι οι αμαρτίες σου. Δεν το άκουσαν, γιατί δεν τον πλησίασαν ποτέ. Για σκέψου εκείνη την ώρα, γεμάτος με ασυγχώρητος από αμαρτίες, γεμάτος με τις αμαρτίες όλων των αιώνων, τις δικές σου και όλων των ανθρώπων, να συναντήσεις το πρόσωπο του Κυρίου. 80 χρόνια δεν βρήκες μια ευκαιρία να περάσεις από μπροστά του, ε? Να κάνει αυτό το έργο το θαυμάσιο, το πρώτο και το βασικό. Συγκεχωρημένε είναι οι αμαρτίες σου, είπε ο Λέη. Το ληστή δεν τον κατέβασε από το σταυρό. Όχι, ο ληστής έπρεπε και έμεινε στο σταυρό. Αλλά μετά το σταυρό, ξέρετε πού πήγε? Στη βασιλεία μετεμού, του είπε. Μαζί! Α, οι άγγελοι προετοιμάζονται για να δουν ένα να μπαίνει μέσα και θα είμαι εγώ. Ξέρουν οι άγγελοι. Άντε, μας έλειψες και πολύ. 3,5 χρόνια και κοιτούσαμε. Τι έγινε αυτός κάτω? Άντε, άδειασε ο ουρανός. Και ξαφνικά μπαίνει και ένας δεύτερος δίπλα. Ποιος είναι? Ποιος είναι ο Κύριος? Πώς μπαίνει μέσα? Μετεμού εν τη βασιλεία. Από σήμερα. Τι λες? Αυτό θα πει συγκεχωρημένε είναι οι αμαρτίες σου. Όμως για να φτάσει ο άνθρωπος σε αυτό το σημείο πρέπει να ξεχωρίσει, να ξεκινήσει ο ίδιος από την αμαρτία του. Κύριε, πάρε τις αμαρτίες μου στα δικά σου τα χέρια. Κύριε, πάρε, συγκεχωρημένε θα πει, έχει τελειώσει το θέμα της αμαρτίας. Έχει κλείσει και για μένα, λέει ο Κύριος, και για τον πατέρα, να κλείσει και για σένα. Ποτέ δεν συγχώρεσα το παιδί μου, ούτε εσείς το συγχωρέσατε. Ποτέ! Και του είπα, πήγαινε και ξανακάντο. Ποτέ! Η έννοια της συγχώρησης, έτσι όπως υπάρχει στον κόσμο, στη ζωή μας, στα γονίδια μας και στη γλώσσα μας, είναι «Σε συγχωρώ για να μην το ξανακάνεις». Μονάχα σε μερικές εκκλησίες μας και σε μερικές καρδιές μας, δυστυχώς, συγχωρεί και ξανασυγχωρεί ο Κύριος και σχεδόν του το λέμε, αδελφέ άγγελε, με συγχώρεσε, αλλά τι να κάνω, χώμα είμαι, θα σου ξανάρθω. Του το λες, το παιδί μου δεν θα το συγχωρούσα αν μου έλεγε θα το ξανακάνω. Κανένα μου παιδί, ούτε εμένα θα με συγχωρούσαν οι γονείς μου. Σε συγχωρώ για να τελειώσει, σε συγχωρώ για να φύγει, σε συγχωρώ για να γιατρευτείς. Και ξέρετε, έχω καταλάβει κι εσείς σαν γονείς πως έχει μια ιδιαίτερη γλύκα και δύναμη και ένα ιδιαίτερο μήνυμα όταν μπροστά στην αμαρτία, μπροστά στη ζημιά, το συγχωρείς το παιδάκι. Σαν να του λες, εγώ σ' αγαπάω, μην το ξανακάνει. Να, τέλειωσε, έφυγε από μπροστά μου. Και γαλινεύει, ξέρει ότι υπάρχει και βούρδουλα σε και ζώνη, αλλά σου λέει, με συγχώρεσε. Και αυτό το κήρυγμα, αυτό το μήνυμα, αυτή η πράξη είναι η πιο μεγάλη δύναμη για να μην το ξανακάνει. Αν θέλει να μην το ξανακάνει. Και αυτό τον τρόπο χρησιμοποιεί ο Κύριος. Όχι θα σε τιμωρήσω, όχι να μου κουβαλάς με τα γόνατα έναν τενεκελάδι. Θα σου κάνω κάτι πιο δυνατό, πιο σκληρό, πιο έντονα να γραφτεί μέσα σου. Ποιο, Κύριε? Σε συγχωρώ. Σε χαϊδεύω και όλα σου ακατεύω τα μπαλάκια. Ε, φίλοι, ε. Ξέρεις όμως τι θα πει αυτό? Το ξανακάνει. Ναι, μπαμπά μου, λέω, στάχεις πελώρια. Ξέρω όμως. Θα το ξανακάνει. Γιατί δεν έχει αναγέννηση. Γιατί δεν έχει τη δύναμη. Όμως το μήνυμα, αυτό που σου κάνει ο πατέρας σου είναι για να μην. Να γιατί ο Κύριος μας ασχολείται με τη ρίζα του κακού, με τον πυρήνα του κακού. Συγκεχωρημένη, είτε παράλυτος, είτε όρθιος, είτε σταθείς στα πόδια σου, εγώ θα μιλήσω και θα ασχοληθώ με το πρόβλημα το βασικό. Και από εκεί και πέρα, πάρε και το κρεβάτι σου και να γίνεις μια περιφερόμενη ευλογημένη μαρτυρία. Πήγαινε. Σε κάποιους το έλεγε ο Κύριος μας. Και στο εξής, μία μάρτανε, γιατί να σου πω κάτι. Εγώ στο συγχώρησα, ας σου γίνει κάτι χειρότερο. Θα σε ξαναπλώνεις το χέρι σου στη φωτιά. Θα ξαφέρεις φωτιά στη ζωή σου. Ξαναφέρεις αρρώστια. Τέλειωσε το θέμα με τις αμαρτίες. Να κλείσει οριστικά και για τον πατέρα. Και για μένα και για σένα. Και από εκεί και πέρα ασχοληθούμε την ευλογημένη καινούρια. Πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα στην καινούρια ζωή. Νικητής, θριαμβευτής, χαρούμενος. Να κλείσει το θέμα της αμαρτίας πια, αφού συγχωρέθηκε στα μάτια του Πατέρα του Άγιου Θεού, ο Χριστός μας. Γιατί θέλω και τι θέλω να πω και γιατί τα λέμε όλα αυτά? Να μην περνάει η μέρα, να μην περνάει η ώρα για το πρόσωπο του Χριστού. Αυτός πολεμιέται στις μέρες μας. Οι άλλοι όλοι, εκκλησίες να έχετε, ακροατήρια να έχετε, χοροδίες, μπορείτε μία δεξιά, μία αριστερά, φτιάχτε. Για το Χριστό να μην μιλάτε. Για το Χριστό επριονίστησαν. Για το Χριστό κάφτηκαν. Αυτός να φύγει από τη μέση. Ξέρεις γιατί? Γιατί αυτός σώζει. Και άμα θα πας στον πατέρα και του πεις, Πατέρα Θεέ, κάνε έλεος στη ζωή μου, τι θα πει ο πατέρας? Στο γιο μου πήγαινε. Είναι ένα έχω έτοιμο. Ε, δι' αυτού ο πατέρας θα σε στείλει. Όχι, λέει, εγώ δεν θέλω αυτόν, εσένα. Μα
1: Διουδενός άλλου η σωτηρία. Αυτόν πολεμάει ο Σατανάς. Από αυτόν είναι άθεες οι κυβερνήσεις. Αυτόν αδιαφορούν και γυρίζουν την πλάτη, τα μήκη και τα πλάτη της γης. Εμείς, του Χριστού, οι χριστιανοί, ένα, μόνο ένα, η μεγάλη διαφορά. Του Χριστού, ο μόνος, όταν πας παράλυτος, ο μόνος, ούτε βούδες, ούτε αριστοτέλιδες, ούτε ιστορίες, συγκεχωρημένε είναι οι αμαρτίες. Ο μόνος. Και όχι μόνο, πάρ' και το κρεβατάκι σου και πήγαινε να δοξάζεστε. Και πέρνα και από μπροστά τους. Πήγαινε και μια βόλτα από τη λαϊκή αγορά να σε δουν έτσι με το κρεβάτι που δεν είχε περπατήσει, αλλά δεν ήξερε να περπατήσει. Τον έκανε να ξέρει να περπατήσει. Ο Χριστός, ο Σωτήρας, η καινούρια ζωή. Η αναστημένη ζωή, η αιώνια ζωή. Αμήν. Πατέρα μας Άγιε, πόσο σε ευχαριστούμε. Το γλυκό πρόσωπο. Το γλυκό όνομα, το γλυκύτερο όλων. Πώς θα ήμασταν χωρίς τον Ιησού Χριστό? Πώς θα ήταν η γη μας? Πώς θα ήταν ο κόσμος μας? Τι θα είχαμε μέσα στην ψυχή μας? Αν οι δυνάμεις της Αναστάσεως, ο ζωντανός Ιησούς Χριστός, αν δεν ερχόταν η ώρα και στο δικό μας το μνήμα, όπως το Λάζαρο, βγες έξω, αναστημένος, συναναστημένος, καινούριος άνθρωπος. Αν δεν συνέβαινε και στη δικιά μας την περίπτωση, συγκεχωρημένε οι αμαρτίες σου οι πολλές. Πόσο σε ευχαριστούμε. Ακόμα παράλυτη, στο κρεβάτι της αμαρτίας καθυλωμένη, ανήμπορη, δυστυχισμένη. Ο Θεέ μας, ευχαριστούμε για το τρυφερό φυτό. Ευχαριστούμε για την αγάπη. Ευχαριστούμε για το πρόσωπο. Ευχαριστούμε για την αγκαλιά. Ευχαριστούμε για τη θωριά, ο γλυκός μας ο Ιησούς Χριστός. Όπως ο δούλος σου, έτσι κι εμείς το λέμε με όλη μας την καρδιά. Δεν έχω άλλον και δεν θέλω άλλον, αφού ο Χριστός μας είναι το παν, είναι η ζωή μας. Πιο πάνω από την οικογένειά μας, τη γυναίκα μας, τα παιδιά μας, πιο πάνω από το οξυγόνο που αναπνέουμε και το νεράκι που πίνουμε, ο Χριστός μας, η ζωή μας. Να μην αποχωριστούμε, να μην απομακρυνθούμε, να μην χαλαρώσουμε από το Σωτήρα μας, το Λυτρωτή μας, τον Κύριε της καρδιάς μας. Δοξασμένο το όνομά σου. Ιδιαίτερα σε παρακαλούμε πολύ, αν κάποιος που μας ακούει, αν κάποιος που τα ξέρει όλα αυτά, δεν έχει σταθεί παράλυτος μπροστά στο Σωτήρα, μπροστά στη Σωτηρία, με ταπείνωση, με συνέστηση, με πίστη, να ακούσει το συγκεχωρημένο είναι η αμαρτία σου. Πάρ το κρεβατάκι σου και ξεκίνα από την αρχή την καινούρια ζωή. Χάρισε το σήμερα. Μαλάκωσε αυτή την καρδιά να λιώσει μπροστά στην αγάπη, να θελήσει, να μην αναβάλει. Γιατί μπορεί να είναι αργά, μπορεί να είναι αιώνια αργά. Όχι μόνο εδώ ανάμεσά μας, αλλά στη χώρα μας και σε όλο το πρόσωπο της γης, πολύτιμες ψυχές να ζητήσουν το έλεος, να βρουν χάρη και να αναγεννηθούν για τη δόξα σου, Θεέ μας, με αιώνια ζωή. Σε ευχαριστούμε. Το αφήνουμε στα χέρια σου και εσύ ξέρεις και θα κάνεις καλύτερα. Στο όνομα του γλυκού μας, του Σωτήρα μας, του Βασιλιά της καρδιάς μας, του Ιησού μας Χριστού, Θεέ μας. Αμήν.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Θέλω να πιστεύω ότι όλοι μας ήρθαμε σήμερα το πρωί εδώ με την αγαθή διάθεση να λατρέψουμε τον Θεό και να ακούσουμε τα λόγια Του και να ανανεώσουμε τις υποσχέσεις Του. Σήμερα έχουμε μεγάλη ανάγκη από τα λόγια του Θεού. Είναι το μόνο μας στήριγμα και η μόνη μας δύναμη. Ξυπνάμε το πρωί και δεν ξέρουμε τι να πρωτοθυμηθούμε και γιατί να πρωτοφοβηθούμε. Ανοίγουμε τα μάτια μας το πρωί και σκεπτόμεθα τα παιδιά μας και το μέλλον τους. Τη δουλειά μας που ενδέχεται να τη χάσουμε. Την υγεία μας που ενδέχεται να κλονιστεί. Τα προβλήματα της ημέρας που αντιμετωπίζουμε σαν δύο παλαιστές μέσα σε μια κοινωνία που είναι άστατη και άσωτη. Τι ωραίο πράγμα να ξυπνάς το πρωί και αντί να θυμάσαι τα προβλήματά σου και τους φοβούς σου, να θυμάσαι τον Θεό σου, ο οποίος ζει και σε αγαπάει. Όταν αυτά τα δύο πράγματα τα πιστεύουμε, έχουμε μέσα μας ένα τεράστιο πνευματικό κεφάλαιο. Ότι ο Θεός μας ζει και ότι ο Θεός μας μας αγαπάει. Και ανοίγουμε τη γραφή μας και έχουμε πρωί-πρωί το ραντεβού της ψυχής μας με τον επουράνιο πατέρα μας. Και του ανοίγουμε την καρδιά μας και πιστεύουμε ότι μας ακούει. Και αγκαλιάζουμε τις υποσχέσεις του όπως ένα μικρό κορίτσι αγκαλιάζει τις κούκλες του. Και βγαίνουμε από το σπίτι μας ενθαρρυμένοι και οπλισμένοι πνευματικά. Διότι έχουμε Θεόν ο οποίος ζει και ο οποίος μας αγαπάει. Αυτά ήρθαμε να ακούσουμε εδώ. Και να δοξάσουμε τον Θεόν για την πιστότητα του Λόγου Του. Και να φύγουμε από εδώ καλύτεροι από ό,τι ήμεθα όταν ήρθαμε. 217 είναι ο αριθμός του ύμνου που θα ψάλουμε. Το ψάλουμε με όλη μας την καρδιά. Είναι ένας όμορφος ύμνος. 217. Ο βεβαιώθης ευλογητή δικός μου είναι ο λυτρωτής και μου χαρίζει στη γη αυτή περίσσια χάρη, ζωή αγνή. Τον Ιησούν μου θα εξυμνώ, αυτόν για πάντα θα ευλογώ. Σε αυτόν τον κόσμο όσο θα ζω και αιωνίως στον ουρανό. Ζωή ειρήνης, ζωή χαράς, αγάπης πίστεως σταθεράς, πλημμυρισμένη με Άγιο Φως, που οδηγός της είναι ο Χριστός. Αυτός μου έδωκε προς τα γη να εξαγγέλω στη γη αυτή χάρη που σώζει κάθε ψυχή και της χαρίζει νέα ζωή. 217. Σας παρακαλώ να σηκωθούμε να ψάλλουμε αυτόν τον ύμνο.

Πατέρα μας ευλογημένε, σε ευχαριστούμε σήμερα το πρωί όλοι μας που μαζευτήκαμε εδώ με την καρδιά μας έτοιμη να επικοινωνήσουμε μαζί σου, αναγνωρίζοντας τη μεγαλειότητά σου και συγχρόνως τη μικρότητά μας. Γιατί πράγματι έδειξες πλούσιο το έλεος επάνω στη ζωή μας. Όταν μας εκάλεσες δια του Ιησού Χριστού να αλλάξουμε ζωή και να σε αγαπήσουμε και να σε υπηρετήσουμε και δεχτήκαμε αυτή την πρόσκλησή σου. Και ευλογούμε την ώρα και τη στιγμή που είπαμε το ναι σε αυτή την πρόσκληση. Σε ευχαριστούμε διότι ο λόγος σου είναι αληθινός. Ότι είναι πιστός ο λόγος σου. Τον δοκιμάσαμε πολλές φορές στη ζωή μας και πραγματικά αποδείχθηκε ότι έτσι ήταν, όπως το είπες, αληθινός και πιστός. Και σε ευχαριστούμε διότι πολλές φορές ο λόγος σου μας ανόρθωσε. Πολλές φορές μας παρηγόρησε. Πολλές φορές έφτιαξε τα χαλάσματα της ζωής μας. Πολλές φορές μας οδήγησε και μας εκράτησε στον ίσιο δρόμο, στον δρόμο του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα για τα πνευματικά σου δώρα που απολαμβάνουμε στη ζωή μας. Για το Χριστό που είναι το δώρο των δώρων. Το πρόσωπο εκείνο το οποίο τόσο μας αγάπησε, ώστε έβαλε τη ζωή του για μας. Τραυματίστηκε αυτός για να γιατρευτούμε εμείς. Σε ευχαριστούμε πολύ διότι μαζί με τα πνευματικά αγαθά επιβλέπεις και στις ανάγκες της ζωής μας, της οικογενείας μας, της δουλειάς μας. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι πραγματικός Θεός μας. Όπου πάμε μας συνοδεύεις και μας το λες, θα είμαι μαζί σας μέχρι συντελείας του αιώνος. Είσαι μεγάλο στήριγμα και μεγάλη παρηγοριά στη ζωή μας και αυτό χωρίς να το αξίζουμε. Και αυτή την ώρα ήρθαμε εδώ να οικοδομηθούμε από το λόγο σου και σε παρακαλούμε να αγγίξεις με το πνεύμα σου την κάθε καρδιά εδώ, σύμφωνα με τις ανάγκες τις πνευματικές που έχει ο καθένας. Αν είμαι θα αποθαρρυμένη να μας ενθαρρύνεις, αν είμαι θα πεσμένη να μας ανορθώσεις, αν έχουμε σκοτισμένο το μυαλό μας να το φωτίσεις με το δικό σου φως, ώστε να φύγουμε από εδώ ευγνωμονούντες και δοξάζοντες το όνομά σου δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Στο όνομα αυτού σε ευχαριστούμε γιατί μας άκουσες. Αμήν. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός όταν ήρθε εδώ, ήρθε για να κηρύξει το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού. Τον έστειλε ο Πατέρας του από πάνω από τα επουράνια. Για να έρθει να μας βρει και να μας κηρύξει την αλήθεια. Και την κήρυξε με λόγο και με έργα. Θαυμαστά πράγματα έκαμε ο Κύριός μας εδώ επάνω στη γη και θαυμαστά λόγια είπε, λόγια που για πρώτη φορά άκουε η ανθρώπινη ψυχή. Γι' αυτό πολλοί κόσμος τον συνόδευε όπου και αν πήγαινε και με νηστική και διψασμένη, γιατί οι ανάγκες της ψυχής είναι πιο ζωντανές και πιο μεγάλες από τις ανάγκες του σώματος. Κρεμόνταν από τα λόγια του, διότι είπε λόγια σωτηρίας και έκανε θαυμαστά έργα σωτηρίας. Και θα ήθελα σήμερα να απασχοληθούμε με ένα περιστατικό το οποίο μας περιγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο 17ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του και στο χωρίο 11. Πρόκειται για τη θεραπεία των 10 λεπρών. Και ότε αυτός, δηλαδή ο Ιησούς, επορεύεται στην Ιερουσαλήμ, διέβαινε διαμέσου της Σαμαρίας και Γαλιλαίας. Και ενώ εισήρχε το εις την ακόμη, απήντησαν αυτόν 10 άνθρωποι λεπροί, ήτινες εστάθησαν μακρόθεν, και αυτοί ύψωσαν φωνήν λέγοντες, Ιησού επιστάτα, ελέησον ημάς. Και ειδών είπε προς αυτούς, υπάγετε και δείξατε αυτούς εις τους ιερείς. Και ενώ επορεύοντο εκαθαρίστησαν. Εις δε εξ αυτών ειδών ότι ιατρεύθη, υπέστρεψε με τα φωνής μεγάλης δοξάζων των Θεών και έπεσε κατά πρόσωπον εις τους πόδας αυτού ευχαριστών αυτών. Και αυτός ήταν ο Σαμαρίτης.
Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε, δεν εκαθαρίστησαν οι δέκα? Οι δε εννέα πού είναι? Δεν ευρέθησαν άλλοι να υποστρέψωση δια να δοξάσω στον Θεόν ή μη ο αλλογενής αυτός ούτως? Και είπε προς αυτόν, σηκωθείς, είπα γε, η πίστη σου σε έσωσε. Εδώ λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, έχουμε μια παρέα από 10 λεπρούς έξω από κάποια μικρή πόλη, και έπρεπε να είναι έξω οι λεπροί, διότι κατά τους νόμους του Λεβιτικού δεν επιτρέπεται να έρθουν σε επικοινωνία με τους υγιείς ανθρώπους αυτοί οι λεπροί, μέχρι ότου γίνει σωστή διάγνωση της αρρώστιας τους. Έπρεπε να παραμένουν μακριά, και αυτοί φαίνεται ήσαν λεπροί, είχε γίνει διάγνωση της λέπρας και ζούσαν απομονωμένοι 10 άνθρωποι με τον ίδιο πόνο. Οι 9 ήσαν Ιουδαίοι σε αυτή την παρέα και ο ένας ήταν Σαμαρίτης. Και ξέρουμε από το περιστατικό της Σαμαρίτισσας ότι οι Ιουδαίοι δεν είχαν καλές σχέσεις με τους Σαμαρίτες. Έχει ιστορία το πράγμα. Και η ιστορία ανάγεται πίσω στον 9ο αιώνα π.Χ., όταν το βασίλειο του Ισραήλ κόπηκε σε δύο, στο βασίλειο του Ισραήλ επάνω και στο βασίλειο του Ιούδα κάτω. Το ένα είχε πρωτεύουσα τη Σαμάρια, το άλλο την Ιερουσαλήμ. Αλλά έκανε κάποια επανάσταση το βασίλειο το βορεινό του Ισραήλ εναντίον της Ασσυρίας και εξεστράτευσε εναντίον του Ισραήλ ο βασιλιάς Σαργών, που ήταν και αρχιστράτηγος του λαού του, και καθυπόταξε τη Σαμάρια. Και για να προλάβει μελλοντικές επαναστάσεις και επαναστατικές κινήσεις, έκαμε μια ανταλλαγή των πληθυσμών και μεταφύτεψε περίπου 30.000 από τους Ισραηλίτες στην Ασσυρία και έφερε πληθυσμούς από την Ασσυρία στη Σαμάρια. Αλλά εδώ έγιναν ανακατώματα μέσα στις σχέσεις των Ασσυρίων και των Ισραηλιτών, ανακατεύτηκαν τα αίματα και δημιουργήθηκαν και γεννήθηκαν παιδιά, τα οποία παιδιά δεν ήσαν καθαρόαιμοι Ιουδαίοι. Το κράτος στο νότιο του Ιούδα τα είδε αυτά και τους ξεχώρισε αμέσως, ότι δεν ήσαν αυτοί οι Σαμαρίτες καθαρόαιμοι Ιουδαίοι. Συνεπώς δεν έπρεπε να έχουν καμία σχέση οι Σαμαρίτες με τους Ιουδαίους. Αυτός όμως ο Σαμαρίτης και αυτοί οι 9 Ιουδαίοι κάνανε χωριό. Παρόλο το μίσος που είχαν και την έκθρα που υπήρχε μεταξύ των Σαμαριτών και των Ιουδαίων. Τι ήταν εκείνο το οποίο έκανε αυτούς τους Ιουδαίους να ανέχονται αυτό το Σαμαρίτη και αυτό το Σαμαρίτη να ανέχεται τους Ιουδαίους? Ο πόνος. Έπασχαν όλοι από την ίδια αρρώστια, είχαν τον ίδιο πόνο. Και ο πόνος μέσα στην ανθρώπινη ζωή δεν γνωρίζει φυλές και γλώσσες και σημαίες. Ενώνει τους ανθρώπους. Ήταν αυτή η παρέα όλοι μαζί ένα σώμα, γιατί πονούσαν τον ίδιο πόνο και είχαν την ίδια θλίψη στη ζωή τους. Θυμάμαι κάποτε όταν είχαμε καλέσει κάποιον εδώ να κάνει εγχείρηση έξω στο Σικάγο που ήμεθα, και μόλις έκαναν αυτή την εγχείρηση περιμέναμε όλοι σε ένα σαλόνι αναμονής στο διαμέρισμα εκεί που έχουν τις εκτάκτως επικίνδυνες περιπτώσεις. Αυτό το department λέγεται emergency room. Εν πάση περιπτώσει, μέσα στο διαμέρισμα αυτό ήταν ένας Νότιο-Αμερικανός με μαύρο το δέρμα του, με λαμψό, ένας Αμερικανός και η οικογένειά του και η οικογένεια του ανθρώπου που έκανε, του Έλληνα που έκανε την εγχείρηση. Κανείς από αυτούς τους τρεις τώρα δεν ήξερε τη γλώσσα του άλλου, και ο καθένας είχε ένα χρώμα του δέρματος διαφορετικό ένας από τον άλλο.
Αλλά θα έπρεπε να τους βλέπατε όταν ήρθαν μεσάνυχτα. Και είμαστε εκεί και περιμέναμε να βγει ο γιατρός να μας πει τι νέα έχει. Πόσο πολύ ο ένας συμμετείχε στον πόνο του άλλου και μοιραζόταν τα μαξιλάρια του και τα σεντόνια του. Και τις φέτες το ψωμί. Ας μην μιλούσε ο ένας τη γλώσσα του άλλου. Ας μην είχε ο ένας το δέρμα του το ίδιο χρώμα που είχε το δέρμα του άλλου. Ο πόνος τους ένωνε. Και ο ίδιος πόνος τους έκανε να μοιράζονται τα αγαθά τους με χειρονομίες γενεοδορίας, χωρίς να μπορεί ο ένας να πει μια λέξη από τη γλώσσα του άλλου. Ο πόνος ενώνει τους ανθρώπους. Και ξέρετε κάτι ακόμα. Ο πόνος μας ενώνει με τον Ιησού Χριστόν. Όχι μόνον, αλλά ο πόνος και η θλίψη είναι το προήμιο της δόξης μέσα στη σχέση μας με τον Χριστό. Αυτό εννοεί ο Παύλος όταν λέει «Εάν συμπάσχομεν, είναι και συνδοξαστόμεν». Πρέπει να πάθεις εκείνο που έπαθε ο Χριστός για να μπορέσεις να περιμένεις τη δόξα. Εάν γίναμε σύμφοιτοι με τον θάνατον αυτού, θέλουμε να γίνει και με την Ανάσταση αυτού. Και βλέπουμε εδώ τους βασικούς όρους, οι οποίοι όροι διέπουν και κανονίζουν τη ζωή του χριστιανού. Να συνδεθεί ο χριστιανός με τον Ιησού Χριστόν διαμέσου του πόνου. Έτσι μας καταλαβαίνει καλύτερα και τον καταλαβαίνουμε καλύτερα. Αυτός διώχτηκε. Μας λέει ότι θα διωχθούμε κι εμείς. Αυτός συκοφαντήθηκε. Μας είπε θα συκοφαντηθούμε κι εμείς. Αυτός εδιώχθηκε. Αυτός περιφρονήθηκε. Αυτός παραμερίστηκε. Αυτός σταυρώθηκε. Μας λέει ότι πρέπει κι εμείς να πεθάνουμε. Όχι φυσικός όπως πέθανε αυτός, αλλά πνευματικός. Διότι όσο στενότερα και περισσότερο ζούμε τη ζωή του πόνου και της λήψεως του Χριστού, τόσο στενότερα συνδεόμεθα μαζί του. Και όσο στενότερα συνδεόμεθα μαζί του με τη θλίψη και τον πόνο, τόσο πιο σίγουροι πρέπει να είμεθα ότι θα μοιραστούμε και τη δόξα του. Ο Απόστολος Παύλος λέει, αδελφοί, τα παθήματα του νυν καιρού δεν είναι άξιοι να συγκριθούν με την μέλουσαν δόξαν η οποία πρόκειται να αποκαλυφθεί σε μας. Κλαις, διώκεσαι, περιφρονείσαι, ταπεινώνεσαι. Αλλά ο τελευταίος λόγος είναι δικός όμως. Θα έρθει κάποια μέρα που όλα αυτά θα ξεπληρωθούν με το παραπάνω. Γιατί ο Κύριος μας ζει, επειδή εγώ ζω και εσείς θα ζήσετε. Σήμερα δυστυχώς ζούμε σε μια περίοδο που η Εκκλησία έχει χάσει κάπως τη γραμμή της από τη γραμμή που της εχάραξε ο αρχηγός της, ο Ιησούς Χριστός. Σήμερα ζούμε σε μια εποχή που ο άνθρωπος ζητάει να πάρει παρά να δώσει. Και ζητάει την πιο καλύτερη ευκαιρία, ακόμα και όταν ομολογήσει το Χριστό στη ζωή του, ζητάει την καλύτερη ευκαιρία να αρπάξει τη σωτηρία και να φύγει. Αντί να σταθεί εκεί και να ανταποκριθεί στις ηθικές υποχρεώσεις που έχει απέναντι του σωτήρα του και του Κυρίου του και να ζήσει τη δική του τη ζωή. Ο πόνος ενώνει. Και δεν πρέπει να περιμένουμε δόξα. Δεν πρέπει να περιμένουμε δόξα εάν δεν είμαι θα έτοιμοι να πονέσουμε και να διωχθούμε και να περιφρονηθούμε και να εξευτελιστούμε εδώ στη ζωή για το όνομα του Χριστού. Διότι εάν συμπάσχομεν είναι και συνδοξαστόμεν. Είναι όρος αυτός προϋπόθεσης. Εάν γίναμε σύμφοιτοι με τον θάνατο του Χριστού, τότε θα γίνομαι και σύμφοιτοι με τη δόξα του. Είναι όρος απαραίτητος. Συνεπώς, η ζωή του Χριστού, η ζωή δηλαδή της επιτυχημένης χριστιανικής ζωής, η ζωή αυτή, δεν είναι κάτι το οποίο ταιριάζομαι στα μέτρα μας.
είναι μια ηθική υποχρέωση στην οποία εκπληρώνουμε απέναντι στο πρόσωπο του Χριστού και στις απαιτήσεις του Επουρανίου Πατέρα μας. Ήταν λοιπόν όλη αυτή η παρέα έξω από την πόλη δεμένη με τον πόνο, τον όμοιο πόνο που ήταν σε όλους, η ίδια λέπρα. Και όταν είδανε το Χριστό, φωνάξανε «Επιστάτα, ελέησον ημάς». Τι ωραίο πράγμα το έλεος του Θεού στη ζωή του ανθρώπου. Τι ωραίο πράγμα να είσαι σε μια ζωή αποτυχίας και χρεοκοπίας και ασωτείας και να έρχεται το δυνατό χέρι του Θεού να σε σηκώνει επάνω. Και να σε σηκώνει όχι μόνο επάνω, αλλά να σε βάζει απάνω στα επουράνια, στη δόξα του Θεού. Βλέπουμε το παράδειγμα του ληστή στο Σταυρό, που του είπε ο Κύριος, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο. Ποιος, ένας ληστής που τα χέρια του ήταν ακόμα γεμάτα αίματα από εγκλήματα, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο. Βλέπουμε το παράδειγμα της Μαρίας της Μαγδαληνής, μιας ανήθικης γυναίκας, την οποία έκανε Απόστολο των Αποστόλων ο Κύριος. Γιατί σήκωσε το δυνατό του χέρι ο Θεός, όπως σηκώνει στη ζωή το δυνατό του χέρι του καθενός ο οποίος τον επικαλείται, για να τον βγάλει από αυτή τη βρώμικη, την άστατη, την άσκοπη ζωή της αμαρτίας και να τον πάρει σε καινούριες σφαίρες πνευματικής ζωής. Χριστός το κάνει αυτό στη ζωή μας. Αρκεί να του πούμε «Κύριε, θέλω κι εγώ. Θέλω το εγώ αυτό το αγαθό. Το θέλω, το ακούω. Αφού το έκανε στο ληστή και στην πόρνη και στον άδικο τελώνη, θα το κάνεις και σε μένα». Και το κάνει ο Κύριος. Πώς το κάνει? Με το έλεος του. Το έλεος του Θεού. Πόσες φορές στη ζωή μας δοκιμάσαμε και γευθήκαμε και πειραματιστήκαμε το έλεος του Θεού. Πόσες φορές στην αναμυαλιά μας και στον εγωισμό μας τρέχαμε. Τρέχαμε όπου μας βγάλει ο δρόμος. Τρελά τρέχαμε. Και ο Θεός μας παρακολουθούσε. Όπως τη μάνα που αγαπάει το παιδί της και το παρακολουθεί. Για να το βρει σε μια γωνιά έτσι και να το αρπάξει, να το γλιτώσει από την καταστροφή. Και μιας έπιασε ο Κύριος σε μια στιγμή ανάγκης εδώ στη ζωή μας. Σε μια στιγμή αρρώστιας. Σε μια κατάσταση δυσκολίας ατομικής ή οικογενειακής. Και μας μίλησε. Και μας μίλησε και άλλαξαν όλα. Ευτυχώς, ευτυχώς και είχαμε τη σοφία και το μυαλό να απλώσουμε το χέρι μας και να πάρουμε αυτό το δώρο του ελέους του Θεού, τη σωτηρία του. Και αισθάνθηκε η ψυχή μας καινούρια από εκείνη τη στιγμή. Το έλεος του Θεού ήταν εκείνο που ανέβασε το Χριστό απάνω στο Σταυρό και κράτησε τις αμαρτίες όλων μας. Το έλεος του Θεού ήταν εκείνο το οποίο ετοίμασε δρόμο επάνω στα επουράνια. Και όπως είπε ο Κύριος στους μαθητές του, θα πάω να σας ετοιμάσω τόπον και όταν θα πάω εγώ θα έρθετε κι εσείς για να είστε κι εσείς όπου είμαι κι εγώ. Και τα διαβάζει αυτά η ανθρώπινη ψυχή με πίστη και παίρνει φτερά. Τα προβλήματα μικραίνουν. Όσο ανεβαίνει ο άνθρωπος πνευματικά, τόσο τα προβλήματα του μικραίνουν. Όπως το αεροπλάνο που όταν μπαίνει στο αεροδρόμιο, μέσα στο αεροπλάνο όλα είναι φυσικά, το φυσικό του σχήμα και τα δέντρα και τα σπίτια, αλλά όσο ανεβαίνει ψηλά το αεροπλάνο, τόσο μικραίνουν από κάτω σε αυτά τα πράγματα. Η ανάταση του πνεύματος μέσα στη σφαίρα του Θεού, με τη μελέτη του λόγου του Θεού και με την προσευχή, ανεβάζει τον άνθρωπο, ξεχνάει τα προβλήματά του. Και το μεγαλύτερο τέχνασμα του διαβόλου σήμερα είναι να παίρνει τον άνθρωπο να διαβάζει μια εφημερίδα επί τρεις ώρες από την αρχή ως το τέλος της. Αλλά όταν πρόκειται να ανοίξει το λόγο του Θεού, να του έρχεται ένα βάρος και μια βαριεμάρα μέσα του. Απόδειξη ότι εργάζεται ο διάβολος μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Λόγος του Θεού ζητάει να μας οπλίσει, να μας στηρίξει, να μας ενθαρρύνει, να μας ανορθώσει, να μας δώσει ένα καλό αισιόδοξο μέλλον, να βγούμε από το σπίτι μας σαν πως να είχαμε 100 όπλα πάνω μας, οπλισμένοι από το λόγο για τις υποσχέσεις του Θεού. Και δεν το κάνουμε αυτό. Μας ζαλίζει ο διάβολος με το κρασί του.
πάμε και βρίσκομαι περιοδικά και εφημερίδες και ένα σωρό άλλα πράγματα και καθόμαστε στην πολυθρόνα και περνάμε και χάνουμε ώρες εκεί διαβάζοντας και βλέποντας φωτογραφίες διάφορες. Αλλά λόγος του Θεού είναι λησμονημένος σε κάποιο σιρτάρι στο σπίτι μας. Και εγκληματούμε εναντίον του εαυτού μας και χτυπάμε το ίδιο το συμφέρον μας, διότι εμείς υποφέρομαι από αυτή την αμέλεια. Και τα παιδιά μας και το μέλλον τους. Το έλεος του Θεού επιστάτα ελέησον ημάς. Και ο Κύριος μας πώς να αρνηθεί, πώς να αρνηθεί να ελέησει? Ποιος του φώναξε του Κυρίου και έφυγε με τα χέρια αδιανά? Ποιος του φώναξε, ποιος πήγε και έφυγε με τα χέρια αδιανά στον Κύριο? Κανένας. Πόσα έχουμε να διηγηθούμε στην πνευματική μας ζωή για τις επεμβάσεις του, τι θαυμαστές. Και ήταν επεμβάσεις του ελέους του. Και ξέρετε τι έχει να πει ελεό? Ελεό έχει να πει ευεργετώ κάποιον χωρίς να το αξίζει. Αυτό έχει να πει ελεό. Μας βλέπει ο Θεός ως ανθρώπους οι οποίοι καταπατούμε τον νόμο του και προσβάλλουμε το πρόσωπό του, μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει και μας κυνηγάει να μας ευεργετήσει παρόλα αυτά. Αντί να μας πει βρε άνθρωπε φύγε από μπροστά μου, δεν θέλω να σε βλέπω όπως ζεις. Η αγάπη του το σπρώχνει για να μας βρει σε κάποια περίσταση και να δημιουργήσει κάποια κατάσταση στη ζωή μας για να δείξει το πλούσιο του έλεος απάνω μας. Πόσο όμορφα το λέει αυτό ο Απόστολος Παύλος. Γράφει εδώ στην επιστολή του προς Εφεσίους. Ο Θεός πλούσιος όνης έλεος. Και δια την πολλήν αγάπη αυτού με την οποία σας αγάπησε. Και ενώ είμαστε νεκροί ως προς τα αμαρτήματα, εζωοποίησεν ημάς μετά του Χριστού. Μας δημιούργησε ζωή μέσα μας, αιώνια ζωή. Αν και είμαστε νεκροί μέσα στις αμαρτίες μας. Και αυτό γιατί το έκανε? Ο Θεός πλούσιος όν εις έλεος. Όχι ότι έχει έλεος, αλλά είναι πλούσιος εις έλεος. Σου δίνει με το παραπάνω, διότι δεν το αξίζεις με το παραπάνω. Γι' αυτό έχει το παραπάνω. Κι όμως πολλές φορές κάνουμε πως δεν ακούμε και πως δεν βλέπουμε. Έχετε μια περίσταση στη ζωή μας και ξεχνάμε το έλεος του Θεού. Και ξαναρχίζουμε τα ίδια πάλι, πολλές φορές και χειρότερα. Διότι μας λείπει το φιλότιμο πολλές φορές απέναντι του Θεού. Και βλέπουμε πόσες φορές ο Θεός μας έβγαλε από βαθιά πηγάδια, πόσες φορές πέσαμε και μας ανασήκωσε, πόσες φορές το πιάτο μας ήταν αδιανό και μας έβαλε φαΐ να φάμε, πόσες φορές τα παιδιά μας ήταν γυμνά και μας έδωσε να τα ντύσουμε. Και παρόλα αυτά όμως ξεχνάμε το έλεος του Θεού. Πόσες φορές βρέθηκε η ψυχή μας σε ανάγκη και την πλούτησε με τα λόγια του, με τις ενθαρρύνσεις του, με τη συγχωρητικότητά του. Και σηκωθήκαμε για να γίνουμε οι ίδιοι πάλι. Είμαι θα φιλότιμοι πολλές φορές μπροστά στον Θεό και στο έλεος του Θεού. Δεν έχουμε φιλότιμοι. Κύριε επιστάτα, ελέησον ημάς. Τι ωραίο πράγμα και τι γλυκιά εμπειρία, η εμπειρία της ψυχής της αμαρτωλής που πάει και παίρνει το έλεος του Θεού από τα χέρια του Χριστού. Είναι όλος ο κόσμος δικός. Είναι πλούσια η ζωή του Χριστού να τη χαρεί ο άνθρωπος. Και ο διάβολος μας μεθάει με το κρασί το δικό του. Και ζητάμε άλλα πράγματα εδώ στη ζωή, τα οποία είναι κούφια και αδιανά και μάταια και καταστρεπτικά. Και συνεχίζομαι σε αυτά. Και ο Θεός μας φωνάζει, αποστάτη γύρισε και εγώ θα γιατρέψω την αποστασία σου. 100 φορές να πας στο Χριστό θα σε Και τους ελέησε ο Κύριος. Και τους είπε, πηγαίνετε και δείξτε τους εαυτούς σας εις τους ιερείς. Οι ιερείς τότε παίζανε και το ρόλο του γιατρού. Και σύμφωνα με τη Λεβιτική νομοθεσία, ο Θεός τους είχε ορίσει ότι κάνανε τη διάγνωση, η ιατρική διάγνωση στις περιστάσεις αυτές, ώστε μόνο με την έγκριση των ιερέων ένας να επανέρχεται πάλι εις την κοινωνία
των ανθρώπων που ήσαν υγιείς. Ιδάλλως έμεινε απομονωμένος. Και αυτοί πήγανε όλοι και οι δέκα. Και στον δρόμο βλέπανε ότι καθαρίζονταν. Ότι οι σάρκες τους γινόταν λευκές και τρυφερές πάλι. Ότι τα άλλοι έπεφταν. Τι χαρά, τι μεγάλη χαρά. Πας σε ένα νοσοκομείο και σου λέει ο γιατρός που έχει καρκίνο και πρέπει να κάνεις εγχείρηση. Και ύστερα από κάποια διάγνωση και κάποιες εξετάσεις σου λέει δεν έχεις καρκίνο. Τι χαρά σε πιάνει. Και πόσο θέλεις να βγεις από την εξώπορτα αυτού του νοσοκομείου να πας στο σπίτι σου, όσο πιο γρήγορα μπορείς. Αν έρθει νοσοκόμα και σου λέει μα περίμενε 10 λεπτά, μην πας στο σπίτι σου να φας μια ωραία σούπα. Πού να πάρεις την ωραία σούπα. Θέλεις να φτιάξεις τη βαλίτσα σου και να πας στα παιδιά σου και στην οικογένειά σου. Πηδώντας σαν το ελάφι. Παίρνει η θεραπεία χαρά μέσα μας. Και αυτοί οι 10 όταν είδαν ότι θεραπεύτηκαν, πραγματικά κυριαρχήθηκαν από μια χαρά. Μια χαρά. Ήταν λεπροί, καταδικασμένοι εις θάνατον. Και τώρα έγιναν καλά. Και πήγαν στις οικογένειές τους. Αλλά ένας από αυτούς δεν πήγε στην οικογένειά του. Γύρισε ξανά. Γύρισε ξανά ευχαριστών και δοξολογών των Θεών. Πήγε να του πει ένα ευχαριστώ του Κυρίου, του Ευεργέτη του. Πήγε να τον γνωρίσει προσωπικά περισσότερο. Τι ευγενείς πράξεις αυτή. Τι ευγενείς πράξεις. Τι αφιλοκερδής ενέργεια, χειρονομία. Οι άλλοι φύγανε. Αρπάξανε τη θεραπεία και φύγανε. Πήγανε στα σπίτια τους να βρουν τη γυναίκα τους, τα παιδιά τους, να χαρούνε. Αυτός ο Σαμαρίτης θυμήθηκε κάτι πολύ ανώτερο. Θυμήθηκε ένα καθήκον ιερό να γυρίσει να πει ευχαριστώ σε αυτό το γιατρό του, τον Ευεργέτη του και να τον γνωρίσει προσωπικά και να δοξάσει τον Θεό. Πολλές φορές βρισκόμαστε και εμείς σε ανάγκη και μέσα στην ανάγκη μας σπροχνόμαστε να διαβάζουμε το Λόγο του Θεού συχνότερα και περισσότερο. Μας καταλαμβάνει αμέσως μια ευσέβεια απότομη όταν σου πει ο γιατρός ότι έχεις καρκίνο ή την καρδιά σου ή τα νεφρά σου ή το ένα ή το άλλο. Και ενώ δεν έπιανες τη γραφή αρχίζεις και την πιάνεις τώρα και διάβαζες πρώτα μισό κεφάλαιο, τώρα διαβάζεις 2,5 κεφάλαια. Και προσευχόσουνε στο πόδι, τώρα γονατίζεις και προσεύχεσαι. Τι φοβάσαι. Φοβάσαι τον πόνο, φοβάσαι την αρρώστια, φοβάσαι το θάνατο. Έχεις την ενοχή μέσα σου ότι δεν είσαι εντάξει απέναντι του Θεού. Και ζητάς να φέρεις την παλάντσα στο ίσιο πάλι. Και πας στο νοσοκομείο και κάνεις εγχείρηση και σε γλιτώνει ο Θεός από τα δόντια του λεονταριού, του θανάτου και σε βγάζει πίσω στη ζωή. Και του λες Κύριε θα βγω τώρα, θα γίνω καλύτερος ύστερα από αυτή την εμπειρία. Και γίνεσαι χειρότερος. Τα ξεχνάς όλα και όλους. Κάποτε γνώρισα κάποιον, στη Βοστόνη έγινε αυτό. Και μου λέγανε αδερφέ Ζερβόπουλε, θέλω να έρθει να σου πω κάτι. Έχω κάτι πολύ εμπιστευτικό και θέλω να το εμπιστευτώ, διότι οι γιατροί μου λένε ότι θα πεθάνω. Και εγώ είπα στον Κύριο, Κύριε, εάν με γλιτώσεις από αυτό το θάνατο, θα πάω στην πατρίδα, στην Ελλάδα δηλαδή θα ερχόταν, θα δω τους δικούς μου, θα τους βοηθήσω, έστω και οικονομικά πολύ καλά αυτός ο άνθρωπος, γιατί δούλευε σε όλη του τη ζωή, και αυτός και η γυναίκα του. Και όταν γυρίσω θα απασχοληθώ στο έργο σου. Δεν θέλω ούτε λεφτά πλέον, δεν θέλω ούτε τον κόσμο, ούτε τις διασκεδάσεις του κόσμου, θα απασχοληθώ στο έργο σου. Πραγματικά, σπάνιο πράγμα αυτό που συνέβη. Κανείς γιατρός στο νοσοκομείο της Βοστόνης δεν ήξερε από τι έπασε αυτός ο άνθρωπος.
Του έκαναν δοκιμές, του έκαναν τεστ, του έκαναν διαγνώσεις, ανώτεροι, πιο ανώτεροι, καθηγητές, ολόκληροι καθηγητές. Δεν του έβρισκε κανείς από τι υπέφερε αυτός ο άνθρωπος, και όμως ο θάνατος ήταν κοντά του. Ώσπου σε μια στιγμή είπα στη γυναίκα του, πάρ' τον άνθρωπο αυτό είναι και πάρ' στο σπίτι, να πεθάνει τουλάχιστον στο σπίτι. Και κάτι συνέβη εδώ. Όπως ο Θεός επενέβη στο βασιλιά Εζεκία και του είπε, «Κακομύρη Εζεκία, θα σου χαρίσω ακόμα 15 χρόνια ζωή». Να δούμε τι θα γίνει. Και του είπε αυτούνου, «Δεν θα σε πάρω, θα σου χαρίσω τη ζωή». Ξέρετε τι δώρο είναι να βρεθεί σε στιγμή θανάτου και να σου χαρίσει ο Θεός ζωή? Όσα λεφτά και να έχεις, τα δίνεις ευχαρίστως για να περάσεις από αυτή την εμπειρία, να μην πεθάνεις. Και αυτός ο άνθρωπος τι κάνει? Ήρθε εδώ στην Ελλάδα, έγινε καλά, τον ελέησε ο Θεός. Επιστημονικός ιατρικός, ήταν καταδικασμένος να πεθάνει. Και έρχεται εδώ στην Ελλάδα, βλέπει τους δικούς του, τους βοήθησε χρηματικά, έρχεται πάλι στη Βοστόνη. Και τι κάνει το θηρίο? Πάει και ανοίγει εστιατόριο. Ξέχασε όλα. Ανοίγει εστιατόριο. Το αποτέλεσμα, χρεοκόπησαν οι δουλειές του. Του πήραν τα σπίτια του. Έμεινε στον δρόμο. Μετά 6 μήνες πέθανε. Τι δράμα! Να καταπατήσεις το λόγο που έδωσες μπροστά στον Θεό σου, ο οποίος ζητάει να σε ευεργετήσει και να σε ευεργετήσει και να σε ευεργετήσει, και να ζητάς με τη στάση σου και με τα λόγια σου να κοροϊδέψεις ποιον? Τον Θεό τον ίδιο, από την απληστία και την αχορτασία της ανθρώπινης καρδιάς σου. Για πλούτο, για να αποκτήσεις. Και έρχεται η δικαιοσύνη του Θεού και σε λέει πια, εδώ δεν το αξίζεις. Τέρμα, τελεία και παύλα. Την τρόπη με τους οποίους ο Θεός, ο άνθρωπος προκαλεί τη δικαιοσύνη του Θεού να χτυπήσει. Πηγαίναμε στο νοσοκομείο και λέμε, «Κύριε, βγάλε με από αυτό το νοσοκομείο και θα γίνω καλύτερος». Και βγαίναμε από το νοσοκομείο μια φορά και δύο φορές και τρεις φορές και τα ξεχνάμε όλα. Πόσο ελεήμων και υπομονετικός είναι ο Θεός με εμάς, δεν μπορεί ανθρώπινο στόμα να το περιγράψει, δεν νομίζετε? Και ο καθένας μας, όταν βλέπουμε τον εαυτό μας και μιλήσουμε στον ίδιο τον εαυτό μας, όπως εμείς ξέρουμε τον εαυτό μας και ο Θεός, όχι όπως οι άλλοι άνθρωποι μας ξέρουν. Δεν ξέρουνε τίποτα άλλοι άνθρωποι από εμάς. Γιατί ο καθένας άνθρωπος φοράει μια μάσκα, που είναι πολύ δύσκολο στον άνθρωπο να δει την καρδιά του άλλου ανθρώπου. Ο Θεός όμως μας βλέπει χωρίς τη μάσκα. Πόσο σπουδαίο πράγμα είναι να μιλήσει ο ίδιος τον άνθρωπο, τον εαυτό του άνθρωπος, όπως το ξέρουμε. Του πούμε, «Κύριε, εγώ ξέρω ποιος είμαι και εσύ, μόνο οι δυο μας. Και έχω κουραστεί από αυτή τη ζωή να καταχρώμαι το έλεος σου και τη χάρη σου, και θέλω να γυρίσω και να σοβαρευτώ με τα πράγματα τα δικά σου». Και σηκώνεσαι από αυτή την προσευχή με την καρδιά σου ενισχυμένη με τη θέλησή σου, ότι αποφάσισες πλέον να προστατεύσεις την ευτυχία σου και τη σχέση σου με τον Θεό, ζώντας μια ζωή όπως ο Θεός σε περιμένει να τη ζήσεις και όπως την υποσχέθηκες να τη ζήσεις όταν μετανόησες. Τούτοι εδώ οι άνθρωποι, οι 9, αρπάξανε τη θεραπεία και φύγανε. Πολλοί άνθρωποι πλησιάζουν τον Χριστό αρπαχτά κατά αυτόν τον τρόπο, να αρπάξουν κάτι, ένα ρουσφέτη, κάποια μικρό χάρη να βρούνε, που έχουν τη βοήθεια και την ανάγκη, έχουν την ανάγκη της βοήθειας του Κυρίου, και κατόπιν τα ξεχνάνε όλα, μια και αρπάξουν αυτό τα ξεχνάνε όλα. Αυτός ο ένας
Τι άνθρωπος, μάλλον ότι ήταν Σαμαρίτης. Τι άνθρωπος αξιοπρόσεκτος, τι σοβαρός χαρακτήρας. Πήγε να γνωρίσει ξανά τον ευεργέτη του. Θεραπεύτηκε. Αλλά αυτός πήρε και της ψυχής του τη θεραπεία ως πληρωμή. Οι άλλοι φύγανε. Θεραπεύτηκαν από τη φυσική τους αρρώστια, φύγανε. Τους εδώ πήρε δύο πράγματα. Πήρε και τα θεραπεία του σώματος, πήρε και τη θεραπεία της ψυχής. Ως ανταμοιβή, γιατί ξαναγύρισε. Πόσο μεγάλη ανάγκη είναι όταν μας ευεργετεί ο Ιησούς Χριστός να μην αρπάζουμε την ευεργεσία Του και φεύγουμε και καμαρώνουμε γύρω ότι είμαι θα σε σωσμένη. Έχουμε καθήκον να πλησιάσουμε τον Χριστό περισσότερο με βαθύτερη μελέτη του Λόγου Του, με προσευχή πιο σοβαρή, πιο συχνή, να αυξηθεί ο εσωτερικός μας άνθρωπος κατά το πρότυπο του Ιησού Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος λέει στους χριστιανούς: προσεύχομαι αδελφοί για να μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας. Προσεύχομαι να φωτιστεί ο νου σας για να καταλάβετε ποιο είναι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος της αγάπης του Θεού και του ελέους του Θεού με το οποίο ελεηθήκατε. Να μπορέσει έτσι ο άνθρωπος πραγματικά να γίνει το αντικείμενο επάνω στο οποίο ο Θεός και ο Χριστός να εκπληρώσουν τις υποσχέσεις του. Και πλουτίζεται ο εσωτερικός ο άνθρωπος με τα πλούτη του Θεού, διότι τρέφεσαι από το Λόγο Του. Μεγαλώνεις πνευματικά από την επικοινωνία σου τη συνεχή με τον Θεό. Γνωρίζεσαι με τον Χριστό στενότερα. Προσεύχομαι, λέει ο Παύλος, να ήρθετε εις επίγνωση του Χριστού. Όχι να κλέψετε τη σωτηρία και να φύγετε. Με το ψευτό καμάρι ότι θα πάτε στη βασιλεία του Θεού. Όχι τέτοια πράγματα. Ο Θεός σας κάλεσε για να γίνετε παιδιά Του και να τιμήσετε το όνομα του επουρανίου Πατέρα σας με την αγάπη σας προς Αυτόν και με την υπηρεσία σας σε Αυτόν. Και αυτό σήμερα έχει ανάγκη η κοινωνία γύρω μας, να δει την Εκκλησία του Χριστού δυναμωμένη και καθαρισμένη με τις δυνάμεις του Αγίου Πνεύματος για μια μαρτυρία που να δοξάζει το όνομα του επουρανίου Πατέρα μας. Να κάνουμε εκείνο που έκανε και ο Σαμαρίτης που γύρισε, και να μην κάνουμε εκείνο που έκαναν οι 9 Ιουδαίοι που έφυγαν και δεν ξαναγύρισαν. Αυτά για σήμερα. Θα ήθελα να ανοίξουμε τον ύμνο 169. 169.

Πατέρα μας ευλογημένε, σε ευχαριστούμε αυτή την ώρα για το πλούσιο σου έλεος επάνω στη ψυχή μας και στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας βρήκες και μας οδήγησες μέσα στην μάντρα σου, στην εκκλησία σου. Και έχουμε την αλήθεια σου η οποία μας τρέφει και μας οδηγεί κάθε μέρα. Και έχουμε το λόγο σου ο οποίος μας στηρίζει και μας παρηγορεί κάθε μέρα και σε κάθε μας περίσταση. Σε ευχαριστούμε γιατί πολλές φορές βρεθήκαμε κάτω σε βαθιά πηγάδια και εσύ μας ανέσυρες. Βρεθήκαμε σε παγίδες και εσύ κατέστρεψες τις παγίδες και ελευθερωθήκαμε. Σε ευχαριστούμε γιατί πολλές φορές είμαστε πεσμένοι κάτω και εσύ μας ανασήκωσες. Χωρίς να το αξίζουμε. Αλλά χάρη στο πλούτο του ελέου σου. Σε παρακαλούμε συνέχιζε εσύ ο Θεός να μας ενισχύεις και να μας οδηγείς. Εις πάνε έργων αγαθών για τη δόξα σου και για τη δόξα του Πατέρα. Σε ευχαριστούμε για αυτά τα θαυμάσια έργα που έκανες αν όσο ήσουν εδώ μεταξύ μας ως άνθρωπος. Και τα έκανες αυτά για να μας διδάξεις μαθήματα πολύτιμα τα οποία μας χρειάζονται πάρα πολύ σήμερα. Γιατί σήμερα ζούμε όλοι μας ως άνθρωποι και ως οικογένεια στιγμές ανάγκες. Ζούμε μέσα σε μια αμαρτωλή κοινωνία η οποία ζητάει να παρασύρει και εμάς και τα παιδιά μας και τις οικογένειές μας στον γρυμνό της καταστροφής και της απώλειας. Δίνε μας χάρη να συγκρατηθούμε δια τις δυνάμεις του Λόγου Σου και να είμεθα αφιερωμένοι σε Σένα και στις υποχρεώσεις που έχουμε απέναντί Σου. Με ομολογία και με μαρτυρία της αληθείας. Να Σε έχουμε δίπλα μας, συμπαραστάτη μας, βοηθό μας, σωτήρα μας, Κύριο στη ζωή μας. Οπότε δεν έχουμε να φοβηθούμε απολύτως τίποτε. Μείνε όλη αυτή τη βδομάδα μαζί μας και οδήγησε τον καθένα μας εις πανέργων αγαθών για τη δόξα Σου. Στο όνομα του Χριστού. Σε ευχαριστούμε γιατί μας άκουσες. Αμήν. Πρωτού ψάλαμε τη δοξολογία.

0: Ο Κύριος να είναι μαζί σας.
1: Πριν να σας βεβαιώσω, αγαπητοί αδελφοί, πώς και τι λέει. Να πάρουμε την πίστη μας στα σοβαρά. Και η αρχή του να παίρνουμε την πίστη μας στα σοβαρά είναι ότι πρέπει να νεκρώσουμε τον παλαιό άνθρωπο και να ζητάμε τα άνω, εάν συνανέστε με του Χριστού. Εάν είναι αλήθεια αυτό που λέτε, τότε πρέπει να το δείξετε. Με άλλα λόγια, αυτό θέλει να πει ο Απόστολος εδώ. Εάν είναι αλήθεια αυτό που λέτε, ότι έχετε συναναστηθεί με τον Χριστό, τότε πρέπει και να πεθάνετε ως προς τον παλιό άνθρωπο. Διότι δεν υπάρχει ανάσταση εάν δεν προηγηθεί θάνατος. Πρέπει να προηγηθεί θάνατος για να ακολουθήσει η ανάσταση. Υπάρχει μια παγίδα του σατανά στο σημείο αυτό. Ξέρετε μια παγίδα ποια είναι? Ότι το να επιθυμούμε να πεθάνουμε μετά του Χριστού, το κάνουμε κιόλας. Πολλοί άνθρωποι που επιθυμούν να νεκρώσουν τον παλαιό τους άνθρωπο, νομίζοντας ότι η επιθυμία αυτή γίνεται και γεγονός. Παγίδα αυτή, μεγάλη. Άλλο το να επιθυμήσω να γίνω κάτι και άλλο να γίνω. Και εγώ επιθυμώ να είμαι χειρουργός τώρα. Αλλά χρειάζεται κάτι άλλο για να το επιτύχω αυτό. Ας μην πέφτουμε σε αυτή την παγίδα. Να μας κάνει η επιθυμία μας να πιστεύουμε ότι κάνουμε την πραγματικότητα. Ότι η επιθυμία είναι πραγματικότητα. Διότι το να πεθάνει ο παλαιός άνθρωπος σημαίνει ότι αγωνίζομαι και θέλω συνεχώς να μένω στο θέλημα του Θεού. Και θα κλάψω, θα στενοχωρηθώ, θα αδικηθώ, θα συκοφαντηθώ, αλλά θα μείνω στο θέλημα του Θεού. Αυτό έχει να πει ότι πορεύομαι προς την έκρωση του παλαιού μου ανθρώπου. Γιατί ο καθένας μπορεί να σηκωθεί και να λέει: Κύριε, νέκρωσέ μας τον παλαιό άνθρωπο, και να νομίζουμε ότι αυτό το νέκρωσέ μας τον παλαιό άνθρωπο, ότι είναι του Θεού έργο να το κάνουμε, είναι δικό μας έργο. Πολλές φορές παρακαλούμε τον Θεό να κάνει πράγματα που είναι ευθύνη δική μας να τα κάνουμε. Τι να σου κάνει ο Θεός όταν δεν θέλεις να γίνεις σωστός και να μένεις στραβόξυλο? Τι να σου κάνει ο Θεός? Μπορεί ο Θεός να σε πάρει από τα αυτή και να σε κάνει όπως θέλει? Δεν μπορεί. Είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι. Συνεπώς, αντί να παρακαλούμε τον Θεό να μας νεκρώσει τον παλαιό άνθρωπο, καλύτερα είναι να προσευχόμεθα περισσότερο, να θυσιάσουμε περισσότερη ώρα στη μελέτη του λόγου του Θεού, να παραδώσουμε την καρδιά μας περισσότερο στον Κύριο, να κάνουμε το μέρος το δικό μας σύμφωνα με την ηθική ευθύνη που έχουμε εμείς, και τότε ο Θεός θα κάνει τα υπόλοιπα. Αυτά είναι πράγματα που μας συμφέρει να τα εγκολποθούμε και να τα βάλουμε σε πράξη, εάν περιμένουμε την ευλογία του Θεού στη ζωή μας. Διότι οποιαδήποτε θυσία κάνουμε εδώ στη ζωή, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι αντάξια θυσία μπροστά στο τι μας περιμένει, εάν επιτύχουμε ως παιδιά του Θεού. Η ζωή σας είναι κεκριμένη μετά του Χριστού εν το Θεό. Όταν ο Χριστός η ζωή ημών φανερωθεί, τότε κι εσείς μετά αυτού θέλετε φανερωθεί εν δόξη. Εν δόξη, θα φανερωθώ εγώ εν δόξη και εσύ εν δόξη. Και ο άλλος θα φανερωθεί εν δόξη. Και αυτό έχει να πει πολλά πράγματα. Έχει να πει πολλά πράγματα αυτό. Και δεν μπορούμε να έχουμε και την πίτα αφάγωτη και το σκύλο χορτάτο. Χρειάζεται να ακολουθούμε τον Χριστό όπως του υποσχεθήκαμε να τον ακολουθούμε. Διότι η κατάληξη του ανθρώπου ο οποίος μένει στο θέλημα του Θεού είναι πολύ δοξασμένη. Είναι πολύ μεγάλη. Και πρέπει να μένουμε στα λόγια του Θεού ώστε να συνδοξαστούμε μετά του Ιού. Αυτό να το πάρουμε μέσα στην καρδιά μας, διότι και εμένα με βασάνιζε επί

0: χριστιανική ζωή όπως υποσχεθήκαμε στην αρχή στον Κύριο ότι θα τη ζήσουμε, φιλοτιμούμενοι στην υπόσχεση που του δώσαμε και μένοντας στο θέλημα του Θεού. Έχουμε πολλά να κερδίσουμε, τίποτα δεν έχουμε να χάσουμε. Τουλάντι έχουμε πολλά να κερδίσουμε. Ήθε ο Θεός να είναι μαζί μας, να μας ευλογεί ατομικός και οικογενειακός και να μας κάνει θετικούς παράγοντες για την πρόοδο της Εκκλησίας μας, η οποία έχει όμορφη παράδοση, έχει όμορφη ιστορία. Ξέρετε, εμείς που ζήσαμε την αρχή της Εκκλησίας εδώ από την αρχή της, και έχω ακόμα στο σπίτι το πρώτο ημνολόγιο που γράφτηκε με το χέρι από το Δημόπουλο και από το Μεταλλινό και από κάποιον άλλον. Το πρώτο ημνολόγιο το έχω ως ένα κειμήλιο και μια φορά θα τα δώσω όλα αυτά εδώ στην Εκκλησία να τα φυλάξετε, έτσι αξίζει τον κόπο. Είναι όλη η παράδοση της Εκκλησίας, οι πένες του Μεταλλινού. Και θα μου πεις τώρα, θα αγιάσουμε το Μεταλλινό? Δεν θα τον αγιάσουμε. Κανείς δεν θέλει να αγιάσει άνθρωπο, αλλά είναι προσπάθειες και προσευχές τις οποίες θυμάμαι ανθρώπων αφιερωμένων στον Θεό που εξασφάλισαν το μέλλον και τη ζωή της Εκκλησίας μας μέσα από αγώνες και δάκρυα και θυσίες πολλές. Πολλοί άνθρωποι βρήκαν πολλά πράγματα έτοιμα σήμερα. Αυτά τα πράγματα έχουν πίσω τους πάρα πολλούς αγώνες. Και νομίζω ότι πρέπει αυτά να γίνονται γνωστά. Και επειδή έτυχε και είμαι συγγενής, ήμουν συγγενής του Θείου του Μεταλλινού και πήρα όλα τα του αρχεία και την αλληλογραφία και όλα αυτά τα πράγματα, θέλω αυτά να γίνουν γνωστά, έτσι ώστε να, μαζί με το βιβλίο που γράψαμε και με το άλλο βιβλίο πάλι που με δημοσίευσαμε στα αγγλικά και έγινε γνωστό το έργο της Εκκλησίας μας σε πολλές μεριές του κόσμου βάσει της αγγλικής αυτής εκδόσεως. Ξέρουν πολλοί άνθρωποι πώς εργάστηκε ο Θεός διαμέσου του Μεταλλινού και ότι υπάρχει Εκκλησία εδώ, η οποία είναι έτσι ιδρυμένη και καρποφορούσα με δάκρυα και προσευχές ανθρώπων αφιερωμένων στον Θεό, και πρέπει να τα ξέρουν και ιδιαίτερα οι νεότεροι αυτά τα πράγματα. Γιατί τα ζήσαμε αυτά από την αρχή της Εκκλησίας. Και το ξέρω τον Θεό, διότι ο Θεός έφερε όλη αυτή την ευλογημένη καρποφορία μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Και θα γίνει η Εκκλησία πιο καρποφόρα εάν όλοι μας είμαστε πιο εντάξει απέναντι του Χριστού και δεν αφήσουμε την Εκκλησία να κατακαθίσει σε ένα τυπικισμό, σε μια νεκρή Εκκλησία που να ερχόμαστε εδώ απλώς για να βλέπουμε ένας τον άλλον και να παντρευόμαστε και να βαφτιζόμαστε και τίποτε παραπάνω. Ο Θεός να μας δώσει χάρη η Εκκλησία τούτη να γίνει μια Εκκλησία Αγίου Πνεύματος, που τα χαρίσματα και οι διακονίες και οι δράσεις του Πνεύματος του Θεού να οικοδομούν και να στηρίζουν και να ευλογούν το καθένα μέλος της. Αυτά, αδελφοί, και ο Κύριος να είναι μαζί μας.
1: Η Εκκλησία για τον αδελφό μας τον Κώστα τον Μακρύ. Έχει πάρα πολύ ανάγκη από προσευχή.
0: Προσευχηθούμε για τον αδελφό τον Κώστα τον Μακρύ. Ευχαρίστω. Να προσευχηθούμε και για μια κυρία η οποία έπαθε κάτι προηγουμένως και είναι στο νοσοκομείο σε άσχημη κατάσταση. Ο Θεός να την επισκεφτεί και να δείξει το θέλημά του. Σας παρακαλώ να σηκωθούμε να κάνουμε αυτήν την ευχαριστία.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

país del arcoíris. Ven, vamos a soñar. Colores allí.

προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

Οι άνθρωποι αισθάνονται ότι το τέλος πλησιάζει, ότι όλα οδηγούν στην τελική καταστροφή, όμως αδιαφορούν. Κοιτάνε πώς θα αποκτήσουν περισσότερα, πώς θα ζήσουν πιο άνετα και ξεχνούν τον Θεό. Και το τέλος πλησιάζει. Να, έφτασε! Και σαν βρεθούνε μέσα στη δίνη της καταστροφής, όταν καμιά ελπίδα δεν θα υπάρχει πια, μέσα στην αγωνία τους θα θυμηθούν και θα στρέψουν το βλέμμα τους στον ουρανό. Άραγε, υπάρχει ελπίδα. Άραγε, υπάρχει καιρός ακόμα.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ω αγαπημένε ουράνιε πατέρα μας, σε ευχαριστούμε γιατί μας αποκάλυψες το πρόσωπό σου, ότι είσαι Θεός αγάπης, Θεός ελέους, Θεός συγκαταβατικός, ανεκτικός, ικτήρμων, πολυέλεος. Σε ευχαριστούμε για την αποκάλυψη της αγάπης σου εν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Βεβαίως ο άνθρωπος που θέλει και έχει ανοιχτά τα μάτια του βλέπει αμέτρητες τις ευλογίες σου, τις επεμβάσεις σου, τις θαυμαστές στη ζωή του. Αλλά ιδιαίτερα Κύριε εκείνο που έχει αξία, αξία αιωνιότητας, αξία όχι μόνο για αυτή τη ζωή όπως είναι τα φθαρτά, τα υλικά πράγματα, είναι η αγάπη σου την οποία εκδήλωσες με τη θυσία του Ιησού Χριστού στο Σταυρό του Γολγοθά. Κύριε, βάλε μέσα μας σκέψεις γύρω από αυτό το γεγονός, σκέψεις σοβαρές. Το Άγιο Πνεύμα ας μας οδηγήσει για μια ακόμη φορά σε κάτι βαθύτερο, κάποια καινούργια πτυχή της αγάπης σου να μας αποκαλύψεις. Από το ίδιο πάντοτε γεγονός, τον Σταυρό του Κυρίου, τη Σταύρωση του Ιησού Χριστού. Θύμισέ μας, Κύριέ μας, σε παρακαλούμε, σε ποιο λάκκο ταλαιπωρίας και αθλειότητας και αμαρτίας, σε ποιο κατάντημα μας βρήκες. Και πόσο ψηλά μας σήκωσες και μας ανέβασες ήδη μέχρι τώρα. Πόση διαφορά δημιούργησε η παρουσία σου στη ζωή μας από την προηγούμενη κατάντια μας. Και πόσο ψηλά θέλεις να μας ανεβάσεις. Πόσο μεγάλες και πλατιές είναι οι αποκαλύψεις του Λόγου Σου και για την πέραν του τάφου ζωή. Να βρεθούμε μαζί Σου. Να συνειδητοποιήσουμε αυτά που διαβάζουμε σε αυτόν τον κόσμο και δεν τα καταλαβαίνουμε. Ότι θα είμαστε κληρονόμοι της Βασιλείας Σου και συγκληρονόμοι του Φύση. Του Ιησού Χριστού, του Κυρίου, ότι θα είμαστε όμοιοι με τον Χριστό σε εκείνη την περιοχή της ζωής που θα είναι αιώνια και ατέλειωτα ανέφελη και ακίμαντη, χωρίς δάκρυ, χωρίς πόνο, χωρίς στεναγμό, χωρίς θλίψη, χωρίς αμαρτία, χωρίς θάνατο. Πατέρα μας, ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δίνεις πάλι σήμερα το πρωί να συναχτούμε εδώ στο όνομα του Χριστού, να επικοινωνήσουμε μαζί σου και να αποτίσουμε σε σένα τον Θεό μας το φόρο της ευγνωμοσύνης, της τιμής και της λατρείας που σου ανήκει. Πολύ σε παρακαλούμε να κάνεις αισθητή την παρουσία σου Κύριε στις καρδιές μας και στη σύναξή μας. Ζητούμε την ευλογία σου, Πατέρα μας. Μίλησε στις καρδιές όλων μας, σε παρακαλούμε, με το Άγιο σου Πνεύμα. Ευλόγησε μαζί με μας όλα τα αδέρφια μας, την πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο. Και τη μαρτυρία που δόθηκε προχθές, σε παρακαλούμε, να την ευλογήσεις, Κύριε. Σε ευχαριστούμε. Κάμε μεγαλεία και θαυμάσια ο δυνατός Θεός. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Άμην. Θα διαβάσω, αδελφοί αγαπητοί, το τελευταίο κεφάλαιο του προφήτη Δανιήλ. Δάνιελ. Δανιήλ ο προφήτης. Το τελευταίο κεφάλαιο. Τη letzte Kapitel. Σελίδα 800. 800 σελίδα. Οκτακόσια σελίδες. Και εν το καιρό εκείνο
θέλει εγερθεί Μιχαήλ ο Άρχον Ωμέγας, ο ιστάμενος υπέρ των ιών του λαού σου, και θέλει είστε καιρός θλίψεως, οποία ποτέ δεν έγινε αφού υπήρξεν έθνος μέχρις εκείνου του καιρού. Και εν το καιρό εκείνο θέλει διασωθεί ο λαός σου, πας ως της ευρεθεί γεγραμμένος εν το βιβλίο. Και πολλοί εκ των κοιμωμένων εν το χώματι της γης θέλουν συνεξεγερθεί, ημένης σε αιώνιον ζωήν, ιδέ εις ονειδισμόν και εις κατεσχήνιν αιώνιον. Και οι ταπεινοί θέλουν συνεκλάμψει ως η λαμπρότης του στερεώματος, και οι επιστρέφοντες πολλούς εις δικαιοσύνην ως οι αστέρες εις τους αιώνας των αιώνων. Και εσύ Δανιήλ έγκλησον τους λόγους και σφράγισον των βιβλίων έως του εσχάτου καιρού. Τότε πολύ θέλους υπεριτρέχει και η γνώσης θέλει πληθυνθεί. Και εγώ ο Δανιήλ εθεώρησα και ειδού ίσταντο δύο άλλοι, εις εν δεύτεν επί του χείλους του ποταμού και εις εκείθεν επί του χείλους του ποταμού. Και είπεν ο εις προς τον άνδρα των ενδεδειμένων λινά, ως της το επάνωθεν των υδάτων του ποταμού, έως πότε θελείστε το τέλος των θαυμασίων τούτων? Και ήκουσα τον άνδρα των ενδεδειμένων λινά, ως της το επάνωθεν των υδάτων του ποταμού, ότε ύψωσε την δεξιάν αυτού και την αριστεράν αυτού εις των ουρανών, και όμωσεν εις τον ζώντα εις τον αιώνα, ότι θελείστε εις καιρών καιρούς και ήμιση καιρού, και όταν συντελεστεί ο διασκορπισμός της δυνάμεως του Αγίου λαού, πάντα ταύτα θέλουν συνεκπληρωθεί. Και εγώ ήκουσα, αλλά δεν ενόησα. Τότε είπων, Κύριε μου, ποιον το τέλος τούτον? Και είπε, είπαγε Δανιήλ, διότι οι λόγοι είναι και κλεισμένοι και εσφραγισμένοι έως του εσχάτου καιρού. Πολλοί θέλουν συγκαθαριστεί και λευκανθεί και δοκιμαστεί, και οι ασεβείς θέλουν συνασεβεί, και ουδείς εκ των ασεβών θέλει νοήσει, άλλοι συνετοί θέλουν συνοήσει. Και από του καιρού καθόν η παντοτινή θυσία αφαιρεθεί και το βδέλυγμα της ερημώσεως στηθεί, θέλουν συνείστε ημέρε 1290. Μακάριος ώστις υπομείνει και φτάσει εις ημέρας 1335. Αλλά σύ είπαγε έως του τέλους, και θέλεις αναπαυθεί και θέλεις σταθεί εν το πλήρω σου εις το τέλος των ημερών. Θα ψάλουμε έναν ύμνο ακόμη, τον 147. 147 ύμνος, Άινκουντα Ζήμπινουν Φίρτσι. Γερά, να ξέρω μερικούς αριθμούς. Β' 161.

Διαβάζω κάποια λόγια σχετικά με την Αγία Γραφή. Τι είναι η Αγία Γραφή? Μπορεί να συγκριθεί με ένα παλάτι κατασκευασμένο από πολυτίμους λίθους, το οποίο περιλαμβάνει 66 δωμάτια. Κάθε ένα από αυτά διαφέρει από τα άλλα και έχει τη δική του ξεχωριστή ωραιότητα. Τα 66 βιβλία της Αγίας Γραφής, 66 βιβλία, 39 της Παλαιάς και 27 της Καινής Διαθήκης. Το σύνολο απαρτίζει ένα ασύγκριτο οικοδόμημα μοναδικού μεγαλείου. Το βιβλίο της Γενέσεως είναι ο προθάλαμος που μας εισάγει στο κέντρο του μεγαλειώδους έργου της δημιουργίας του Θεού. Από εκεί εισερχόμεθα εις το διαμέρισμα της δικαιοσύνης, του νόμου, και φτάνουμε εις την στοά της πινακοθήκης των ιστορικών βιβλίων. Εδώ βρίσκομαι κρεμασμένους στους τοίχους πίνακας που παρουσιάζουν σκηνάς από μάχας, ηρωικάς πράξης και τις προσωπογραφίες των γενναίων ανθρώπων του Θεού. Πιο πέρα εισερχόμεθα στην αίθουσα του φιλόσοφου Ιώβ και από εκεί στο διαμέρισμα της

Αστέρος, ο οποίος προαγγέλει την ανατολή του ηλίου της δικαιοσύνης. Περνούμε στην αυλή, την αυλή και φτάνουμε στην αίθουσα των ακροάσεων του βασιλέως, Ευαγγέλια, όπου βλέπουμε τέσσερες προσωπογραφίες του βασιλέως, οι οποίες αποκαλύπτουν τη μεγαλειότητα της θείας ωραιότητος αυτού. Έπειτα έρχεται το εργαστήριο του Αγίου Πνεύματος, η πράξη. Και λίγο πιο πέρα συναντούμε το γραφείο της αλληλογραφίας, επιστολές, εις το οποίο βλέπουμε τον Παύλο, τον Πέτρον, τον Ιάκωβον, τον Ιωάννη και τον Ιούδα να γράφουν υπό την προσωπική οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Τέλος, εισερχόμεθα εις την αίθουσα του θρόνου Αποκάλυψης, όπου μένουμε κατάπληκτοι από το μεγαλείο των ένων και της λατρείας που προσφέρονται εις τον καθήμενον επί του θρόνου βασιλέα. Η υμνοδία γεμίζει την απέραντη αίθουσα, ενώ στα συνεχόμενα δωμάτια και στην αίθουσα των συνεδριάσεων της Θείας Δικαιοσύνης ξετυλίσσονται σκηνέ δικαίων κρίσεων, όπως και σκηνέ δόξης σχετικέ με την επάνωδο του Χριστού, του Υιού του Θεού, του Βασιλέως των Βασιλευόντων και Κυρίου των Κυριευόντων. Σε αυτό το ένδοξο παλάτι σας προσκαλούμε να εισέλθετε. Σε αυτό το ένδοξο παλάτι θα μπούμε και σήμερα το πρωί, μέσα από το οποίο με τη χάρη του Θεού τρεφόμεθα με ό,τι έχει ανάγκη και το σώμα μας και η ψυχή μας και το λογικό μας και η διάνοιά μας και το συναίσθημά μας, οι ελπίδες μας, η αιωνιότητα φωτίζεται ξεκάθαρα μπροστά στα μάτια μας με τους προβολείς των αποκαλύψεων αυτού του βιβλίου. Αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, μιλάμε για τον Δανιήλ και το θέμα μας θα έχει σαν τίτλο «Οι νοήμονες και οι ανόητοι». Το θέμα μας θα είναι «Οι νοήμονες και οι ανόητοι», αυτοί που εννοούν και αυτοί που δεν εννοούν. Ο Δανιήλ είναι ένας άνθρωπος από τους πολλούς που απήχθησαν εχμάλωτοι από το Ισραήλ στη Βαβυλώνα και μπορεί κανείς να φανταστεί μέσα από ποιες σκληρές περιπέτειες και συνθήκες πέρασε αυτός ο άνθρωπος, ώστε κάποτε να του δοθεί και η ευκαιρία να έχει και καλαμάρι, να έχει και χαρτί της εποχής εκείνης και την άνεση να γράψει ένα ολόκληρο βιβλίο. Πολλές φορές αιτιόμεθα τους άλλους, αιτιόμεθα τις περιστάσεις, δηλαδή τα ρίχνουμε, τα φορτώνουμε, για να μιλάω την πιο απλή ελληνική γλώσσα, στους άλλους, στα γεγονότα, στις περιστάσεις που τάχατες μας εμπόδισαν να φτάσουμε, να ανέβουμε σε κορφές ψηλότερες πνευματικά και απάτητες για τους πολλούς. Ο Δανιήλ είναι ένας άνθρωπος που πέρασε μέσα από πολύ σκληρές συνθήκες ζωής μετά την κατάλυση του κράτους του Ισραήλ και την απαγωγή του σε έναν άλλο τόσο μακρινό τόπο, σε μια ξένη γλώσσα. Μπορεί να φανταστεί κανείς πόση σκληρότητα, πόση βαρβαρότητα αντιμετώπισε, πόσους συμπατριώτες του, πόσους δικούς του είδε να πονεύονται από τα μαχαίρια των Βαβυλωνίων. Οδηγήθηκε χιλιάδες χιλιόμετρα πεζή και ενδεχομένως και αλυσοδεμένος κάτω και από καιρικές συνθήκες, ποιος λογάριαζε τους εχμαλώτους εκείνη την εποχή, αλλά και σήμερα, παρόλες τις διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις για το σεβασμό των εχμαλώτων. Και μέσα εκεί στη Βαβυλώνα, επειδή ήτανε του Θεού άνθρωπος, επειδή αγαπούσε τον Θεό με όλη του την καρδιά και την ψυχή, επειδή ήτανε άνθρωπος ασυμβίβαστος, άνθρωπος που εννοούσε να επικοινωνεί με τον Θεό κάτω από τις όποιες συνθήκες, άνθρωπος πρόθυμος και έτοιμος να πεθάνει για εκείνον τον Θεό που ήτανε βέβαιος ότι είναι ο Θεός ο αληθινός, ο πραγματικός, ο Θεός που έφτιαξε το σύμπαν, ο Θεός που χάρισε σε αυτό το λαό, στο λαό Ισραήλ, μια ιστορία

μοναδική αντί όλων των λαών, έναντι όλων των λαών της γης. Είναι ο Δανιήλ λοιπόν που ανησυχώντας για την πορεία του έθνους του, για την προσωπική του ζωή αν θέλει κανείς, όχι για τη ζωούλα του, δηλαδή στην έννοια του τι θα γίνω εγώ, τι θα απογίνω εγώ και ποιες συνθήκες ζωής θα διαμορφωθούν στο μέλλον, αλλά ανησυχούσε για το λαό του, για την κατάντια του λαού του, για την αμαρτία του λαού του. Νωρίτερα αν διαβάσετε, εξομολογείται ο ίδιος για λογαριασμό όλου του λαού του. Με εκείνες τις λέξεις και τα ρήματα, αμαρτήσαμε, ανομήσαμε, ασεβήσαμε, εξεκλίναμε από των εντολών σου και από των διαταγμάτων σου. Ο άνθρωπος που νίστεψε και πένθησε 20 ολόκληρες μέρες ζητώντας το έλεος του Θεού για το λαό του, ο Θεός να κάνει έλεος, να αφυπνίσει το λαό του, να τον ελέγξει και επιτέλους κάποτε να τον επαναφέρει στην πατρίδα του και να τον αποκαταστήσει. Ο Θεός του κάνει αποκαλύψεις πολύ πολύ μεγάλες. Δανιήλ πρώτα απ' όλα του λέει θα είναι καιρός θλίψεως για αυτό το λαό, θα έρθει ένας καιρός πολύ πολύ μεγάλης θλίψης, τέτοια θλίψη που δεν έγινε ποτέ αφού υπήρξε έθνος μέχρι εκείνου του καιρού. Μια αποκάλυψη ότι θα έρθει δηλαδή μια τόσο μεγάλη θλίψη σε αυτόν τον κόσμο που δεν έγινε ποτέ ποτέ. Εάν διαβάσουμε την ανθρώπινη ιστορία, είναι μια ιστορία φρίκης κυριολεκτικά, μια ιστορία πολέμων και αίματος, πένθους, κατακρεούργησης της ανθρώπινης προσωπικότητας και των ανθρωπίνων πολλές φορές σωμάτων. Αρκεί να σας πω ότι τόσο πρόσφατα, πριν από 40 χρόνια, 42 χρόνια, στο ίδιο μου το χωριό, τους σκοτωμένους τους φάζανε και από πάνω, πεθαμένους, για να φανεί ότι τους πιάσανε ζωντανούς εχμάλωτους. Τέτοια κακία και τέτοιο μίσος και τέτοια βαρβαρότητα φωλιάζει μέσα στην ανθρώπινη καρδιά, η οποία δεν έχει Θεό, δεν ξέρει Θεό, δεν θέλει να γνωρίζει τον Θεό. Ο Δανιήλ λοιπόν παίρνει μια αποκάλυψη και προβληματίζεται πότε τάχα θα γίνει αυτό το πράγμα. Και ακόμη μια άλλη αποκάλυψη. Τον καιρό εκείνο θα διασωθεί ο λαός σου, καθένας που θα βρεθεί γραμμένος στο βιβλίο. Και είναι ένας δεύτερος προβληματισμός για τον Ισραήλ, για τον Δανιήλ, συγγνώμη. Ίσως να ταύτιζε αυτά τα δυο γεγονότα ή να τα έφερε βεβαίως το ένα συνέχεια του άλλου και να περίμενε ότι θα συνέβαινε στις μέρες του και η μεγάλη θλίψη και ο λυτρωμός του λαού του. Ένα τρίτο στοιχείο που τον προβληματίζει είναι η Ανάσταση. Δεν είναι η Ανάσταση καινούριο γεγονός, γεγονός της Καινής Διαθήκης. Αναστάσεις νεκρών, όχι στην έννοια που ξέρουμε με τα καινούρια, τα ένδοξα, τα αιώνια σώματα, συνέβησαν και στην Παλιά Διαθήκη. Είναι γνωστό αυτό. Πολλοί εκ των κοιμωμένων εν το χώματι της γης θα εξεγερθούν. Ημέν εις αιώνιον ζωήν, η δε εις ονειδισμόν και εις κατεσχήνιν αιώνιον. Είναι ένα τρίτο στοιχείο που προβληματίζει τον Δανιήλ. Πότε θα γίνει αυτό το πράγμα. Βεβαίως είχαν άνθρωποι δικοί του πεθάνει και μέσα στην καρδιά του αναθάρισε. Η ελπίδα του ευβλάστησε. Δεν είχαν σαφή και πλήρη εντύπωση και αντίληψη της Ανάστασης όπως την ξέρουμε σήμερα, ότι θα ξανάβλεπε τους δικούς του. Ένα τέταρτο στοιχείο είναι η έκρηξη της γνώσεως. Τα ξέρουμε αυτά ότι είναι στοιχεία για τις εποχές μας, προφητείες που αφορούν στην εποχή μας. Τότε πολλοί θα περιτρέχουν και η γνώση θα πληθυνθεί. Όλο τον πολιτισμό της εποχής μας, τον τουρισμό, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, μαζικής συγκοινωνίας, συγκοινωνιών,
να διασχίζει κανείς τις θάλασσες σε λίγες ώρες, μέσα σε λίγες ελάχιστες ώρες θα έλεγα να πηδάει ο άνθρωπος πάνω από τους ωκεανούς και από τα όρη στις άλλες υπήρου, να έρχεται όλος ο κόσμος σε επικοινωνία. Εάν πάτε στις Μυκήνες, εάν πάτε στην Ακρόπολη το καλοκαίρι, εκεί θα ακούσετε και θα δείτε γκρουπς από όλο τον κόσμο, πανσπερμία στην Ακρόπολη. Εδώ στην αρχαία Κόρινθο που έρχονται οι χριστιανοί κυρίως από όλο τον κόσμο, από όλο τον κόσμο. Αυτό το πράγμα είναι μια αποκάλυψη στο Δανιήλ που δεν μπορεί και αυτή να την καταλάβει. Πώς είναι δυνατόν η έκρηξη αυτή της γνώσεως και οι άνθρωποι να γυρίζουν γύρω από τη γη, πώς θα γίνει? Με τα πόδια τους. Υπήρχαν τόσα εμπόδια ανυπέρβλητα για εκείνη την εποχή. Και ο Δανιήλ προβληματίζεται. Ακόμη ένας πέμπτος προβληματισμός: από του καιρού κατά τον οποίον η παντοτινή θυσία θα αφαιρεθεί και το βδέλυγμα της εωρημόσεως τηθεί, θα είναι οι μέρες 1290. Μυστηριώδης αριθμός, μυστηριώδες το πρόσωπο, το βδέλυγμα, και ο προβληματισμός του Δανιήλ ανεβαίνει, το θερμόμετρο ανεβαίνει κατακόρυφα. Και ένα τέταρτο στοιχείο. Πάλι τον πλέκει ο Θεός και ομολογώ ότι και εγώ είμαι μπερδεμένος λίγο με αυτά τα νούμερα εδώ, με τις ημέρες. Μακάριος όποιος υπομείνει και φτάσει σε ημέρες 1335. Και ο Δανιήλ ρωτάει, και εγώ με τα μαθηματικά δεν τα είχα ποτέ μου καλά, γι' αυτό δεν μπαίνω στις ερμηνείες αυτών των αριθμών, έχουν σχέση με τη μεγάλη θλίψη, αλλά τι είναι ακριβώς 1290, ενώ τα 3,5 χρόνια της μεγάλης θλίψεως είναι 1275 ή 80, και τι είναι τα 1335. Τέλος πάντων, εγώ σας λέω με τα μαθηματικά δεν τα πήγαινα καλά, μόνο σε μια χρονιά, τη δεύτερη γυμνασίου, είχα ένα πολύ καλό βαθμό και μετά γυμνάσιο νυχτερινό και δουλειά όλη την ημέρα, τα συμψήφιζα με τα φιλολογικά. Γι' αυτό δεν μπλέκομαι εδώ με τους αριθμούς. Όμως βλέπω έναν σοβαρό προβληματισμό του Δανιήλ, ο οποίος ρωτάει το Θεό πότε θα γίνουν αυτά τα πράγματα. Και άκουσα τον άνδρα, τον ντυμένο Ταλινά, ο οποίος ήταν πάνω από τα ύδατα του ποταμού, εδώ είναι ο Κύριος οπωσδήποτε, όταν ύψωσε τη δεξιά του και την αριστερά του στον ουρανό και όμως εις το ζώντα εις τον αιώνα ότι θα είναι εις καιρών, 1200 τόσες, ένας χρόνος, καιρούς είναι 2 χρόνια και ήμιση καιρού είναι 3,5 χρόνια. Και όταν συντελεστεί ο διασκορπισμός της δυνάμεως του Αγίου λαού, όταν επιστρέψει δηλαδή ο λαός, αλλά βλέπετε ότι δεν έγινε αυτό στην εποχή του, πάντα τα αυτά θέλουν συνεκπληρωθεί. Και εγώ άκουσα, αλλά δεν εννόησα. Τότε είπα, Κύριε μου, ποιο το τέλος τούτον, πότε θα

όραση στον άνθρωπο, τα βλέπουμε με τα μάτια μας, βλέπουμε καθαρά την πορεία της ιστορίας και προβληματιζόμαστε και διερωτόμαστε πότε η Ρωσία που λέει η Γραφή, πότε θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος, πότε θα μπει η σφραγίδα, συζητούσαμε και χθες το βράδυ, τι θα γίνει με τις κάρτες ταυτότητα που θα έχουν το 666, πότε θα πούμε όχι, αρκεί να είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να πούμε το όχι και ο Θεός θα μας δείξει το πότε και όχι μόνο, αλλά οι πιο δειλοί ανθρωπίνως, που είναι όμως χριστιανοί αναγεννημένοι και αγαπάνε τον Χριστό, θα λάβουν τέτοια χάρη και τέτοια δύναμη από τον Κύριο όπως αμέτρητοι άλλοι μέχρι σήμερα σε όλο τον κόσμο ελάβανε αυτή τη χάρη ώστε να σταθούν, να στερεωθούν στην πίστη, να φτάσουν μέχρι το μαρτύριο και εμείς να στεκόμαστε με κομμένη την ανάσα όταν διαβάζουμε μαρτυρίες τέτοιων ανθρώπων. Δεν είναι ο άνθρωπος που κάνει κατορθώματα, αλλά είναι ο Θεός του που τα κάνει τα κατορθώματα στη ζωή του. Έτσι λοιπόν, καθώς προβληματίζεται ο Δανιήλ, ο Θεός του λέει, Δανιήλ, δεν είναι για τις μέρες σου. Δανιήλ, ύπαγε εσύ. Και στο 13, και εσύ ύπαγε έως του τέλους. Θα αναπαυθείς, θα σταθείς στον κλήρο σου έως το τέλος των ημερών. Δεν θα γίνει στις μέρες σου αυτό που σου είπα. Όλα αυτά τα γεγονότα είναι για μακρινές ημέρες. Αλλά για κοιτάξτε πόσο γρήγορα εξελίχθηκαν τα πράγματα. Βέβαια δεν είναι κανένας που να ζει από τότε για να μας πει, εσείς λέτε τόσο γρήγορα, αλλά εγώ που είμαι 2.500 χρόνων άνθρωπος, σας λέω πόσα πολλά χρόνια ήταν αυτά. Και όμως περνάνε τόσο γρήγορα τα χρόνια. Τι θα πει 60, ποιος κατάλαβε 60, και ο φίλος μου ο Τζακ, δεν λέμε τα ονόματα έτσι Τζακ, δεν λέμε, γιατί είσαι σαν εμένα. Λοιπόν, πόσο γρήγορα περνάει η ζωή. Και εκείνα που μένουν να γίνουν, που μένουν να γίνουν και που μας προβληματίζουν εμάς, δεν ξέρουμε και δεν μπορούμε να πούμε ότι θα ισχύσει ό,τι ίσχυσε με τον Δανιήλ, ότι δεν θα γίνουν στις μέρες μας. Μάλλον εμείς έχουμε πολλές ενδείξεις, γιατί τα γεγονότα βιάζονται πλέον να εκπληρωθούν. Παίρνουν όλα τα πράγματα και όλα τα σχήματα, τα προφητικά, τη θέση τους στο προσκήνιο πλέον της ιστορίας. Δεν είναι στα παρασκήνια. Έχουν βγει στο προσκήνιο. Και ενώ προβληματιζόμαστε και διερωτόμαστε κι εμείς, ο Θεός, ο οποίος ηθέλησε για λόγους παιδαγωγικούς δικούς του να κρατήσει μυστικό το χρόνο της εκπλήρωσης των προφητιών, έχει κάτι άλλο να πει. Αυτό που είπε και στον Δανιήλ, να το πει και σε εμάς σήμερα το πρωί. Η συνετή θα εννοήσουν, θα εννοήσουν, θα καταλάβουν οι συνετοί. Και πάντοτε καταλαβαίνουν οι συνετοί τα πράγματα. Πάντοτε ελέγχουν τα πράγματα οι συνετοί με την οδηγία και την πλήρωση του Αγίου Πνεύματος. Οι συνετοί παρακολουθούν την ιστορία, παρακολουθούν τα γεγονότα. Για να μην πω ότι έχουν στενό σύνδεσμο με τον Ιησού Χριστό. Έχουν το Άγιο Πνεύμα μέσα τους, το οποίο τους πληροφορεί, τους εμπνέει και σύγχρονα ελέγχει, διορθώνει τη ζωή τους. Και είναι οι άνθρωποι που περπατάνε στα ίχνη του Ιησού Χριστού. Πόσο θαυμάσιο είναι να ακολουθεί κανείς μια πορεία στα ίχνη του Χριστού. Να έχει μια ζωή σαν του Χριστού. Αδερφοί, μήπως και συμβιβαστούμε με κάτι λιγότερο. Είναι ανεπίτρεπτο για ένα χριστιανό να συμβιβαστεί συνειδητά με κάτι πιο λίγο από αυτό που θέτει ο Θεός. Στις μέρες μας, θυμόσαστε, ακούτε, μιλάνε για τον πύχη. Του βάζουν χαμηλά τον πύχη, του βάζουν ψηλά τον πύχη. Εδώ ο πύχης είναι ψηλά και αφορά στο άλμα εις ύψος ή στο άλμα επί κοντό, στους άλτες. Ο πύχης είναι πράγματι ψηλά. Αλλά ποιος
του άλματος επί κοντό θα πηδούσε 5,5 μέτρα χωρίς εκείνο το κοντάρι και χωρίς την εκπαίδευση, χωρίς την άσκηση την καθημερινή, μέρες και νύχτες, χρόνια ολόκληρα. Κανένας. Αστεία πράγματα. Έτσι και αυτό τον πνευματικό πήχη που τον έχει θέσει τόσο ψηλά ο Θεός, κανένας δεν θα μπορούσε να τον πηδήσει. Κανένας θα τον κοιτάζαμε όλοι έτσι από κάτω. Αλλά ο Ιησούς Χριστός παίρνει τον άνθρωπο στα χέρια του και τον ανεβάζει ο ίδιος. Τον σηκώνει και τον περνάει πάνω από τον πήχη. Ο πήχης είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό, το ευάρεστο, το τέλειο. Ποιος από τους ανθρώπους θα μπορούσε να πηδήσει έναν τέτοιο πήχη, να ανέβει σε μια τέτοια τόσο ψηλή κορφή, να κάνει το θέλημα του Θεού το τέλειο? Ο ατελής άνθρωπος. Για να μην θυμίσω τα λόγια του Κυρίου: εσείς που μάθατε να κάνετε το κακό, πώς μπορείτε να κάνετε το καλό? Άνεφε μου ουδύναστε ποιήν ουδέν. Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε χωρίς εμένα. Οι συνετοί λοιπόν εννοούν, καταλαβαίνουν, πληροφορούνται, ζούνε όπως πρέπει τη ζωή. Ζούνε τα γεγονότα χωρίς τα γεγονότα να τους συνθλίβουν, γιατί είναι όντως τα γεγονότα όπως εξελίσσονται σήμερα και όπως τα περιμένουμε να εξελιχθούν και θα εξελιχθούν όπως προβλέπει αυτό το βιβλίο. Γεγονότα φρίκης, θλίψη τέτοια που δεν έγινε ποτέ πάνω στον κόσμο. Θυμηθείτε το ΚΔ του Ισαΐα του προφήτη: η γη πενθεί, μαραίνεται, ο κόσμος είναι ατονισμένος, πάβει της κιθάρας η μελωδία, πάβουνε τα όργανα τα μουσικά, εκείνοι που πίνουνε σίκερα, εκείνοι που γλεντάνε. Θα πέσει πένθος, φόβος και τρόμος απάνω στον κόσμο μας. Λέγαμε χθες το βράδυ ότι εντάξει, κι αν δεν αυτός θα μας αφήσει, δεν θα πάρουμε την ταυτότητά του στο μέτωπο και στο δεξί χέρι, το σφράγισμα, αλλά θα έχουμε τα χωράφια μας όποιοι έχουν, θα κάνουμε κοινόβια, θα μαζευτούμε, θα καλλιεργούμε, δεν θα έχεις τίποτα. Μην περιμένεις. Όταν θα έρθει αυτή η ώρα, έσω προετοιμασμένος να δρασκελίσεις το κατόφλι της αιωνιότητας. Αυτός είναι ο χριστιανός των ημερών μας. Βέβαια τέτοιοι υπήρξαν οι χριστιανοί σε όλους τους αιώνες. Ακόμη και σήμερα στις μουσουλμανικές χώρες υπάρχει φρικτός διωγμός και θανατικό. Πότε θα γίνουν αυτά? Οι συνετοί θα νοήσουν. Ευχαριστούμε το Θεό ότι αρχίσαμε να εννοούμε το πρόσωπο του Θεού, την αγάπη του Θεού, την κρίση και τη δικαιοσύνη του Θεού μέσα στην πανσοφία που ο Θεός την έριξε πάνω στο γιο του και όχι απάνω σε εμάς τους ένοχους, τους αμαρτωλούς, τους ανθρώπους που βραστημίσαμε και βρήσαμε χυδαία τον Θεό, που αμφισβητήσαμε την ύπαρξή του και το είπαμε φανερά: δεν υπάρχει Θεός. Και αν αυτό ήταν σύμπτωμα, ήταν οι λίγοι κάποτε τέτοιοι θρασείς και ανεδείς άθεοι, σήμερα δυστυχώς είναι η ζωή και η μαρτυρία και η πρόκληση των πολλών, της συντριπτικής πλειοψηφίας. Γι' αυτό και ο Θεός, θυμόσαστε, στα Σόδομα και τα Γόμορα, είπε: τι γίνεται εκεί κάτω? Και κατέβηκε ο ίδιος ο Κύριος να βεβαιωθεί από κοντά και αναγκάστηκε να ρίξει φωτιά και θιάφη, και είναι μάρτυρας η νεκρή θάλασσα σήμερα, το αλάτι αυτό της κρίσεως του Θεού και της αλήθειας της Βίβλου. Οι συνετοί θα εννοήσουν. Και οι συνετοί, ευχαριστούμε τον Θεό, δεν λέω ότι εννοούμε όλο το θέλημα του Θεού, δεν λέω ότι κάνουμε όλο το θέλημα του Θεού, αυτό δεν είναι για να δικαιολογιόμαστε, ποτέ δεν θα λεφτεί, πιστεύω, από ανθρώπους που έχουν ευθύνη ενώπιον του Θεού για το τι λένε και τι κηρύττουνε, ότι δεν πειράζει, ότι τουλάχιστον τα πάμε στα πολλά καλά. Το θέλημα του Θεού, θυμηθείτε, είναι αγαθό, είναι ευάρεστο, είναι τέλειο. Ο πήχης είναι ψηλός,
αλλά με τη χάρη του Κυρίου πρέπει να δοκιμάζουμε κάθε μέρα. Και οι αθλητές βλέπετε πως βελτιώνουν τις επιδόσεις τους σε κάθε μεγάλο αγώνα. Πολλοί σπάζουν το ρεκόρ τους, σπάζουν τα ρεκόρ των άλλων, και ενώ είναι πίσω, είναι πέμπτη, είναι δέκατη, έρχονται πρώτοι. Έτσι πολύ περισσότερο πρέπει να φιλοτιμείται ο χριστιανός, να σπάζει το προσωπικό του ρεκόρ. Διαφορετικά συμβιβαστήκαμε με τον κόσμο, διαφορετικά είμαστε ευχαριστημένοι από μια κατάσταση η οποία είναι και νοσηρή. Και δεν εννοούμε να σταυτούμε στην παρουσία του Θεού, στον καθρέφτη του Λόγου του Θεού, να δούμε τη ζωή μας, να δούμε την κατάδεια μας. Πολλές φορές καταντάμε χειρότεροι από απίστους. Ο Κύριος να ελέγξει τις καρδιές μας, οι συνετοί θα εννοήσουν. Μα λέει ο Λόγος του Θεού ότι έχουμε νου Χριστού. Νου Χριστού. Εμείς έχουμε το νου του Χριστού. Να έχουμε το νου του Χριστού στη διάθεσή μας. Ο ίδιος ο Χριστός μας δίνει όλο το νου του. Να καταλαβαίνουμε ό,τι και όπως το καταλαβαίνει εκείνος. Και εν τούτης, πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε πολλά πράγματα. Χοντροειδή. Γιατί δεν είμαστε συνετοί. Έχουμε τη σύνεση, είχαμε τη σύνεση, να πω καλύτερα. Να σχετιστούμε με τον Ιησού Χριστό, με μετάνοια, με πίστη, να τον ζητήσουμε. Έχουμε τη σύνεση στοιχειοδός. Να προσέχουμε κάποια πράγματα, μην είμαστε και τελείως έτσι. Α. Έχουμε τη σύνεση να θέλουμε τον ουρανό. Κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα σε τούτο και σε εκείνο. Χοντροειδός, κόλαση από τη μια, παράδεισος από την άλλη. Α, μην πάμε κανένας από εμάς στην κόλαση. Να πάμε στον παράδεισο. Προσευχόμαστε στο Θεό. Έχουμε τη σύνεση, έχουμε τη νόηση σε πολλά πράγματα. Όμως πρέπει όλα να τα παίρνουμε παγανιά, λένε. Να τα βάζουμε όλα μπροστά. Τίποτε να μην μένει πίσω, τίποτε να μην θεωρούμε ανάξιο της προσοχής μας, ανάξιο της επιδίωξής μας. Οι συνετοί θα εννοήσουν. Και τι θα γίνει με τους συνετούς? Οι συνετοί θα εκλάμψουν ως η λαμπρότης του στερεώματος. Κοιτάξτε αυτό τον ήλιο τον ελληνικό, αυτό τον γαλανό ουρανό. Σε λίγες χώρες του κόσμου υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Πηγαίνετε στη Δύση να δείτε, ένας καιρός μουντό το χειμώνα, δεν το συζητάμε. Η αγαθούλα τρόμαξε, πήγε εκεί πέρα και μέσα σε λίγο καιρό ξανά έρθε πίσω. Δεν μπορώ, δεν αντέχω αυτό το κλίμα, αυτή τη μουντάδα. Οι συνετοί θα εκλάμψουν ως η λαμπρότης του στερεώματος. Αυτό το στερέωμα. Έτσι θα εκλάμψουν. Και οι επιστρέφοντες πολλούς εις δικαιοσύνην, όσοι αστέρες εις τους αιώνας των αιώνων, οι συνετοί. Τι άλλο συνιστά εδώ ο Λόγος του Θεού, στους συνετούς? Να επιστρέψουμε ψυχές στη δικαιοσύνη του Θεού, να δεχτούν τη σωτηρία του Ιησού Χριστού. Μα αυτό είναι ένα στοιχείο δεύτερο για το οποίο ζούμε, ένας λόγος για τον οποίο ζούμε. Είναι το νόημα της ζωής μας. Ζούμε πρώτα απ' όλα για να καθαριστούμε, να αγνιστούμε, να τελειοποιηθούμε. Ζούμε για ένα δεύτερο λόγο, για μια μαρτυρία στους υπόλοιπους ανθρώπους γύρω στον κόσμο που ζούμε. Το νόημα της ζωής μας. Ελάβουμε χάρη και αποστολή εις υπακοήν πίστεως, λέει ο Παύλος, πάντων των εθνών. Για έναν άνθρωπο, σε έναν άνθρωπο ο Θεός είχε χρεώσει την επιστροφή όλου του κόσμου στον Ιησού Χριστό. Εμείς είμαστε ανίκανοι και ανάξιοι πολλές φορές μία ψυχή να φέρουμε στα 10 χρόνια στον Ιησού Χριστό. Τι συμβαίνει με μας? Θεέ μας να μας ελεήσεις. Ζούμε σε μια εποχή ευδαιμονισμού, άνεσης. Τρώμε, πίνουμε, κοιμόμαστε, ταξιδεύουμε, χαιρόμαστε. Ξεχάσαμε ότι υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας που δεν ξέρουν την αλήθεια, που θα πεθάνουν χωρίς την αλήθεια να την ακούσουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάνε στην κόλαση. Εμείς όμως που χρεωθήκαμε να τους δώσουμε από τον Θεό, να τους δώσουμε τη μαρτυρία μας για τον Ιησού Χριστό, δεν ξέρω ποιες συνέπειες θα έχουν.
Οπωσδήποτε θα έχουμε συνέπειες όμως. Εάν είμαστε συνετοί και αν θέλουμε να εκλάμψουμε, έκλαμψη είναι και μια έκρηξη, δεν είναι απλώς μια λάμψη. Έκλαμψη, έκρηξη, έκτακτη. Πρέπει συγχρόνως να επιστρέψουμε πολλούς εις δικαιοσύνη για να είμαστε όσοι αστέρες εις τους αιώνας των αιώνων. Αγαπητοί φίλοι και αδελφοί, θυμηθείτε ότι οι συνετοί θα νοήσουν. Αρχίζουμε από το Σταυρό του Χριστού, τη Σταύρωση του Χριστού, προχωρούμε. Σιγά σιγά, λίγα λίγα πράγματα, χοντρά στην αρχή. Μετά μαθαίνουμε πολλά και ενώ στην αρχή όλα όσα μαθαίνουμε τα ζούμε με όλο μας τον ενθουσιασμό, με όλη μας τη χαρά. Τρέχουμε να πούμε, να μιλήσουμε, δεν αφήνουμε ψυχή. Με το πέρασμα του χρόνου, σαν μια φωτιά από εφημερίδες, σβήνει αυτή η φωτιά, αυτή η φλόγα, καταλαγιάζει και σβήνει μέσα μας. Χάσαμε τον ευαγγελιστικό μας οραματισμό και ασχολούμεθα με πράγματα που δεν αξίζει να τα λέμε και να τα συζητάμε. Για το δανείο ήταν και κλεισμένα αυτά, ήταν σφραγισμένα μέχρι καιρού. Εμείς που ζούμε σε αυτή την εποχή που αμέτρητες προφητείες ξεδιπλώνονται μπροστά στα μάτια μας κάθε μέρα και που είμαστε οι συνετοί στον κόσμο, δεν είναι εγωιστικό αυτό. Συγκρινόμενοι με τον κόσμο που δεν ξέρουν τι είναι Θεός, τι είναι διάβολος που τον έχουν μέσα τους όπως τον είχαμε και εμείς. Δεν λέμε ότι είμαστε καλύτεροι από τους άλλους ανθρώπους, αγαπητοί αδελφοί, έτσι δεν είναι? Όταν ο άνθρωπος βλαστημάει, όταν είναι χυδαίος, όταν γυρίζει τις νύχτες, όταν είναι έπορος λευκής αρκός και ναρκωτικών, οδηγεί τους άλλους στο θάνατο ενσυνείδητα. Όταν ζει μέσα στη νύχτα που ζούσαμε κι εμείς, τι σχέση έχει και πώς μπορεί να εννοήσει? Εμείς όμως πώς δεν εννοούμε? Είναι αυτό που δεν καταλαβαίνω. Και αυτό που με προβληματίζει και εμένα. Ω Κύριε, μακάρι εμείς να εννοήσουμε ό,τι δεν έχουμε εννοήσει ακόμα. Οι ασεβείς όμως θα ασεβούν. Συγχωρήστε εδώ πριν από τούτη τη φράση. Πολλοί θα καθαριστούν εκ των συνετών, πολλοί θα καθαριστούν, θα λευκανθούν, θα δοκιμαστούν. Στο 10 εδάφιο. Εδώ να καταφύγουμε κι εμείς, στην παρουσία του Θεού. Κύριε, καθάρισέ με, λεύκανέ με, δοκίμασέ με, όπως έλεγε ο Ψαλμωδός, και γνώρισε την καρδιά μου, εξέτασέ με, μάθε τους στοχασμούς μου. Έχω μέσα μου σοβαρό στοχασμό για το πρόσωπο του Κυρίου, για τη ζωή μου, για τη μαρτυρία μου. Κάθομαι να σκεφτώ τη μαρτυρία μου. Έναν άνθρωπο να φέρει ο Θεός στην Εκκλησία θα γνωρίσει τον Χριστό μεταξύ μας με το να μας συναναστραφεί. Θα γνωρίσει τον Χριστό ή θα απογοητευτεί και θα φύγει. Να ζητήσουμε να μας καθαρίσει το Άγιο Πνεύμα, ο Θεός με το αίμα του Χριστού για μια ακόμη φορά. Να λευκανθούμε και να καθαριστούμε και να δοκιμαστούμε. Μακάρι να γίνει αυτό σήμερα το πρωί, αδελφοί μου. Έχουμε λόγους να μας ελέγξει ο Λόγος του Θεού σήμερα το πρωί? Μας ελέγχει το Πνεύμα το Άγιο? Εγώ από χθες ελέγχομαι και από προχθές. Οι ασεβείς θα ασεβήσουν και κανένας από τους ασεβείς δεν θα νοήσει. Κανένας. Δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος σήμερα σε τι ζωή ζει, τι ζωή κάνει, σε τι κόσμο ζει. Πάμε να μιλήσουμε, ας πούμε, στα παιδιά των ανθρώπων έξω. Δεν θέλουνε. Μα φίλε μου, τα παιδιά σου χάνονται μέσα στην αμαρτία.
όπου να πάνε θα τα κεράσουν ναρκωτικά οι ίδιοι φίλοι τους. Δεν θέλεις να ακούσουν για τον Ιησού Χριστό? Δεν θέλεις να πιαστούν από βράχο, να μπορούν να αμυνθούν στη ζωή, στο κακό, να μπορούν να πούνε όχι? Δεν είναι, είναι ασύνετοι, είναι ανόητοι. Αυτοί που δεν εννοούν είναι οι ανόητοι. Αυτό θα πει. Δεν καταλαβαίνω. Όπως μια ψυχή που είχαμε επισκεφτεί, και ενώ το κοριτσάκι ήθελε το Ευαγγέλιο και ακούει το σταθμό, η μάνα όχι. Ε, κυρία μου, της λέω, μα δεν καταλαβαίνεις, μάνα είσαι εσύ. Δεν καταλαβαίνεις πού θα καταντήσει το κοριτσάκι σου. Θέλεις να το δεις κουρέλι μέσα στη ζωή και στην κοινωνία? Είναι θέμα μυαλού, νόησης. Εννοούν. Γιατί? Γιατί είναι ασεβής. Τους κλείνει το δρόμο της σκέψης της σοβαρής και του νου. Ο διάβολος βάζει την αμαρτία σαν ένα κλαπέτο και δεν μπορούν να πάνε παραπέρα. Κινούνται μέσα στον κύκλο των αμαρτωλών. Τα ενδιαφέροντά τους, οι θέσεις τους, οι σκέψεις τους, οι επιδιώξεις, οι επιθυμίες τους, στον κύκλο της αμαρτίας, φαύλο κύκλο. Επιτρέψτε μου να πω, μαζοχισμό. Μαζοχισμό έχουν οι άνθρωποι χωρίς Χριστό. Εκεί να υποφέρουν, να βασανίζονται, αλλά όχι να βγουν έξω από τον κύκλο. Αδέρφια αγαπητά, ζούμε σε μια εποχή τόσο κρίσιμη, τόσο δύσκολη εποχή. Κάποτε, όπως είπα προηγουμένως για τον Παύλο, ένας άνθρωπος κήρυτε και πίστευαν, όπως ο Πέτρος, 3.000 ψυχές την ημέρα της Πεντηκοστής. Όπου πήγαινε ο Παύλος, οι καρδιές, οι ψυχές ήταν προετοιμασμένες. Λαό πολύ στην Κόρινθο, λαό πολύ στην Έφεσο, λαό πολύ στην Αντιόχεια, πλήθος. Ο Βαρνάβας ένιωσε να τον πνίγει αυτή η μεγάλη ευλογία του Θεού και ήθελε να ζητήσει τη συνδρομή του Παύλου. Και έτρεξε να βρει τον παλιό συμμαθητή του, όπως πιστεύετε ήταν συμμαθητής του, στη θεολογία. Είχανε τον Γαμαλίλ, κοινό δάσκαλο, τον μεγάλο δάσκαλο του Ισραήλ. Αδερφέ, έλα να βοηθήσεις, έλα να βάλεις κι εσύ τις πλάτες σου στο έργο. Μεγάλη ευλογία. Και έρχεται και ο Παύλος, γιατί να βοηθήσεις εκείνους που είχαν ήδη το πλήθος πιστέψει, προστέθηκε άλλο ένα πλήθος με την παρουσία του Παύλου. Τι μέρες ευλογίας ήταν αυτές. Τι μέρες ευλογημένες. Αδέρφια μου, να το συνειδητοποιήσουμε, ζούμε σε κρίσιμες ημέρες, όχι καιρούς. Όταν λέμε καιρούς, εννοούμε χρόνια. Ημέρες, ημέρες, η μια μέρα μετά την άλλη, δεν ξέρεις τι θα ξημερώσει. Δεν ξέρουμε πόσο κοντά είμαστε στα γεγονότα του τέλους του τέλους. Όχι του τέλους. Το τέλος άρχισε από την εποχή του Κυρίου. Οι έσχατες μέρες άρχισαν από την εποχή του Κυρίου. Αλλά στο τέλος του τέλους είμαστε, μόλις παίρνουμε την τελευταία καμπή της ιστορίας μας. Τι έχουμε να κάνουμε? Τι μεγαλύτερο και τι σπουδαιότερο? Να σταθούμε στην παρουσία του Θεού. Όταν μάλιστα από μέσα μας εμείς οι ίδιοι έχουμε ρίζες, έχουμε καταβολές που μας πρόχνουν, μας τραβάνε, θέλουν να μας καθυλώσουν εκεί, να μας γυρίσουν πίσω, να ξαναδούμε τον κόσμο με το παλιό μάτι. Από την άλλη, απ' έξω υπάρχει ένας διάβολος φοβερός, ανθρωποκτόνος, που μισεί την ψυχή μας. Μισή με μίσος θανάσιμο την ψυχή μας, να μας παρασύρει στην αιώνια κόλαση. Αυτή είναι η χαρά του διαβόλου, αδελφοί. Αυτή είναι η χαρά του διαβόλου. Να παρασέρνει ψυχές, να τις οδηγεί στην αιώνια απώλεια. Ο διάβολος στρέφεται εναντίον του Θεού και χαίρεται και καφιέται μπροστά στο Θεό όταν παρασέρνει ψυχές στην απώλεια και στην αμαρτία. Θυμηθείτε τι έκανε με τον Ιώβ. Εμίσησε τον Άγιο άνθρωπο αυτόν.
και πήγε μπροστά στο Θεό να τον προκαλέσει, να τον παραδώσει, να τον δοκιμάσει, να τον βασανίσει. Έχουμε λοιπόν ένα διάβολο, ο οποίος με τις δυνάμεις του είναι απλωμένος σε όλο το πρόσωπο της γης. Και απάνω στα αστέρια να πετάξει ο άνθρωπος, και εκεί τον παρακολουθούν αυτές οι δυνάμεις. Θυμηθείτε τον Γκαγκάρι, τον πρώτο Ρώσο αστροναύτη. Επήγε εκεί απάνω γιατί να δει το Θεό και να δει το μεγαλείο του Θεού. Τα πονηρά πνεύματα του κλείσανε τα μάτια και γύρισε κάτω και είπε: «Ποιος Θεός?» «Εγώ πήγα πάνω, δεν είδα κανένα Θεό, ούτε μου μίλησε κανένας Θεός». Οι συνετοί όμως, οι άλλοι πατήσανε στο φεγγάρι και γυρίσανε και κάνανε ιερά αποστολή και κηρύττουνε τον Ιησού Χριστό. Γιατί εκείνος δεν είδε και γιατί οι άλλοι είδανε? Γιατί ήταν ανόητος ο ένας, ήταν συνετοί οι άλλοι. Ήταν φρόνιμοι, αναζητούσανε, θέλανε, είδανε το μεγαλείο του Θεού. Είδανε τις συνθήκες υπάρχουν εκεί πάνω στο φεγγάρι και πόσο παράδεισο έχει κάνει τη γη μας ο Θεός. Τι γη έκανε ο Θεός για να κατοικείται. Να είναι ένας ευλογημένος τόπος. Να απολαμβάνει τα πάντα ο άνθρωπος. Να μου το συγχωρήσουν κάποιοι από τους αδελφούς που έρχονται στο χτήμα εκεί πέρα και τους βγάζουν έξω και τους δείχνουν. Αυτές είναι οι πορτοκαλιές, εκείνες οι μανταρινιές. Αυτή είναι κλιμεντίνη, οι άλλοι είναι μαγιάτικοι, οι άλλοι είναι έτσι. Εδώ είναι οι μουσμουλιές, εκεί είναι οι ροδιές. Μας χρώσταγε ο Θεός τόση ποικιλία όλο το χρόνο. Αύριο θα τρώμε τα σταφύλια, τα καρπούζια, τα πεπόνια, τις ντομάτες, τις μελιτζάνες. Τι πράγμα είναι αυτό? Και ο άνθρωπος, ο ανόητος, δεν εννοεί. Δεν ανοίγει τα μάτια. Δεν υπάρχει Θεός. Όλα γίνανε μόνα τους. Οι συνετοί όμως, γιατί είμαστε μέσα σε αυτό τον κύκλο, πόσο στο κέντρο αυτού του κύκλου είμαστε, αυτό είναι που πρέπει να μας προβληματίσει. Ή αν είμαστε στην περιφέρεια, άκρη-άκρη, αζιμούθια στην περιφέρεια αυτού του κύκλου, για να περνάμε και μερικά μέτρα, μερικά εκατοντάδες ή χιλιόμετρα βολτούλες πάρα έξω, έξω από τον κύκλο. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Δεν υπάρχουν περιθώρια σήμερα. Δεν υπάρχουν περιθώρια για να πάρουμε επιπόλαια τα πράγματα του Θεού. Φεύγουμε αδελφοί. Πού είναι η αδελφή η Ιθάλια? Πού είναι η αδελφή η Μαρία, η Πολίτη? Φεύγουμε. Και ποιος μας λέει εμάς στα 86 χρόνια? Εκείνοι οι άλλοι δεν ήταν 86, ήταν 66. Εγώ είμαι 5 χρόνια από τη Μαρία. Αν και δεν υπάρχουν ηλικίες, μην το πάρουμε έτσι. Θέλω να πω ότι φεύγουμε από τη ζωή. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Οι συνετοί θα εννοήσουν. Με πιο πρακτικό τρόπο πρέπει να βλέπουμε τη ζωή μας, να εξετάζουμε τη ζωή μας, για να έχουμε μια ευλογημένη νικηφόρα πορεία για τη δόξα του Κυρίου. Εκεί που ξεκινήσαμε να ξαναγυρίσουμε, στον εσταυρωμένο Χριστό, να του πούμε άλλο ένα ευχαριστώ όπως το πρώτο που του είπαμε, να προσευχηθούμε να μας δώσει ο Θεός αυτή την αντίληψη της αμαρτωλότητας που είχαμε κάποτε, γιατί μη νομίσει κανείς ότι δεν πρέπει να νιώθουμε το ίδιο ένοχοι όπως και άλλοτε, εάν έστω και μια συνειδητή αμαρτία υπάρχει στη ζωή μας. Τι θα πει δηλαδή, οι πολλές αμαρτίες οδηγούν τον άνθρωπο στην κόλαση? Ή έστω μία, αλλά συνειδητή. Οι πρωτόπλαστοι διέπραξαν πολλές αμαρτίες και απέθαναν στη σχέση τους με τον Θεό, απεκόπησαν από τον Θεό? Όχι. Εγώ θα έλεγα ούτε καν αμαρτία στην έννοια που ξέρουμε σήμερα. Στο βόθρο κυριολεκτικά που κολυπάει ο σύγχρονος άνθρωπος. Μία μόνη παρακοή. Παρακοή, τι λέει ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό ας γυρίσουμε στον εσταυρωμένο Χριστό. Ας θελήσουμε να αναθεωρήσουμε τη ζωή μας.
όλοι μας, ο καθένας μας. Και όποιος νομίζει ότι είναι αγιότερος των πάντων, φοβάμαι ότι όποιος νομίζει κάτι τέτοιο είναι πιο χαμηλά από τους άλλους. Γιατί η αλαζονία είναι η μεγαλύτερη αμαρτία που διαπράχθηκε και διαπράτεται στον κόσμο μας. Αδέρφια, τι άλλο να πούμε. Οι ανόητοι και οι νοήμονες. Αυτοί που δεν εννοούν και αυτοί που εννοούν. Πόσο πολλοί δεν εννοούν οι άλλοι, αλλά πόσο πολλοί εννοούμε εμείς ή πόσο λίγο εννοούμε εμείς. Που είμαστε παιδιά του Θεού, που είμαστε λυτρωμένοι με μια θυσία, τη θυσία ενός Θεού, που έγινε άνθρωπος και σταυρώθηκε και μαρτύρησε και εγκαταλείφθηκε, πνίγηκε μέσα στο σκοτάδι εκεί στο σταυρό, 3 ολόκληρες ώρες, συμπυκνωμένη όλη η κρίση του Θεού, έπεσε πάνω του. Σεισμός συντάραξε ολόκληρη τη γη εκεί.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας ουράνιε, μαζί με τη δοξολογία και τον ύμνο μας, μαζί με την προσκύνηση και τη λατρεία μας, παρακαλούμε τώρα εσύ να ακούσεις τη δέηση και την παράκλησή μας και να μας χαρίσεις σήμερα το πρωί μια επίσκεψη δική σου στις καρδιές μας. Παρακαλούμε κατά την υπόσχεση του Κυρίου Ιησού Χριστού την ώρα αυτή ελέσσι ανάμεσά μας και άγγιξέ μας και δίδαξέ μας και διόρθωσέ μας και έλεγξέ μας και ευλογήσέ μας. Παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Από τον Άγιο Λόγο του Θεού, αδελφοί, διαβάζω τον Ψαλμό 19. Ψαλμός Ιωταθήτα 19. Θα τον διαβάσω στη μετάφραση στη Νέο Ελληνική της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας. Ψαλμός 19. Τα ουράνια φανερώνουν το μεγαλείο του Θεού και δείχνει το στερέωμα τα έργα που έχει φτιάξει. Η μια στην άλλη μέρα μεταδίδει αυτό το μήνυμα. Η μια στην άλλη νύχτα μεταφέρει αυτή τη γνώση. Χωρίς να έχουν μιλιά και δίχως λόγια, η φωνή τους δεν ακούγεται. Κι όμως όλη τη γη απλώθηκε η λαλιά τους, οι λέξεις τους στα πέρατα της οικουμένης. Στον ουρανό τον ήλιο εγκατέστησε και αυτός σαν νιόγαμπρος που βγαίνει από τον κοιτώνα του χαίρεται σαν τον αθλητή το δρόμο του που τρέχει. Από τη μια άκρη του ουρανού η ανατολή του και η τροχιά του ως την άλλη άκρη του, τίποτα από τη θέρμη του δεν μπορεί να κρυφτεί. Ο νόμος του Κυρίου είναι τέλειος, ανανεώνει τη ζωή. Η μαρτυρία του αληθινή, σοφό κάνει τον άσωστο. Σωστοί είναι οι δρόμοι του Κυρίου, εφραίνουν την καρδιά. Οι εντολές του καθαρές φωτίζουν τη διάνοια. Ο λόγος του Κυρίου καθαρός κρατάει αιώνια, οι αποφάσεις του αληθινές, οι μόνες δίκαιες. Πιο επιθυμητές από το χρυσάφι και από το πονί το μάλαμα, από το μέλι πιο γλυκές και από κερίθρας στάλαγμα. Κι εγώ δούλος του φωτίστηκα από αυτές. Όποιος τη στηρεί, μεγάλη θα είναι η ανταμοιβή του. Ποιος συναισθάνεται τα σφάλματά του? Καθάρισε με Κύριε από τους κρυφούς διαλογισμούς. Συγκράτησε το δούλο σου έτσι που η έπαρση να μην με κυριέψει. Τότε θα είμαι τέλειος και ελεύθερος από τη μεγάλη πλάνη. Τα λόγια μου μακάρι να είναι ευπρόσδεκτα ενώπιον σου, όπως και οι σκέψεις της καρδιάς μου, Κύριε, καταφυγή και λυτρωτή μου. Με αυτές τις σκέψεις της καρδιάς μας, αδελφοί, να ψάλουμε τώρα τον ύμνο που έχει στα μαύρα ημνολόγια ρυθμό 214. Ω ψυχή μου, τώρα ευλόγη τον Θεόν τον ποιητήν σου, τον Θεόν τον λυτρωτήν σου, τη ζωή τον δωρητήν. Ω ευλόγη και μη παύσεις τον Θεόν σου και σωτήρα, του ελέους τον δωτήρα και αιωνίων ικτυρμών. 214.

να υψώσουμε, αδελφοί, με προσευχή τις καρδιές μας προς τον Άγιο Θρόνο του Θεού. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε μέσα από τις καρδιές μας, γιατί εσύ στην πρόνοια και στο έλεος και στην αγάπη σου μας χαρίζεις ακόμη μια φορά σήμερα την ευλογημένη ευκαιρία στη ζωή μας να συγκεντρωθούμε όλοι μαζί, δική σου τοπική εκκλησία, στο όνομα το ευλογημένο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και θυμόμαστε την υπόσχεση του Κυρίου την ώρα αυτή, που είπε εκείνος ότι όπου είναι συνηγμένοι δύο ή τρεις στο όνομά του, μαζί τους παρευρίσκεται και ο Χριστός. Και θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, γιατί στη σύναξη τη σημερινή μας, την ταπεινή, μας κάνει την τιμή να είναι παρόν ο Κύριος. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, σε ευχαριστούμε για το έλεό σου, σε ευχαριστούμε για τη συγκατάβασή σου, σε ευγνωμονούμε γιατί έστειλες εδώ στον κόσμο μας σωτήρα και λυτρωτή μας τον Χριστό. Και εκείνος που ήταν ο γιος ο δικός σου ήρθε στη γη μας, πήρε μορφή ανθρώπινη σαν και εμάς, δοκίμασε όλη την ταλαιπωρία και την αγωνία μας, πήρε πάνω του την ενοχή και την αμαρτία μας και πλήρωσε οδυνηρά πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για καθέναν από μας. Κύριε μας, πόσο σε ευγνωμονούμε για το αίμα το πολύτιμο του Κυρίου Ιησού Χριστού, εκείνο το αίμα που έτρεξε σταλαγματιά σταλαγματιά για να μας πλύνει, να μας καθαρίσει, να μας αγιάσει. Κύριε μας, ευχαριστούμε γιατί δεν ζήτησες τίποτα άλλο παρά μόνο μετάνοια και πίστη, ήταν άλλωστε και το μόνο που διαθέταμε. Και μας έδωσες συγχώρηση και μας πρόσφερες δικαίωση και μας χάρισες υιοθεσία, και ο Άγιος Λόγος σου διαβεβαιώνει ότι τώρα είμαι θα τέκνα Θεού και έτσι δεν εφανερώθη τι θέλομεν είστε. Κύριε, παρακαλούμε την ώρα αυτή, δέξου εσύ την ευγνωμοσύνη μας, άκουσε το τραγούδι της καρδιάς μας. Σε ευχαριστούμε γιατί κρατούμε στα χέρια μας τον Άγιο Λόγο σου και είμαστε έτοιμοι για ακόμη μια φορά να ανοίξουμε τις σελίδες της Αγίας Γραφής. Και παρακαλούμε, Κύριε, να είναι ο Θείος Παράκλητος το Άγιο Πνεύμα που θα οδηγήσει τη σκέψη μας καθώς θα μελετούμε το Λόγο σου. Κύριε μας, ομολογούμε την αναξιότητα και τη μικρότητά μας. Ξέρουμε ότι μόνοι μας δεν μπορούμε να καταλάβουμε τα δικά σου μυστικά αν δεν μας τα αποκαλύψεις, αν δεν μας οδηγήσεις, αν δεν μας φωτίσει με το φως το δικό του ο Θείος Παράκλητος. Κύριε, παρακαλούμε σήμερα το πρωί, φώτισε το λόγο του σου στις καρδιές μας. Κάνε να τον κατανοήσουμε. Παρακαλούμε για κάποιους που ακόμα δεν άνοιξαν την πόρτα τους. Παρακαλούμε για κάποιους άλλους που κάποτε ξεκίνησαν αλλά μπερδεύτηκαν και πέσανε. Κύριε, μίλησε σε καρδιές. Κύριε, ξύπνησε συνειδήσεις. Κύριε, άγγιξε ανθρώπους που έχουν ανάγκη από το χέρι το δικό σου, παρακαλούμε. Θέλουμε να αφιερώσουμε στη χάρη και το ελαιό σου όλους εκείνους ανάμεσά μας που πονούν, που πενθούν, που είναι εκτυπημένοι, που είναι άρρωστοι, για να παρακαλέσουμε εσύ παντοδύναμα να τους αγγίξεις. Κύριε μας, στείλε μας, παρακαλούμε σήμερα το πρωί ένα μήνυμα δική σου αλήθειας, δικού σου φωτός, αγνό, καθαρό, ανώθευτο Ευαγγέλιο Ιησού Χριστού και μόνον. Κύριε μας, για ό,τι έχεις κάνει μέχρι σήμερα, παρακαλούμε, δέξου την ευγνωμοσύνη μας. Για ό,τι προτίθεσαι να κάνεις από εδώ και μπρος, παρακαλούμε, δέξου την εμπιστοσύνη μας. Κύριε, άκουσε τον ύμνο μας, άκουσε την παρακλησή μας, άκουσε τη δέησή μας, παρακαλούμε. Προσευχόμαστε την ώρα αυτή και τα ζητούμε όλα αυτά στο όνομα και για τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Να ψάλουμε, αδελφοί, και τον ύμνο που έχει ρυθμό 79 πάντα στα μαύρα υμνολόγια. Έλα τώρα στον Χριστό να λυτρωθείς, στις αλήθειας τη Θεία Πηγή, στον εσταυρωμένο έλα να σωθείς και να πάρεις καινούργια ζωή. Στο Χριστό, στο Χριστό, στις αγάπης τη Θεία Πηγή, τη φτωχή σου άνοιξε τώρα καρδιά, αν διψάς την αιώνια ζωή. Ύμνος 79.

Αποστόλων, από το 8ο κεφάλαιο και από το εδάφιο 25. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο Ήτα, εδάφιο 25. Εκείνοι λοιπόν, αφού εμαρτύρησαν και ελάλησαν των λόγων του Κυρίου, υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ, κηρύξαντες το Ευαγγέλιο και πολλές κόμες των Σαμαριτών. Άγγελος δε Κυρίου ελάλησε προς τον Φίλιππον λέγον, σηκώθητη και είπαγε προς μεσημβρίαν εις την οδόν, την καταβαίνουσαν από Ιερουσαλήμ εις Γάζαν, αυτή είναι έρημος. Και σηκωθείς υπήγε, και είδου άνθρωπος Αιθίωπς ευνούχος, άρχον της Κανδάκης της βασιλίσης των Αιθιώπων, ως της ήτο επί πάντων των θησαυρών αυτής, ούτως είχε ελθεί για να προσκυνήσει στη Ιερουσαλήμ. Και υπέστρεφε και καθήμενος επί της αμάξης αυτού, ανεγίνος και τον προφήτην Ισαΐαν. Είπε δε το πνεύμα προς τον Φίλιππον, πλησίασαν και προσκονήθητη εις την άμαξαν ταύτην. Και ο Φίλιππος έδραμε πλησίον και ήκουσεν αυτόν αναγινώσκοντα τον προφήτην Ισαΐαν και είπεν άραγε γινώσκης αναγινώσκης. Ο δε είπε και πώς ήθελον δινήθη εάν δεν με οδηγήσει της. Και παρεκάλεσε τον Φίλιππο να αναβεί και να καθίσει με ταυτού. Το δε χωρίον της γραφής το οποίον ανεγίνος και ήτο τούτο εφέρθη ως πρόβατον επί σφαγήν και ως αρνίον έμπροσθεν του κύροντος αυτό άφωνον ούτω δεν ανοίγει το στόμα αυτού. Εν τη ταπεινώση αυτού αφηρέθη χρήσης αυτού την δε γενεάν αυτού τη στενή διηγηθεί διότι σηκώνεται από τη γη η ζωή αυτού. Αποκριθείς δε ο ευνούχος προς τον Φίλιππον είπε παρακαλώ σε, περί τίνος λέγει τούτο ο προφήτης, περί εαυτού ή περί άλλου τινός. Και ανοίξας ο Φίλιππος το στόμα αυτού και αρχίσας από τις γραφείς ταύτης, ευγγελίσατο εις αυτόν τον Ιησούν. Και καθώς εξικολούθουν την οδόν, ήλθον εις τη Ίδωρ και λέγει ο ευνούχος, ιδού Ίδωρ, τι με εμποδίζει να βαπτιστώ. Και ο Φίλιππος είπεν, εάν πιστεύεις εξ όλης της καρδίας, δύνασε. Και αποκριθείς είπε, πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Και προσέταξε να σταθεί άμαξα και κατέβησαν αμφότεροι στο Ίδωρ ο Φίλιππος και ο ευνούχος και βάπτισεν αυτόν. Ότε δε ανέβησαν εκ του ύδατος, πνεύμα Κυρίου ήρπασε τον Φίλιππον και δεν είδεν αυτόν πλέον ο ευνούχος. Αλλά πορεύεται την οδόν αυτού χαίρον. Ο δε Φίλιππος ευρέθη εις άζωτον και διερχόμενος εκήρυτεν εις πάσας της πόλης έως σου ήλθεν εις Κεσάριαν. Ας είναι αδελφοί το Πνεύμα το Άγιο του Θεού που σήμερα το πρωί αυτήν τη θαυμαστή ιστορία και θα την σχολιάσει και θα την ερμηνεύσει και θα την εντυπώσει στη σκέψη και την καρδιά καθενός από μας για τη δόξα του Χριστού. Να ψάλουμε και τον ύμνο που έχει ρυθμό 83 στα μαύρα υμνολόγια. Πίστεψον εις τον Σωτήρα, όστις επί του Σταυρού, διημών τας αμαρτίας έχισε το αίμα αυτού. Πίστεψον εις τον Σωτήρα, σωτηρίαν εν τελεί, αληθώς νυν σι προσφέρει, με αγάπην σε καλεί. 83 στα μαύρα υμνολόγια.

Ξαναδιαβάζω, αδελφοί, τα εδάφια 35 έως 39 του σημερινού κειμένου μας και αυτή τη φορά τα διαβάζω από το αρχαίο κείμενο. Ανοίξας δε ο Φίλιππος το στόμα αυτού και αρξάμενος από τις γραφείς ταύτης ευγγενήσα το αυτό τον Ιησούν. Ως δε πορεύοντο κατά την οδόν ήλθον επί τη είδωρ και φυσήν ο ευνούχος ιδού είδωρ. Τι κολλή με βαπτιστήνε. Είπε δε ο Φίλιππος, ή πιστεύεις εξ όλης της καρδίας έξεστην. Αποκριθείς δε είπε, πιστεύω τον Υιόν του Θεού είναι τον Ιησούν Χριστόν. Και κέλευσε στήνε το άρμα και κατέβησαν αμφότεροι στο είδωρ, ότε Φίλιππος και ο ευνούχος. Και βάπτισεν αυτόν. Ότι δε ανέβησαν εκ του ύδατος, πνεύμα Κυρίου ήρπασε τον Φίλιππον και ούχι δεν αυτόν ουκέτι ο ευνούχος. Επορεύεται ο γαρ την οδόν αυτού χαίρον. Είναι σήμερα, αδελφοί, η Τρίτη Κυριακή που το θέμα μας είναι ο Φίλιππος ο Ευαγγελιστής. Ένας από τους 7 ανθρώπους που οι Απόστολοι του Ιησού Χριστού στην πρώτη Χριστιανική Εκκλησία επιλέγουν για να υπηρετούν στα τραπέζια όταν δημιουργείται ένα κοινωνικό πρόβλημα στη συντροφιά τους. Και βέβαια τονίζεται μέσα στο Λόγο του Θεού ότι είναι αυτοί άνθρωποι πλήρης Πνεύματος Αγίου και πίστεως. Αλλά εδώ στο 8ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων διαπιστώνουμε ότι ο Θεός έχει για τον Φίλιππο μια πολύ υψηλότερη σταδιοδρομία και δραστηριότητα. Και μας έχει κάνει εντύπωση μέχρι τώρα ότι ο Φίλιππος είναι έτοιμος να ανταποκριθεί σε αυτήν την κλίση του Θεού. Την πρώτη φορά παρακολουθήσαμε πώς φεύγει ο Φίλιππος ξεριζωμένος πρόσφυγας από τον Ιερουσαλήμ και έρχεται στη Σαμάρια και ενώ θα περίμενε κανείς να είναι τρομαγμένος και τσακισμένος, τον βλέπουμε να είναι ενθουσιώδης να κηρύξει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Σταθήκαμε την πρώτη φορά στο πρώτο εντυπωσιακό σημείο που ήταν ο οραματισμός. Είδαμε ότι είχε έναν στόχο στη ζωή του που ήταν ο Ευαγγελισμός και μας έκανε εντύπωση ότι πραγματοποιεί αυτόν τον στόχο του και μάλιστα με όλη την καρδιά του και τη δραστηριότητα του χαρακτηρίζει ο ενθουσιασμός. Τη δεύτερη Κυριακή σταθήκαμε μπροστά σε ένα πρόβλημα που δημιουργείται εκεί στην καινούργια εκκλησία της Σαμάριας. Είναι ένας άνθρωπος με αμφίβολο και σκοτεινό παρελθόν που μοιάζει να δέχεται κι αυτός στην καρδιά του τον Ιησού Χριστό, αλλά σε κάποια στιγμή τα μπερδεύει, γιατί φαντάζεται ότι στα πνευματικά θέματα οι οικονομικές δοσοληψίες είναι που ρυθμίζουν τις εξελίξεις και τα προνόμια. Είδαμε ποιο ήταν το ξεκίνημά του, είδαμε πώς ξαφνικά σημειώνεται το σταμάτημά του και είδαμε στη συνέχεια πώς εξελίσσεται το κατάντημά του. Έως ότου διαπιστώνουμε ότι ο Απόστολος Πέτρος που βρίσκεται εκεί τον επιπλήττει βαρύτατα και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι δεν αποκλείεται. Ο Λόγος του Θεού δεν μας το λέει. Είναι ενδεχόμενο ο άνθρωπος εκείνος να ζήτησε τη χάρη και το έλεος του Θεού. Γιατί για κάθε άνθρωπο που ζει σε αυτόν τον κόσμο η ελπίδα δεν έχει σταματήσει να υπάρχει μέχρι του τέλους του. Σήμερα το πρωί, αδελφοί, θα σταθούμε σε ένα επιπρόσθετο κεφάλαιο στη ζωή και τη δραστηριότητα του Φιλίππου. Τη συνάντησή του δηλαδή με τον άρχοντα αυτών της Αιθιοπίας. Δείτε πως περιγράφει ο Λόγος του Θεού στα εδάφια 27 και 28 αυτών των άνθρωπων. Και ιδού άνθρωπος Αιθίος ευνούχος, άρχον της Κανδάκης της βασιλίσης των Αιθιώπων, ως της ήτο επιπάντων των θησαυρών αυτής,
Ούτως είχε ελθεί για να προσκυνήσει εις Ιερουσαλήμ και υπέστρεφε και καθήμενος επί της αμάξης αυτού ανεθήνωσκε τον προφήτην Ισαΐαν. Πριν προχωρήσω παρακάτω, θέλω να τονίσω ότι μέσα σε αυτό το 8ο κεφάλαιο, το μοναδικό άλλωστε κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων που μας ζωγραφίζει την δραστηριότητα του Φιλίππου, υπάρχει από αυτό το σημείο και παρακάτω μια τελείως ανορθόδοξη εξέλιξη. Κοιτάξτε γιατί την λέω έτσι. Στο εδάφιο 6 μας λέει «Οι όχλοι προσήχων εις τα λεγόμενα υπό του Φιλίππου, ακούοντες και βλέποντες τα θαύματα τα οποία έκανε». Στο εδάφιο 12 μας λέει ότι «Ότε πίστεψαν εις τον Φίλιππον, ευαγγελιζόμενον τα περί της Βασιλείας του Θεού και του ονόματος του Ιησού Χριστού, ευαπτίζοντο άνδρες δε και γυναίκες». Και ξαφνικά ενώ συμβαίνουν όλα αυτά και ο Φίλιππος είναι στο επίκεντρο μιας εντυπωσιακής, μιας κολοσιαίας πνευματικής μεταστροφής. Εδάφιο 26. «Άγγελος δε Κυρίου ελάλησε προς τον Φίλιππο λέγον, σηκώθηδη και είπαγε προς μεσημβρίαν, εις την οδόν την καταβαίνουσαν, από Ιερουσαλήμ εις Γάζαν. Αυτή είναι έρημος». Να γιατί λέω ότι είναι ανορθόδοξη η εξέλιξη. Γιατί ο Φίλιππος με το μήνυμα του Ιησού Χριστού λογικά πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο του πλήθους. Και η εντολή που του δίνει ο Θεός είναι να πάει στην έρημο. Και δεν μπορώ εγώ αυτό να το καταλάβω. Και να σας εξομολογηθώ και κάτι άλλο. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που κάνει ο Θεός που δεν μπορώ να τα καταλάβω. Και μη μου πείτε ότι τα καταλαβαίνετε εσείς. Θυμάστε εκείνο το εδάφιο στον προφήτη Ισαΐα, στο κεφάλαιο Νιέψιλον, το εδάφιο 8. «Εβουλέ μου δεν είναι βουλέ ημών, ουδε οδή ημών εοδή μου», λέγει Κύριος. «Αλλά όσον υψηλή είναι η ουρανή από της γης, ούτως εοδή μου είναι υψηλότερη των οδών ημών και εβουλέ μου των βορκουλών ημών». Δουλειά. Τα στέλναμε και ενισχύσεις. Αλλά ο Θεός του λέει, σήκω και φύγε, πήγαινε σε αυτό το δρόμο, εκεί είναι ερημιά. Και λέει από μέσα του ο Φίλιππος, τι θα κάνω εγώ στην έρημο, εγώ θέλω να κηρύξω. Θέλω αδελφοί σήμερα το πρωί να παρακολουθήσουμε αυτήν την θαυμαστή εξέλιξη. Αυτή την ιστορία που με τόση στοργή μας διέσωσε ο Λουκάς, που τόσο όμορφα την οργανώνει, την εκτελεί το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Θέλω να πάμε και να δούμε από κοντά πρώτον το σκηνικό, δεύτερον τις ποικίλες συμπτώσεις και τρίτον το τελικό αποτέλεσμα. Το πρώτο θα το ονομάσω «Η ευκαιρία», το δεύτερο θα το πω «Η συγκυρία». Το τρίτο θα το χαρακτηρίσω με τον όρο «η σωτηρία». Το πρώτο λοιπόν, η ευκαιρία. Εάν αυτή τη λέξη μου την πρότεινε κάποιος, θα έλεγα εγώ ότι η ευκαιρία είναι στη Σαμάρια. Ασφαλώς δεν είναι στην οδό την καταβαίνουσαν από Ιερουσαλήμ εις Γάζαν. Ο Κύριος όμως σχεδιάζει αλλιώς. Θυμάστε εκείνη τη μέρα που ο Κύριος μπαίνει μέσα στην ψαρόβαρκα του Πέτρου. Ο Πέτρος πεπειραμένος ψαράς. Έχει φάει την αλμύρα της θάλασσας με το κουτάλι. Ξέρει πάρα πολύ καλά πώς ψαρεύουμε, πού ψαρεύουμε και πότε ψαρεύουμε. Και μπαίνει μέσα στην ψαρόβαρκα ο Κύριος. «Πέτρο, ρίξε το δίκτυα σου στα δεξιά του πλοίου και θα πιάσεις ψάρια». Όλη η ψαράδικη Σοφία που κατοικεί στο κεφάλι του Πέτρου του λέει «Πέτρο, αυτό δεν γίνεται με τίποτα». Θυμάστε τι απαντά στον Κύριο ο Πέτρος, μας το λέει ο Λουκάς στο 5ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 5. «Διδάσκαλε, διόλης της νυκτός κοπιάστανες, δεν επιάσαμε ουδέν, αλλά όμως επί το λόγο σου θέλω ρίψει το δίκτυο». Δηλαδή, Κύριε, αυτό που λες στο δικό μου το μυαλό μοιάζει να είναι αδύνατο.
Θα το κάνω όμως για ένα και μόνο λόγο. Γιατί το λες εσύ? Το ίδιο πιστεύω συμβαίνει και στην περίπτωση του Φιλίπ. Κύριε, η δουλειά, οι ψυχές οι διψασμένες είναι στη Σαμάρια. Και εσύ μου λες τώρα να πάω στην ερημιά. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν ταιριάζει με τα μυαλά μου. Αλλά θα το κάνω για ένα και μόνο λόγο. Επειδή το λες εσύ. Και θέλω να ρωτήσω, αδελφοί. Έχουμε μάθει να δεχόμαστε τις εντολές του Κυρίου χωρίς να τις συζητούμε. Θα ήθελα αυτήν την ευκαιρία να τη δούμε λίγο πιο προσεκτικά. Το πρώτο που θέλω να τονίσω είναι αυτό που θα πω εγώ, η λογική. Και βέβαια μιλάω για τη λογική την ανθρώπινη. Αφού στη Σαμάρια έχουμε επιτυχία, αφού υπάρχει καρποφορία, αφού άνθρωποι αναγεννώνται, αφού ζωές ξαναχτίζονται, γιατί ο Θεός έρχεται και αποσύρει τον Φίλιππο? Για μένα και για πολλούς άλλους, και εδώ και αλλού, ήταν μεγάλο ερωτηματικό όταν πριν από αρκετά χρόνια ο Θεός απέσυρε τον εργάτη το δικό του, τον Άργοντο Ζωδιάτη, σε ηλικία 63 ετών, στο επίκεντρο μιας δραστηριότητας που ήταν ευλογημένη, που ήταν αποδοτική. Και είπαμε όλοι μας, γιατί? Σκεφτήκατε ποτέ σας, αδελφοί, πόσα γιατί θα πάρουμε μαζί μας? Γιατί αυτό έτσι? Γιατί εκείνο αλλιώς? Γιατί το επιτρέπει ο Θεός? Γιατί το διατάσσει ο Θεός? Σε αυτή τη γη όσο θα ζούμε, δεν θα πάρουμε απάντηση σε αυτά τα γιατί. Γιατί, Κύριε, τον παίρνεις τον Φίλιππο από τη Σαμάρια τώρα που υπάρχει καρποφορία και τον στέλνεις στην ερημιά? Βέβαια υπάρχει μία ερμηνεία, γιατί κάποια ψυχή και λοιπά. Ναι, αλλά εδώ υπάρχουν εκατοντάδες, χιλιάδες ψυχές. Φαίνεται το γιατί αυτό το έχει αντιμετωπίσει επανειλημμένα στη ζωή του ο Απόστολος Πέτρος. Και κοιτάξτε, όταν γράφει την πρώτη επιστολή του, στο τέταρτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 19, τι λέει? «Υπάσχοντες κατά το θέλημα του Θεού, ας εμπιστεύονται τα σε αυτόν ψυχάς εις αυτόν, ως πιστών δημιουργών εν αγαθοποιία». Δηλαδή αυτή η αγαθοποιία δεν φαίνεται στο μάτι το δικό μου, αλλά πρέπει να μάθω να εμπιστεύομαι. Γιατί είναι ο Κύριος. Και τα δικά μου τα γιατί δεν θα τα απαντήσει ο Κύριος σε αυτόν τον κόσμο. Πιστεύω ότι κάποτε θα μας τα απαντήσει. Στο δικό του χρόνο, στη δική του παρουσία. Πρώτον λοιπόν, η λογική. Δεύτερον, η τακτική. Δείτε ότι η τακτική του Φιλίππου είναι να κηρυχθεί ο Ιησούς Χριστός. Πολύ αργότερα βέβαια ο Απόστολος Παύλος θα γράψει στον Τιμόθεο, στη δεύτερη επιστολή, κεφάλαιο Δέλτα, εδάφιο 2, κήρυξον των λόγων, επίμενε ευκαίρος, ακαίρος. Αυτό έχει κάνει εδώ στη Σαμάρια ο Φίλιππος και το έχει κάνει συστηματικά. Το είπαμε και πριν. Ξεκίνησε από προσφυγιά, είναι ξεριζωμένος, έχασε όλα τα υπάρχοντά του, έχασε το σπίτι του, βρέθηκε στη Σαμάρια, περιμένει κανείς να τον δει να συμμαζεύεται σε μια γωνίτσα και να κρατάει το στόμα του κλειστό. Εκείνος όμως κάνει μια μοναδική κινητοποίηση. Δείτε πως το λέει στο εδάφιο 5. Ο δε Φίλιππος κατά βάση στην πόλη της Σαμαρίας εκήρυτεν εις αυτούς των Χριστών. Αυτό θα πει κουράγιο. Και δείτε στο εδάφιο 8. Και έγινε χαρά μεγάλη εν εκείνη την πόλη. Πάρα πολύ σωστά, πάρα πολύ ευλογημένα. Αυτή είναι η τακτική που πρέπει να ακολουθήσει ο πιστός όταν θέλει να είναι μέσα στο θέλημα του Κυρίου.
Και θυμάστε ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Ρωμαίους στο κεφάλαιο Ι.Β. κάνει ένα πολύ ενδιαφέρον σχόλιο για το θέλημα του Κυρίου. Να δοκιμάζετε, Ι.Β. 2, τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει τελειότερο, δεν υπάρχει σωστότερο. Πρώτο λοιπόν η λογική, δεύτερον η τακτική, τρίτο η προστακτική. Μου κάνει εδώ εντύπωση, αδελφοί, έχει 4 ρήματα προς τον Φίλιππο και τα 4 είναι στην προστακτική. Προσέξτε.

Φαντάζεστε σε τι δύσκολη θέση βρέθηκε μόλις πέθανε ο Μωυσής. Μέχρι τότε ήταν δεύτερος και το να είσαι δεύτερος είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν υπάρχει δυσκολότερο πράγμα από το να είσαι πρώτος. Λέω καμιά φορά, η ανετότερη θέση είναι να είσαι αντιπρόεδρος. Δεν κάνεις τίποτα, έχεις και τίτλο. Τι γίνεται αν είσαι πρόεδρος? Δείτε τι λέει εδώ Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιο πρώτο. Μιλάει ο Κύριος, εδάφιο 9. Δεν σε προστάζω εγώ. Ίσχυε και ανδρίζου, μη φοβηθείς, μη δε δηλιάσεις, διότι είναι μετά σου Κύριος ο Θεός σου, όπου αν υπάγεις. Αυτή είναι η προστακτική του Κύριου. Τέσσερις προστακτικές. Σηκώθητη, ύπαγε, πλησίασον, προσκολήθητη. Και σηκωθήσει πήγε. Και ο Φίλιππος έδραμε πλησίον. Να ένας ευλογημένος εργάτης του Θεού. Το πρώτο λοιπόν, η ευκαιρία. Το δεύτερο, η συγκυρία. Παρατηρούμε τώρα εδώ τις εξελίξεις και μας κάνει εντύπωση πόσες συμπτώσεις, πόσες συγκυρίες ταιριάζουν το ένα με το άλλο. Ναι, αλλά πίσω από αυτή την ιστορία πρέπει να διακρίνουμε τον μεγάλο σκηνοθέτη που είναι ο Κύριος. Ένας άρχοντας από την Αιθιοπία, ο Υπουργός Οικονομικών, το λέει εδώ, ήρθε να προσκυνήσει στην Ιερουσαλήμ, γυρίζει, είναι μέσα στην ερημιά. Διαβάζει τον προφήτη Ισαΐα, τον βλέπει από πάνω ο Θεός. Φίλιππε, γρήγορα! Τρέχει ο Φίλιππος. Και την ώρα που φτάνει εκεί, διαβάζει το κρισιμότερο εδάφιο. Λέτε όλα αυτά να γίνανε έτσι στην τύχη? Έτυχε. Καμιά φορά το λέμε και εμείς, έτυχε, ήρθαν τα πράγματα. Συμπτώσεις. Πόσο ανόητος είναι ο άνθρωπος καμιά φορά, που δεν καταλαβαίνει ότι πίσω από όλα αυτά είναι ο μεγάλος σκηνοθέτης. Θυμάστε το άλλο εκείνο περιστατικό στη ζωή του Πέτρου, που πείνασε και πάει να φάει και τον πιάνει και ο ύπνος πριν φάει και βλέπει ένα όραμα και κατεβαίνει το σεντόνι με τα ζώα. Πέτρος, σήκω, σφάξε, φάε! Τι μου λέει? Εγώ ποτέ δεν έκανα τέτοια βέβηλη πράξη. Και την άλλη στιγμή χτυπάν στην πόρτα, ήρθαν από εκεί σταλμένοι από τον Κορνήλιο. Ο Κύριος από πάνω είδε τον Κορνήλιο να διαβάζει το λόγο του, να είναι πρόθυμος, να ψάχνει, να αγωνίζεται. Τι ωραία που τα ταιριάζει ο Θεός. Να, γιατί μιλάω για μια συγκυρία που όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι οργανωμένη από το χέρι του Θεού. Στις πράξεις των Αποστόλων, στο 11ο κεφάλαιο, είναι ένα πολύ όμορφο εδάφιο που μας δίνει μια ερμηνεία αυτού του φαινομένου. Μιλάει ο Απόστολος Πέτρος. Μάλλον μιλάει μετά την ομιλία του Απόστολου Πέτρου, διηγείται ο Λουκάς, πράξεις Ι.Α. 20-21. Μας λέει τι έγινε μετά τον διωγμό που επακολούθησε την δολοφονία του Στεφάνου. Την έσεξε αυτόν, Κύπροι και Κυριναίοι σήλθαν στην Αντιόχεια, ελάλουν προς τους Ελληνιστάς ευαγγελιζόμενοι τον Κύριον Ιησούν, κάνουν την ίδια δουλειά αυτή που έκανε στη Σαμάρια ο Φίλιππος. Και ή το χειρ Κυρίου μετά αυτόν. Να τόσο σκηνοθέτης. Αυτό είναι συγκυρία. Και πολλοί πλήθος πιστεύσαντες επέστρεψαν εις τον Κύριον. Θα ήθελα, αδελφοί, αυτή τη συγκυρία να τη δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Έχουμε έναν άνθρωπο τώρα εδώ στην ερημιά, απάνω στο αμάξι του, γυρίζει στην πατρίδα του αφού προσκύνησε. Δεν κατάλαβε και πολλά πράγματα εκεί που πήγε. Είναι άνθρωπος θρησκευόμενος βέβαια, ψάχνει να βρει, αλλά το πρώτο πράγμα που πρέπει να σταθούμε σε εκείνο είναι το διάβασμά του. Δείτε πώς μας το λέει στο εδάφιο 27. Είχε ελθίδια να προσκυνήσει εις Ιερουσαλήμ, υπέστρεφε, καθήμενος επί της αμάξης, ανεγίνος και τον προφήτην Ισαΐαν. Τώρα σήμερα με το φως που έχουμε εμείς, καμιά φορά διαβάζοντας τον προφήτη Ισαΐα, λίγα πράγματα καταλαβαίνουμε. Πού να

καταλάβει ο άνθρωπος αυτός τότε. Διαβάζει όμως την Αγία Γραφή και σας ρωτώ, θα αδιαφορήσει ο Θεός? Ξέρετε, μου κάνει εντύπωση καμιά φορά, έρχονται και μου λένε, ναι, αλλά καλά όλα αυτά, αλλά τι θα γίνουν εκείνοι που δεν άκουσαν? Και εδώ στην Ελλάδα πάντα ο καημός είναι για τους Κινέζους. Και τι θα γίνουν οι Κινέζοι? Δεν ξέρω. Αφού δεν μου το λέει η Γραφή, που να το ξέρω? Αλλά ξέρω ένα πράγμα, ότι αυτό που είναι δική μας ανησυχία είναι στα χέρια του Θεού. Και εκείνος ξέρει πάρα πολύ καλά τι να κάνει. Θυμάστε εκείνο το πολύ ενδιαφέρον εδάφιο που έχουμε στο βιβλίο του Σαμουήλ? Όταν πηγαίνει ο Σαμουήλ για να χρήσει βασιλέα. Και μέσα στα μυαλά του βέβαια έχει τις κοινές αντιλήψεις. Ο βασιλιάς πρέπει να είναι ωραίος, πρέπει να είναι ψηλός, πρέπει να είναι εντυπωσιακός. Και του φέρνουν εκεί μπροστά έναν τεράστιο, έναν αθλητή, έναν παλαιστή, έναν αρσιβαρίστα. Και ο Κύριος, όχι, όχι, όχι, όχι. Και στο τέλος έρχεται και ένας μικρούλης κακομοιράκος, δεν τον πιάνει το μάτι σου. Πρώτο Σαμουήλ, κεφάλαιο Ιωτέ, σίγμα, εδάφιο 7, και είπε ο Κύριος προς τον Σαμουήλ, μη επιβλέψεις εις την όψην αυτού ή στο ύψος του αναστήματος αυτού, διότι δεν βλέπει ο Κύριος καθώς βλέπει ο άνθρωπος, διότι ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενον, ο δε Κύριος βλέπει την καρδία. Διαβάζει τον προφήτη τώρα αυτός ο Αιθίωπας και ο Κύριος βλέπει την καρδιά του. Θα μου πεις, τη δική μου την καρδιά δεν τη βλέπει ο Κύριος? Ποιος το είπε που δεν τη βλέπει? Εμένα μου λες. Κοίτα στη ζωή σου λίγο παλιότερα. Τότε που έπεσες ήταν το χέρι του Κυρίου. Τότε που σηκώθηκες ήταν το χέρι του Κυρίου. Τότε που τα πράγματα πήγαν καλά, τότε που τα πράγματα πήγαν στραβά, τότε που ευτύχησες, τότε που ατύχησες, ήταν το χέρι του Κυρίου. Το ζήτημα είναι αν το πρόσεξες εσύ. Πρώτο λοιπόν το διάβασμά του. Δεύτερον το πρόβλημά του. Μας το λέει εδώ στο εδάφιο 30. Του λέει ο Φίλιππος, άραγε γινώσκης, αναγινώσκης. Ο δε είπε, και πώς ήθελον δυνηθεί εάν δεν με οδηγήσει της. Αυτό είναι το πρόβλημά του. Έχει ανάγκη από κάποιον να τον οδηγήσει. Και δυστυχώς ξέρετε τι γίνεται σήμερα. Σήμερα πάρα πολύ συχνά γίνεται αυτό που εξηγεί ο Κύριος στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο 6ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 39, που λέει, δύνατε τυφλός να οδηγεί τυφλόν, δεν θέλουν υπέσει αμφότεροι εις βόθρον. Μιλάμε για πνευματικούς οδηγούς. Οι περισσότεροι είναι τυφλοί. Πώς να οδηγήσουν τους άλλους? Δείτε τι ωραία το λέει αυτός ο άνθρωπος. Πώς θα δυνηθώ εάν δεν με οδηγήσει κάποιος? Μεγάλο πρόβλημα σήμερα. Από τα παλιά τα χρόνια. Πρόβλημα για οδηγούς. Πού είναι οι οδηγοί? Θυμάστε εκείνη την ημέρα, μας το λέει ο Ματθαίος στο 9ο κεφαλαιό του, ο Κύριος Ιησούς αντιμετωπίζει μαζί με τους μαθητές του το ίδιο πρόβλημα. Γύρω είναι άνθρωποι εκλελημένοι, εσκορπισμένοι, ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα. Ματθαίος θήτα 37 λέγει προς τους μαθητάς αυτού, ο θερισμός πολλής, οι εργάτε ολίγοι, παρακαλέσατε τον Κύριον του θερισμού να αποστείλει εργάτες εις τον θερισμόν αυτού. Το διάβασμά του, το πρόβλημά του, και τέλος στο εδάφιο 34 το ερώτημά του. Παρακαλώ σε, περί τίνος λέγει τούτο ο προφήτης, περί αυτού ή περί άλλου τινός? Προσέξτε τώρα, ένα ερώτημα θρησκευτικό. Και ξέρετε τώρα τι μπορεί να γίνει εδώ? Να κάτσουμε να ανοίξουμε μια συζήτηση και να μην έχουμε τελειώσει ούτε μέχρι αύριο το πρωί και να μην έχουμε πει τίποτα απολύτως. Θυμάστε, και το είδαμε αυτό στην μελέτη της Παρασκευής, όταν ο Απόστολος Παύλος γράφει στον Τιμόθεο και του λέει για κάποιους που τους αρέσει να κουβεντιάζουν, ερωτήματα και απαντήσεις. Πρώτη προς Τιμόθεον, 6ο εδάφιο 4,
δεν εξεύρει ουδέν νοσή περί συζητήσεις και λογομαχίας. Τι ωραία το λέει. Δηλαδή, αυτό που κάνει είναι αρρώστια. Εκδηλώνει φαινόμενα, συμπτώματα παθολογικά. Νοσή περί συζητήσεις. Κάτσε τώρα, κύριε Θείωμα, εσύ εδώ, να κάτσω κι εγώ από εδώ και να αρχίσουμε να συζητάμε γιατί το γράφει ο Ισαΐας και πώς το γράφει ο Ισαΐας και τι γινόταν στον καιρό του Ισαΐα και να ξημερωθούμε μέχρι αύριο το πρωί. Ξέρετε, κάθε θρησκευτική συζήτηση δεν είναι σίγουρα αιτία ευλογίας. Θα πω και κάτι ακόμα που το έχω πει πολλές φορές, μου κάνει πάντοτε εντύπωση όταν το διαβάζω. Στο τρίτο κεφάλαιο, στη Γένεση, όφης το φρονιβότερον πάντων των ζώων του αγρού, έρχεται στην Εύα. Τρίτο κεφάλαιο, εδάφιο 1. Το όντι, είπε ο Θεός, μη φάγεται από παντός δένθρου του παραδείσου. Φαντάζομαι εκείνη την ώρα να περνάει κάποιος να ρωτήσει, Εύα, τι συζητάς με τούτο εδώ? Και η Εύα, έχουμε συζητήσει θρησκευτική. Θρησκευτική, αλλά σε λίγο να δεις τι έχει να γίνει. Πρώτον το διάβασμά του, δεύτερον το πρόβλημά του, τρίτον το ερώτημά του. Πρώτο σημείο μου, η ευκαιρία, δεύτερο η συγκυρία, τρίτο η σωτηρία. Προσέξτε, ο Φίλιππος είναι αταλάντευτος. Εάν αυτόν τον άνθρωπο δεν τον οδηγήσει στη σωτηρία, δεν πέτυχε τίποτα απολύτως. Έχασε την ευκαιρία και ξέρετε, αυτή η ευκαιρία είναι και πρόκληση και κίνδυνος. Τι κίνδυνος? Να πεις άλλα από εκείνα που πρέπει να πεις. Δεν σας έτυχε ποτέ? Δεν συναντήσατε ανθρώπους που έχουν διάθεση να ακούσουν, που ρωτάνε και αρχίζετε εσείς όλη τη σοφία που ξέρουμε τόσο καλά εμείς οι πιστοί ευαγγελικοί και λέμε και λέμε και λέμε και δεν λέμε τίποτα. Και πας μετά και λες για στάσου. Τι του είπα αυτού του ανθρώπου τώρα εγώ? Τίποτα. Θυμάστε στην προς Ρωμαίους, στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 16, τι ωραία θέτει το θέμα ο Απόστολος Παύλος. Δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, επειδή είναι δύναμης προς σωτηρίαν εις πάντα των πιστεύοντα. Αυτό είναι. Αν δεν του μιλήσεις για τη σωτηρία, εάν δεν τον φέρεις τη σωτηρία, δεν πάνε να λες εσύ όλες τις σοφίες. Αυτό γιατί έτσι και τ' άλλο γιατί αλλιώς, και εσείς πως το δέχεστε και εμείς πως το δεχόμαστε. Να δούμε λίγο τα γεγονότα εδώ και θα τελειώσουμε. Το πρώτο που θέλω να τονίσω είναι αυτό που θα το πω εγώ, ο προσανατολισμός. Είναι ένα εδάφιο που πάντοτε με ενθουσιάζει. Το εδάφιο 35. Και ανοίξας, ο Φίλιππος, το στόμα αυτού και αρχίσας από τις γραφείς ταύτης, ευυγγελίσατο εις αυτόν τον Ιησούν. Μπράβο, Φίλιππε! Αυτό έπρεπε να κάνεις. Από όπου και αν άρχιζε ο Φίλιππος, εκεί θα πήγαινε. Γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά ο Φίλιππος ότι αυτό είναι το μυστικό. Εάν δεν του μιλήσεις για τον Χριστό, δεν πάει να λες εσύ ότι θέλεις. Χαμένα λόγια. Δεν θα θυμάται τίποτα αύριο το πρωί. Θυμάστε, μόλις βγαίνει η εκκλησία του Χριστού καινούργια ακόμη και κηρύττει ο Πέτρος το τέταρτο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων στο εδάφιο 12, δεν υπάρχει διουδενός αλλού η σωτηρία. Άλλο όνομα υπό των ουρανών δεν είναι δεδομένο μεταξύ του ανθρώπων για το οποίο πρέπει να σωθούμε. Αυτό πρέπει να πεις. Αυτό το ευυγγελίσατο τον Ιησούν είναι καταπληκτικό εδάφιο. Μάθετε το απ' έξω και έχετε το πάντα στην καρδιά σας. Και ξέρετε, δεν το λέει η Αγία Γραφή, αλλά εκείνη την ώρα έχω την αίσθηση ότι έχει ανοίξει ο ουρανός και οι άγγελοι από πάνω παρακολουθούν. Και είναι ενθουσιασμένοι. Θυμάστε πώς το λέει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 12. Αν εγγέλθησαν προς εσάς τα περί του Ιησού Χριστού δια των κηρυξάντων του Ευαγγέλιων, εις τα οποία επιθυμούσιν οι άγγελοι να παρακύψουσιν. Και την ώρα που ευαγγελίζεται τον ευνούχο Φίλιππος, οι άγγελοι παρακύπτουν και παρακολουθούν και είναι έτοιμοι να πανηγυρίσουν. Και σε λίγο θα πανηγυρίσουν. Πρώτον λοιπόν ο προσανατολισμός. Δεύτερον ο φωτισμός.
εδάφιο 36 και 37. Και καθώς εξικολούθουν την οδόν, ήλθον εις τη Ίδωρ και λέει ο ευλούχος: Ιδού Ίδωρ, τι με εμποδίζει να βαπτιστώ? Και ο Φίλιππος είπε: Αν πιστεύεις εξ όλης της καρδίας, δύνασε. Και αποκριθείς είπε: Πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Αυτό είναι φωτισμός. Είναι συγκινητικό, είναι μεγαλειώδες. Πέστε μου, ποιος του το αποκάλυψε? Θα μου πείτε ο Φίλιππος. Αυτό δεν μπορεί να το αποκαλύψει άνθρωπος. Αυτό μπορεί να το αποκαλύψει μόνο ο Θεός. Και εκείνη την ώρα ο Αιθίωπας έχει καταλάβει το μεγάλο μυστικό. Ποιος είναι ο Χριστός? Θυμάστε όταν γράφει ο Παύλος την επιστολή προς Εφεσίους, έχει για τους πιστούς της Εφέσου μια προσευχή. Πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 17, τι προσεύχεται? Να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου ημών πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Εδάφιο 18, να φωτιστώσει η οφθαλμή του νόου σας. Αυτό είναι φωτισμός. Αυτό δεν το δώσει ο Θεός, μην περιμένεις να το δώσεις εσύ. Αν μου πεις πήγα και τον φώτισα, άσε με ήσυχο, τον φώτισες. Τον μπέρδεψες. Ξέρετε, γύρω μας γίνεται ένας μεγάλος πνευματικός πόλεμος. Οι δυνάμεις του εχθρού προσπαθούν να κρατήσουν τα μάτια των ανθρώπων κλειστά. Θυμάστε, δεύτερη προς Κορινθίους, 4:4, τον οποίον απίστων όντων ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε τον νουν, δια να μην επιλάμψει εις αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου. Πόλεμος γίνεται. Μη γελιέστε. Και μπορεί να φωτίσει μόνον ο Χριστός. Πρώτον ο προσανατολισμός, δεύτερον ο φωτισμός, τρίτο και τελευταίο ο ενθουσιασμός. Εδάφιο 39. Ότε δε ανέβησαν εκ του ύδατος, πνεύμα Κυρίου ήρπασε τον Φίλιππον και δεν είδε πλέον αυτόν ο ευνούχος. Αλλά πορεύεται την οδόν αυτού χαίρον. Τελείωσε. Ήρθε μέσα στην καρδιά του ο Χριστός. Τον έχει φωτίσει ο Θεός. Και τώρα από εδώ και μπρος το μόνο που του μένει είναι η χαρά. Και ξέρετε εδώ τι υποψιάζομαι. Το λέει ο Λουκάς για τον ευνούχο. Αλλά αυτός που χαίρεται επίσης είναι και ο Φίλιππος. Ο δε Φίλιππος ευρέθη άζωτον και διερχόμενος εκήρυτεν εις πάσας τας πόλης. Κύριε, εσύ που έδωσες καρπό χθες, δώσε και σήμερα. Δώσε και αύριο για τη δόξα του Χριστού. Είναι μια χαρά ιδιαίτερη αυτή, αδελφή, που έχει τώρα ο άνθρωπος αυτός, που ο Κύριος Ιησούς την περιγράφει στους μαθητές του όταν γυρίζουν. Πήγανε και βγάλανε, λέει, δαιμόνια, ξέρω εγώ, κάνανε μερικά κατορθώματα, γυρίζουν χαρούμενοι κατά Λουκάν Ιώτα 20 και τους λέει ο Χριστός: Μη χαίρετε εις τούτο ότι τα πνεύματα υποτάσσονται σε εσάς, αλλά χαίρετε μάλλον ότι τα ονόματά σας εγγράφησαν εν της ουρανής. Γι' αυτό να χαίρεστε. Σήμερα το πρωί το πνεύμα του Θεού το Άγιο φέρνει μπροστά μας μια πάρα πολύ απλή αλλά πολύ θαυμαστή ιστορία. Ο Θεός γνωρίζει τις καρδιές, αδελφοί. Εκείνος ξέρει αν κάποιος από εμάς είναι ακόμα στο σκοτάδι και πρέπει σήμερα το πρωί να έρθει στο φως. Αλλά αυτό είναι μια αρμοδιότητα μόνον του Κυρίου. Γι' αυτό θα κλείσω εδώ εκφράζοντας την εμπιστοσύνη μου ότι μπορεί καθέναν να τον φωτίσει ο Χριστός. Θυμάστε εκείνο το ευλογημένο εδάφιο και κλείνω με αυτό, Εφεσίους, Δέλτα 14, Έψιλον 14. Σηκώθητη ο κοιμόμενος και ανάστηθη εκ των νεκρών και θέλει σε φωτίσει ο Χριστός. Ας προσευχηθούμε. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε μέσα από τις καρδιές μας. Γιατί και στις μέρες τις δικές μας εξακολουθεί και φωτίζει ο Χριστός. Κύριε μας, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι ο μεγάλος σκηνοθέτης. Γιατί το χέρι το δικό σου είναι που δημιουργεί τις συμπτώσεις, τις συγκυρίες, τα γεγονότα. Καθώς παρακολουθήσαμε σήμερα το πρωί την δραστηριότητα του Αγίου Πνεύματος, στρεφόμαστε, Κύριε, σε σένα για να σου πούμε: Κύριε, παρακαλούμε, άγγιξε με το χέρι το δικό σου και όλους εμάς. Και όχι μόνο εμάς, αλλά πολύ πιο πέρα από εμάς. Κύριε μας, ο λόγος ο δικός σου, παρακαλούμε, ας φτάσει σε κάθε καρδιά.
Ιδιαίτερα την ώρα αυτή θέλουμε να προσευχηθούμε για κάποιους δικούς μας που είναι μακριά σου, που δεν έχουν ανοίξει την πόρτα τους, που δεν έχει μπει μέσα ο Χριστός. Κύριε, άπλωσε το χέρι του Ελέους. Άπλωσε τη δύναμη τη δική σου, άγγιξε καρδιές. Φώτισε, ευλόγησε. Άκουσε, παρακαλούμε, τη θέηση και την προσευχή μας. Προσευχόμαστε και δεόμαστε στο όνομα του Χριστού. Άμην. Να κλείσουμε, αδελφοί, ψάλλοντας τον ύμνο που έχει ρυθμό 260. Νυν η θέα αφιερούμε ολοκλήρως, ο Θεέ, όλος εμ' αυτόν αρνούμε, Πανάγαθε. 260. Να το ψάλλουμε, παρακαλώ, όρθιοι.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Κύριέ μας και Θεέ μας, αληθινά η αγάπη Σου είναι καταπληκτική. Ο νους μας δεν την χωράει. Οι καρδιές μας νιώθουν το μέγεθος και την ποιότητα της αγάπης Σου για μας. Και Σε ευχαριστούμε γιατί έστω και για λίγο μπορούμε να απολαμβάνουμε την πληρότητα της αγάπης Σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για αυτό που έκαμες για μας επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, στο πρόσωπο το Άγιο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και τώρα, για τη χάρη Εκείνου, στο όνομα Εκείνου, συναθρηστήκαμε εδώ να Σε συναντήσουμε. Και Σε παρακαλούμε με το Πνεύμα Σου να μας γεμίσεις, να μας ευλογήσεις, να μας ζεστάνεις, να μας ελέγξεις, να μας δυναμώσεις, να μας δώσεις πνεύμα δοξολογίας για Σένα τον Πατέρα και τον Υιό και τον Άγιο Πνεύμα, τον Παράκλητο. Κύριε, Σε δοξάζομαι και Σε υμνούμε. Αμήν. Το Λόγο του Θεού θα διαβάσουμε. Παρακαλώ να ανοίξουμε τις γραφές στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κολοσσαείς, κεφάλαιο 1, από το εδάφιο 13. Κολοσσαείς, κεφάλαιο 1, από το εδάφιο 13. Ο Θεός Πατέρας μας λύτρωσε από τη σκοτεινή εξουσία του σατανά και μας πολιτογράφησε στη βασιλεία του αγαπητού Υιού Του, ο οποίος μας έδωσε την απολύτρωση, μας συγχώρεσε τις αμαρτίες. Αυτός είναι εικόνα του αόρατου Θεού, πριν από κάθε πλάσμα γεννημένος, γιατί τα πάντα δι' αυτού ήρθαν στην ύπαρξη, όσα στον ουρανό και όσα στη γη, ορατά και αόρατα, θρόνοι και κυριότητες, αρχές και εξουσίες, ό,τι υπάρχει είναι πλασμένο δι' αυτού και Αυτόν έχει σκοπό Του. Υπάρχει Αυτός πριν από κάθε τι και Αυτός τα πάντα συγκρατεί για να μπορούν να υπάρχουν. Αυτός η κεφαλή του σώματος που είναι η Εκκλησία. Αυτός αρχή της νέας ανθρωπότητας, απ' τους νεκρούς ο πρωταναστημένος, ώστε να γίνει όλα Εκείνος πρώτος. Γιατί μέσα σε Εκείνον η θεότητα έσταρξε ολάκερη να κατοικήσει και όσα στη γη και όσα στον ουρανό μαζί τους να συμφιλιώσει, μέσον αυτού που την ειρήνη έφερε με του σταυρού του το αίμα. Τον δοξάζουμε, είναι ο Κύριός μας, Αυτός ο δημιουργός του σύμπαντος. Έτσι έγινε και με εσάς. Άλλοτε ήσασταν αποξενωμένοι από τον Θεό και είχατε απέναντί του εχθρικές διαθέσεις, όπως έδειχναν τα πονηρά σας έργα. Αλλά τώρα ο Χριστός, πεθαίνοντας ως άνθρωπος, σας συμφιλίωσε με τον Θεό για να σας παρουσιάσει μπροστά Του την ώρα της κρίσης Άγιους, αψεγάδιαστους και ακατηγόρητους. Αυτό βέβαια με την προϋπόθεση ότι θα μείνετε σταθεροί στην πίστη σας, θεμελιωμένοι και ακλόνητοι, και δεν θα απομακρυνθείτε από την ελπίδα του Ευαγγελίου που ακούσατε και που έχει κηρυχθεί σε ολόκληρη την Οικουμένη. Αυτό το Ευαγγέλιο υπηρετώ κι εγώ, ο Παύλος. Και τον δοξάζομαι γιατί αυτό το Ευαγγέλιο είναι στα χέρια μας. Και ο Χριστός είναι η ζωή μας. Και μας λευθέρωσε από τις σκοτεινές δυνάμεις του διαβόλου για να απολαμβάνουμε την όμορφη ζωή που Εκείνος χαρίζει.

Γλυκέ μας, Κύριε Ιησού Χριστέ, η ζωή μας, η χαρά μας, η ειρήνη μας, η δύναμή μας. Θέλουμε να σου το πούμε ξανά, πως αγαπούμε. Σ' αγαπούμε. Εσύ πρώτος μας αγάπησες, όταν ήμασταν μέσα στη βρωμιά, την ελεηνότητα και την αμαρτία. Εσύ ανέβηκες πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για όλη την ανθρωπότητα, για να φέρεις λύτρωση και καινούργια ζωή. Σε ευχαριστούμε ακόμα για το Πνεύμα Σου που μας δίδεις, το Πνεύμα Σου το Άγιο που μας ζωντανεύει, που μας κάνει ικανούς να ζούμε το Λόγο Σου τον Άγιο και τις εντολές Σου μέσα σε ένα κόσμο τόσο βρώμικο και τόσο ελεηνό. Σε ευχαριστούμε ακόμα, Κύριε, για την πρόνοιά Σου και την αγάπη Σου μέσα στην ζωή μας. Σε ευχαριστούμε για κάθε οικογένεια δική Σου. Σε ευχαριστούμε για την παγκόσμια, την μεγάλη οικογένειά Σου στον ουρανό και στη γη, τα λυτρωμένα παιδιά Σου. Σε ευχαριστούμε που μας έχεις εντάξει την ημέρα εκείνη τη μεγάλη της ζωής μας, που παραδώσαμε την καρδιά μας σε Σένα, που ζητήσαμε να έρθεις μέσα μας και να γίνεις ο Κύριος της ζωής μας. Σε ευχαριστούμε που μας ένταξες και μας ενσωμάτωσες μέσα σε αυτή την ευλογημένη Σου οικογένεια. Είμαστε πολύ ευγνώμονες, Κύριε, για την ζωή εδώ κάτω που μας δίδεις και για την ελπίδα του μέλλοντος, για την ζωή ύστερα από το θάνατο στην δική Σου ευλογημένη και Άγια Παρουσία. Προσευχόμαστε για κάθε θλιμμένο, πονεμένο, πεινασμένο, φυλακισμένο, για ανθρώπους που για λόγους συνείδησης καταδιώκονται και υποφέρουν, και ιδιαίτερα για εκείνους που υποφέρουν για το όνομα το δικό Σου και για το πρόσωπο το δικό Σου, Κύριε. Δώσε δύναμη, χάρη, ευλογία, ώστε και αυτοί και εμείς παντού και πάντοτε, Κύριε, χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα τα Άγια που μας δίδεις, να μπορούμε να στεκόμαστε εκεί που Εσύ μας θέλεις και να Σε ομολογούμε και να Σε μαρτυρούμε με την καθαρή ζωή μας και με την δύναμη που θα φανερώνεται τόσο πλούσια και άφθονα μέσα στη δική μας αδυναμία. Σε παρακαλούμε να μας συγχωρέσεις. Ξέρουμε πως έχουμε λυπήσει την καρδιά Σου πολλές φορές. Ξέρουμε πως εντροπιάζουμε. Κύριε, σήκωνέ μας όταν πέφτουμε. Μη μας αφήνεις. Έλεγχέ μας με το Πνεύμα Σου το Άγιο και δίνε μας πάντα την επιθυμία μέσα στην καρδιά, μονάχα χαρά να προξενούμε στην δική Σου Άγια καρδιά. Προσευχόμαστε για τις μικρές εκκλησίες, τις ολιγάρχημες εκκλησίες στη χώρα μας και αλλού, ιδιαίτερα όμως για την Αλεξανδρούπολη και την Αγνάντια και τις Σφαίρες, για τον αδελφό μας Πάνο και την γυναίκα του την Ρόη, που τους ξεχώρισες για το έργο το δικό Σου. Θέλουμε η παρουσία Σου να είναι μαζί μας την ερχόμενη Κυριακή, Κύριε, ώστε να νιώσουμε την ευλογία Σου και την χαρά Σου. Θέλουμε, Κύριε, παντού και πάντοτε και εκείνοι και εμείς να ζούμε σύμφωνα με το θέλημά Σου το Άγιο. Σε ευλογούμε, σε δοξάζουμε, σε υμνούμε, Κύριέ μας και Θεέ μας. Αμήν. Έλα σήμερα να σας παρουσιάσω πάλι από την Παλιά Διαθήκη τέσσερα πρόσωπα σε δύο ζευγάρια. Μια πολύ γνωστή ιστορία, κηρύγματα έχουμε ξανακάνει πάνω σε αυτό, αλλά με ορισμένα πράγματα που το Πνεύμα του Θεού οδηγεί να ακούσουμε όλοι μας. Θα πάρουμε το πρώτο ζευγάρι τώρα και μετά θα ψάλλουμε ένα ύμνο και θα δούμε το δεύτερο ζευγάρι και τα μηνύματα που αυτά τα δύο ζευγάρια, τα τέσσερα πρόσωπα έχουν να μας φέρουν σήμερα για μας. Ας ζητήσουμε την παρουσία του Θεού. Κύριέ μας, με σεβασμό και πνεύμα υποταγής θα ανοίξουμε το Λόγο Σου. Ξέρουμε πως μόνο το Πνεύμα Σου το Άγιο μπορεί να τον ζωντανέψει μέσα μας. Και το επιθυμούμε, Κύριε, και το ζητούμε.
Γι' αυτό ευλόγησέ μας. Αμήν. Πρόκειται για τον Νεεμάν και τον προφήτη Ελισέ, το πρώτο ζευγάρι, τον υπηρέτη του Ελισέ και την δούλα του Νεεμάν, το δεύτερο ζευγάρι. Παρακαλώ να διαβάσουμε το πρώτο μέρος στο δεύτερο βιβλίο των Βασιλέων. Β' Βασιλέων, κεφάλαιο 5, στη σελίδα 363 στις γραφές με παραπομπές. Β' Βασιλέων, κεφάλαιο 5. Είμαστε έτοιμοι. Ο δε Νεεμάν, ο στρατηγός του βασιλέως της Συρίας, ήτο ανήρ μέγας ενώπιον του Κυρίου αυτού και τιμόμενος, επειδή ο Κύριος δι' αυτού έδωκε σωτηρίαν στην Συρίαν. Και ο άνθρωπος ήτο δυνατός εν ισχύει, λεπρός όμως. Εξήλθον δε οι Σύριοι κατά τάγματα και έφερον εχμάλωτον εκ της γης του Ισραήλ μικράν την ακόρη και υπηρέτη τη γυναίκα του Νεεμάν. Και είπε προς την κυρίαν αυτής, ήθε να είτο ο Κύριός μου έμπροσεν του προφήτου του εν Σαμαρία, διότι ήθελε να ιατρεύσει αυτόν από της λέπρας αυτού. Και εισελθόν ο Νεεμάν απήγγειλε προς τον Κύριον αυτού λέγον, ούτω και ούτως ελάλησεν η κόρη εκ της γης του Ισραήλ. Και είπε ο βασιλεύς της Συρίας, ελθέ, είπαγε, και θέλω στείλει επιστολή προς τον βασιλέα του Ισραήλ. Και ανεχώρησε και έλαβε εν τη χειρή αυτού 10 τάλαντα αργυρίου και 6,000 χρυσούς και 10 αλαγάς ενδυμάτων. Και έφερε την επιστολή προς τον βασιλέα του Ισραήλ λέγουσαν, και τώρα καθώς έλθει η επιστολή αυτή προς ιδού έστειλα προς Νεεμάν τον δούλον μου δια να ιατρεύσεις αυτόν από της λέπρας αυτού. Και καθώς ανέγνωσε ο βασιλεύς του Ισραήλ την επιστολή, διέσχισε τα ημάτια αυτού και είπε, Θεός είμαι εγώ δια να θανατώνω και να ζωοποιώ, ώστε ούτως στέλνει προς εμένα ιατρεύσω άνθρωπον από της λέπρας αυτού. Γνωρίσατε λοιπόν, παρακαλώ και ιδέτε, ότι ούτως ζητεί πρόφαση εναντίον. Ως δε ήκουσεν ο Ελισέ, ο άνθρωπος του Θεού, ότι ο βασιλεύς του Ισραήλ διέσκησε τα ημάτια αυτού, απέστειλε προς τον βασιλέα λέγον, «Διατί διέσκησες τα ημάτια σου, ας έλθει τώρα προς εμέ και θέλει γνωρίσει ότι είναι προφήτης εν το Ισραήλ». Τότε ήλθε ο Νεεμάν μετά τον ύπον αυτού και μετά τις αμάξεις αυτού και στάθη στην θύρα της οικίας του Ελισέ. Και απέστειλε προς αυτόν ο Ελισέ μηνυτήν λέγον, «Είπαγε και λούς θητή επτάκης εν το Ιορδάνη και θέλει επανέλθει η σάρξου εισέ και θέλεις καθαριστεί». Ο δε Νεεμάν εθυμώθη και ανεχώρησε και είπεν, «Ιδού εγώ έλεγον θέλει βεβαίως εξέλθει προς εμέ και θέλει σταθεί και επικαλεστεί το όνομα Κυρίου του Θεού αυτού και διακινήσει την χείρα αυτού επί των τόπων και ιατρεύσει των λεπρών. Ο Αβανά και ο Φαρφάρ ποταμί της Δαμασκού δεν είναι καλύτεροι υπερ πάντα τα ύδατα του Ισραήλ? Δεν είναι δυνάμει να λουστώ εν αυτής και να καθαριστώ?» Και στραφής ανεχώρησε με τα θυμού. Επλησίασαν δε οι δούλοι αυτού και ελάλησαν προς αυτόν και είπαν, «Πάτερ μου, εάν ο προφήτης ήθελε σοι πει μέγα πράγμα, δεν ήθελες κάνει αυτό? Πόσο μάλλον τώρα όταν συλλέγει λούσθητη και καθαρίσθητη?» Τότε κατέβη και ευηθίστη επτάκηση στον Ιορδάνη κατά των λόγων του ανθρώπου του Θεού και η σάρξ αυτού αποκατέστη, ο σάρξ παιδίου μικρού και καθαρίστη. Και επέστρεψε προς τον άνθρωπον του Θεού αυτός και πάσα η συνοδεία αυτού και ήλθε και εστάθη έμπροσθεν αυτού και είπεν,
Ήδου τώρα εγνώρισα ότι δεν είναι Θεός εν πάση τη γη μη εν το Ισραήλ. Όθεν τώρα δέχθητι παρακαλώ δώρον παρά του δούλου σου. Ο δε είπε, ζει Κύριος ενώπιον του οποίου παρίσταμε, δεν θέλω δεχθεί. Ο δε εβίαζεν αυτόν να δεχθεί, αλλά δεν έστριξε. Ο Νεεμάν και ο προφήτης Ελισέ. Από την περιγραφή αυτή, την σύντομη, που μας δίδει ο ιστορικός του βιβλίου των Βασιλέων, μαθαίνουμε ότι ο Νεεμάν είχε μια ξεχωριστή θέση στην Συρία. Ήτανε ο στρατηγός και ίσως ο αρχιστράτηγος του βασιλιά της Συρίας. Και στην περιγραφή που έχουμε μόνο στο πρώτο εδάφιο διαβάζουμε τρία χαρακτηριστικά της ζωής του Νεεμάν. Ήτο ανήρ μέγας, μεγάλος άνθρωπος, σπουδαίος άνθρωπος, τιμόμενος. Όχι μονάχα ήταν σπουδαίος, αλλά τον τιμούσαν, τον εκτιμούσαν, γιατί ο Κύριος λέει έδωσε σωτηρία στη Συρία μέσω αυτού. Ήτανε δυνατός εν ισχύ. Τι άλλο θα ποθούσε ένας άνθρωπος να έχει? Μεγάλος άνθρωπος, να τον τιμούν, να έχει δύναμη στα χέρια του. Γι' αυτό σκοτώνονται οι άνθρωποι, τρέχουν οι άνθρωποι, φιλούν ποδιές οι άνθρωποι για να ανέβουν, να αναρριχηθούν σε ψηλά αξιώματα. Είναι αυτοί που κάμπτουν εύκολα τη μέση τους. Αυτοί που λέγονται yes men, σε όλους για να ανέβουν. Δεν ήταν, φαίνεται, τέτοιος ο Νεεμάν. Ήταν ένας μεγάλος άνθρωπος. Αλλά μέσα σε αυτήν την ευτυχία, ας πούμε, την κοινωνική του θέση και προβολή, υπήρχε κάτι που τον έκανε πολύ δυστυχισμένο. Τελειώνει έτσι το εδάφιο. Ήταν ανήρ μέγας, τιμόμενος, δυνατός εν ισχύ, λεπρός όμως. Και ξέρετε, η λέπρα την εποχή εκείνη ήταν τρομερή αρρώστια. Και σήμερα είναι, αλλά με τα φάρμακα που υπάρχουν δεν είναι τόσο τρομερό. Και στους Εβραίους αλλά και σε άλλους λαούς. Οι λεπροί έπρεπε να φύγουν έξω από την κοινωνία. Και μπορείτε να φανταστείτε την τραγικότητα του πράγματος όταν αποχωριζόντουσαν δικούς τους ανθρώπους. Έξω, μέχρι να γίνουν υγιείς και να μπορούν να επιστρέψουν και να ενταχθούν στην κοινωνία. Δεν συνέβαινε βέβαια τέτοιο πράγμα με τον Νεεμάν. Ήταν λεπρός. Αγαπητοί μου, ανέβα στα μεγαλύτερα αξιώματα της κοινωνίας. Τι να γίνεις, βουλευτής, δήμαρχος, πρωθυπουργός, πρόεδρος της Δημοκρατίας, βασιλιάς, εκεί που υπάρχει βασιλεία, τι θέλεις να γίνεις? Να έχεις δύναμη, ακόμα και να σε τιμούν. Μέσα σου υπάρχει ένα σαράκι που σε τρώει. Και αυτό το σαράκι είναι η αμαρτία. Δεν μας αρέσει αυτή η λέξη. Η αμαρτία, η λέπρα αν θέλετε, της αμαρτίας. Δεν σ' αφήνει να χαρείς. Δεν σ' αφήνει να ησυχάσεις. Γιατί μέσα σου βλέπεις ότι υπάρχουν δυνάμεις τέτοιες που ενώ σου θέλεις να κάνεις το καλό, πολλές φορές έχει μια τεράστια δύναμη η αμαρτία και το κακό μέσα σου και κάνεις το κακό. Ο άνθρωπος γεννιέται έτσι. Όχι μονάχα αυτοί που είναι στα υψηλά αξιώματα, αλλά και όλοι εμείς οι απλοί άνθρωποι, όλοι φέρουμε το κακό μέσα μας. Γεννιόμαστε με αυτή την τάση. Όλοι μας λέει υστερούμε από τη λαμπρότητα, την ομορφιά της ζωής του Θεού. Και ο Θεός
θέλει να μας θεραπεύσει. Υπήρξε πόθος στον Νεεμάν μέσα σίγουρα να θεραπευθεί. Και τότε μια δούλη που την είχαν πιάσει εχμάλωτο με τους Εβραίους, την αγόρασαν από σκλαβοπάζαρο και την είχε στην κυρία του. Ήτανε κόρη, υπηρέτρια, δούλα της κυρίας Νεεμάν. Εβραία. Αλλά μέσα σε αυτό το κοριτσάκι που κατά πάσα πιθανότητα ήταν στην εφηβική του ηλικία, ζούσε ο ζωντανός, ο αληθινός, ο μοναδικός Θεός του Ισραήλ. Και είπε στην γυναίκα, υπάρχει κάποιος προφήτης κάτω στην Σαμάρια που μπορεί να πάει ο Νεεμάν για να θεραπευθεί από τη λέπρα του. Η γυναίκα το πίστεψε, το είπε στον Νεεμάν, εκείνος το πίστεψε και εκείνος το είπε στον βασιλιά. Ο βασιλιάς με πολλή ευχαρίστηση τον γέμισε με δώρα. Δεν έχουμε καιρό, αλλά ξέρετε, να υπολογίσει κανένας τι πήρε μαζί του. Λέει, πήρε 10 τάλαντα αργυρίου και 6.000 χρυσούς και 10 αλλαγές ενδυμάτων. Είναι μια ολόκληρη περιουσία μαζί με την συνοδεία του για να πάει κάτω στην Σαμάρια. Και με μια επιστολή στο χέρι από τον βασιλιά της Συρίας στον βασιλιά του Ισραήλ, που εκείνη την εποχή ήταν ο Ιωράμ, για να του πει να θεραπεύσει τον Νεεμάν. Και όταν πήγε και έδωσε την επιστολή, ακούσαμε τι είπε ο Ιωράμ ο βασιλιάς του Ισραήλ. Μα Θεός είμαι εγώ, εγώ μπορώ να θεραπεύω, τον στέλνει σε μένα. Κάτι θέλουν αυτοί, κάποια αφορμή για να μαλώσουμε, λέει. Κάτι δεν πάει καλά, κάποια πρόφαση ζητά εναντίον μου αυτός ο βασιλιάς. Ο Ιωράμ είπε σωστά, δεν ήταν αυτός που μπορούσε να τον θεραπεύσει. Αλλά είχε ξεχάσει ότι υπήρχε προφήτης στον Ισραήλ που θα μπορούσε να θεραπεύσει τον λεπρό. Καθώς προχώρησε, ο Νε Ελισέ, όπως διαβάσαμε, επεμβαίνει και στέλνει μήνυμα που λέει, φέρ' τον εδώ για να τον θεραπεύσουμε. Και ο Νεεμάν επήγε στον Ελισέ με πολύ πίστη για να θεραπευθεί. Βλέπετε, αγαπητοί μου, για να αλλάξουμε εσωτερικά, για να μας φύγει αυτό το κακό από μέσα μας που λέγεται αμαρτία, και να μπουν άλλες δυνάμεις έξω από μας, μέσα σε μας, οι δυνάμεις του ουρανού, για να ζήσουμε μια ζωή ευλογημένη, χρειάζεται να πας. Να πας στον Χριστό. Ελάτε, λέει, σε μένα, όλοι οι κουρασμένοι, όλοι οι φορτωμένοι, όλοι οι αδύνατοι, να σας δώσω ανάπαυση, γιατί εγώ είμαι η αλήθεια. Είμαι η οδός, είμαι η ζωή και είναι αυτός που σταυρώθηκε ακριβώς για μας, αλλά πρέπει να πας με πίστη. Και ο Ελισέ πήγε, ο Νεεμάν πήγε στον Ελισέ. Είναι πολύ περίεργη αυτή η σκηνή, ξέρετε. Χωρίς να βγει έξω να τον συναντήσει ο Ελισέ τον Νεεμάν, του λέει να πάει να βουτήξει 7 φορές στον ποταμό Ιορδάνη. Και ο Νεεμάν λέει, τι πράγμα είναι αυτό? Έχουμε ανώτερους ποταμούς εμείς στην Δαμασκό, τον Φαρφάρ και τον Αβανά, ποτάμια ωραία. Δεν θα μπορούσα εκεί να βουτήξω, να θεραπευθώ? Ύστερα εγώ περίμενα να έρθει, στρατηγός είμαι, να με υποδεχθεί, να κινήσει, λέει, έτσι το χέρι του και να φύγει η λέπρα. Και θύμωσε και έφυγε. Και οι δούλοι του είπαν, μα αν σου δούσε κάτι μεγάλο πράγμα δεν θα το έκανες? Τώρα σου λέει αυτό το απλό πράγμα, γιατί δεν το κάνεις? Και αυτό τον συγκλώνησε και γύρισε πίσω και πραγματικά υπάκουσε. Βούτυξε 7 φορές στον Ιορδάνη και θεραπεύτηκε.
Αγαπητοί μου, πολλοί νομίζουν ότι ο άνθρωπος μπορεί να αλλάξει κατά ένα μαγικό τρόπο. Ο Χριστός δεν είναι κανένας μάγος, ούτε φακίρης. Δεν γίνει απλώς το χέρι και μας αλλάζει. Ο Χριστός είναι ο Θεός. Είναι ο Υιός του Θεού. Η λύτρωση από την αμαρτία μας του κόστισε σταυρική θυσία. Γιατί η αμαρτία έπρεπε να καταδικαστεί και να τιμωρηθεί. Δεν είναι λόγια η αγάπη του Θεού σε σένα και σε μένα. Είναι έργο, είναι πράξη, είναι ζωή. Και σου λέει, θα έρθεις, θα κάνεις αυτό που σου λέω εγώ, όχι όπως νομίζεις εσύ. Πολλές φορές συζητάω με ανθρώπους και μου λένε, να, λατρεύω τον Θεό όπως καταλαβαίνω, όπως μ' αρέσει. Και φυσικά το όπως μ' αρέσει είναι όπως με συμφέρει και λατρεύουν όχι τον ζωντανό Θεό της Γραφής, αλλά ένα Θεό που είναι προέκταση του εαυτού των και τα βολεύουν γιατί συμβιβάζονται μαζί του. Πόσες φορές άνθρωποι δεν κοπίασαν, δεν ανέβηκαν σκαλιά με γυμνά τα πόδια, γονατισμένοι για να προσκυνήσουν όχι μονάχα σε βουδιστικούς ναούς που έχω δει στις Ινδίες παλαιότερα όταν ήμουνα, αλλά ακόμα και σε χριστιανικούς ναούς με μέσα και τρόπους που είναι έξω από το Λόγο του Θεού. Όχι όπως αρέσει, όχι όπως νομίζεις, αλλά όπως αποκαλύπτει ο Θεός. Και ο Θεός αποκαλύπτει ένα και μοναδικό τρόπο. Είναι να παραδώσεις την καρδιά σου χωρίς όρους στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, αφού καταλάβεις ότι είσαι λεπρός, αφού νιώσεις και συντριφθείς κάτω από το βάρος της αμαρτίας και να του πεις, Χριστέ, πάρε την ζωή μου, και τότε θεραπεύεσαι. Κοιτάξτε, αγαπητοί μου, τι προσφέρει πραγματικά ο Χριστός στον άνθρωπο. Θέλω να σας διαβάσω από την επιστολή προς Ρωμαίους, λίγα εδάφια, από το 3ο κεφάλαιο, 23. Όλοι αμάρτησαν, όλοι μας, και βρίσκονται μακριά από τη σωστική παρουσία του Θεού. Ο Θεός όμως τους δέχεται κοντά Του χωρίς αντάλλαγμα, από αγάπη. Γι' αυτό έστειλε τον Ιησού Χριστό να μας ελευθερώσει από την αμαρτία. Ο Θεός τον όρισε να γίνει με το σταυρικό του θάνατο ο εξυλασμός των αμαρτιών αυτών που πιστεύουν. Έτσι δείχνει την αγάπη του, συγχωρώντας τις αμαρτίες που έγιναν με την ενοχή του στο παρελθόν. Έτσι ο Θεός φανερώνει την αγάπη του τον έσχατο αυτό καιρό και δείχνει καθαρά ότι είναι και δίκαιος και σωτήρας όσων πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Αυτόν λέει. Και καλά, θυμάστε επίσης τον Απόστολο Παύλο στην επιστολή του προς τον Τίτο, τα λέει επίσης πολύ ωραία και μιλάει και για ένα λούτρο. Λέει, και εμείς, βάζει και το άτομο του Απόστολος Παύλος, ήμασταν κάποτε άμυαλοι, απίθαρχοι, πλανημένοι, υποδουλωμένοι σε κάθε αλογής επιθυμίες και ειδονές, ζούσαμε μέσα στην κακία και στο φθόνο. Ήμασταν μισητοί και μισούσαμε ο ένας τον άλλον. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Αυτός είσαι εσύ, αυτός είμαι κι εγώ, χωρίς Χριστό. Όταν όμως ο σωτήρας μας ο Θεός φανέρωσε την καλοσύνη του και την αγάπη του στους ανθρώπους, μας έσωσε όχι για τα καλά έργα που τυχόν κάναμε εμείς, αλλά γιατί μας πλαχνίστηκε. Μας έσωσε με το βάπτισμα της αναγέννησης και της ανανέωσης που χαρίζει το Άγιο Πνεύμα, που το σκόρπισε πλούσια πάνω μας δια του Ιησού Χριστού του σωτήρα μας, για να δικαιωθούμε με τη δική του χάρη και να κληρονομήσουμε την αιώνια ζωή που προσδοκούμε. Να το, το θαύμα. Έλα στον Χριστό. Παραδώσεις εκείνον. Και το λουτρό θα γίνει. Και η λέπρα θα φύγει. Καινούριος άνθρωπος. Στη σκέψη, στην καρδιά, στις ενέργειες. Μια καταπληκτική, ευλογημένη ζωή που δίνει ο Χριστός. Εσύ τώρα
που δεν έχεις ακόμα πάει στον Χριστό, τι θα κάνεις? Μπορεί να μην είσαι νεεμάν, αλλά λέπρα έχεις, αμαρτία έχεις, τι θα κάνεις? Σε προσκαλεί να έρθεις κοντά του και να σε ευλογήσει. Και κοιτάξτε τον αληθινό εργάτη του Ευαγγελίου, τον Ελισέ. Επέμενε να του δώσει δώρα ο Νεεμάν. Και το λέει μάλιστα χαρακτηριστικά. Πώς το λέει? Παρακαλώ, δέχθηκε δώρον παρά του δούλου σου. Και λέει ο Ελισέ, ζει Κύριος ενώπιον του οποίου παρίσταμε, δεν θέλω δεχθεί. Ο δε εδίαζεν αυτόν. Φορτικός το έγινε, αλλά δεν έστερξε. Για να μην ταυτίσει μέσα στο μυαλό του την λύτρωση και τη θεραπεία που του έδωσε με τα δώρα που τα πρόσφερνε στον Ελισέ. Τι ωραία τα λόγια του Αποστόλου Παύλου στη δεύτερη επιστολή του προς Κορινθίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο εδάφιο 17. Εμείς πάντως δεν είμαστε όπως πολλοί που εμπορεύονται το Λόγο του Θεού. Εμπόριο τον κάνουν και άτομα και εκκλησίες. Δεν μιλάω μόνο για καθολικές εκκλησίες, ορθόδοξες εκκλησίες, αλλά και ευαγγελικές εκκλησίες. Είναι δυνατόν να γίνει αυτό? Να εμπορεύονται το Λόγο του Θεού. Εμείς λέει δεν είμαστε όπως οι πολλοί που εμπορεύονται το Λόγο του Θεού, αλλά μιλάμε με ειλικρίνεια μπροστά στον Θεό, σαν υπηρέτες του Χριστού, σταλμένοι από τον Θεό. Και αυτούς τους εργάτες να ακούτε. Λίγες στιγμές σιωπηλής προσευχής παρακαλώ. Αν κάποιος μέσα στην καρδιά του αγγίχτηκε από το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, αν αισθάνεται την λέπρα της αμαρτίας του, ας αφήσει ελεύθερο τον Θεό να τον καθαρίσει δια του Χριστού με το Πνεύμα του το Άγιο σε μια όμορφη καινούργια ζωή τούτη την ώρα. Κύριέ μας, σε ευχαριστούμε που λυτρώνεις και ξαναγεννάς. Ευλόγησε κάποια καρδιά που την ώρα αυτή σιωπηλά ζήτησε την παρουσία σου στη ζωή της. Για τη δόξα σου. Αμήν. Δεν θα διαβάσω το υπόλοιπο μέρος του κεφαλαίου του πέμπτου. Παρακαλώ, όταν πάτε σπίτι σας, διαβάσετε ολόκληρο το κεφάλαιο το πέμπτο από το δεύτερο βιβλίο των Βασιλέων. Αλλά έχουμε το δεύτερο ζευγάρι. Τον υπηρέτη του Ελισέ και ονομάζεται Γιεζή, και την δούλη, δούλα του Νεεμάν, αυτή που είπε ότι υπάρχει προφήτης στον Ισραήλ που μπορεί να θεραπεύσει. Διαβάζομαι εδώ ότι όταν ο Γιεζή, ο υπηρέτης του Ελισέ, είδε ότι ο Κύριός του, ο Ελισέ, δεν πήρε τα δώρα, λέει, και γιατί να μην τα πάρω εγώ αφού αυτός δεν τα θέλει? Χαμένα θα πάνε? Εδώ τον θεραπεύσαμε, τον στέλνουμε πίσω, κρίμα δεν είναι, τα κουβαλάει πίσω. Και έτρεξε, λέγει, έτρεξε, τον πρόλαβε στον δρόμο καθώς γυρνούσε πίσω με τη συνοδεία του και του είπε, μάλιστα εκείνος του λέει, πώς έχετε, πολύ καλά, τι συμβαίνει? Λέει, ξέρεις, με ήρθαν, ο Κύριος μου με έστειλε να σου πω ότι ήρθανε δύο προφήτες από το όρος Εφραήμ και σε παρακαλώ δώσ' μου ένα τάλαντο αργυρίου και δύο αλλαγές ενδυμάτων. Πάλι καλά, δεν ζήτησε πολλά πράγματα, βέβαια το ένα τάλαντο αργύριο ήταν μεγάλη υπόθεση. Και λέει, βεβαίως, ευχαρίστως, ευχαρίστως. Και λέει, τον εβίασε, έκανε και πως δεν ήθελε κιόλας, και λέει, του έδωσε
2 τάλαντα αργυρίου, τις 2 θυλάκια τα έβαλε με 2 αλλαγές ενδυμάτων και του έδωσε και δούλους να τα μεταφέρουν πίσω στην Οφήλ, εκεί που έμεινε. Τα πήρε, λέει, αν πρόλαβε να τα κρύψει, μάλλον θα τα έκρυψε, και του λέει ο Ελισέ, Γεζί, πού ήσουν, πού ήμουν, πού ήμουν. Τη μετάφραση εδώ δεν βγαίνει νόημα, αλλά τα τελευταία εδάφια είναι, του λέει, δεν ήμουνα μαζί σου με το πνεύμα μου. Του έλεγε ο Ελισέ ότι ο Θεός μου αποκάλυψε, τι έκανες. Τώρα, λέει, ήρθε η ώρα να πάρεις και εσύ την ανταμοιβή σου. Η λέπρα του Νεεμάν θα είναι πάνω σου. Και ο Γιεζί, ο υγιής, έγινε λεπρός. Τρομερό πράγμα. Κοιτάξτε, αγαπητοί μου αδερφοί, ωραιότερο περιβάλλον μέσα στο οποίο θα ήθελε κανένας στην εποχή εκείνη να ζήσει από το περιβάλλον της συντροφιάς του προφήτη, του μεγάλου αυτού προφήτη του Ελισέ, δεν υπήρχε. Πνευματικός άνθρωπος, άνθρωπος του Θεού, να τον υπηρετείς με τις προσευχές τους, με τις αποκαλύψεις του Θεού. Κι όμως μέσα σε αυτό το πνευματικό περιβάλλον ο Γιεζί ήταν αχρίος. Είπε ψέματα ότι τον έστειλε ο Κύριος. Είπε ψέματα ότι ήρθαν 2 προφήτες που πρέπει να πάρουν μερικά δώρα. Έτσι. Και το χειρότερο από όλα, είπε ζει Κύριος ο Θεός. Ζει Κύριος ο Θεός. Εχρησιμοποίησε το όνομα του Θεού για την απάτη του, την ψευτιά του, για να πάρει ορισμένα υλικά αγαθά. Καλά θέλεις να αμαρτήσεις. Αμάρτανε. Κακός βέβαια αμαρτάνες. Αλλά να χρησιμοποιείς και τα πράγματα του Θεού και μάλιστα τη γραφή ή το όνομα του Θεού για να αμαρτήσεις, αυτό είναι κάτι το ασύλληπτο. Κι όμως γίνεται. Κι όμως γίνεται. Αδελφοί μου, να το καταλάβουμε, και το λέω ιδιαίτερα στους νεοτέρους, στους εφήβους, αλλά και σε εμάς τους μεγαλύτερους. Δεν προέρχεται η ζωή μας από το περιβάλλον. Να είμαι σε μια πολύ πνευματική εκκλησία, να είμαι με θερμούς αδερφούς. Μεγάλη ευλογία αυτό. Πολύ μεγάλη. Σπουδαίο ρόλο παίζει το περιβάλλον. Σπουδαίο ρόλο παίζει η συντροφιά. Και πρέπει να έχουμε συντροφιά τους αδελφούς μας. Δεν είμαστε μόνοι. Αλλά η ζωή μας η πνευματική, αν στηριχθούμε στο περιβάλλον και αν νομίσουμε ότι προέρχεται από το περιβάλλον, από την εκκλησία, θα πέσουμε. Η ζωή μας προέρχεται από το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Οπουδήποτε και αν είμαστε. Και το περιβάλλον μας βοηθά να επικαλεστούμε το Πνεύμα το Άγιο, το πνευματικό περιβάλλον, το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, για να ζήσουμε. Ας μην τα βάζουμε λοιπόν με το περιβάλλον, και ας μην, όταν είναι άσχημο και συνεπώς και εμείς δεν πάμε καλά, και ας μην στηριζόμαστε στο περιβάλλον για να αναπτυχθούμε πνευματικά όταν είναι καλό και πνευματικό. Και ο Λόγος του Θεού μας προειδοποιεί στην Εβραίους, επιστολή προς Εβραίους, στο 2ο κεφάλαιο, 1-3 διαβάζουμε. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να μένουμε πιο σταθεροί στις αλήθειες που ακούσαμε, για να μην ξεστρατήσουμε. Γιατί αν ο λόγος που δόθηκε άλλοτε μέσω αγγέλων αποδείχθηκε αληθινός, και όσοι τον παρέδικαν ή δεν υπάκουσαν σε αυτόν δέχτηκαν την τιμωρία που τους έπρεπε, πώς είναι δυνατό εμείς να ξεφύγουμε, αν δεν δώσουμε την προσοχή που ταιριάζει σε μια τόσο σπουδαία σωτηρία? Τη σωτηρία αυτή που άρχισε να διακηρύττει ο Κύριός μας, την βεβαίωσαν όσοι άκουσαν τον λόγο του. Τον λόγο του. Ας προσέξουμε.
Ας μη στηριχθούμε σε κανένα αδερφό μας, όσο πνευματικός και αν είναι, σε καμιά εκκλησία, αλλά μόνο στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στο Πνεύμα το Άγιο, στο Λόγο του τον Άγιο, για να μεγαλώσουμε πνευματικά, για να στηριχθούμε και να ζήσουμε όπως θέλει Εκείνος. Παράδειγμα άλλωστε είναι από την άλλη μεριά οι δούλοι, οι ανώνυμοι. Πολλές φορές οι ανώνυμοι κάνουν μεγάλα πράγματα και εκείνοι που κάνουν μικρά πράγματα λέγονται και μεγάλοι. Όλοι οι κατακτητές, βασιλιάδες που σκότωσαν εκατομμύρια ανθρώπους, η ιστορία τους ονόμασε μεγάλους. Δεν είδα κανένα ευεργέτη της ανθρωπότητας που ανακάλυψε κανένα φάρμακο για να μπορούμε να γλιτώνουμε από κάποια αρρώστια να τον ονόμαστε η ιστορία μεγάλο. Μεγάλο. Κοιτάξτε τώρα αυτή η δούλη. Μικρή σε ηλικία. Ζούσε σε ένα περιβάλλον ειδωλολατρικό. Η κυρία Νέεμαν ειδωλολάτρησε. Όλοι οι άλλοι υπηρέτες ειδωλολάτρες ήταν. Μακριά από την οικογένειά της, μακριά από την συντροφιά την πνευματική, αλλά μέσα της αυτή η μικρή ανώνυμη υπηρέτρια, κόρη, είχε τον ζωντανό Θεό και ο Θεός της έδινε χάρη για να ζει όπως θέλει, ήθελε εκείνος και να μιλάει. Στην κατάλληλη περίσταση είπε στην κυρία Νεεμάν, ξέρεις υπάρχει προφήτης κάτω στη Σαμάρια. Καταλαβαίνετε, για να πιστέψει η κυρία Νεεμάν μια κοπελίτσα, τι σημαίνει? Ότι αυτή θα ήταν συνεπής, θα έκανε καλά τη δουλειά της, θα μπορούσε να της έχει εμπιστοσύνη.

Ευλογούνε οι ψυχές μας εσένα, τον Κύριό μας και Θεό μας. Είσαι ο στοργικός μας Πατέρας. Είσαι η πηγή της ζωής και της χαράς και της γαλήνης. Κύριε, γευτείς

Και θα τον διαβάσουμε. Το πρώτο μας ανάγνωσμα βρίσκεται στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο 10ο κεφάλαιο. Πρώτη προς Κορινθίους, κεφάλαιον 10. Μιλάει για την ιστορία των Εβραίων, τι ακριβώς συνέβη, και θα δούμε μετά ένα άλλο επεισόδιο από την ζωή του Ισραήλ που έχει πάρα πολλά μηνύματα να μας δώσει. Δεν θέλω, αδερφοί, να σας διαφεύγει τι συνέβη στους προπάτορές μας που ακολουθούσαν το Μωυσή. Όλοι ήταν κάτω από την προστασία της Νεφέλης και όλοι πέρασαν με ασφάλεια τη θάλασσα. Όλοι με εμπιστοσύνη στο Μωυσή πήραν το βάπτισμα της Νεφέλης και της θάλασσας. Όλοι τους έφαγαν την ίδια θεόσταλτη τροφή και όλοι τους ήπιαν το ίδιο θεόσταλτο ποτό, γιατί έπιναν νερό από το θεϊκό βράχο που τους ακολουθούσε, και αυτός ο βράχος ήταν ο ίδιος ο Χριστός. Με όλα τα αυτά, οι πιο πολλοί από αυτούς δεν αποδείχθηκαν ευάρεστοι στο Θεό και πέθαναν στην έρημο. Ας προσέξουμε τις προειδοποιήσεις του Λόγου. Λοιπόν, αυτά τα περιστατικά έγιναν για παραδειγματισμό μας, προειδοποίηση για να μην επιθυμούμε πράγματα κακά όπως επιθύμησαν εκείνοι, ούτε να λατρεύετε τα είδωλα όπως μερικοί από αυτούς. Καθώς λέει η Γραφή για αυτούς, κάθισε κάτω ο λαός για ιερό φαγητό και ποτό και ύστερα σηκώθηκαν για τον ιερό χορό. Ούτε να παραδίνουμε τον εαυτόν μας στην πορνεία, όπως έκαναν μερικοί από αυτούς και έπεσαν νεκροί 23.000 σε μια μέρα. Ούτε να υποβάλλουμε σε δοκιμή το Χριστό, όπως έκαναν μερικοί από αυτούς και θανατώθηκαν από τα θύδια που τους δάγκωσαν. Ούτε στις ταλαιπωρίες να γονικίζεται, όπως μερικοί από αυτούς και θανατώθηκαν από τον εξολοθρευτή άγγελο. Όλα αυτά τα κακά συνέβαιναν σε εκείνους ως προεικονίσεις και γράφτηκαν για να ανουθετήσουν εμάς που ζούμε στα χρόνια όπου καταλήγουν οι αιώνες και οι γενναίες. Επομένως, όποιος νομίζει πως στέκεται καλά στα πόδια του, καλύτερα ας προσέχει να μην πέσει. Οι πειρασμοί που αντιμετωπίσατε ως τώρα δεν ήταν παρά στα ανθρώπινα μέτρα σας, και ο Θεός που κρατάει τις υποσχέσεις Του δεν θα επιτρέψει σε κανένα πειρασμό να ξεπεράσει τις δυνάμεις σας. Αλλά όταν έρθει ο πειρασμός θα δώσει μαζί και τη διέξοδο, ώστε να μπορέσετε να τον αντέξετε. Τι υποσχέσεις του Θεού! Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε για το Λόγο Του.

Ω Κύριέ μας, τι να σου προσφέρομαι, όλα τα πρόσφερες εσύ σε μας, εκ των σών δίδομαι εισέ. Κύριέ μας, σε ευχαριστούμε για την προσφορά σου, την Άγια, τη μοναδική, την ευλογημένη, στο πρόσωπο του Υιού σου, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που τον είδες καρφωμένο και σταυρωμένο πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για τις δικές μας αμαρτίες. Ω Κύριε, σε ευχαριστούμε για την Ανάστασή Του, σε ευχαριστούμε γιατί τώρα καθισμένο στα δεξιά Σου, νικητής, μεσητεύει για μας στο όνομα Εκείνου, σε πλησιάζομαι, Κύριε ο Θεός μας. Σε ευχαριστούμε για αυτή την ομορφιά της κοινωνίας και της ζωής που απολαμβάνουμε κάθε μέρα μαζί Σου. Κύριε, συγχώρνα μας, σε παρακαλούμε, όταν σε λυπούμε, όταν δεν υπακούμε, όταν πληγώνουμε την καρδιά Σου, όταν παραλείπουμε να κάνουμε πράγματα που Εσύ μας έχεις πει να κάνουμε, όταν ο Λόγος Σου Άγιος δεν αποτελεί την τροφή μας την πνευματική, συγχώρνα μας, Κύριε, σε παρακαλούμε και γέμιζε μας κάθε μέρα με το μάνα του ουρανού, με το δικό Σου το πιωτό, το ζωντανό νερό, Κύριε, για να μπορούμε να ζούμε μια άφθονη, πλούσια ζωή που θα ξεχυλίζει από τον κόσμο του κακού και της αμαρτίας και θα αγκαλιάζει τους πάντες με την αγάπη τη δική Σου, την ανεπανάληπτη. Κύριε μας, ευχαριστούμε για όλες τις νίκες που μας έχεις δώσει, για τις νίκες που μας υπόσχεσαι θα μας δίδεις. Συγχώρεσέ μας όταν δεν αξιοποιούμε τα δώρα Σου, όταν δεν γεμίζομαι με τον Λόγο Σου τον Άγιο, με το Πνεύμα Σου το Άγιο, Κύριε, που έχεις δώσει στη διάθεσή μας. Θέλουμε ως την τελευταία μας πνοή, Κύριε, να ζούμε όπως ακριβώς θέλεις Εσύ, υπερνικητές, και να παρουσιάζουμε στον κόσμο γύρω μας την δική μας αδυναμία και την δική Σου παντοδυναμία. Κύριε, σε ευχαριστούμε για κάθε εκκλησία δική Σου τοπική. Σε ευχαριστούμε για τα πρόσωπα που καλείς να σε υπηρετήσουν. Σε ευχαριστούμε για τους εργάτες του Ευαγγελίου Σου σε ολόκληρο τον κόσμο, τους Ιεραποστόλους. Σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα, Κύριε, για τους εργάτες του Ευαγγελίου των εκκλησιών μας, για εκείνους που διακόνησαν χρόνια ευλογημένα στην δική Σου παρουσία. Σε ευχαριστούμε για τον αδελφό μας Θανάση και την Μάρο, για ό,τι πρόσφεραν μέσα στο έργο το δικό Σου. Σε ευχαριστούμε ακόμα γιατί καλείς νέους ανθρώπους να σε υπηρετήσουν. Και θυμόμαστε, Κύριε, την ώρα αυτή μπροστά Σου, τα αδέρφια μας, τον Νίκο και την Σοφία, τον Πάνο και την Ρόη, ανάλαβε τους, γέμιζε τους με το δικό Σου το Πνεύμα, χάριζε τους νίκες και ομορφιές στη ζωή, Κύριε, στις απογοητεύσεις τους να είσαι μαζί τους. Και δώσε, Κύριε, οι εκκλησίες να αγκαλιάσουν με αγάπη τους εργάτες του Ευαγγελίου που τις διακονούν. Σε παρακαλούμε, αφιερώνουμε στα χέρια Σου την εκκλησία της Κατερίνης, την εκκλησία στην Αλεξανδρούπολη και στην Αγνάνια και στις Σφαίρες. Ω, Κύριε, κάμε έλεος, θέλουμε να λάμπουν σαν φάρι δική Σου μέσα στον σκοτεινιασμένο κόσμο που ζούμε. Σε ευχαριστούμε και σε ευλογούμε. Ανάλαβε και τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας, όλους μας, να ζούμε με τη δύναμη του Αγίου Σου Πνεύματος, πάντα για τη δόξα Σου, στο όνομα του Χριστού, δια του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Γιατί νομίζω πως το Πνεύμα του Θεού μου οδήγησε τώρα τελευταία να παίρνουμε τα μηνύματά μας από την Παλιά Διαθήκη. Και σήμερα από την Παλιά Διαθήκη θα είναι. Ανοίξτε σας παρακαλώ στο βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαιο 17. Στη σελίδα 69, στις γραφές με παραπομπές. Έξοδος, κεφάλαιο 17, Ιώτα Ζήτα. Στις άλλες γραφές που δεν έχουν παραπομπές, δεν ξέρω τον αριθμό, μπορείτε να το δείτε, εύκολο είναι. Έξοδος 17 Ιώτα Ζήτα, περιγράφεται ένα περιστατικό από την λυτρωτική πορεία του λαού Ισραήλ από την Αίγυπτο
που τους ελευθέρωσε ο Θεός περνώντας μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα για να πάνε στην υποσχεμένη γη της Επαγγελίας. Αλλά στο μεταξύ συνέβηκαν πάρα πολλά πράγματα και όλη η γενιά, όπως ξέρετε, που ξεκίνησε για να πάει, δεν πήγε μέσα, η νέα γενιά πήγε μέσα. Πρέπει να προσέξουμε στις υποσχέσεις και τις προειδοποιήσεις του Θεού. «Και σηκώθη πάσα η συναγωγή των ιών Ισραήλ εκ της ερήμου Σιν, ακολουθούντες τας οδηπορίας αυτών κατά την προσταγήν του Κυρίου και στρατοπέδευσαν εν Ραφιδίν, όπου δεν ήτο είδωρ διαναπεί ο λαός. Και ελιδώρη ο λαός κατά του Μωυσέως, λέγοντες, δώσεις ημάς είδωρ διαναπείωμεν. Και είπε προς αυτούς ο Μωυσής, διατί λιδωρείτε κατ' εμού, διατί πειράζετε τον Κύριον. Και εδίψησεν ο λαός εκεί δια είδωρ, και εγόγγιζεν ο λαός κατά του Μωυσέως, λέγοντες, διατί τούτο, ανεβίβασας ημάς εξ Αιγύπτου, δια να θανατώσεις ημάς και τα τέκνα ημών και τα κτίνη ημών με την δίψαν. Και βόησε ο Μωυσής προς τον Κύριον λέγον, τι να κάμω εις τούτον των λαών, ο λίγον λείπει να με λιθοβολήσωση. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, διάβηθη έμπροσθεν του λαού και λάβε μετά σε αυτού εκ των πρεσβυτέρων του Ισραήλ και την ράβδον σου με την οποίαν εκτύπησας των ποταμών, λάβε εν τη χειρή σου και είπαγε, ιδού εγώ θέλω σταθεί εκεί έμπροσθεν σου επί της πέτρας εν χορήβ, και θέλεις χτυπήσει την πέτραν και θέλει εξέλθει είδωρ εξ αυτής δια να πει ο λαός. Και έκαμεν ούτως ο Μωυσής ενώπιον των πρεσβυτέρων του Ισραήλ και κάλεσε το όνομα του τόπου Μασά, που σημαίνει πειρασμός, και Μεριβά, που σημαίνει λιδωρία, δια την λιδωρίαν των ιών Ισραήλ. Και διότι επείρασαν τον Κύριον λέγοντες, είναι ο Κύριος μεταξύ ημών ή ουχή. Να παρακαλέσουμε τον Θεό και συγκέντρωση να μας δώσει ανοιχτό νου, διάνοια και καρδιές για να ακούσουμε το λόγο Του. Κύριε μας, σε ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δίνεις ξανά να ακούσουμε το λόγο Σου. Ανθρώπινα, πολύ αδύνατα χείλη θα τον λαλήσουν. Σε παρακαλούμε όλους μας, ομιλητοί και ακροατές όλους μας, βοήθησέ μας, ανοίγοντας με το Πνεύμα Σου τις καρδιές μας και τις διάνοιές μας, να ακούσουμε ξεκάθαρα τη φωνή Σου και να υποταχθούμε στο Λόγο Σου για τη δόξα Σου. Αμήν. Είναι πολύ γνωστό σε όσους παρακολουθούν λατρείες Ευαγγελικές Εκκλησίες η παρομοίωση που γίνεται της εξόδου του λαού Ισραήλ και της απελευθέρωσής του από την σκλαβιά την φρικτή των Αιγυπτίων, της διάβασής τους την Ερυθρά Θάλασσα μέσα από την έρημο στη γη της Ευαγγελίας, είναι, λέω, πολύ γνωστή η παρομοίωση που γίνεται και νομίζω είναι σωστή με την απελευθέρωση που δίδει ο Θεός σε κάθε άνθρωπο που συναισθάνεται τη δική του σκλαβιά. Μπορεί να είσαι ελεύθερος πολίτης, δημοκρατικότατος πολίτης, να ζεις σε ένα ιδεαλιστικό, αν θέλετε, δημοκρατικό καθεστώς. Και το επιθυμούμε αυτό. Αλλά να είσαι σκλάβος. Και δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να υπάρχει μια εξωτερική ελευθερία
και να έχεις εσωτερική σκλαβία. Δένεται, λέει ο λόγος του Θεού, ο άνθρωπος με την αμαρτία του, με το κακό που ήδη υπάρχει μέσα του από γεννησιμιού του. Αμαρτία που σημαίνει να ζεις χωρίς Θεό, να νομίζεις ότι εσύ είσαι το αφεντικό του εαυτού σου, να λέγεσαι με άλλα λόγια Κύριος, αυτό σημαίνει η Κυρία, και να μην είσαι. Και έρχεται ο Θεός και σου λέει, εγώ από αυτήν την φρικτή σκλαβιά, που είναι χειρότερη από τη σκλαβιά που έζησαν οι Εβραίοι στην Αίγυπτο, μπορώ να σε ελευθερώσω. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Διαβάστε βιβλία όσα θέλετε, φιλοσοφίες, ηθικές, θεολογικά βιβλία, ό,τι θέλετε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος που ο άνθρωπος να μπορεί να ελευθερωθεί από τον ίδιο τον εαυτό του, παρά μονάχα ο τρόπος που διάλεξε ο Θεός. Γιατί ο ίδιος μας δείχνει τον τρόπο και μας δίνει και τα μέσα με τον εαυτό του και με τη δύναμή του να γίνει το θαύμα αυτό μέσα μας. Η αμαρτία νικήθηκε στο σταυρό του Γολγοθά. Η αμαρτία όλου του κόσμου και η δική σου αμαρτία. Ο Χριστός πήρε πάνω του το κακό. Πήρε το κεντρί, το δηλητηριώδες της αμαρτίας. Και καθώς ο άνθρωπος αναγνωρίζει την αμαρτωλότητά του, αν νομίζεις ότι είσαι Κύριος, εντάξει το εαυτό σου, δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα στη ζωή σου. Θα μείνεις εκεί όπως είσαι, στη σκλαβιά σου. Αλλά αν το καταλαβαίνεις, άλλα θέλω να κάνω, άλλα κάνω, άλλα νιώθω μέσα μου, άλλα μου έρχονται στην πράξη, τότε ζήτησε την ευλογία του Θεού, τη χάρη του Θεού. Κάρφωσε τα μάτια σου στο πρόσωπο το σταυρωμένο του Χριστού, αλλά και στον αναστημένο Κύριο, που σημαίνει ότι νίκησε, επήρε την εξουσία του διαβόλου από τον άνθρωπο. Και τώρα, λέει, μας έδωσε εξουσία να γίνουμε δικά του παιδιά, απελευθερωμένοι από τον εαυτό μας, και να μας δώσει μέσα μας μια καινούρια ζωή. Πίστεψέ το, δέξου το, δοκίμασέ το και θα δεις. Αλλά όπως το ξέρουν όλοι εκείνοι που έχουν περάσει από αυτήν την ευλογημένη πείρα, είναι η αρχή. Βέβαια, χωρίς την αρχή δεν μπορεί να υπάρχει συνέχεια. Πρέπει να γεννηθείς. Άμα είσαι νεκρός, τι να μιλάμε για ζωή. Νεκρός είσαι. Αλλά όταν αναγεννηθείς, όταν αρχίζεις να ζήσεις, πρέπει να μιλάμε για ζωή. Πώς θα μεγαλώσεις. Και αυτό ακριβώς θα ήθελα να δούμε μια εικόνα, ένα μέρος μόνο, από την χριστιανική μας ζωή με αυτό εδώ το ιστορικό γεγονός από την ζωή των Εβραίων καθώς πήγαιναν προς την Παλαιστίνη. Πορεία σκληρή. Άφησαν, προηγουμένως διαβάζουμε, το Ελίμ των Δροσερών. Ξέρετε τα τι, στην έρημο. Πρέπει να έχετε δει έρημο με τα μάτια σας για να καταλάβετε τι σημαίνει ένας φοίνικας ή λίγο νεράκι. Είναι άλλο πράγμα. Το Ελίμ των Δροσερών το άφησαν. Τα νερά ξεκουράστηκαν και τώρα προχώρησαν στην έρημο Σιν. Στρατοπέδευσαν στην Ραφιδίν, τόποι αναπαύσεως λέγονται. Εκεί περίμεναν να ξεκουραστούν. Και το πρώτο πράγμα που ζητάει ένας οδηπόρος είναι νεράκι, νερό. Κι όμως, εκεί που περιμένει στην ανάπαυση, συναντάς πολλές φορές τη δυσκολία. Εκεί που περιμένεις το νερό, συναντάς τον άνυδρο τόπο. Δίψα και απογοήτευση. Να κλαίνε τα παιδιά τους. Να μουγκρίζουν τα ζώα τους. Να φωνάζουν και να υποφέρουν οι ίδιοι από δίψα. Ήταν μια τρομερή κατάσταση. Τι μπορούσε να κάνει ο καημένος ο Μωυσής. Και διαβάσαμε, τα έβαλαν με τον Μωυσή, δεν ήταν η πρώτη φορά. Παρόλο που είχαν δει τη δύναμη του Θεού στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν, παρόλο που μόλις είχαν ξεδιψάσει στο Ελίμ το δροσερό, παρόλο που ο Θεός είχε κάνει θαύματα μέσω του Μωυσή, αυτοί πάλι γόγγισαν, πάλι μουρμούρισαν,
άριο λίγο πίστησαν. Και παρολίγο μάλιστα, όπως διαβάζουμε, τον καημένο τον Μωυσή, τον μεγάλο αυτό άντρα, να τον λιθοβολήσουν. Και αυτός του λέει, τι δεν λέτε σε μένα, πειράζετε τον Κύριο. Τον Κύριο θέλετε να δοκιμάστε. Τι είναι αυτά που κάνετε, εγώ έγκυζε όμως ο λαός. Η Ραφιδίν μας αποκαλύπτει μερικά πράγματα. Και θα ήθελα μόνο δύο να αναφέρω. Το πρώτο είναι το περιορισμένο όριο των δικών μας ανθρώπινων ικανοτήτων. Και το δεύτερο είναι το απεριόριστο όριο, το απεριόριστο της αγάπης και της δύναμης του Θεού. Το περιορισμένο δικό μας όριο των δυνατοτήτων μας και το απεριόριστο της αγάπης και της δύναμης του Θεού. Οι περιορισμένες ικανότητές μας. Ο Μωυσής είχε μια σειρά επιτυχιών. Ξέρετε τι θα πει, γονάτισε τον πιο περήφανο μονάρχη της εποχής, τον Φαραώ. Ήταν αρχηγός της μεγαλύτερης εξόδου που γνώρισε ο κόσμος. Πέρασαν μέσα από την ερυθρά θάλασσα. Καταποντίστηκαν οι στρατιώτες της Αιγύπτου που τους κυνηγούσαν. Έψαλαν τον ύμνο της νίκης. Πείνασαν και ο Θεός τους έβρεξε το μάνα. Επιβεβαιώθηκε έτσι οι ικανότητές του και η σοφροσύνη του για να είναι αρχηγός. Τον τοποθέτησαν σε απαράμιλη θέση εξουσίας. Τι λέτε, δεν υπήρχε σε όλα αυτά ένας πειρασμός? Ο γνωστός συγγραφέας F. Meyer, στο γνωστό του βιβλίο, και παλιό αν δεν το έχετε ξαναδιαβάσετε το ή πάρτε το διαβάστε, ο Μωυσής γράφει τα εξής: λίγοι από μας μπορούν να ανθέξουν σε μεγάλη ή παρατεταμένη επιτυχία. Είναι σχετικά εύκολο να περπατήσεις στην κοιλάδα της ταπείνωσης όταν το μονοπάτι μας είναι κρυμμένο και τα πρόσωπα των ανθρώπων απομακρυσμένα, αλλά να στέκεσαι ψηλά χωρίς κανένα αντίπαλο, χωρίς τίποτα, για να το φτάσεις με μόνο το θαυμασμό και το φθόνο του πλήθους. Ω, αυτό είναι κάτι που κάνει το μυαλό να σκοτίζεται, το βήμα να ταλαντεύεται και την καρδιά να γίνεται υπερήφανη. Είναι ευκολότερο να γνωρίσεις πώς να ταπεινωθείς παρά πώς να είσαι μεγάλος, πώς να είσαι άδειος παρά πώς να είσαι γεμάτος. Ακούστε στο Δευτερονόμιο 8:11-14 τι διαβάζουμε. Και πέστε μου αν πολλές φορές δεν συμβαίνει αυτό σε μας. Πρόσεχε εις σε αυτόν, μη ποτελεσμονήσεις Κύριον των Θεών σου, αθετών τα εντολάς αυτού και τα σκρίσεις αυτού και τα διατάγματα αυτού τα οποία εγώ προστάζω εις σήμερον. Μήπως αφού φάγεις και χορταστείς και οικοδομήσεις οικίας καλάς και κατοικήσεις και οι βόες σου και τα πρόβατά σου αυξήσωση και πολλαπλασιαστεί το αργύριόν σου και το χρυσίον σου και πάντα όσα έχεις αυξήσωση, μήπως τότε υψωθεί η καρδία σου και λησμονήσεις Κύριον των Θεών σου όσοι σε εξήγαγε εκ γης Αιγύπτου εξ οικουδουλίας. Και στο 17, και είπεις εν την καρδία σου, δύναμής μου και το κράτος της χειρός μου απέκτησαν εις εμέ τον πλούτον τούτον. Τι λέτε, μοιάζουν καμιά φορά σε αυτά που ακούσαμε τον Λόγο του Θεού στην πνευματική μας ζωή, αδελφοί μου, στην πνευματική μας ζωή? Όταν όλα μας τα τακτοποίησε ο Θεός, όταν όλες οι καταπληκτικές επεμβάσεις στη ζωή μας μας έδωσαν τη χάρη και τη δύναμη να προχωρήσουμε μπροστά, αδελφοί μου, κανένας μας, απόλυτα κανένας μας, δεν είναι απαλλαγμένος από την τάση να λατρέψει το δίχτυ του και να κάψει λιβάνι στις δικές του επιτυχίες. Στις ικανότητές μας, στη μόρφωσή μας, στα τάλαντά μας, στην πνευματικότητά μας, στον Ευαγγελισμό, στις ψυχές που οδηγήσαμε στον Χριστό. Κανένας.
Και ο Παύλος γι' αυτό δέχτηκε τον σκόλπα. Γι' αυτό δέχτηκε τον σκόλπα. Για να τον κρατάει ταπεινό. Και από τα πράγματα που γράφει στους Φιλιππησίους, εν μεν το μένω πίσω λησμονών, εις δε τα έμπρος των επεκτηνόμενων στέχω, ένα από τα πράγματα που ήθελε να ξεχάσει δεν ήταν οι κακουχίες που πέρασε, αλλά οι επιτυχίες στο έργο του Θεού. Στο έργο του Θεού. Για να μπορέσει να καυχάται στην αδυναμία, στην παντοδυναμία του Θεού. Στον Ισαΐα διαβάζουμε 10-15. Ήθελε καυχηθεί η αξίνη κατά του κόπτοντος διαυτής. Ήθελε μεγαλασχίσει το πριόνιον κατά του κινούντος αυτό. Όσοι αν ήθελε κινηθεί η ράβδος κατά των υψούντων αυτήν. Όσοι αν ήθελε νυψώσει αυτήν η βακτηρία ως μη ούσα ξύλων. Όλα δεν προέρχονται από τον Θεό. Πού να καυχηθούμε εμείς? Κι όμως ας μην το λέμε. Ασφαλώς δεν το λέμε. Μέσα μας είναι δυνατόν να μπει αυτό το σαράκι της κάθισης της πνευματικής. Η δύναμη του Θεού δεν δίνεται για να φουσκωθεί ο άνθρωπος, ο πιστός, ο λυτρωμένος. Ο Μωυσής βρέθηκε σε αμηχανία. Έλλειψη νερού από τη μια, εξαγριωμένο πλήθος από την άλλη. Για να ξαναδιαβάσω τα δύο εδάφια 2 και 3. Και ελιδώρει ο λαός κατά του Μωυσέως λέγοντας, δώσει σημασί δορδία να πείωμε. Τι είπε προς αυτούς ο Μωυσής, γιατί λιδωρείτε κατ' εμού, γιατί πειράζετε τον Κύριον. Και δίψησε ο λαός εκεί δια είδωρ και γόνγησε ο λαός κατά του Μωυσέως λέγοντας, γιατί τούτο ανεβίβασα σημάς εξ Αιγύπτου, δια να θανατώσει σημάς και τα τέκρα ημών και τα κτίνη ημών με τη δίψα, γι' αυτό το έκανες. Σε ποιον τα έλεγαν αυτά? Στον Μωυσή. Στον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό που σε ελευθέρωσε. Έτσι ξεπλήρωναν την ακούραστη αγάπη του. Τώρα μάθαινε πως δεν ήταν βασιλιά στην καρδιά τους όπως ίσως είχε νομίσει. Και ακόμα πως όλες τους οι ικανότητες, οι σοφίες, η δύναμη ήταν ανίκανες. Όλες του οι ικανότητες να δώσουν λύση στο πρόβλημα. Νερό. Θυμάστε τι διαβάζουμε στον Ιώβ 33, 14 με 18 για τον Ελιού. Είναι πολύ ωραία τα λόγια αυτά. 33, 14. Ο Θεός λαλεί άπαξ και δεις, αλλά ο άνθρωπος δεν προσέχει. Εν εν υπνίω, εν οράση νυχτερινή, ότε βαθύ ύπνο πίπτει στου ανθρώπου, ότε υπνό του είναι επί τη κλίνη, τότε ανοίγει τα όρια των ανθρώπων και επισφραγίζει την προ αυτού νοθεσία, για να αποστρέψει τον άνθρωπο από τον πράξεων αυτού και να εκβάλει την υπερηφανία του ανθρώπου. Προλαμβάνει την ψυχή αυτού από του λάκου και την ζωή αυτού από τον δεν απεραστεί υπό ρομφαία. Έτσι εργάζεται ο Θεό. Αδερφοί μου, χειρότερη καρικατούρα, γελιογραφία της χριστιανικής ζωής. Δεν υπάρχει άλλη από έναν φουσκωμένο πιστό. Από έναν φουσκωμένο πιστό. Από ένα, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, πνευματέμφορο που μένεται. Αλλά ο Θεός εργάζεται. Και ξέρετε, πολλές φορές δεν είναι οι ταλαντούχοι που υπερηφανεύονται και οι μορφωμένοι, αλλά είναι και οι αγράμματοι, διότι τα πράγματα του Θεού δεν έχουν σχέση με τη μόρφωση και με τα τάλαντα. Και είναι πολύ πιο εύκολο ένας αγράμματος που ο Θεός τον έχει χρησιμοποιήσει και ευλογήσει να φουσκώσει πολύ περισσότερο από ένα Μωυσή. Και η Θεία Πρόνοια, γιατί μας αγαπά. Γιατί κανένας μας δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό που είπα προηγουμένως, να λατρεύσουμε τα δίκτυα μας. Η Θεία Πρόνοια μας φέρνει σε κάποια ραφιδί, ώστε και Μωυσής ακόμα αν ήμασταν και Παύλοι αν ήμασταν, να δούμε πόσο περιορισμένοι είμαστε.
Ποιος μπορεί να ξεδιψάσει το διψασμένο πνευματικά? Ποιος μπορεί να αναστήσει τον πνευματικά νεκρό τον αμαρτωλό? Ποιος μπορεί να σώσει μια ψυχή, να την πείσει, να πείσει μια αμαρτωλή ψυχή, να την συντρίψει από τη μετάνοια? Ποιος μπορεί να ανορθώσει ένα ξεπεσμένο πιστό? Ούτε ο Μωυσής, ούτε ο Παύλος, ούτε εσύ, ούτε εγώ. Το Πνεύμα του Θεού, μονάχα ο Θεός, το Άγιο του Πνεύμα. Έτσι όταν φτάσουμε στην άκρη, στο τέλος του εαυτού μας, τότε βρισκόμαστε στην αρχή του Θεού, να δουλέψει ο Θεός. Ας το προσέξουμε, και το λέω αυτό ιδιαίτερα για τις μητέρες και για τους πατέρες, για τα παιδιά μας που δεν είναι του Χριστού, όσα δεν είναι, ή για τα αγαπητά πρόσωπα. Νομίζουμε πως εμείς θα τα αναγεννήσουμε και κάνουμε πράγματα που πολλές φορές δεν τα βοηθούν. Αντίθετα, τα σπρώχνουν πιο μακριά. Εμπιστέψου στον Θεό. Είναι ο Θεός που θα ενεργήσει. Μπορεί να χρησιμοποιήσει εσένα ή κάποιον άλλον. Εμπιστέψου στον Θεό. Είναι έργο του Θεού, όχι έργο δικό σου. Εκείνος ενεργεί. Όταν τελειώσουμε και τελειώνουμε με τον εαυτό μας, αρχίζει ο Θεός να κάνει το έργο του. Η Ραφιδίν μας το αποκαλύπτει αυτό. Αλλά θέλω να περάσω στο δεύτερο μέρος, που είναι το πιο θετικό και το πιο ευλογημένο. Μας αποκαλύπτει την απεριόριστη δύναμη του Θεού. Γνωρίζοντας τον Θεό, γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Και γνωρίζοντας τον εαυτό μας, αρχίζουμε να γνωρίζουμε καλύτερα τον Θεό. Μαθαίνουμε την υπομονή Του στη Ραφιδίν. Τον πείραζαν τον Θεό στη Ραφιδίν. Και εκείνος τους ανέχτηκε. Μόνο οδηγίες δίνει για την ικανοποίηση της δίψας τους. Τι Θεό έχουμε, τι Πατέρα. Δεν το χωράει το μυαλό μας. Σας το λέω από τη δική μου πνευματική πείρα. Δεν το χωράει το μυαλό μας. Να ξέρεις την αδυναμία σου, να ξέρεις πως πειράζεις τον Θεό και Αυτός να σου δίνει οδηγίες. Τι θα κάνεις για να τακτοποιηθείς? Για την ικανοποίηση της δίψας τους. Το έλεος του διαμένει στον αιώνα. Τι ωραίος που είναι ο ψαλμός 103, ψαλμός Ρογάμα, 2-3 εδάφια θέλω να σας διαβάσω, να σας τον θυμίσω. Καμιά φορά τον διαβάζουμε, ξέρετε, στις κηδείες. Και η εντύπωσή μας είναι ότι αυτός ο ψαλμός είναι για τις κηδείες και εγώ δεν έχω κηδεία. Όχι, είναι για την καθημερινή μας ζωή. Λέει λοιπόν στο 8: Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος. Στο 10: Δεν έκαμε νησιμάς κατά τας αμαρτίας ημών, ουδέ ανταπέδωκε νησιμάς κατά τας ανομίας ημών. Διότι όσον είναι το ύψος του ουρανού υπεράνω της γης, τόσον μέγα είναι το έλεος αυτού προς τους φοβουμένους αυτών, αυτού που θέλουν πραγματικά να ελεηθούν, να καθαριστούν, να ευλογηθούν από τον Θεό. Στο 13: Καθώς πλαχνίζεται, τι ωραία εικόνα, ο πατήρ τα τέκνα, ούτως ο Κύριος πλαχνίζεται τους φοβουμένους αυτών. Το επαναλαμβάνει. Στο 14: Διότι αυτός γνωρίζει την πλάση ημών, ενθυμείται ότι είμεθα χώμα. Αυτός μας καταλαβαίνει καλύτερα από όλους τους άλλους. Γιατί είναι ο πλάστης μας. Γιατί είναι ο Θεός μας. Και θυμάστε επίσης τον Ισαΐα 49, 15, 16: Δύνατε γυνή να λησμονήσει το θυλάζον βρέφος αυτής, ώστε να μην ελεήσει το τέκνο της κοιλίας αυτής. Δύνατε. Αλλά και αν αυτε λησμονήσωσιν, και υπάρχουν μητέρες που τα λησμονούν και είναι βρεφοκτόνοι, εγώ όμως δεν θέλω σε λησμονήσει, ιδού επί των παλαμών μου σε εζωγράφησα. Αδερφέ μου, μην παίζεις όμως με τον Θεό. Μην παίζεις με τα πράγματα του Θεού. Αν υπάρχει αμαρτία στη ζωή σου, στην ζωή μου να τη δούμε και να πέσουμε στα γόνατα, να ζητήσουμε το έλεος του Θεού, τη συγχώρηση του Θεού, με την απόφαση και τη θέληση και την επιθυμία, τη βαθιά, να σηκωθούμε, να βγούμε, να μην ξαναπέσουμε. Και ο Κύριος θα μας ελεήσει. Γιατί αλλιώς θα ακούσουμε
λόγια σκληρά. Θυμάστε τον Κύριό μας, στον κατά Ματθαίο διαβάζουμε 17, ο Ιησούς τους απάντησε, τον έφεραν στους μαθητές του τον γιο να θεραπεύσει που ήταν επιληπτικός και δεν μπόρεσαν να τον θεραπεύσουν. Γενιά άπιστη και ξεστρατισμένη, ως πότε θα είμαι μαζί σας, ως πότε θα σας ανέχουμε, φέρτε μου τον εδώ. Και επιτίμησε ο Θεός, ο Χριστός, και έγινε. Δεύτερον, μαθαίνουμε στη Ραφιδίν την πραγματικότητα της παρουσίας του. Της παρουσίας του. Ξέρετε τι έκανε ο Μωυσής μέσα από εκείνο το εξαγριωμένο πλήθος, πέρασε, λέει, ανάμεσά τους. Έτσι διαβάζουμε, λέει στο 6 και 5. Ιδού εγώ θέλω σταθεί εμπροσθέν σου επί της πέτρας χορύβου και θέλεις χτυπήσει. Και επίσης στο 5. Διάβα εμπροσθέν του λαού και λάβα μετά σε αυτούς τους πεζιτέρους. Τι να κάνει, ξαγριωμένο πλήθος, και ο Θεός να του λέει να περάσει μέσα από αυτόν τον λαό, να πάρει πρεσβυτέρες και να πάει μπροστά σε ένα βράχο για νερό. Δεν ξέρω ποιος από εμάς θα μπορούσε να πιστέψει και να δεχθεί αυτά τα πράγματα από τον Θεό. Όταν όλα είναι εναντίον. Το εξαγριωμένο πλήθος, η έρημος, ο βράχος. Μη φοβάσαι. Εγώ, λέει, είμαι μαζί σου. Ιδού εγώ θέλω σταθεί εκεί εμπροσθέν σου. Εγώ είμαι μαζί σου. Είναι ο Θεός. Μαθαίνουμε στη Ραφιδίν την πραγματικότητα. Την νιώθουμε. Την ζούμε της παρουσίας, της παντοδυναμίας του Θεού. Θυμάσαι εδώ ο Μέους 8 λέει στο πολύ ωραίο αυτό κεφάλαιο ο Απόστολος Παύλος σχετικά με αυτά που μπορούν να υπάρχουν στη ζωή μας αλλά κανένας δεν μπορεί να μας χωρίσει. Λέει, ποιος μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού για μας? Μήπως τα παθήματα, οι στενοχώριες, η διωγμή, η πείνα, η γύμνια, η κίνδυνη, ο μαρτυρικός θάνατος? Εμείς όμως βγαίνουμε νικητές από όλες τις δυσκολίες με τη βοήθεια του Χριστού που μας αγάπησε. Υπερνικόμεν, είμαστε υπερνικητές. Και λέει επίσης στο 37, ακριβώς, κανένα πράγμα, ούτε παρόν ούτε μέλλον, δεν μπορεί να μας χωρίσει από τις αγάπης του Θεού. Εάν την ζητάμε, εάν την θέλουμε, εάν επιθυμούμε πραγματικά να μείνουμε σε αυτήν. Και ένα ακόμα πράγμα. Η Ραφιδίν μας διδάσκει. Μαθαίνουμε, προσέξτε το αυτό, τα κρυφά ταμεία του Θεού. Και θέλει χτυπήσει την πέτρα και θέλει εξέλθει είδωρ εξ αυτής. Ο βράχος αποθήκη νερού. Τι περίεργο πράγμα. Μαθαίνουμε στην Ραφιδίν που επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας να έρχεται τα κρυφά, τα άπιαστα, τα μία της αγάπης και της δύναμης του Θεού. Παράξενες οι θέσεις των ταμείων του Θεού. Κόρακες φέρνουν τροφή. Πρωθυπουργός της Αιγύπτου δίνει στάρι στο λαό Ισραήλ. Ο Κύρος αφήνει τον λαό Ισραήλ να φύγει από την Βαβυλώνα. Ο Ιορδάνης θεραπεύει ένα λεπρό. Το αλεύρι του Ελισεέ κάνει τα δηλητηριασμένη σούπα αυλαβή. Ο Σαμαρίτης βοηθά ένα Εβραίο. Ο Σίμων ο Κυριναίος κουβαλάει το σταυρό του Χριστού. Ο Ιωσήφ ο τρομαγμένος του χαρίζει τον τάφο. Όσο άφθονη και εφευρετική είναι η πρόνοια του Θεού. 1 Κορινθίους 2, 9, 10. 1 Κορινθίους 2, 9, 10. Αλλά όπως λέει η Γραφή, μάτι δεν τάδε, κι ούτε τ' άκουσε αυτή, κι ούτε που τ' άβαλε ο λογισμός του ανθρώπου, όσα ετοίμασε ο Θεός για εκείνους που τον αγαπούν. Όσα ετοίμασε ο Θεός για εκείνους που τον αγαπούν. Σε εμάς όμως τα φανέρωσε ο Θεός με το Άγιο Πνεύμα. Γιατί το Πνεύμα εξετάζει τα πάντα, ακόμη και τα πιο βαθιά κρυμμένα σχέδια του Θεού. Και τον ευχαριστούμε για αυτό το πράγμα. Τον ευχαριστούμε. Ο χτυπημένος βράχος
είναι ο τύπος του Χριστού. Το διαβάσαμε στην 1η Κορινθίους στο 10ο κεφάλαιο. Είναι ο τύπος του Χριστού. Το ξύφος του στρατιώτη άνοιξε την καρδιά του και έτρεξε αίμα με νερό. Και από την πληγωμένη αυτή καρδιά του ξεδιψά ο άνθρωπος. Η θυσία του για να ξεδιψάσει. Ξεδιψούν πραγματικά τον άνθρωπο. Πίνετε από αυτό το νερό, θα ξαναδιψάσετε. Όποιος φύλει από το δικό μου το νερό δεν θα διψάσει ποτέ, γιατί ο Χριστός τον ικανοποιεί πέρα για πέρα, πέρα για πέρα. Είναι απίθμενο το βάθος της αμαρτίας και είναι απεριόριστο το ύψος της αγάπης του Θεού για μας, αδελφοί μου. Το μυστικό να γίνει και για σένα και για μένα η Ραφιδίν, πηγή ευλογίας, βρίσκεται να καταλάβεις πρώτα, να καταλάβω πρώτα ποιος είσαι, ποιος είμαι, και έπειτα να κάνουμε αυτό που έκαμε ο Μωυσής. Και βόησε ο Μωυσής προς τον Θεό: Κύριε, αυτή είναι η κατάσταση, νερό δεν υπάρχει, όλα είναι εναντίον. Και βόησε ο Θεός, ο Μωυσής, προς τον Κύριον. Και ο Κύριος λέει: έκαμε ούτως ο Κύριος ακριβώς το ίδιο. Βόησε και εσύ, αδερφέ μου, και η Ραφιδή θα γίνει το τέλος της δίψας σου και η αρχή της χαράς και ικανοποίησης της ψυχής σου. Θα το κάνεις, θα σε ευχηθούμε. Κύριε, δυσκολευόμαστε να μιλήσουμε. Μπροστά στο μέγεθος και το βάρος της αγάπης σου, τι να πούμε, τι να πούμε, Κύριε. Τα έχουμε δοκιμάσει και όμως πάλι πέφτουμε. Συγχώρεσέ μας, Κύριε, γέμισέ μας με το πνεύμα σου για να καταλάβουμε όλο το μήκος και το πλάτος και το ύψος και το βάθος της δικής σου αγάπης, και να μείνουμε μέσα εκεί και να γεμίσουμε από αυτήν και να ζήσουμε σκορπώντας την πλούσια άφθονα, σπάταλα στους γύρω μας ανθρώπους. Κύριε ο Θεός μας, σε ευχαριστούμε για κάθε ραφιδί μου που επιτρέπει στη ζωή μας. Θέλουμε να προχωρούμε μπροστά νικητές για σένα ως το τέλος. Σε ευχαριστούμε γιατί στο λόγο σου μας διαβεβαιώνεις ότι θα κάνουμε ανδραγαθίες με σένα.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 065 788.
1: Passera l'anni le belle sciagliette, tu sai adò.

Από τον ωραίο αυτό ύμνο κρατήστε μόνον ο Χριστός. Για όλα τα ζητήματα, για όλα τα προβλήματα, για όλες τις ανάγκες, για όλα τα μπερδέματα, για όλα μόνον ο Χριστός. Μόνον ο Χριστός. Ο Θεός στην πνευματική μου ζωή μου έδωσε κάποια συνθήματα. Ένα από τα πιο παλιά, τα οποία έχω γραμμένα, κάποτε θα τα αναπτύξουμε, είναι αυτό. Μόνον ο Χριστός. Και επειδή το πρώτο είδα σε εγγλέζικο βιβλίο, εγγλέζικα το έχω γραμμένο, Only Jesus. Μόνον ο Χριστός. Πανάκια για όλα. Διαβάζω. Και μετά τα αυτά ηγάπησε ο Σαμψόν πρόκειται γυναίκα την άεν την κοιλάδη σωρίκ της οποίας το όνομα ήτο Δαλιδά και ανέβηκαν προς αυτήν οι άρχοντες των Φιλιστέων και είπαν προς αυτήν κολάκευσον αυτόν και ιδέ εις τι ίσταται η δύναμη σ' αυτού η μεγάλη και τίνει τρόπο δυνάμεθα να υπερισχύσομεν κατά αυτού, ώστε να δέσομεν αυτόν και να δαμάσομεν αυτόν. Δαλιδά η προσωποποίηση της αμαρτίας, σκοπός της αμαρτίας, να σε δέσει, να σε αποδυναμώσει, να σε δαμάσει, να σε κάνει δούλο. Κοίταξε λοιπόν πώς θα μπορέσουμε να υπερισχύσουμε και να δέσουμε και να δαμάσουμε αυτόν και εμείς θέλουμε να σου δώσει έκαστος 1100 αργύρια. Πολλά. 1100 αργύρια. Πολλά. Τον Κύριόν μας μόνο 30 αργύρια. Χαμηλή τιμή. 1100 αργύρια. Και είπε η Δαλιδά προς τον Σαμψόν. Φανέρωσόνι. Παρακαλώ, εις τι ίσταται η δύναμή σου η μεγάλη και με τι ήθελες δεθίδια να δαμαστείς. Και είπε προς αυτήν ο Σαμψόν, εάν με δέχτησος είμαι 7 χορδάς υγράς έτινες δεν εξηράνθησαν, τότε θέλω αδυνατήσει και θέλω είστε ως εις τον ανθρώπο. Και τότε έφερον προς αυτήν οι άρχοντες των Φιλιστέων 7 χορδάς υγράς έτινες δεν είχαν ξηρανθεί και έδεσεν αυτόν με αυτάς, ενέδρευον δε άνθρωποι καθήμενοι μεταυτίσεν το κοιτώνι και είπε προς αυτόν οι Φιλιστέοι επί σε Σαμψόν και εκείνος έκοψε τα σχορδάς καθώς ήθελε κοπή νήμαστη πίου όταν μυριστεί το πύρ και δεν εγνωρίστη η δύναμη αυτού και είπε η Δαλιδά προς τον Σαμψόν ιδούμε γέλασες και ελάλησες προς εμέ ψεύδι υπέμι λοιπόν παρακαλώ με τι ήθελες δεθεί και είπε προς αυτήν εάν με δέσωση δυνατά με νέα σκηνία με τα οποία δεν έγινε εργασία τότε θέλω αδυνατήσει και θέλω είστε ως εις τον ανθρώπο. Όλα αυτά λέγονται με μια λέξη. Παιχνίδι με την αμαρτία. Παίζουμε με την αμαρτία. Χωρίς να αντιλαμβανόμαστε τον κίνδυνο των μεγάλων. Και είπε η Δαλιδά προς τον Σαμψόν, μέχρι τούδε με γέλασες και μου είπες ψεύδι, είπε μου με τι ήθελες δεθεί. Και είπε πάλι προς αυτήν, εάν πλέξεις τους 7 πλοκάμους της κεφαλής μου με το δίασμα. Και αυτή επέρασε αυτούς, εμπίγουσα και τον Πάσαλον και είπε προς αυτόν, οι Φιλιστέοι επί σε Σαμψόν και εξύπνησε εκ του ύπνου αυτού και ανέσπασε τον πάσαλο του υφάσματος και το δίασμα. Τότε είπε προς

αυτόν. Εδώ είναι το κρίσιμο σημείο. Πώς λες ότι με σε αγαπώ, ενώ η καρδία σου δεν είναι μετεμού. Σύ με γέλασες τρίτην ταύτην φορά και δεν μου εφανέρωσες εις τι ίσταται η δύναμή σου η μεγάλη. Και επειδή εστενοχώρη αυτόν καθημέραν με τους λόγους αυτής και βίαζε αυτόν, ώστε η ψυχή αυτού απέκαμε μέχρι θανάτου. Παιχνίδι, βιασμός, κατάσταση στενοχώριας μέχρι θανάτου, αυτοί που παίζουν με την αμαρτία. Και φανέρωσε προς αυτήν όλη την καρδίαν αυτού και είπε, ξηράφιον δεν ανέβει επί την κεφαλή μου, διότι εγώ είμαι ένας γυραίος εις τον Θεόν εκ κοιλίας μητρός. Εάν ξηριστώ, τότε η δύναμή μου θέλει φύγει απ' εμού και θέλω αδυνατήσει και κατασταθεί ως πάντες οι άνθρωποι. Και ειδούσα η Δαλιδά ότι εφανέρωσε προς αυτήν όλη την καρδία αυτού, έστειλε και κάλεσε τους άρχοντας των Φιλιστέων, λέγουσα, ανάβητε τάχτην την φορά, διότι μου φανέρωσε όλη την καρδία αυτού. Τότε ανέβησαν προς αυτήν οι άρχοντες των Φιλιστέων, φέροντας και το αργύριον εις τα σκύρας αυτό. Και εδώ είναι η κορυφή της όλης δραματικής ιστορίας. Και απεκίνησε αυτόν επί των γονάτων αυτής και κάλεσε άνθρωπο και εξήρισε τους επταπλοκάμους της κεφαλής αυτού και ήρχισε να δαμάζει αυτόν, διότι η δύναμη σε αυτού έφυγε από αυτού. Και αυτή είπε, οι Φιλιστέοι επισέσαμψον. Και αυτός εξύπνησε εκ του ύπνου αυτού και είπε, θέλω εξέλθει καθώς άλλοτε και θέλω εκτιναχθεί. Αλλά αυτός δεν εγνώριζε ότι ο Κύριος είχε απομακρυνθεί από αυτού. Και έπιασαν οι Φιλιστέοι και του βγάλανε τα μάτια και κατέβασαν αυτόν εις τη Γάζα και έδεσαν με χαλκίνας αλύσεις και ήλεθεν εν το οίκο του δεσμοτηρίου. Η αμαρτία και η εξέλιξή της. Να ζητήσουμε χάρη από τον Θεό. Πατέρα μας, ουράνιε και Θεέ μας, δόξα να έχει το όνομά σου το Άγιον εις τους αιώνας. Ανοίγουμε τον αιώνιον λόγον σου. Στρέφουμε τα βλέμματα της ψυχής μας προς εσένα. Ω Θεέ μας, μεγάλη είναι η αγάπη σου. Μεγάλο είναι το έργο σου. Μεγάλη είναι η προσφορά σου δια του Ιησού Χριστού. Παρακαλούμε το πρωινό αυτό, σύ σε όλους μας. Ιδιαιτέρως δε σε όσους δεν έχουν σοβαρευθεί με τον τρομερό αυτό παράγοντα, την κατάρα που λέγεται αμαρτία, της οποίας το πλήρες ξεδίπλωμα το βλέπουμε επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Ω Θεέ μας, να καταλάβουμε καλά το δράμα το μεγάλο, το κατάντημα, το που οδηγεί η αμαρτία, τι έκαμε σε εσύ ο Θεός, τι προσφέρεις, ώστε να παραδοθούμε σε σένα, να μας λυτρώσεις μια για πάντα από όλες τις εκδηλώσεις της αμαρτίας και η αμαρτία πλέον να μην υπάρχει για σε μας, παρά μόνο σε μια οδυνηρή ανάμνηση του παρελθόντος που θα μας οθεί στο να δοξάζουμε το όνομά σου και να ψάλλουμε σε σένα τον Θεό. Η αμαρτία, ο θάνατος. Ω Κύριε, όλοι δοκιμάσαμε την αμαρτία. Όλοι περάσαμε από τους δρόμους της. Πάντες εμείς επλανήθημεν ως πρόβατα, έκαστος εις την οδόν αυτού. Ναι, γι' αυτό σε δοξάζουμε, σε ευγνωμονούμε, διότι μας ελύτρωσες από την αμαρτία και μας εχάρισες μια ζωή απαλλαγμένη από την αμαρτία, γεμάτη από το μεγαλείο της αγάπης σου, του πνεύματός σου, του θελήματός σου. Το πρωινό αυτό ζητούμε και θέλουμε, επιθυμούμε να δοξαστείς μέσα εις τις καρδιές όλων μας
δια της αποδοχής του λόγου σου του Αγίου. Ω Κύριε, με το να προσκοληθούμε περισσότερο σε Σένα τον Θεό, να Σου ανοίξουμε τις πόρτες να δουλέψεις, ώστε να κυριαρχήσεις απόλυτα στην ύπαρξή μας. Επειδή δε τα πάντα περιμένουμε από Σένα, εμείς δεν έχουμε τίποτε δικό μας να πούμε ή να προσφέρουμε. Δοξάζουμε και μεγαλύνουμε το όνομά Σου, το Άγιον Πατέρα μας, με τον Κύριόν μας Ιησούν Χριστόν, τον Γλυκύτατον, και το Πνεύμα Σου, το Άγιο, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Άμην.

τα παιδιά των χριστιανικών οικογενειών, και τέτοιος υπήρξα κι εγώ, έχουν ένα μειονέκτημα. Δεν τους δίνεται η ευκαιρία να δουν την αμαρτία όπως πραγματικά είναι, με το πρόσωπό της το τρομερό, το απέσιο. Και σιγά σιγά αποκτούν γνώση και αίσθηση της αμαρτίας. Θυμάμαι η πρώτη τρομερή συνάντηση με την αμαρτία έγινε στην έκτη γυμνασίου, όταν μας πήγαινε ο σχολίατρος εορτή του Αγίου Ανδρέου και μας πήγε στο μουσείο Συγκρού, στο υπόγειο από κάτω, που έχει κάτι προπλάσματα και έρινα τα αποτελέσματα των αφροδισίων νοσημάτων. Ήταν ένα σοκ που ακόμα δεν συνήλθα, αφού το θυμάμαι και σας το λέω. Όλα τα πρόσωπα των παιδιών κυτρινοπρασίνησα, ώστε έτσι, ώστε αυτό είναι, ώστε εκεί καταντάει ο άνθρωπος. Κάτι τρομερά πράγματα, όσοι από εσάς έτυχε να τα δείτε αυτά. Και καμιά όρεξη για αστερισμούς και για πειράγματα που είναι συνηθισμένα τα παιδιά. Η αμαρτία πληρώνει μέχρι τρίτης και τετάρτης γενεάς. Πόσα θα μπορούσα να σας πω στον τομέα αυτό. Ενθυμούμε, βρισκόμουν στην Κέρκυρα και πήγαμε μια βόλτα και το έφερε η περίπτωση να πάμε να περάσουμε απόξω από τις φυλακές της Κερκύρας, ψηλές. Και άκουα κάτι κραυγές στο όμορφο καλοκαιριάτικο δειλινό. Ήταν κάτι χέρια πιασμένα από τα κάγκελα, αλλά και στο διπλανό κελί και στο παρακάτω και στο παρακάτω, όλα. Και ουρλιάζανε και φωνάζανε και τραντάζανε. Τι είναι ρε παιδιά, τι είναι τούτο εδώ? Φυλακές λέει. Α, φυλακές, μάλιστα. Πού να ξέρω εγώ από φυλακές? Τι? Ώστε έτσι, τι είναι μέσα? Α, βαρυπινίτες είναι, κάτι κάνα. Ποιος ξέρει, τι? Πω πω Θεέ μου, λέγω, κοίταξε ο άνθρωπος που καταντά. Κλεισμένη άσε η φαντασία να δουλεύει, να συμπληρώνει τα κενά. Τι ζωή αυτοί οι άνθρωποι, πώς κατάντησαν εκεί, ποια είναι η αιτία? Η αμαρτία, η αμαρτία. Στη δουλειά μου είχαμε ένα δικαστήριο μάρτυρας, εγώ να έρθει η σειρά να εκδικαστεί και η δική μας υπόθεση, παρακολουθούσαμε τις άλλες. Ένα νεαρός δικαζότανε, κάτι είχε κλέψει. Η γυναίκα του στο ακροατήριο, η πεθερά του, συγκερολόη, μιλούσε, απαντούσε στον πρόεδρο με μια επιπολαιότητα. Και μετά ξέρετε οι δικαστικοί πώς κάνουν, σου σου σου και ψου ψου ψου με τον διπλανό. 18 μήνες. Κατάρρευση. Αυτό νομίζω ότι θα τον αφήσει να πάει σπίτι του. Η γυναίκα του να πέσει κάτω να ουρλιάζει όλη το αυτό. Πω, πω, τι είναι του το πανδαιμόνιο αυτό. Μάλιστα. Έκλεψε. Θα πληρώσει. Δικαιοσύνη. Και τι, αστείο πράγμα. Τι είναι αυτό? Ω, από τότε έχω διαβάσει πολλά περισσότερα και άλλα πράγματα. Η αμαρτία, αδελφοί μου. Μια πλευρά της αμαρτίας, ίσως όχι η χειρότερη από όλες. Μια βραδιά έρχομουν εδώ, είχα ομιλία, ακριβώς εδώ λίγη στη γωνία, συναχαρνών νύχτα, χειμώνας. Ένα ζευγάρι πήγαινε μπροστά, ένας άντρας, μια γυναίκα, πιασμένη, κάτι συζητούσαν, στη δουλειά του, στη δουλειά μου. Αλλά σε μια στιγμή γυρίζει αυτός και της δίνει ένα χαστούκι τρομερό, πέφτει κάτω. Και φορούσε ωραίο φόρεμα με γουνίτσα πάνω. Και μετά την είναι μια κλωσιά. Στάσου στα καλά καθούμενα. Και φεύγει και να φωνάζει αυτή. Θεέ μου, πάω και για κήρυγμα. Γρήγορα το έβαλα στα πόδια. Γιατί αναστατώθηκα τόσο πολύ. Τι είναι αυτό? Κάποιο κρυφό δράμα. Το οποίο οπωσδήποτε έχει σχέση με κάποια αμαρτία. Αγαπητοί μου, όπου και αν κοιτάξεις, παντού υπάρχει μόνο μια πραγματικότητα, η αμαρτία. Όπως είπαμε σχολιάζοντας, μόνον ο Χριστός
Έτσι μπορούμε να πούμε μόνον η αμαρτία. Η καθημερινή ζωή είναι, έλεγε ένας, ένα γλύκισμα ζυμωμένο με δάκρυα. Μα πώς μπορεί να είναι γλύκισμα, αφού είναι όλο δάκρυα μέσα. Ένα κατασκεύασμα πέσα. Ζυμωμένο όχι με δάκρυα. Τα δάκρυα είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Με αμαρτία. Όλο το δραματολόγιο που παίζεται στα θέατρα, στους κινηματογράφους, είναι σκέτη αμαρτία. Από τις αρχαίους τους τραγικούς, Εσκύλο, Ευρυπίδη, με Μίδιες και με όλα τα άλλα, Ορέστια και τα λοιπά, όλα είναι τι είναι η αμαρτία και τι κάνει η αμαρτία. Και μέχρι το Σέξπιρ και τους σύγχρονους δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να περιγράφουν, να αναλύουν και να παρουσιάζουν την αμαρτία, τις εκδηλώσεις. Την αμαρτία η οποία έχει μπει μέσα στη ζωή όλων των ανθρώπων σε διαφορετική ένταση. Ο διάβολος τα κατάφερε μια χαρά να κάνει τους ανθρώπους, εδώ είναι η τέχνη του η μεγάλη, εδώ του χρειάζεται Νόμπελ, να καταφέρει τους ανθρώπους να μην πιστεύουν στην αμαρτία, να μην παραδέχονται την αμαρτία, να γελούν στο άκουσμα της λέξεως αμαρτία. Και γελούν πράγματι. Και μερικοί, λυπηρών ακόμα και άμβονες, διστάζουν να τονίσουν την έννοια της αμαρτίας. Αμαρτία είπες, χαχαχα, τι λες, αμαρτία είναι. Και μετά, μην νομίζετε, έχει και επιχειρηματολογία το πράγμα. Αμαρτία. Αμαρτία βέβαια να κλέψεις ένα φτωχό. Αλλά άμα κλέψεις ένα πλούσιο, άμα κλέψεις ένα κλέφτη, είναι αμαρτία. Άμα κλέψεις την εφορία που σου βάζει το μαχαίρι στο λαιμό, εκεί είναι. Όχι, δεν είναι αμαρτία. Θα είναι αυτοάμυνα, λέει. Μάλιστα. Λέει, έλεγε κάποιος ηλικιωμένος αδελφός που είναι με τον κύριο τώρα. Ξέρετε, λέει, εγώ τι νόμιζα. Στρατιωτικός ήτανε. Άμα πάει να ξεγελάσει ένα κορίτσι, α, είναι αμαρτία. Αλλά άμα πάει με μια χείρα καημένη, στερημένη τόσο καιρό, θα πρέπει, λέει, να σαμίψουν και από πάνω. Διότι έκανε, προσέφερες μια υπηρεσία. Έτσι, λέει, νόμιζα. Όσο του πήρα το Ευαγγέλιο στα χέρια μου. Και έχω ακούσει από το στόμα πρεσβύτερου αδελφού να λέει, μπα, είναι μερικές φορές που επιβάλλεται το ψέμα. Όταν πρόκειται να σώσεις μια ζωή, να σώσω μια ζωή με το ψέμα. Όχι, αγαπητοί μου, αυτά είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα. Η αμαρτία είναι αμαρτία. Και πάντες οι ψεύτες, λέει ο Λόγος του Θεού. Και η αμαρτία είναι ένα καθεστώς μέσα στον άνθρωπο. Από κορφής έως ον ήχον έλκυσε σιπότα. Στο σώμα μας η αμαρτία. Στα νεύρα μας η αμαρτία. Στα κύτταρά μας μέσα, κάθε κύτταρο, κληρονομημένη στα γονίδια μέσα, η αμαρτία. Στη ψυχή μας μέσα κυκλοφορεί η αμαρτία. Δύναμης συφοράς και καταστροφής, για την οποία ήρθε ο Χριστός εδώ κάτω στον κόσμο. Μια δύναμης, λέει, εν της μέλεσή μου, λέει ο Απόστολος Παύλος, η οποία αν και θέλω με σπρώχνει να κάνω εκείνο το οποίο δεν θέλω. Και έχουμε πειραματιστεί και τα είδαμε αυτά τα πράγματα. Ο αλκοολικός δεν μπορεί. Μπορεί να κάνει θεραπεία, να αποτοξινωθεί, αλλά όταν θα του μυρίσει και γευθεί λιγάκι κρασάκι ή ουισκάκι, πάρ' τον κάτω. Γι' αυτό και στο εξωτερικό, σε μερικές εκκλησίες, το δείπνο του Κυρίου δεν το κάνουν με κρασί. Διότι υπάρχουν παλαιοί αλκοολικοί, αλλά με κάκι σαν κρασί, τέλος πάντων, μούστο κλπ. Ο κλέφτης δεν μπορεί, εμόνον εάν ο Χριστός δουλέψει. Θυμάμαι, στην κατοχή που δούλευα στο Τατόι στους Γερμανούς, ήταν κάποιος και έκλεψε κάτι. Και τον πιάσανε και τον πήγανε μέσα κατευθείαν, την Γκεστάπο. Αλλά μια επιτροπή από εργάτες πήγε, παρακάλεσε τους Γερμανούς, αφήστε τον, λέει, τον καημένο, δεν θα τον ξανακάνει. Και ένα βράδυ φεύγαμε στην πόρτα και κάναν έλεγχο οι Γερμανοί. Φίλουσαν τα πράγματά τους. Και του λέει κάποιος, αυτού που είχε κλέψει και κατόπιν της επιτροπής τον αφήσανε.
Ωραία, μήπως έχεις τίποτα απάνω σου πάλι κλεμμένο. Και μπορώ, λέει, εγώ να βγω χωρίς να βγάλω τίποτα. Καλά, έτσι. Δεν μπορούσε. Τον έτρεμε ολόκληρος. Ήμουνα μπροστά που το έλεγε αυτό το πράγμα. Και ο γυναικάς, ο διεφθαρμένος. Τρομερό. Θυμάμαι, διάβαζα ένα διήγημα του Καραγάτσι που έλεγε εκεί για την Αίγυπτο για έναν 80 χρονών άνθρωπος και ήταν κατάκητος με ημιπληγία στο κρεβάτι. Και του φέρανε ένα κορίτσι για να του δίνει ένα ποτήρι νερό. Και τη νύχτα έπεσε, δεν μπορούσε να περπατήσει ούτε να σταθεί. Και προσπαθούσε να πάει στο κρεβάτι της κοπέλας να σε λυγίσει. Και έμεινε εκεί στην πόρτα. Άλλο ένα και τελείωσε εκεί. Η αμαρτία μέσα εις τον άνθρωπο. Σας διάβασα για την ιστορία του Σαμψόν. Είναι μια πολύ τραγική ιστορία. Αλλά έρχεται δεύτερη. Χρονικά ίσως προηγείται, αλλά ουσιαστικά δεύτερη. Μετά των Σταυρών του Χριστού. Καλά θα κάνετε και καλά θα κάνω να σκεπτόμαστε πολλές φορές την ημέρα των Σταυρών του Χριστού. Με πολλούς τρόπους. Και την εικόνα αυτή, το δράμα το μεγάλο. Τα αγριόξυλα δεν ήταν πλανισμένα ξύλα. Όχι. Κορμί δέντρων βαριά. Εκείνα τα καρφιά. Εκείνο το κρέμασμα, εκείνες οι σκισμένες οι πληγές, εκείνη η δίψα, εκείνη η αργή αιμορραγία, εκείνη η αγωνία, εκείνος ο πόνος του στήθους. Καλό είναι κάποιος ιατρός να μας τα περιγράψει πώς επέρχεται ο θάνατος του Σταυρωμένου. Εκείνο ήταν κάτι το οποίο θέλησε ο Θεός, ζωντανά, ανάγλυφα, να μας παρουσιάσει και να μας πει «Να, τι είναι η αμαρτία, να, τι είναι ο άνθρωπος». Και κοιτάζοντας εκεί καταλαβαίνουμε καλά ότι είναι κάτι το πολύ τρομερό με το οποίο δεν μπορούμε με ελαφρότητα να το αντιμετωπίζουμε και να παίζουμε με αφία. Δηλαδή να αποκτήσουμε συνείδηση της αφιότητας, της αμαρτωλότητας, της αμαρτίας περισσότερο. Ο Σαμψόν ήταν ο εκλεκτός του Θεού για μια ορισμένη συγκεκριμένη αποστολή. Και ήτανε εκκυλίας μητρός, όπως λέει, αφιερωμένος εις τον Θεό, ναζιραίο, ολοκληρωτικά παραδομένος εις τον Θεό. Αλλά τι έκανε? Τα ξέρε όλα αυτά, αλλά έπαιζε με την αμαρτία. Και πολλοί χριστιανοί είναι που παίζουν με την αμαρτία. Παίζουν με την αμαρτία κρυμμένοι ίσως από πίσω από κάτι χάρτινα παραβάν με κάτι θεωρίες οι οποίες δεν στέκονται απέναντι στον Λόγο του Θεού. Όχι, παίζουν με την αμαρτία. Ο Θεός να τους αποκαλύψει περισσότερο ότι πόσο τρομερό είναι το παιχνίδι. Παραχωρούν πόντους εις την αμαρτία. Α, καμένα. Αυτά μικροπράγματα είναι, αστεία. Εγώ είμαι του Κυρίου. Και σιγά σιγά κερδίζουν πόντους ο άλλος. Κερδίζει η αμαρτία. Και όταν το κακό προχωρήσει, πέφτουν στην κυριαρχία πλέον της αμαρτίας. Εδώ παρουσιάζεται με το πρόσωπο της Δαλιδά, η προσωποποίηση της αμαρτίας. Είναι μερικοί ιεροκύριοι και στο έχω ακούσει να λένε ότι η αμαρτία είναι αποκρουστική, είναι απέσια, είναι βρώμικη, είναι. Μπορεί να είναι έτσι, αλλά δεν φαίνεται για τέτοια. Αντιθέτως, η αμαρτία είναι όμορφη, ελκυστική, τραβηκτική. Ναι, έχει δυνάμεις μέσα της και παγιδεύει τον άνθρωπο. Σαν τη Δαλιδά είναι η αμαρτία. Και γι' αυτό πολύ, μα πολύ καλά θα πρέπει να προσέξουμε. Μη λέμε εκείνα τα σαφρά. Εγώ είμαι δυνατός. Α, τι δυνατός είσαι. Έρχεται η στιγμή τρομερή πλέον που χάνεις κάθε έλεγχο μέσα εις τη ζωή σου. Εγώ ξέρω πολλά από τον Λόγο του Θεού. Πήγα και στο Κυριακό σχολείο. Τα ξέρω όλα απ' έξω. Και τι σημασία έχει? Η αμαρτία μπορεί να σε αλυσοδέσει. Εγώ κάνω και έργον Θεού και έχω μια αποστολή και ευαγγελίζομαι. Είπα μια λέξη, επιμένω. Χάνουμε πόντους, βαθμιαίες παραχωρήσεις και γίνεται ανεπαίσθητα και η αμαρτία έρχεται και καταλαμβάνει.
Και ήρθε, λέει, μια στιγμή που παρέδωσε όλη του την καρδιά εις την Δαλιδά. Εδώ αξίζει να τονίσουμε τούτο, ότι τόσο ο Θεός όσο και η αμαρτία δεν αρκούνται σε μισοβέζικα πράγματα, σε μερίδια και ποσοστά, όχι. Ολόκληρη. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της ψυχής σου. Ολόκληρη την καρδιά θέλει ο Θεός. Αλλά και η αμαρτία δεν αρκείται στο παιχνίδι με εκείνο το οποίο μερικοί θέλουν να κάνουν. Όχι. Και εκείνη του λέει, δεν μου εφανέρωσες όλη την καρδία σου. Και επειδή εβασάνιζε αυτό, τον εβασάνιζε. Έρχεται βαθμιαία πλέον για να κατακτήσει και το υπόλοιπο έδαφος, η αμαρτία να δουλεύει επάνω εις τον άνθρωπο. Και η τραγική στιγμή, και απεκοίμησε αυτόν επί των γονάτων αυτής. Απεκοίμησε αυτόν. Εκείνη την ώρα μπορούσες να κάνεις μία τομή στην καρδιά, στη σκέψη, στα όνειρα του Σαμψόν. Σε πελάγει η ευτυχία. Τι γίνεται. Να σε ξαπλώμε. Εκεί τι εικόνα είναι αυτή που είναι οι ζωγράφοι μας να τα ζωγραφίσουν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, και νόμιζε ότι ήταν. Και αποκοίμησε. Προσέξτε και τη λέξη διαλεγμένη. Το αποκοιμίζω. Κοιμήσου να σε ήσυχο. Μόνο ο λόγος του Θεού μιλάει για εγρήγορση, για ξύπνημα, για αφύπνιση. Και αποκοίμησε. Και υπάρχουν χριστιανοί. Βέβαια οι άνθρωποι του κόσμου, τι να πει κανείς για αυτούς, και εκείνοι κοιμώνται τον ύπνο της αμαρτίας και απεκοίμησε. Και ξαφνικά ήρθε το ξύπνημα, το ξύπνημα, και είδε ότι ήταν δεμένος. Αλλά νόμιζε ότι ήταν σαν και πρώτα, αλλά δεν ήταν σαν και πρώτα, διότι είχε απομακρυνθεί ο Κύριος. Και τον δέσανε τον γίγαντα εκείνο, το όργανο του Θεού, τον λυτρωτή που τον είχε στείλει να απελευθερώσει τον Ισραήλ. Τον δέσανε. Αλυσίδες, δεσμά. Η αμαρτία δεν είναι τον άνθρωπο. Δεν μπορεί να βρει την πόρτα του σπιτιού του, βρίσκει ξένες πόρτες. Δεν μπορεί. Τον έδεσε. Του βγάλανε τα μάτια να μην βλέπει. Τυφλώνει η αμαρτία. Διαβάστε Ρωμαίους στα πρώτα κεφάλαια να δείτε τι κάνει η αμαρτία. Μωρέ, δεν το βλέπεις πως είναι η συμφορά σου, η καταστροφή σου. Δεν το βλέπω. Αλλά κι αν το δει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Είναι δεμένο. Και αντί να εξυπηρετήσει τα σχέδια του Θεού, τον κατεβάσαν στη Γάζα. Τη γνωστή Γάζα, εκεί στη λουρίδα που μαλώνουν οι Ιουδαίοι με τους άλλους. Ναι. Εκεί λοιπόν μέσα στο δεσμοτήριο και γύριζε το μήλο, το στάρι. Για να τρώνε ποιοι, οι εχθροί του λαού εκεί πέρα. Το κατάντημα του ανθρώπου, ο οποίος δεν σοβαρεύεται με το μεγάλο θέμα της αμαρτίας. Αλήθεια, αγαπητοί μου, να το προσέξουμε πολύ πολύ καλά. Ας κοιτάξουμε εις τον Σταυρό του Χριστού. Ας διαβάσουμε ξανά την ιστορία αυτή από το βιβλίο των Κριτών. Και ας κλάψουμε μπροστά εις τον Κύριο. Να μας δώσει μέσα στην καρδιά μας ελευθερία και αποστροφή. Ο Κύριος μας είναι ο λυτρωτής από την αμαρτία. Τακτοποιεί μια για πάντα με τη θυσία του το μεγάλο παθητικό. Είδατε που μιλάει οι εφημερίδες τώρα για καταχρεωμένες εταιρείες. Εμείς πόσο χρεωμένοι ήμασταν απέναντι του Θεού. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή η απολύτρωση. Προχωρεί εν δυνάμει δια του Πνεύματος και σπάζει τις αλυσίδες και μας ανοίγει τα μάτια και μας ελευθερώνει από την δύναμη και την κυριαρχία της αμαρτίας, ώστε κυριαρχούμενοι τώρα από το Πνεύμα του Θεού να περιπατήσουμε σε μια καινούρια ζωή. Εσύ, ρωτάνε τον χριστιανό, δεν λες ψέματα? Όχι, δεν λέω ψέματα. Εσύ δεν πας με ξένη γυναίκα? Όχι. Εσύ, όχι. Μα πού? Τα χάνουν οι άνθρωποι, βέβαια. Είναι η παρουσία του Ιησού Χριστού. Αυτό που λέγαμε. Μόνον ο Χριστός μπορεί να κάνει αυτό το θαύμα. Ο Θεός να μας αποκαλύψει τι είναι αμαρτία, να μελετήσουμε την αμαρτία και να ζητήσουμε από τον Κύριο να μας ελευθερώσει, αλλά και να μας δώσει μια αποστροφή προς κάθε μορφή και εκδήλωση της αμαρτίας. Να ψάλουμε έναν ύμνο, τον επόμενο 86.
Τα μάτια σου μια μέρα θα ασφαλίσουνε, τα ψέματα που ζούμε θα τα αφήσουμε. Και αν δεν το ξέρουμε από κοντά, σιγά σιγά θα το μάθουμε. Στα τέτοια υμνολόγια φυσικά,

0: πάλι από το ίδιο
1: μέρος, από το 16ο των Κρητών, και απεκοίμησε αυτόν επί των γονάτων αυτής. Και αυτός εξύπνησε εκ του ύπνου αυτού και είπε: θέλω εξέλθει καθώς άλλοτε. Και δεν εγνώριζε ότι ο Κύριος είχε απομακρυνθεί από αυτού. Θα σηκωθώ, λέει, και θα κάνω πάλι όπως και τις άλλες φορές. Και δεν εγνώριζε ότι ο Κύριος είχε απομακρυνθεί από αυτού. Η αμαρτία έφερε τον Χριστόν εδώ κάτω εις την γη. Η αμαρτία τον ανέβασε επάνω εις τον Σταυρό. Ομολογούμε και λέμε ότι είμαστε του Χριστού. Δεν έχουμε κανένα, μα απολύτως κανένα ελαφρυντικό να παίζουμε με την αμαρτία, έστω και να την κοιτάζουμε από τις βιτρίνες. Και δουλειά, κοίταξε στο Σταυρό επάνω, κοίταξε τον Χριστό, κοίταξε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Μη παίζεις με την αμαρτία, μη κοιτάζεις την αμαρτία, το κοίταγμα, οπουδήποτε, αν και ο κόσμος έχει φτιάξει τόσα ωραία ο μάστορας του, ώστε πλασάρει και παρουσιάζει σε χίλιες δυο όμορφες εκδηλώσεις την αμαρτία που μπαίνει μέσα στον άνθρωπο. Πού θα μπορούσαμε τώρα να λέγαμε παραδείγματα και εφαρμογές? Μη παίζεις με την αμαρτία, μη κοιτάζεις την αμαρτία, μη φλερτάρεις την αμαρτία. Εγώ ανήκω εις τον Κύριο. Εκεί τι δουλειά έχεις? Εκεί τι γυρεύεις? Εκεί τι ψάχνεις να βρεις? Από τα παλιά που αγοράζω, πήρα και ένα βιβλίο. Ο συγγραφέας είχα διαβάσει πολλά από αυτού. Ήτανε πολύ σοβαρό. Αλλά τούτο εδώ δεν ξέρω πώς ήταν το βιβλίο. Μόλις άνοιξα μέσα, Θεέ μου, λέω, τι είναι τούτο εδώ το πράγμα? Ξόδεψε και μελάνι και χαρτί και τύπωσε αυτό. Πω, τι βρωμιά. Πού ζει ο κόσμος? Και εάν μελετούμε, εάν παρακολουθούμε, εάν συζητούμε πολλό μάλλον, η αμαρτία έρχεται και διαποτίζει την ψυχή μας μέσα σαν σκουριά και την διαβρώνει. Δεν μπορείς να δουλεύεις δύο κυρίους. Μέσα στην ιστορία αυτή την τραγική φαίνεται τόσο καθαρά. Ίσως υπάρξει κάποιο στάδιο όπως τις παλιές ζυγαριές ταλαντεύσεων, αλλά ο ένας από τους δύο θα κυριαρχήσει μέσα εις την ζωή σου. Ή ο Κύριος θα κυριαρχήσει ή η αμαρτία θα κυριαρχήσει μέσα εις την ζωή σου. Ο Σαμψόν, ο εκλεκτός του Θεού, ο απεσταλμένος του Θεού, έπαιζε με την αμαρτία και νόμιζε ότι είχε εξασφαλισμένο τον Θεό για πάντα μαζί του. Λέει, βέβαια, και θα σηκωθώ και όπως άλλοτε θα την αχθώ και θα κάνω και θα δείξω. Γιατί? Διότι ο Κύριος ήταν μαζί του. Και δεν ήξερε ότι ο Κύριος είχε απομακρυνθεί από αυτού. Αγαπητοί μου, ο Θεός δεν παίζεται. Μ' αρέσουν οι καινούργιες μεταφράσεις της Αγίας Γραφής. Αλλά αν το μετέφραζα αυτό, θα έλεγα: δεν πιάνεται κορόιδο ο Θεός στη δική σου εξυπνάδα. Να παίζεις στα δύο πιάνα, και από εδώ και από εκεί. Και ξέρεις κάτι? Ρίξε μια ματιά στο Σταυρό απάνω να δεις. Χτυπάει αλίπητα ο Θεός. Κάνει κρίσεις και τούτο πάλι από αγάπη. Διότι θέλει να σε σώσει. Και ίσως μέσα στο συντριμμό που θα φέρει στο σώμα σου, στη ζωή σου, στην οικογένειά σου, μέσα εκεί μπορεί να ανανοίξεις, όπως συνέβη και με τον Σαμψόν, αλλά πολύ αργά πια στο τέλος της ζωής του. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Και ξέρεις κάτι? Ή έχεις τον Θεό και τον έχεις και κυριαρχεί στη ζωή σου, ή δεν έχεις τον Θεό αλλά αφήνεις την αμαρτία και τα πάθη μέσα να ξαναγυρίζουν και να μπαίνουν και να κυριαρχούν μέσα εις τη ζωή σου. Και όχι όπως κάποιος αδελφός προσευχότανε. Σε ευχαριστούμε Κύριε για τις αμαρτίες που κάναμε. Για τις αμαρτίες που κάνουμε τώρα. Και για τις αμαρτίες που θα κάνουμε στο μέλλον. Όλα. Προεξοφλημένα μας τα συγχώρησες. Ο Χριστός ήρθε και απέθανε πάνω στο Σταυρό. Δια να μη αμαρτάνομαι. Δια να μη ζούμε για τον εαυτό μας. Αλλά για εκείνον που απέθανε και ανέστη. Και είναι δυνατόν αυτό όταν οι δυνάμεις του Κυρίου έρθουν και χωθούν μέσα στην καρδιά μας και στη ζωή μας. Αυτό τότε μόνο. Το ίδιο έπαθε και ο Σαούλ, ο πρώτος βασιλιάς του Ισραήλ. Είχε πάρει το μήνυμα του Θεού, ήξερε τι έπρεπε να κάνει. Αλλά τα φτιάξε λίγο από εδώ, τα φτιάξε λίγο από εκεί, βρήκε κάτι δικαιολογίες. Και όταν πάει ο προφήτης και του λέει, τι γίνεται, εγώ. Κατά πάντα στην τρίχα. Ό,τι είπε ο Θεός. Μα πώς. Αυτά τι είναι τα κοπάδια. Αυτός ο Κύριος εδώ που με το δίσκο έρχεται και σε σερβίρει. Ο βασιλιάς. Τι είναι. Τι δουλειά έχει. Δεν είπε ο Κύριος να καθαρίσεις, να αγιάσεις. Α, για τον Κύριο είναι όλα αυτά. Α, για τον Κύριο είναι όλα αυτά. Τέρμα φίλε. Μέχρι εδώ ήταν. Και ο Κύριος έφυγε από αυτόν. Και πνεύμα ακάθαρτον παρακυρίου μπήκε μέσα και άρχιζε να τον σπαράζει και έγινε ο γνωστός Σαούλ με το τραγικό εκείνο τέλος. Ναι αγαπητοί μου, λέει κάπου ότι μια τιμωρία του Θεού είναι και παρέδωσε αυτούς να πράττουν πάθη ατιμία. Είναι τιμωρία του Θεού. Αποσύρεται πλέον ο Θεός από αυτό το άσχημο παιχνίδι που τυχόν θα ήθελες ή κάποιος θα ήθελε να παίξει. Όταν επικαλούμεθα το όνομα του Κυρίου για οτιδήποτε. Κύριε, σε παρακαλούμε, Κύριε, έχουμε υποχρέωση πλέον να μην έχουμε καμία απολύτως σχέση με κάθε μορφή αμαρτίας. Όσοι ομολογούν τον Κύριο, όσοι υπηρετούν πολλομάλλον τον Κύριο και όλοι είμαστε στην κατηγορία αυτή, μια μικρή ή μεγάλη υπηρεσία προσφέρουμε εις τον Κύριο. Ναι, ναι, η Βίβλος φωνάζει και έχει χίλια δυο άλλα παραδείγματα και αναφορές εις το θέμα αυτό. Εάν η πολιτεία μας δεν είναι τέτοια, τότε αλίμονο είμαστε εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Για σκέψου. Η θυσία εκείνη η μεγάλη και εμείς να βρισκόμαστε εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Και είναι δυνατόν να νομίζεις ότι υπηρετείς τον Χριστό και να μην το κάνεις με αγνά και καθαρά ελαττήρια. Είναι ανάγκη να περάσουμε από τον καθαρισμό εκείνο που λέγεται θάνατος του παλιού μας εαυτού. Και αυτό πάλι είναι μέσα εις τον Σταυρόν του Χριστού. Όλο εκείνο το παρελθόν με εκείνα που ξέραμε τέλειωσαν. Ούτε θέλουμε να τα ενθυμούμεθα, ούτε τίποτε άλλο. Αν καμιά φορά αναγκαστούμε να πούμε κάτι, είναι για να δοξαστεί ο Θεός και για να φανεί η τεραστή απόσταση από πού μας έβγαλε και πού μας έφερε ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός. Και να προσέξουμε καλά, να μην παίζουμε με την αμαρτία, να μην φλερτάρουμε με την αμαρτία. Τι να σας πω περιστατικά. Ένα βράδυ γύριζα από μια συνοικιακή εκκλησία, αργά, λεωφορεία και τέτοια πράγματα. Ώρα 10:30 περασμένες, 11 παρά. Και εκεί στη οδός Δώρου που είναι τα ψητοπολία, βλέπω κάποιον, αλλά με είδε κι αυτός. Κάηκα λέω τώρα. Στο τραπέζι του ήταν γεμάτο από μπουκάλια, μπύρες. Πέθανε από ζάχαρο μετά. Ναι. Λοιπόν, έλα αδερφέ μου λέει, άνοιξε κι άλλη μπύρα. Τι λες του λέω. Από την εκκλησία έρχομαι και στο σπίτι πάω και περιμένει η γυναίκα. Και άρχισε να μιλάει για τον Χριστό. Στουπίστο με θύση. Όχι αδερφοί μου. Όχι. Όχι ο Θεός να μας φυλάξει. Κύριε. Κύριε. Είσαι και ήρθες για να μην ζούμε πια για την αμαρτία. Ούτε κάνουν ανάμνηση να μην υπάρχει. Κράτησέ μας μέσα στην αγάπη σου και μέσα στο θέλημά σου ώστε να δοξάζεσαι εσύ ο Θεός μέσα στη ζωή μας. Ο καθένας θα κάνει το λογαριασμό του, θα σκεφτεί, θα εξετάσει και θα συμμορφωθεί. Δυστυχώς, στους εσχάτους καιρούς που διανύουμε και περνάμε, πολλά συμβαίνουν, πολλά λέγονται, πολλά ακούονται, αλλά εκείνος όμως, ο οποίος πραγματικά θέλει να μείνει εν Χριστώ Ιησού μέσα στην αγιότητά του, έχει όλες τις αβάντες για να το κάνει. Τα πάντα εχορήγησε και χορηγεί ο Θεός. Η χοροδία ψάλλει έναν ύμνον και τελειώνουμε.

το πρόγραμμα της Εκκλησίας. Πατέρα μας, ουράνιε και Θεέ μας, σε ευχαριστούμε που μας απεκάλυψες την αμαρτία. Μας έδωσες το πνεύμα να κλάψουμε για την αμαρτία. Μας έδωσες την εξυπνάδα να ατενίσουμε προς τον Χριστό. Μας έδωσες τη σοφία να ζητήσουμε από Αυτόν να παρέμβει ενεργητικά μέσα στη ζωή μας, ώστε να μην ανήκουμε πλέον στην αμαρτία και ούτε καν τη σκέψη μας να απασχολεί αυτή. Ούτε ο κόσμος, ούτε η αμαρτία. Αλλά να ανήκουμε σε Εκείνον και πάντοτε μπροστά μας να έχουμε το ακριβό τίμημα της αμαρτίας, την τραγική εκεί εικόνα του Σταυρού, του Γολγοθά. Ναι, Κύριέ μας, αγάπησες και αγαπάς κάθε μια ψυχή, όσο χαμηλά κι αν είναι πεσμένη, όσο κι αν μέχρι σήμερα δεν σοβαρεύτηκε με το θέμα της αμαρτίας, σοι ο Θεός τη δέχεσαι και μας έχεις δώσει το ληστή, μας έχεις δώσει εκείνον τον άσωτο Υιό, για να μας δώσεις το κουράγιο να καταφύγουμε εις εσένα. Αλλά αφού καταφύγουμε πια, να ζήσουμε μόνον για σένα. Και όντως σε ευχαριστούμε για τη λύτρωση, τη σωτηρία, τη μεγάλη, την πλατιά και πολύπλευρη που έφερες μέσα εις τη ζωή μας. Ω, ας ατενίζουμε, Θεέ μας, εις τον ερχόμενον Κυριόν μας, όπου θα μας απαλλάξει και από τους τόσους πειρασμούς που υπάρχουν τριγύρω εξαιτίας της αμαρτίας, για να ζήσουμε μέσα στη μακαριότητα την οποία Σύ ο Θεός ετοίμασε. Σύ το Πνεύμα Σου το Άγιο ας δουλέψει μέσα εις τις καρδιές και να μην βρούμε ανάπαυση εάν δεν ξεκαθαρίσουμε το μεγάλο αυτό θέμα που είναι ξεκαθαρισμένο, αλλά και στον εαυτό μας να το ξεκαθαρίσουμε με την θυσία και την αγάπη του Χριστού επάνω εις των σταυρών του Γολγοθά. Σε ευχαριστούμε και σε παρακαλούμε και την εβδομάδα αυτή στα χέρια Σου να περπατήσουμε εν κενότητη ζωής, ψάλλοντας, δοξάζοντας εις το όνομά Σου το Άγιο, ζώντας όντως ευτυχισμένοι, ευτυχία και μακαριότητα που η αμαρτία δεν μπορεί να προσφέρει στον άνθρωπο, παρά μόνο αγωνία, άγχος και δράματα. Σε ευχαριστούμε, ναι Πατέρα μας ουράνιε, με τον Κύριόν μας Ιησού Χριστόν και το Πνεύμα Σου το Άγιο, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Άμεν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

με γλυκιά ευγνωμοσύνη ο Θεέ μας κοιτάζομαι στα επουράνια και λέμε το ευχαριστώ της καρδιάς μας για την αγάπη σου, για τα ένδοξα σχέδιά σου για μας, διότι υπήρξαμε αποστάτες, αμαρτωλοί, εχθροί σου, κι όμως η αγάπη σου δεν μας εγκατέλειπε, μας ανεζήτησες, σοι άνοιξες δρόμους μέσα στην έρημο, μας έφερες οπίσω, μας φανέρωσες την αγάπη σου, το έλεος σου το πολύ, την χάρη σου, μας περιέβαλες με τόση αγάπη, μας έστησες την πέτρα, έβαλες άσμα νέο στα χείλη μας, ύμνον σε σένα το Θεό μας. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου και τα σχέδιά σου τα αιώνια εκτείνονται σε όλη την αιωνιότητα. Πολύ σε ευχαριστούμε, είμαι ευτυχής γιατί ήρθαμε στην ύπαρξη για να σε γνωρίσουμε. Παρακαλούμε πολύ το πρωινό τούτο να μας επισκεφτείς, να υψώσεις τον ιόν της αγάπης σου στις συνειδήσεις όλων μας, στις καρδιές μας, και να μεγαλυνθεί το όνομά σου ανάμεσά μας. Παρακαλούμε να μας κυκλώσεις με τους Αγίους σου Αγγέλους. Παρακαλούμε να μας δώσεις αποκαλύψεις του Πνεύματός σου του Αγίου, να οικοδομηθούμε, να αυξηθούμε στην πίστη και στην επίγνωση του προσώπου σου. Παρακαλούμε πολύ τη χώρα μας τούτη να την επισκεφθείς και να την ελεήσεις. Άρχοντες και αρχομένους, κάμε έλεος. Δώσε φόβο στις καρδιές τους και κλείνε τις καρδιές τους στην εκζήτηση του προσώπου σου, σε παρακαλούμε πολύ. Ευλόγησε κάθε παρόμοια συναναστροφή σου στο έθνος μας και σε όλο το πρόσωπο της γης. Παρακαλούμε να επισκεφτείς τα έθνη και να τα ελεήσεις στη σύγχυση, στο χάος ή στο οποίο ευρίσκονται, δεν ξέρουν που πορεύονται. Δώσ' τους να βρούνε το λυτρωτή, το σκοπό της ζωής. Παρακαλούμε πολύ για τα γύρω μας έθνη, να μας δώσεις ειρήνη και ησυχία, σε παρακαλούμε πολύ. Ελέησέ μας ο Θεέ. Παρακαλούμε να μας δώσεις βροχή από πάνω, το νεράκι το οποίο έχουμε τόσο ανάγκη ο Θεέ, και από τη ρήπανση φύλαξέ μας, σε παρακαλούμε. Σύβρες τρόπους, οδήγησέ μας παρόλο ότι δεν το αξίζουμε. Παρακαλούμε πολύ και την εκκλησία σου, το λαό σου τον Ισραήλ, φέρες τους δεσμούς της Διαθήκης, και την εκκλησία σου ετοίμασε για την ημέρα εκείνη, τη μεγάλη της αρπαγής, όταν θα σταθούμε μπροστά στον Υιό της αγάπης σου εν δόξη. Παρακαλούμε μείνε μαζί μας το πρωινό τούτο και ευλόγησέ μας. Εσύ ο Θεός να προεδρέψεις και να οδηγήσεις τη συναναστροφή μας και να μας διδάξεις όλους. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Διαβάζω το πρόγραμμα της εβδομάδος. Διαβάζω το ψαλμό ρο κάπα αλφα. Υψώνω τους οφθαλμούς μου προς τα όρη. Πόθεν θέλει ελθεί η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου έρχεται από του Κυρίου, του ποιήσαντος των ουρανών και την γη. Δεν θέλει αφήσει να κλονιστεί το πόδι σου, ούτε θα νιστάξει εκείνος που σε φυλάθει. Ιδού δεν θα νιστάξει, ούτε θα αποκοιμηθεί αυτός που φυλάθει τον Ισραήλ. Ο Κύριος είναι ο φύλαξ σου, ο Κύριος είναι η σκέπη σου απ' τα δεξιά σου. Την ημέρα ο ήλιος δεν θα σε βλάψει, ούτε η σελήνη τη νύχτα. Ο Κύριος θα σε φυλάθει από κάθε κακό, θα φυλάθει την ψυχή σου. Ο Κύριος θα φυλάθει την έξοδόν σου και την είσοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Και διαβάζω επίσης στο Δευτερονόμιο λίγα εδαφάκια, λίγα εδάφια. Δευτερονόμιο, κεφάλαιο λάμδα γάμα. Λάμδα γάμα από την οδή του Μωυσή, από το εδάφιο, στο εδάφιο 9. Λάμδα γάμα. Συγγνώμη. Λάμδα, όχι γάμα. Λάμδα β. Από το εδάφιο 9. Β. Και μετά το 11. Διότι η μερίς του Κυρίου
είναι ο λαός αυτού. Η μερίδα του Κυρίου είναι ο λαός αυτού. Και στο 11. Καθώς ο αετός και πάση την φωλεάν αυτού, περιθάλπτει τους νεοσούς αυτού, εξαπλώνοντας πτέρυγας αυτού, αναλαμβάνει αυτούς και σηκώνει αυτούς επί των πτερύγων αυτού, ούτως ο Κύριος μόνος οδήγησε το λαόν του και δεν ήταν μετ' αυτού ξένος Θεός. Ανεβίβασε αυτούς επτά έξοχα μέρη της γης και έφαγον τα γεννήματα των αγρών και θύλασε αυτούς μέλι εκ της πέτρας και έλεον εκ της σκληράς πέτρας, βούτυρο βοών και γάλα προβάτων, με πάχος αρνίων και κρυών θρεμάτων της βασάν και τράγων, μετά του εξαιρέτου άνθους του σίτου και έπιες ίνον αίμα στα φιλής. Ο ψαλμός τον οποίο διαβάσαμε, αδελφοί, είναι ο ψαλμός του προσκυνητή, του αποδημητή, ο οποίος σηκώνεται από την χώρα του, από το μέρος του, από το σπίτι του και σηκώνεται για να πάει από το σπίτι του για να πάει στην Ιερουσαλήμ να λατρεύσει εις το ναό του Θεού. Αλλά καθώς πάει να ξεκινήσει, υψώνει τα μάτια του μπροστά και βλέπει βουνά, λαγκάδια, φαράγγια, δρόμους δύσβατους και δύσκολους, και εκείνη την εποχή με ληστές, με πολλά αναπάντεχα, έτσι που να είναι η πορεία φόβος και τρόμος. Κι όμως έπρεπε να πάει εις την Ιερουσαλήμ να λατρέψει και να σταθεί ενώπιον του Κυρίου. Και λέγει, υψώνω τους οφθαλμούς μου προς τα όρη, αυτά τα δύσκολα βουνά που έχω να περάσω, τούτους τους δρόμους και τα φαράγγια και τις δυσκολίες, από πού θα έρθει η βοήθειά μου? Ποιος λοιπόν μπορεί να σταθεί στην πορεία μου και να με βοηθήσει? Και απαντάει ο ίδιος σε ένα εσωτερικό μονόλογο, η βοήθειά μου έρχεται από του Κυρίου, του ποιήσαντος των ουρανών και την γη. Και το περιβάλλον του, το σπιτικό του, του απαντούν με μια φωνή, δεν θα αφήσει να κλονιστεί το πόδι σου ο Κύριος, ούτε θα νιστάξει αυτός που σε φυλάτει. Να, δεν θα νιστάξει, ούτε θα αποκοιμηθεί αυτός που φυλάτει τον Ισραήλ. Ο Κύριος είναι ο φυλακάς σου, ο Κύριος είναι σκέπη σου στα δεξιά σου, στην πορεία σου. Την ημέρα ο ήλιος δεν θα σε βλάψει, ούτε η σελήνη τη νύχτα. Ο Κύριος θα σε φυλάτει από κάθε κακό, θα φυλάτει την ψυχή σου. Ο Κύριος θα φυλάτει την εξοδό σου και την είσοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Και αυτός ο ψαλμός πραγματικά γίνεται, ζωντανεύει μπροστά μας, γίνεται όμορφος. Είναι η εμπειρία της ζωής ενός ανθρώπου του αποδημητή που ξεκινάει από το σπίτι του για να εμφανιστεί ενώπιον του Θεού. Τέτοια δεν μοιάζει η ζωή? Και μάλιστα το εδάφιο το τελευταίο, ότι θα είναι φυλακά σου από του νυν και έως του αιώνος, απλώνει τα όρια περισσότερο ακόμα. Δεν περιορίζεται μονάχα στην πορεία του αποδημητή μέχρι της παρουσίας του Θεού ή στην Ιερουσαλήμ, αλλά πιάνει ολόκληρη τη ζωή και πιάνει τη ζωή από το παρόν έως την αιωνιότητα, από του νυν και έως του αιώνος. Η πορεία σου, αν και έχει βουνά, αν και έχει λαγκάδια, αν και έχει φαράνια, αν και έχει ληστές στην πορεία, αν και έχει αναπάντεχα πολλά και τρομερά, όμως ο Κύριος είναι η σκέπη σου, ο φύλακάς σου, θα σε σκεπάζει και δεν θα σε αφήσει. Όντως είναι η πορεία του ανθρώπου. Αλλά ερωτάει κανείς, καθώς αντικρίζει πραγματικά τα βουνά και τα λαγκάδια και τους κινδύνους και τους φόβους που έχει να αντιμετωπίσει, καλά όλα, Θεός είναι μαζί μου, αλλά είναι βουνά, είναι λαγκάδια, είναι εμπειρίες. Τι θα κάνω με αυτές τις εμπειρίες? Και θυμίζω τα χωρία, τα λόγια τα οποία διαβάσαμε από την οδή του Μωυσή, του δούλου του Θεού, ο οποίος στο Δευτερονόμιο γράφει εκεί, αναφερόμενος στην πιστότητα του Θεού, στην αγάπη του Θεού, στην παντοδυναμία του Θεού, στα όσα ο Θεός έκαμε, στα όσα ο Θεός έκαμε για τους δικούς του, πως τους εφρόντισε όταν βγήκαν από μέσα από την Αίγυπτο και διήλθαν και άνοιξε και έσχισε μπροστά τους την Ερυθρά θάλασσα
και ανοιχτήκανε σε μια τρομερή έρημο. Με τόσα αναπάντεχα, με τόσους κινδύνους, με τόσες δυσκολίες. Και πόσο ο Θεός στάθηκε κοντά τους, δεν τις έβγαλε τις δυσκολίες, δεν αφαίρεσε τους κινδύνους, δεν έπαψαν να υπάρχουν κίνδυνοι στον δρόμο, να υπάρχουν απειλές στον δρόμο, αλλά ο Θεός ήταν εκεί. Ο Θεός ήταν εκεί και η αγάπη Του τους περιέβαλε και η αγάπη Του τους εφρόντισε και η αγάπη Του τους εβάσταξε και τους οδήγησε μέσα από την τρομερή έρημο και μέσα από τόσες αφάνταστες και αφάνταστες δυσκολίες. Αυτό συμβαίνει στη ζωή μας. Καθώς ξεκινάμε για να πάμε ενώπιον του Θεού εν Σιών και να παρασταθούμε μπροστά Του, και η ζωή που μας κυκλώνει τόσο αβέβαιη, τόσα γεγονότα. Κοιτάξτε την Ευρώπη τι γίνεται. Μέσα σε ένα χάος κολυμπάει η κοινή Ευρώπη. Μέσα σε ένα χάος αβεβαιότητος. Ούτε ξέρουν πού θα φτάσουν, ούτε ξέρουν πού θα σταθούν. Άλλοι ζητάνε τούτο, άλλοι στρέφονται εκεί. Άλλα γεγονότα στη Ρουμανία, άλλα γεγονότα στον κόσμο. Δεν ξέρει κανείς πού θα πάει αυτός ο κόσμος και πού πορεύεται. Χάος γύρω μας. Κοιτάμε τα εσωτερικά μας. Η οικονομία μας δύσκολη. Οι συνθήκες δύσκολες. Οι γείτονες απειλούν. Το νερό λείπει. Η ρήπανση αυξάνει. Πού πάμε? Αχ, η ζωή είναι δύσκολη. Και καθώς κοιτάς το μέλλον, βλέπεις βουνά και φαράγγια, βλέπεις λαγκάδια και ληστές να κρυφά να φκεροφυλακτούν. Και ο άνθρωπος, καθώς βλέπει όλους αυτούς τους κινδύνους, υψώνει τα μάτια του. Πού αλλού? Σε εκείνον που έκανε τους ουρανούς και τη γη. Είναι ο μόνος που μπορεί να μας φυλάξει και να μας σκεπάσει. Αλλά γιατί αυτοί οι κίνδυνοι? Αυτοί οι κίνδυνοι παίζουν το δικό τους ρόλο. Και είναι μια μεγάλη αλήθεια μέσα στην Αγία Γραφή ότι ο Θεός δεν τους αφαιρεί τους κινδύνους, αλλά υπόσχεται συμπαράσταση. Υπόσχεται την παρουσία Του στους κινδύνους. Και μας δίνει αυτή την όμορφη εικόνα του αητού. Το έχετε σκεφτεί καμιά φορά? Καθώς το σκεφτόμουν αυτές τις μέρες και κάτι έψαξα να βρω γύρω από αυτό και να μελετήσω γύρω από αυτό, γιατί βεβαίως δεν έχουμε αυτή την εμπειρία, εξεπλάγει. Έμεινα έκπληκτος με τη σοφία που ο Θεός έχει οπλίσει αυτά τα πουλιά και γενικώς όλο το ζωικό κόσμο έχει ενσταλλαγμένη σοφία δική του. Τι κάνει ο αετός, ώστε τα αετόπουλα να μάθουν να πετάνε? Πρώτα βέβαια τους ετοιμάζει μια θαυμάσια φωλιά. Και καθώς αυτά γεννιόνται και αναπτύσσονται μέσα στη φωλιά, όσο του βγάλουν τα φτερά τους και αρχίσουν και μεγαλώνουν τα πούπουλά τους, τι ωραία είναι εκείνη η φωλιά με τη στοργή του πατέρα, τη στοργή της μάνας που τα φυλάτουν, τους δίνουν την τροφή όνεσης. Και θα μπορούσαν τα αετόπουλα να πούνε, καλά την έχουμε εδώ μέσα. Τεμπελιά, ας μας ταΐζουν και να μείνουμε σε όλη τη ζωή μας εδώ. Αλλά όμως δεν είναι για εκεί. Αυτά είναι προορισμένα να πετάνε ψηλά. Είναι προορισμένα να αναπτύξουν τα φτερά τους. Είναι προορισμένα να γελάνε με τα χάη από κάτω τους. Είναι προορισμένα να πετούν σε όλα τα διαστήματα. Να γελούν με τους αέριδες. Όλοι οι εθέρες είναι δικοί τους. Προορισμός τους είναι για πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες παρά μια φωλιά, οσιδήποτε άνεση και προσφέρει. Και τότε λοιπόν, σαν μεγαλώσουν αρκετά τα φτερά τους, αρχίζει ο πατέρας ο αετός λοιπόν, σκαλίζει με τα πόδια του και τα φτερά του μέσα στην φωλιά, έτσι που να γίνεται ανυπόφορη ζωή μέσα. Αρχίζουν αυτά και διαμαρτύρονται. Τρελάθηκες πατέρα, τι κάνεις εδώ πέρα? Πετάγονται αγκάθια, πετάγονται ξύλα, πετάγονται κόκαλα. Να ένα το τρύπησε το ποδάρι του, το αγκάθι, το άλλο από εκεί δεν μπορεί να ησυχάσει. Ο πατέρας κουνάει τα πράγματα όλα. Μα τι τον έπιασε? Αρχίζει το αετόπουλο και υποχωρεί, πάει στην άκρη, πού να πάει? Γενικά η κατάσταση ήταν τόσο ωραία μες στη φωλιά και αρχίζει και γίνεται ανυπόφωνη. Πάει, πιάνει τη γωνιά, πιάνεται στη γωνιά εκεί του της φωλιάς, μα και εκεί δεν μπορεί να σταθεί. Εκείνος με τα φτερά του το σπρώχνει. Μα τρελός είναι, θα με ρίξει κάτω. Κάτω κοιτάζει το αετόπουλο, βλέπει χάος, πού να πάω? Αλλά δεν μπορεί, η φωλιά έχει γίνει ανυπόφωνη πια. Και αναγκάζεται λοιπόν σε μια στιγμή, χάνει την ισορροπία του, πέφτει, πάει, χάθηκα. Βλέπει το χάος κάτω, τα φαράγγια, τα βαθιά, τους γκρεμούς, τις πέτρες εκείνες. Πω, τι θα γίνει τώρα? Κι όμως αετός το έχει υπόψη του. Βουτάει με δύναμη στο κενό λοιπόν και πάει από κάτω, φιου, τα φτερά του.
Και το παίρνει λοιπόν και εκείνο εκεί έρχεται και κάθεται απάνω του, πέφτει απάνω του και το παίρνει με τα φτερά του και ξαναγυρίζει στη φωλιά. Άντε πάλι μέσα. Ξανά πάλι την ίδια εμπειρία. Άντε να πας έξω. Το πετάει έξω λοιπόν, πάλι βουτάει και το πιάνει. Το ξαναφέρνει στη φωλιά και ούτω καθεξής. Ώσπου το αετόπουλο μάθει να πετάει. Ώσπου το αετόπουλο να μάθει να χρησιμοποιεί τα φτερά του, διότι είναι προορισμένο και πλασμένο να τραβάει, να πετάει πολύ ψηλά, να γελάει με το χάος, να γελάει με τους εθέρες και να πετάει σε όλους τους ανέμους το αετόπουλο. Και λέει ο Μωυσής, αυτά έκανε ο Θεός. Σαν τον αετό σας πήρε. Και βλέπετε, από τη στιγμή που ο Θεός μας αναλαμβάνει, δεν θα πει ότι θα βγάλει όλες τις δυσκολίες από μπροστά μας. Αντίθετα, τις θέλει και πολλές φορές τις επιτρέπει να έρχονται, τις φέρνει. Δεν διστάζομαι να το πούμε ότι τις φέρνει. Γιατί τις φέρνει? Γιατί απλούστατα, φίλε και φίλοι, θα πρέπει να μάθεις ότι είσαι προορισμένος για τα ανοιχτά διαστήματα. Είσαι προορισμένος να αναπτύξεις τα φτερά σου, τα φτερά της πίστης. Είσαι προορισμένος να ζήσεις σε ύψη μεγάλα, σε διαστήματα ανοιχτά. Να πετάς, να γελάς με το χάος, να γελάς με τους τρόμους, να γελάς με τους φόβους, να υπερνικάς. Είσαι προορισμένος για εκεί. Και δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Εάν σημαίνει στη φωλιά, δεν θα μάθεις ποτέ να πετάς. Όταν μετανοήσουμε και πιστεύσουμε στον Χριστό, όμορφη φωλιά είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία, είμαστε εκεί πέρα, έχουμε τον Θεό, ο Θεός μας συγχώρεσε τις αμαρτίες μας, ο Θεός μας αγαπάει, απαντάει στις προσευχές μας, δεν προφθαίνουμε να ζητήσουμε κάτι, έρχεται η απάντηση. Μα τι ωραία είναι η ζωή της πίστεως, να είμαστε σε αυτή τη φωλιά. Εκεί έχει άνεση, αλλά θα γινόμαστε τεμπέληδες και φτερά δεν θα είχαμε ποτέ. Και ο Θεός αρχίζει και φέρνει δύσκολες καταστάσεις. Αρχίζουν οι δυσκολίες. Κάποιος αδελφός σε πειράζει, κάποια γεγονότα σε ενοχλούν, γεγονότα απ' έξω σε σπρώχνουν. Αρχίζεις και στενοχωριέσαι, λες, φωνάζεις στο Θεό, προσεύχεσαι. Ο Θεός δεν απαντάει, δεν ακούει. Μα τι γίνηκε? Με εγκατέλειψε ο Θεός, δεν με αγαπάει πια? Ώσπου ανοίγεσαι λοιπόν με στους κινδύνους και αρχίζεις και χτυπάς τα φτερά σου, τα φτερά της πίστεως, στις δυσκολίες. Και άντε φέρνει πάλι άνεση, βουτάει και σε παίρνει. Και σε φέρνει στη φωλιά. Ξανά έρχονται δυσκολίες. Άντε βούτα πάλι στο κενό. Και βουτάει ο Θεός, έρχεται και τα φτερά του σε παίρνουν και σε σηκώνουν στα φτερά του αετού. Τι συνέλαβε αυτή τη ζωή? Αυτή είναι η ζωή του ανθρώπου. Δεν είναι η ζωή μας περίπατο στο ζάπιο. Κάθε άλλο. Η ζωή μας έχει βάθη και ύψη. Η ζωή μας έχει γκρεμούς και κινδύνους. Η ζωή έχει απειλές, αλλά ακριβώς έρχονται όλα αυτά τα πράγματα για να αναπτύξουμε τα φτερά μας. Διότι έχει βάλει μέσα μας δυνατότητες να γίνουμε όμοιοι με τον Υιόν Του. Να φτάσουμε να ομοιωθούμε με τον Χριστό. Και μας λέει η Γραφή, βεβαιώνει, ο λαός του Θεού είναι η μερίδα του Θεού. Είσαι η μερίδα Του. Γίνηκες δικός Του, είσαι μερίς δική Του. Δεν θα σε αφήσω και δεν θα σε εγκαταλείψω. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα περάσεις από δυσκολίες. Σημαίνει ότι είναι πάντα μαζί σου στις δυσκολίες και θα βγεις νικητής. Πρέπει να μάθεις να χρησιμοποιείς τα φτερά σου, φτερά πίστεως, και να πετάς ψηλά για τη δόξα και τους αιώνιους προορισμούς, τη δόξα του Θεού και τους αιώνιους προορισμούς τους οποίους έχει θέσει για σένα, για τον καθένα μας, για την Εκκλησία Του. Είμαστε σε άλλη χοροδία. Την τελευταία μέρα που έχουμε τη χοροδία μαζί μας, πια είναι το καλοκαίρι και μας αφήνουν τα παιδιά.

0: Όντως, αλληλούια, μείνω, Θεέ μας, επαναλαμβάνομαι κι εμείς. Σε ευχαριστούμε για τα αιώνια σχέδιά Σου για μας. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου, τους ένδοξους ικτυρμούς Σου τους απαρχής. Μνημονεύομαι τα μεγαλεία Σου και τα θαυμάσια Σου. Δώσ' μας μερίδα τροφής ακόμα, μεγάλη είναι το Χριστό. Δείξε μας τα πλάτη βάθη νίκη της σωτηρίας και της αγάπης Σου μες στη ζωή μας. Στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα Σου, την αιωνία εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Στα φτερά του αετού. Αλλά στα φτερά του αετού είναι τα αετόπουλα. Δεν μπορεί να πάει να πιάσει άλλα. Αν είσαι βάτραχος ή ποντικός και σέρνεσαι στη γη, μπορεί να σε αρπάξει. Αλλά δεν θα σε πάρει στα φτερά του. Θα σε αρπάξει για λία. Τα αετόπουλα, που σημαίνει ότι πρέπει να γεννηθούμε από το Θεό. Να μοιάσουμε. Να μοιάσουμε σε εκείνον. Δεν είμαι θα άλλοτε λαός του Θεού. Είμαι θα ομοί λαός, ου λαός, ου ηγαπημένοι, όπως το λέει εκεί. Δεν είχαμε την φύση και το χαρακτήρα του Θεού μέσα μας. Γεννηθήκαμε με μια φύση αρνητική. Οι πράξεις μας, τα λόγια μας, η συμπεριφορά μας, η εχθρότης μας, η αδιαφορία μας για το Θεό. Όλα δείχνανε ότι είμαστε φύσης αρνητική από τη ρίζα της, από τη γέννησή της. Πού είναι εκείνοι που λένε για το ανθρώπινο γένος ότι είναι ευγενές και έχει μέσα του τις ικανότητες να εξελιχθεί και να γίνει. Πού να εξελιχθεί. Βεβαίως έβαλε ο Θεός ικανότητες να εξελιχθεί, αλλά μετά την πτώση όλα αυτά αναποδιγυρίστηκαν. Όλα αυτά διεστράφησαν. Όλα και οι φύσεις τριγύρω συνωμοτεί, αλλά από μέσα του ο άνθρωπος, ο χαρακτήρας του, η φύση του η εσωτερική, δεν μπορεί να γίνει. Κάποια μου λέγε χτες, εγώ λέει αυτά, λέει, να δέχουν το έργο, λέει, έργα να κάνω. Ποια έργα να κάνεις, τι λέω, χτες το γάμο. Ποια έργα να κάνεις. Είσαι μια αγκαθιά, η φύση σου είναι αρνητική, τι έργα να κάνεις. Όλοι λέμε έργα να κάνουμε, ποια έργα. Το μόνο έργο είναι τούτο. Τι να κάνω, κάτι πρέπει να κάνεις. Το πρώτο έργο, το μοναδικό έργο που ζητάει ο Θεός είναι η πίστη. Και η πίστη είναι εκδήλωση της θελήσεως. Και γι' αυτό είναι έργο. Βγαίνει από τη θέληση του ανθρώπου. Αφόρμητα από μέσα. Τι είναι το έργο του Θεού που πρέπει να κάνουμε, λέει, για να αρέσουμε στο Θεό? Να πιστεύετε σε εκείνον τον οποίο απέστειλε. Αυτό το έργο είναι η απαρχή, το ξεκίνημα, η βάση, το αρχικό κεφάλαιο για κάθε έργο μεταγενέστερα που θα κάνεις, το οποίο και το τελευταίο περικλεί πίστη μέσα. Είναι πράξεις πίστεως. Πράξεις, έργο, πίστεως. Και το τελευταίο έργο που συνδράμει στην ηθική σου τελείωση. Συνεπώς, η φύση μας ήταν αρνητική. Η θέση μας ήταν στο Γολγόθα. Α, πόσο πρέπει να το οικειοποιηθούμε αυτό. Εκείνο που λέγει εκείνος ο Αφρικανός ο πιστός και το οποίο απετέλεσε και σε μένα στο ξεκίνημα και στην πορεία της ζωής μου. Θα έλεγα άρθρο πίστεως. Ιησού κατέβα από το σταυρό, η θέση σε αυτή είναι η δική μου. Θα το πεις και θα το πεις με συνείδηση και θα το πάρεις μέσα σου και θα το χωνέψεις ότι είσαι αρνητικό στοιχείο, ότι σε ζήγιασε στη ζυγαριά του ο Θεός, σε βρήκε άξιο να απορριφθείς και σε απέρριψε εν το προσώπο του Χριστού εκεί στο σταυρό. Είσαι ένας εσταυρωμένος. Αυτή είναι η θέση σου. Αν αυτό το χωνέψεις, αρχίζεις και βλέπεις τον εαυτό σου εσταυρωμένον, σκέπτεσαι ότι είσαι εσταυρωμένος, γίνεται βίωμα αυτό μέσα σου. Και αυτό αποτελεί την προϋπόθεση, ο Θεός να ξεχύσει τη δική του ζωή. Λέγαμε προχτές και την Παρασκευή, δίνει τη χάρη του. Και η χάρη του δεν είναι κάποια διδασκαλία. Η χάρη του δεν είναι συγχώρηση απλώς, παιδί μου σε συγχωρώ. Η χάρη του είναι δύναμη που σώζει, που εξαγιάζει τη ζωή μας, μεταμορφώνει τη ζωή μας και μας ανεβάζει ψηλά στη δόξα. Η δόξα είναι χορήγηση, η χάρη είναι χορήγηση ζωής μέσα μας, η οποία αποσκοπεί να σε υψώσει ψηλά, όπως ο Θεός είναι ψηλά, να γίνεις όμοιος με τον Υιό του. Αυτή η χάρη τι κάνει? Πρέπει όμως να βρει ανταπόκριση στη δική σου πίστη. Πρέπει να υπάρξει πίστης. Τη χάρη τη δια της πίστεως. Η χάρη σε ενεργεί μέσα από την πίστη. Και όταν βρει το έδαφος μέσα μας, βρει την πίστη μέσα μας, ό,τι κάνει αυτή η χάρη. Είναι Θεού δύναμης. Σε μεταβάλλει, σε μεταμορφώνει, σε αλλάζει, σου προσθέτει αρετές, ιδιότητες, σ' ανεβάζει ψηλά. Και καθώς λοιπόν προχωρείς και καθώς αυξάνεις από χάρη σε χάρη, χάρη αντιχάρη το σε λάβαμε, που θα πει χάρη απάνω στη χάρη, αύξησης χάριτος, και αυξάνει η πίστη σου κατά αυτόν τον τρόπο, έρχεσαι και φτάνεις σαν ανοιχτά πελάγι και σαν τον Απόστολο Παύλο βλέπεις πόσο είσαι αδύνατος και πόσο είσαι μικρός, αλλά και πόσο είσαι ανίκανος για πολλά πράγματα, αλλά από την άλλη μεριά πόσο θαυμαστή είναι η χάρη του Θεού. Θαυμαστή η χάρη του Θεού. Η δύναμή μου, λέει ο Κύριος, στη δική σου αδυναμία γίνεται τελεία. Όσο εσύ μικραίνεις, όσο εσύ καταλαβαίνεις την ανικανότητά σου, όσο καταλαβαίνεις την αναξιότητά σου, όσο ζεις και πειραματίζεσαι το γεγονός ότι είσαι ένας σταυρωμένος, τόσο η χάρη σου δίνει και αυξάνει μέσα σου, ώστε να φτάσεις σαν τον Παύλο να λες τα πάντα δύναμε. Έλεγε ένας, πήγε να κηρύξει, λέει κάποτε ένας κήρυκας, και διάβασε τα πάντα δύναμε. Σταμάτησε, θα ξαναδιαβάζει. Τα πάντα δύναμε. Κοίταζε τον κόσμο και ο κόσμος τον κοίταζε. Ξανακοιτάζει τα πάντα δύναμε. Για πέστε μου, στα καλά του είναι ο Παύλος. Τι λέει, τα πάντα δύναται. Το ξαναδιαβάζει. Τρελός είσαι, Παύλε. Τα πάντα δύνασε. Αλλά διάβασε παρακάτω. Δια του ενδυναμούντος με Χριστού. Α, μάλιστα, με συγχωρείς. Τώρα θα είμαι δυνατός. Σε βάνει, σε φέρνει σε καταστάσεις να καταλάβεις την αδυναμία σου για να αναπτύξεις φτερά πίστεως και να νιώσεις τη δύναμη τη δική του να σε σηκώνει μέσα από εμπειρίες και καταστάσεις τα φτερά του αετού να σε σηκώνουν κάθε φορά. Η αλήθεια είναι μια, δεν θέλει στερήσει ουδενός αγαθού τους περιπατούντας εν ακακία. Πάει, το γράμμισε εδώ. Δεν θέλει στερήσει ουδενός αγαθού τους περιπατούντας εν ακακία. Όλα αυτά γίνονται και θα γίνονται. Στο Θεό κατοικεί, θαρείτε λέει, επί Κύριον των Θεών, διότι εν Κυρίω το Θεό κατοικεί αιώνιος δύναμης. Θαρείτε, έχετε το θάρρος σας στον Κύριον των Θεών, διότι εν Κυρίω το Θεό κατοικεί αιώνιος δύναμης. Και όταν έρχεσαι μέσα σε δυσκολίες, σε φουρτούνες, φαράνια κάτω, γκρεμή κλπ, νιώθεις το κενό, η δύναμή σας είναι να καθόσαστε ήσυχοι. Με εμπιστοσύνη στο Θεό που σας φέρνει στις δυσκολίες, ότι εκείνος που σας φέρνει, αφού χρησιμοποιήσετε τα φτερά της πίστεως, θα σας ανεβάσει. Βουτάει από κάτω αυτός και σας φέρνει στη ράχη του και σας ανεβάζει ψηλά ξανά στην άνεση. Ξανά στην ησυχία και ξανά στην απόλαυση της παρουσίας του. Ο θαυμάσια σχέδια του Θεού. Πώς να αμφιβάλλεις. Βεβαίως οι αμφιβολίες έρχονται. Και τούτος ο προσκυνητής έβλεπε τα βουνά. Ψώνω τους οφθαλμούς μου προς τα όρια. Πού να πάω. Θέλω να πάω. Πού. Τι θα με βοηθήσει. Από πού θα έρθει η βοήθειά μου. Η βοηθειά μου έρχεται από του Κυρίου του Πείσαντος των ουρανών και τη γη. Και όλοι γύρω του είπανε πήγαινε. Δεν θέλει νηστάξει, ούτε θα αποκοιμηθεί. Εκείνος που σε φυλάτει, πήγαινε. Ο Θεός είναι μαζί σου, σε όλη την πορεία. Ήλιος δεν θα σε βλάψει, σελήνη δεν θα σε βλάψει. Από κάθε κακό θα σε προστατεύσει. Από του νυν και έως του αιώνος. Βάλ το στην καρδιά σου και υπογράμμισέ το. Από του νυν και έως του αιώνος δεν θα σ' αφήσει. Αλλά πρέπει να γίνεις αετόπουλο. Και για να γίνεις αετόπουλο πρέπει να πιστέψεις τον Χριστό, να πάρεις τη φύση, τη χάρη του Χριστού, να αρχίσεις να γίνεσαι αετός, να μεταμορφώνεσαι. Και θα φτάσεις να βγάλεις τα φτερά σου, τα μεγάλα, και θα φτάσεις να πετάς τα ύψη σου και θα είναι για σένα οι αποστάσεις και οι διαστάσεις παιχνίδι. Και θα υψώνεσαι σε ύψη
1: και θα βυθίζεσαι σε βάθη και θα γελάς με το χάος και με τους κινδύνους. Θα σε κάνει τέτοιον έως ότου σε παραλάβεις τη δόξα, για να έχεις την τελευταία και μεγαλύτερη εμπειρία στη ζωή σου, την απόλαυση του προσώπου του. Αυτά δεν είναι λόγια που λένε. Αυτά είναι η πραγματικότητα και η ανατομία της ζωής μας. Και είναι η αλήθεια του Λόγου του Θεού. Αν θέλεις, κλείστα μέσα σου για να νιώθεις ευτυχής, να νιώθεις να κουμπάς, να στηρίζεσαι, να μη αμφιβάλλεις για την αγάπη του, να είσαι γεμάτος μέσα σου ότι εκείνος δεν θα σε αφήσει και δεν θα σε εγκαταλείψει ποτέ. Μα κίνδυνη, ναι, ξέρει τι κάνει. Άφηνε το να δουλεύεις στη ζωή σου. Είναι σοφός εκείνος, δεν κάνει λάθη. Και ξέρει τι κάνει μες στη ζωή μας. Οξασμένο το όνομά του. Να ψάλλουμε τον ύμνο «Φως της ψυχής μου και ήλιε». Είναι ο 56.

τα Κυρία μας Ιησού. Χωρίς εσένα ούτε να ζήσουμε, αλλά ούτε και να πεθάνουμε μπορούμε. Μόνον εσύ όταν είσαι κοντά μας νιώθουμε ισχυροί και δυνατοί. Ευδόκησε να κατοικείς πάντοτε κατά την υπόσχεσή σου στις καρδιές μας, κάθε μέρα στη ζωή μας όπως το υποσχέθηκες. Πάρε μας στα δικά σου τα φτερά και ανεβασέ μας. Μάθε μας να πετάμε όπως εσύ έμαθες την πίστη και έμαθες την υπακοή στους δρόμους τους δικούς σου. Να μάθουμε κι εμείς την πίστη και την υπακοή, να μεγαλώσουν τα φτερά της πίστεως, να πετάμε κι εμείς όπως εσύ, να ομοιωθούμε σαν και σένα για τη δόξα σου και για τη δόξα του Πατέρα εν Αγίω Πνεύματι. Μείνε μαζί μας, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για το όνομά σου το δοξασμένο. Αμήν. Και αυτές οι εμπειρίες είναι στη ζωή όλων των ανθρώπων του Θεού, αδελφοί. Κανείς δεν εξαιρέθηκε αφού δεν εξαιρέθηκε ο ίδιος ο Κύριος. Βλέπετε, μέσα στην καρδιά του Κυρίου υπήρχε μια πίστη στην αγάπη, στην πανταχού παρουσία, στην παντοδυναμία και στην πιστότητα του Θεού του Πατέρα. Όταν έλεγε στους μαθητάς, αν ζητήσετε ψωμί ή αυγό θα σας δώσει πέτρα, δίνετε εσείς πέτρα στα παιδιά σας? Άμα σας ζητάει το παιδί ψωμί, του δίνετε πέτρα να φάει? Και αν σας ζητήσει ψάρι, θα του δώσετε φίδι να φάει? Αν εσείς πονηροί όντες δεν το κάνετε, πόσο ο Θεός ο Πατέρας σας δεν θα το κάνει? Βγάλετε το, κάθε αμφιβολία, κάθε σκοτεινή σκέψη που ο διάβολος ρίχνει μέσα μας. Όταν στην έρημο του ο διάβολος πες τις πέτρες να γίνουν ψωμί, ο Κύριος αρνήθηκε. Γιατί? Γιατί ήξερε ότι αν έλεγε στον Πατέρα το Θεό, δώσ' μου ψωμί, θα δίνει ψωμί. Και δεν υπήρχε λόγος να χρησιμοποιήσει δική του δύναμη παρά την άδεια του Θεού και να κάνει κάτι από δική του θέληση. Είχε πεποίθηση ότι ο Θεός έχει φροντίδα, ξέρει τι θα κάνει. Ποτέ, διάβολε, δεν θα γίνει αυτό που λες. Είχε εμπιστοσύνη και στηριζόταν στον Θεό του. Το ίδιο και οι μαθητές του, που έπρεπε να αποκτήσουν φτερά, να πετάνε και εκείνοι. Και παίρνω έναν από αυτούς, τον Πέτρο. Αχ, τον Πέτρο, όταν θα τον δούμε στους ουρανούς θα του πούμε, πόσα δεν μάθαμε από σένα, Πέτρο. Η ζωή σου πόσα δεν μας εδίδαξε. Είχε και ο Πέτρος τις εμπειρίες του. Τον κάλεσε ο Χριστός να γίνει αετόπουλο, να μοιάσει με τον Κύριό του. Και άρχισαν λοιπόν οι εμπειρίες απανωτές, η μία κοντά στην άλλη, κοντά στο Χριστό, στη μαθητεία του Χριστού. Πρώτα απ' όλα έπρεπε να μάθει ο Πέτρος τι ποιότητος άνθρωπος είναι, τι λογής πράγμα είναι. Και ο Κύριος είδε ότι αυτό δεν θα το μάθαινε παρά στο άγγιγμα της αιωνιότητος. Σαν θα ερχότανε μπροστά στην αιωνιότητα ο Πέτρος. Και ήταν στην αρχή της διακονίας του Πέτρου, μάλλον της μαθητείας του Πέτρου, όταν ο Κύριος του είπε, πάρ' τη βάρκα σου Πέτρο, να μπω μέσα, ανοίξου για να μιλήσω στα πλήθη. Και ο Κύριος εμίλησε από τη βάρκα στα πλήθη. Και μετά, για να δώσει μια αμοιβή στον Πέτρο, για την εργασία που έκανε, για τον κόπο που έκανε, και παράλληλα να τον διδάξει. Πέτρο, δεν ρίχνεις τα δίκτυα στη θάλασσα, μήπως βρεις τίποτα? Αστεία πράγματα. Κύριε, μπορεί να είσαι καλός και να διδάσκεις, να ξέρεις διδασκαλία και να διδάσκεις, αλλά την ψαρευτική μη θέλεις να με μάθεις και ψαρευτική στο τέλος. Είμαι από τη γέννα μου ψαράς. Διόλοι στις νυχτός κοπιάσαντε σου, δεν πιάσαμε, δεν πρόκειται να πιάσουμε τίποτα, σε βεβαιώνω εγώ που είμαι ψαράς. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αφού το λες, άντε να τα ρίξω τα δίκτυα για το χατήρι σου. Και ρίχνει τα δίκτυα. Και γέννησαν τα δίκτυα. Και σκιζόντουσαν τα δίκτυα. Και τι να πει τώρα ο Πέτρος μπροστά στο θαύμα του υπερβατικού που ανοίχτηκε μπροστά του. Έπεσε προύμητα στη βάρκα του. Έλειωσε. Διαλύθηκε ολόκληρος. Και είπε, Κύριε, το μόνο που πρόφτασε να πει, είμαι άνθρωπος αμαρτωλός, βγες από τη βάρκα μου. Δεν αξίζω να είμαι κοντά σου. Α, τι εμπειρία ήταν αυτή. Και αμέσως τα φτερά του αετού τον σήκωσα. Άντε Πέτρο, θα τα μάθεις σιγά σιγά. Θα τα μάθεις. Τώρα έμαθες πόσο πολύ αμαρτωλός είσαι. Είμαι σίγουρος
ότι ο Πέτρος δεν ξανασυζήτησε πλέον περί του αυτού του, όπως πολλοί από εμάς λέμε, και τι έχω κάνει, εμένα αμαρτωλός, δεν έχω κάνει κανένα φόνο, δεν σκότωσα κανέναν. Ο Πέτρος θα πρέπει να το έμαθε το μάθημα και σε όλη τη ζωή του θα έλεγε, αν θα γινόταν σε ζωή, πρώτος αμαρτωλός εγώ. Αμαρτωλός, αστεία πράγματα. Είσαι και παρά είσαι. Βαμμένος αμαρτωλός. Τόσο αμαρτωλός που είσαι για το Σταυρό. Μα εγώ ομορφωμένος, μα εγώ εξελιγμένος, που ξέρω και γλώσσες, ξέρω και φιλοσοφία, ξέρω και επιστήμη. Μωρέ, είσαι και χειρότερος ακόμα. Μπορεί ένας απλοϊκός να μην κάνει εκείνες τις πονηρίες που κάνεις εσύ, που είσαι το εξελιγμένο πνεύμα. Η θέση σου στο Σταυρό, όπως είπαμε. Μάθημα πρώτο.

σαν τυφώ. Α, και βλέπουν μια σκιά, ένα φάντασμα, να πατάει απάνω στα νερά και να έρχεται σε συναντήσει τους. Ρε, τι είναι τούτο εδώ, κοιτάτε! Σηκώθηκαν όλοι και κοιτούσαν. Αυτό το όν που περιπατούσε απάνω στα νερά, για σκέψη. Ο Κύριος δεν το έκανε διότι σαν Θεός ενήργησε έτσι. Αλλά όταν σκεφτείς ότι ο Ηλίας στην Παλαιά Διαθήκη έκανε θαύματα και νεκρούς ανέστησε και τι δεν έκανε με τη δύναμη του Θεού, και ο Κύριος αφού κατοικούσε όλο το πνεύμα του Θεού μέσα του ή το δυνατό να γίνουν όλα αυτά, τίποτα δεν μας εκπλήττει. Περπατούσε πάνω στα νερά. Σαν πλησίασε λοιπόν, ο Πέτρος αναγνώρισε τον Κύριο. Του είπε ο Κύριος, μη φοβόσαστε, αυτοί βάλανε τις φωνές, ότι είναι φάντασμα, μη φοβόσαστε, εγώ είμαι. Και τότε ο Πέτρος πήρε θάρρος. Και η σκέψη μόνο που του γεννήθηκε, ότι θα ήταν δυνατόν και εγώ να περπατήσω στα νερά, τον εμέθησε με τον ήλιγκο της ματαιοδοξίας. Αχ, να το καταφέρω κι εγώ. Θα ήταν κάτι πάνω από τους μαθητάς τους άλλους. Κύριε, να έρθω! Να έρθω κι εγώ απάνω στα νερά. Έλα, Πέτρο. Και τον καλεί να έρθει στα νερά. Βουτάει ο Πέτρος, λέει, εδώ είναι. Και άρχισε να περπατάει ο Πέτρος στα νερά. Μπορείς να το φανταστείς. Σου φαίνεται απίστευτο. Κι όμως είναι αληθινό. Να περπατάει στα νερά. Αλλά όσο είχε προσιλωμένα τα μάτια στον Κύριο, πήγαιναν καλά τα πράγματα. Σαν κοίταξε τον άνεμο, σαν κοίταξε τα κύματα, άρχισε να βουλιάζει ο Πέτρος. Και τον άρπαξε ο Κύριος. Μπροστά λοιπόν στους φυσικούς κινδύνους, που μπορεί να μας περιστοιχήσουν από όλες τις μεριές, ποικίλοι κινδύνοι. Αν κοιτάς το πρόσωπο του Χριστού, θα πατάς απάνω σε κύματα και θα βαδίζεις. Και θα ξεπερνάς τους κινδύνους. Θα μου πεις πώς θα γίνει. Μη ρωτάς πώς θα γίνει. Πίστευε και βλέπες τον Χριστό. Και θα δεις ότι περνώντας μέσα από κινδύνους, βγαίνεις με άνεση πέρα και λες, μα πώς τα κατάφερα. Όχι εσύ, ο Χριστός. Διότι ήταν κοντά σου ο Χριστός. Και εσύ βλέπεις τον Χριστό. Αν κοιτάξεις τον κίνδυνο και την απειλή και χάσεις την πίστη σου στον Χριστό, αρχίζει να βουλιάζεις. Πρέπει να μάθεις να χρησιμοποιείς τα φτερά. Τα φτερά της πίστης. Αλλά εκεί που βούλιαζε ο Πέτρος, χαπ, τα φτερά του αίτου τον σήκωσαν. Τον έπιασε ο Κύριος. Έλα Πέτρο, θα το μάθεις το μάθημα. Σιγά σιγά. Πρώτο μάθημα εκεί στη βάρκα με τα δίχτυα που σχιζόντουσαν. Δεύτερο μάθημα εδώ πέρα, στα κύματα τα άγρια, στη φουρτουνιασμένη θάλασσα. Τρίτο μάθημα, τη νύχτα που ο Κύριος παρεδόθηκε και τον έπιασαν. Λίγο νωρίτερα στο Ανόγιο γίνει και συζήτηση, ο Κύριος τους είπε, προσέξτε, απόψε θα γίνουν μεγάλα πράγματα, θα πιάσουν τον Υιόν τον ανθρώπο κλπ. Πέτρος λέει, Κύριε, σε μένα στηρίξου, εγώ είμαι, εγώ δεν σ' αφήνω ποτέ, κοντά σου θα είμαι, εγώ την ψυχή μου θα δώσω για σένα. Αχ, και εμένα Πέτρο, πόσο υπερβάλλεις τον εαυτό σου, πόσο δεν ξέρεις τον εαυτό σου. Στο στρόβιλο του εαυτού σου μπορείς να αφανιστείς, να βυθιστείς και να χαθείς. Απόψε εσύ θα με προστατεύσεις, Πέτρο. Πριν ο Αλέκτορ φωνήσει, τρεις φορές θα μ' αρνηθείς. Ακόμα ο Πέτρος, όταν ο Κύριος τους είπε, τόσο καιρό σας φύλαγα, τώρα κοιτάξτε, πουλήστε ότι έχετε, ας πάρει ο καθένας μάχαιρα. Εννοούσε ο Κύριος ότι ο καθένας να φροντίσει για τον εαυτόν του να προστατευτεί. Κοινός νόμισε ότι να πάρουμε μαχαίρι. Λέει, Κύριε, διηδού δύο μάχαιρες. Αρκετό Πέτρο. Έβαλε λοιπόν το μαχαίρι ο Πέτρος. Όποιος θέλει ας μιλήσει, πήγε από κοντά. Μόλις φάνηκε η παρέα λοιπόν του Ιούδα, βγάλει το μαχαίρι μπάπουστο αυτή του δούλου, του μάλχου, του δούλου, του ιερέα, του κόψε τα αυτή. Πέτρος νόμιζε πως με τη δύναμη του. Βάλε μα τη μάχαιρα στη θήκη, Πέτρο. Κύριος κόλλησε και θεράπευσε το αυτή του δούλου. Πέτρος, στον ήλιγκο του εαυτού του, αυτό το εγώ το παραφουσκωμένο που νομίζει και πως θα καταφέρει όλα, πήρε ένα μάθημα εκείνο το βράδυ, ότι τίποτε δεν μπορεί να κάνει από τον εαυτό του. Εκείνο το βράδυ, αν δεν ήταν το βλέμμα του Κυρίου, αν και δεμένος, αν και ταλαιπωρημένος, αν και πειραζόμενος από τους γύρω του, ο Κύριος γύρισε και κοίταξε τον Πέτρο, όταν ο κόκορας ελάλησε για τρίτη φορά. Και ο Πέτρος

Δεν την ήθελε τη ζωή του. Αν δεν ήτανε το μάτι του Κυρίου, το βλέμμα του Κυρίου να τον στηρίξει, ο Πέτρος αυτοκτονούσε τη νύχτα εκείνη. Βγήκε έξω και έκλαψε πικρά. Όλες οι υποσχέσεις του και οι παλικαρισμοί του πήγαν στον αέρα. Το εγώ του τον παρεπλάνησε. Αρνήθηκε τον Κύριό του 3 φορές. Και ο κόκορας του το θύμισε. Θα δεν ήτανε το βλέμμα του Κυρίου να τον στηρίξει, να του πει: Πέτρο, εγώ είμαι για σένα. Και αν υποφέρω και αν παραδίδομαι και προσφέρομαι, είναι γιατί πρέπει να πεθάνω για σένα. Αλλιώτικα δεν μπορεί να σωθείς. Δεν μπορεί να σταθείς από τον εαυτό σου, δεν έχεις δύναμη. Και αν δεν ήταν το βλέμμα εκείνο του Κυρίου, ο Πέτρος εκείνη τη νύχτα ίσως αυτοκτονούσε. Τι εμπειρία ήταν εκείνη? Τι χάος ανοίχτηκε μπροστά του? Κύριε, χάνομαι! Και το βλέμμα του Κυρίου, τα φτερά του αετού, τον σήκωσαν. Έλα, Πέτρο, πάλι στη φωλιά. Θα μάθεις να πετάς. Σιγά σιγά. Θέλετε άλλη μια εμπειρία? Μετά την Ανάσταση του Κυρίου, αυτή ήταν η εμπειρία μπροστά στο θάνατο. Όταν τον βάλανε στη φυλακή και τον φύλαγαν 4 τετράδες στρατιωτών, και ο Ηρώδης τον είχε κλείσει, είχε σκοτώσει τον Ιάκωβο και ετοιμαζόταν να αποκεφαλίσει και τον Πέτρο. Εκτενής προσευχή γινόταν από την εκκλησία για τον Πέτρο. Τη νύχτα εκείνη, 2 άνδρες στρατιώτες κοιμόντουσαν μέσα στο κελί, πλάι στον Πέτρο. Αλυσοδεμένος ο Πέτρος. Και 2 στρατιώτες πλάι του κοιμόντουσαν μέσα στο κελί και εκείνη, φυλακισμένοι για να τον φυλάνε. Απ' έξω άλλοι, πιο έξω στην άλλη πόρτα, την εξωτερική της φυλακής, άλλοι φυλακές. Πέτρος θα πρέπει να σκέφτηκε εκείνη τη νύχτα, η τελευταία μου βραδιά. Πάει. Τώρα αντιμετωπίζω τον βασιλιά των τρόμων, τον θάνατο. Το χάος ανοίχτηκε μπροστά του. Ελπίδα δεν υπήρχε από πουθενά. Και στοίχημα ανάβανες. Δεν ήταν δυνατόν ο Πέτρος να ελευθερωθεί. Αλυσίδες στα χέρια, δεμένος, πόδια. Στρατιώτες μέσα, στρατιώτες έξω, στρατιώτες στην πολύ πέρα πύλη, σιδερένιες πύλες. Αστεία πράγματα. Κάστρα εκεί μέσα, πού να μπει κανείς? Ποιος δεν μπει? Πώς να σωθεί ο Πέτρος? Και ξαφνικά, μέσα στη νύχτα, άγγελος του Κυρίου επέστη. Και φως έλαμψε στη φυλακή. Οι άλλοι ήσαν βυθισμένοι στον ύπνο. Ο Πέτρος νόμισε ότι βρίσκεται σε... έβλεπε όνειρο. Οι αλυσίδες φύγανε μόνες τους. Βάλ' τα παπούτσια σου, Πέτρο, γρήγορα, τα υποδήματά σου, τα σαντάλια σου, και ακολούθαμε. Η πόρτα άνοιξε μόνη της. Οι φύλακες κοιμόντουσαν βαθύ ύπνο απ' έξω. Η άλλη πύλη, η εξωτερική, άνοιξε μόνη της. Οι φύλακες κοιμόντουσαν. Και ο Πέτρος βγήκε έξω στον δρόμο και αφού προχώρησε ένα δρόμο, ο δρόμος, το κρύο της νύχτας τον συνέφερε και τότε συνήλθε και κατάλαβε ότι δεν ήταν όνειρο που βλέπει. Αλλά μέσα από όλες αυτές τις δυσκολίες και τους κινδύνους και τις απειλές που τον απειλούσαν, τις απειλές του Ηρώδη, ο αετός εμβούτυξε, τον έσπρωξε να βρεθεί, τον άφησε να βρεθεί σε αυτές τις καταστάσεις. Αλλά σαν τα φτερά της πίστης άρχισαν να λειτουργούν, ο αετός εμβούτυξε από κάτω και τον έφερε. Με τα φτερά του τον εσήκωσε. Και φυλακές, ούτε αλυσίδες, ούτε φύλακες, ό,τι θέλεις να είναι. Δύναται. Ναι, δύναται. Και οι εμπειρίες του Πέτρου είναι δικές μας. Και έχει και πολλές άλλες μες στην γραφεία, με τις ψάξεις και τις δεις. Αλλά πιστεύω η πιο μεγάλη και η πιο όμορφη είναι αυτή που επήρε τελευταία. Σαν στάθηκε στην παρουσία την ένδοξη του Κυρίου. Ένδοξος κι αυτός. Τότε κατάλαβε ότι όλα εκείνα τα οποία επέτρεψε ο Κύριος, που τον έσπρωχνε να βγει από την άνεση της φωλιάς, να πέσει κάτω και να τον πιάσει, όλα αυτά ήσαν για να μεγαλώσουν τα φτερά της πίστης. Για να φτάσει το αετόπουλο να γίνει αετός. Όμοιος με τον τύπο του αετού, τον ιδεώδη αετό. Όμοιος. Όμοιοι με αυτόν θα γίνουμε. Φίλοι μου, αρχίστε να γελάτε με τις διάφορες εμπειρίες που ο Κύριος επιτρέπει στη ζωή σας. Κλείστε μέσα σας τη βεβαιότητα ότι ο Χριστός είναι μαζί σας, κοντά σας. Και ότι οτιδήποτε να συμβεί, τα φτερά του αετού θα σας πιάσουν. Μέρης του Κυρίου είναι ο λαός του.
μερίδα του Κυρίου, ο λαός του. Δεν θα σε αφήσει. Και λέει ο Μωυσής, σαν τον αετό, σκεπάζει τη φωλιά του, κοθάλπει τους νεοσούς του, ανοίγει τα φτερά του, πάει από κάτω, τους αναλαμβάνει, τους ξαναφέρνει πάλι απάνω και μας δίνει αυτή την όμορφη εικόνα. Στα φτερά του αετού ευρισκόμεθα. Δοξασμένο το όνομά του. Δεν θα φτάσει να μας αγαπά και να μας υποστηρίζει έως ότου γευτούμε και την τελευταία εμπειρία που θα είναι ο ουρανός. Ήθε ο Κύριος να μιλήσει σε όλους μας.

Πατέρα μας ευλογημένε, ένδοξε και αληθινέ. Στα χέρια της αγάπης σου είμαι θα όλοι. Σε ευχαριστούμε γιατί από αγάπη έστειλες το Γιο σου το μονογενή και τον εθυσίασες στο Σταυρό, στο Γολγοθά, για όλους εμάς. Σε ευχαριστούμε για το λίτρο που πληρώθηκε, το αιώνιο λίτρο. Σε ευχαριστούμε για το δρόμο που άνοιξες, που φτάνει στους ουρανούς την παρουσία σου. Σε ευχαριστούμε γιατί καλείς τον καθένα μας να έρθει και να παρασταθεί ενώπιόν σου στην αιωνιότητα. Κίνδυνοι υπάρχουν, δυσκολίες υπάρχουν. Υψώνομαι τα βλέμματά μας προς τα όρη. Από πού θα έρθει η βοήθειά μας? Η βοήθειά μας έρχεται από σου του Κυρίου, του Ποιήσαντος των ουρανών και την γη. Πολύ σε ευχαριστούμε, διότι μας παίρνεις με τα φτερά τα δικά σου τα ισχυρά και δυνατά. Μας ανεβάζεις ψηλά, μέσα στις δυσκολίες, μέσα στους κινδύνους, στο χάος που ανοίγεται πολλές φορές μπροστά μας. Έως ότου μάθουμε να ανοίγουμε τα φτερά μας, φτερά πίστεως, και να πετάμε κι εμείς ψηλά. Πολύ σε ευχαριστούμε. Δίδαξέ μας όλους, μάθε μας. Και επιφύλαξε για μας όλους, επιφύλαξε την τελευταία εμπειρία, τη θαυμαστή, να σταθούμε στην παρουσία σου, να απολαύσουμε για όλη την αιωνιότητα το πρόσωπό σου. Όλα τούτα τα ζητάμε στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα σου, την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Το Χριστός, χριστεύομαι, σημαίνει, είναι χρήσιμος. Ορθώς, αν θέλουμε να το μεταφράσουμε σε απλό ελληνικά, η αγάπη κάνει προς πάντας, συνεχώς, πάντα το καλό. Στην αυτή πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στο 14ο κεφάλαιο, διαβάζουμε «Ακολουθείτε την αγάπη μου». Και στο 16ο κεφάλαιο της ίδιας πάντα επιστολής, στο 14ο κεφάλαιο, στο 14ο εδάφιο, «Πάντα τα έργα σας ας γίνονται εν αγάπη». Ας ξεκινήσουμε. Στελάκι, είσαι καλά. Ας ξεκινήσουμε με μία φράση, έναν ορισμό, μία βασική αλήθεια. Πιστός, κάθε πιστός, όποιος πιστός, μοιάζει με το φεγγάρι. Το φεγγάρι δεν έχει δικό του φως. Το φεγγάρι στέκει ακριβώς έτσι, κάτω από τον ήλιο. Παίρνει φως για να δώσει. Όσες φορές το φεγγάρι δεν είναι κάτω από τον ήλιο, είναι πιο εδώ, είναι πιο εκεί, είναι, δεν ξέρω πού είναι, δεν είναι καν φορά, δεν βλέπουμε φεγγάρι. Δεν είναι αλήθεια ότι δεν υπάρχει φεγγάρι. Απλώστατα το φεγγάρι βρίσκεται σε μια τέτοια θέση που και να παίρνει ήλιο, εμείς δεν το βλέπουμε. Ή δεν παίρνει φως. Έρχεται κάποιος και μου λέει, δεν το ξέρω. Λέει, διαβάζετε την Αγία Γραφή. Διαβάζω. Βλέπω στο τρένο, διαβάζετε τη Καινή Σας Διαθήκη. Όσο με βοηθάνε τα ματάκια μου, διαβάζω. Λέει, είμαι πιστό. Χαίρο πολύ. Είναι. Ο Θεός γνωρίζει τους όντες αυτού. Ένας δεν το ξέρει. Υπάρχει κανένας τρόπος να το καταλάβουμε, να το αποδείξουμε, να του δημιουργήσουμε συνθήκες να πιστούμε. Ένας μόνο. Του λέμε δηλαδή, όταν λες σε πιστός, αυτές είναι οι μεγάλες κουβέντες. Πιο γλιανά. Εδέχθης την αγάπη του Θεού. Λέει, την εδέχτηκα. Τότε αντικατοπτρίζεις αγάπη. Όποιος εδέχθηκε την αγάπη του Θεού δεν έγινε θεολόγος, ούτε ιεροκήρυκας. Όποιος εδέχθηκε την αγάπη του Θεού δεν έγινε ομιλητής, ούτε γράφει συγγράμματα, ούτε ενδιαφέρεται και μάχεται υπέρ των πραγμάτων της Εκκλησίας. Θα είναι του Θεού πράγματα. Κάθε φορά που άνθρωποι ανακατεύτηκαν αυτά τα πράγματα, χάμενε τη ζημιά τους και τελειώσαμε. Εσύ έχεις ένα σκοπό, ένα προορισμό, να μένεις κάτω από την αγάπη. Αν αλήθεια έχεις δεχθεί το φως, σαν τη σελήνη, θα βγάλεις φως. Τι να κάνει τώρα η σελήνη, να βγάλει μια ομπρέλα μεγάλη και να μην δείξει το φως της. Δεν γίνεται. Όσες φορές η σελήνη δέχεται φως, δίνει φως. Όταν η σελήνη δεν δέχεται φως, δεν δίνει φως. Αγαπητοί μου, τι να σας πω. Κάθε Σάββατο είπαμε να λέμε την αλήθεια. Μια ωρίτσα εδώ πέρα. Όταν λέμε να λέμε την αλήθεια και τις άλλες ώρες. Αλήθεια λέμε, αλλά να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Ομά, ελαφρώς, ειλικρινή όμως. Τίμη μπροστά εις τον Θεό. Ποιος είναι πιστός άνθρωπος? Άνθρωπος ο οποίος δεν σου πω το εδάφιο. Δεν θέλω να μου πεις. Να σου πω την ιστορία της ζωής μου. Βάστηξε την να την κάνεις μυθιστόρημα. Τι να την κάνω. Αγάπη, δίνεις. Αγάπη, έχεις. Όχι. Τι σου πω, αγαπητοί μου. Σκεφτείτε τώρα να έρθει ένας άνθρωπος εδώ, μπροστά μας. Από πού είσαι εσύ, λέμε, μας δείχνει από το χάρτη, από τη Λιθουανία. Άλλη γλώσσα, τσου. Ωραία, μάνα. Δεύτερος έρχεται εδώ πέρα, από πού είσαι εσύ, από τη γη του Πυρός, κάτω στην Αργεντινή. Ωραία. Και εσύ, αυτός είναι τσιου, τσιου, τσιου, από την Κίνα. Ψηλά από την Κίνα, από τη Μογγολία. Να και ένας άγγελος μαζί τους. Άγγελος. Ρε παιδιά, ξέρει κανείς από εσάς λιθουανικά, κινέζικα, αργεντίνικα. Και λέει κάποιος εδώ πέρα που το ξέρουμε. Ας πούμε, δεν ξέρει. Ούτε ελληνικά δεν ξέρει. Είναι απόφυτος της πρώτης δημοτικού. Το μόνο προσόν του είναι. Κάτι προσευχούλα του λέει, Θεέ μου, σε παρακαλώ πολύ. Εδώ πέρα ο άγγελος έφερε τρεις ανθρώπους. Τι μήνυμα θα έχουν να δώσουν στην εκκλησία σου. Να μην τους μεταφράσει κανένας. Δώσ' μου σε παρακαλώ γλώσσα. Γνώριμον γλώσσα, όπως λες που έδωσε στην Καινή Διαθήκη. Και σηκώνεται και μας λέει, αδελφοί μου, ζήτησε από τον Κύριο και ο Κύριος, έχω βεβαιότητα, να σας μεταφράσω και τους τρεις. Και μεταφράζει τον πρώτο, μεταφράζει τον δεύτερο, μεταφράζει τον τρίτο. Δόξα στον Κύριο. Και λέει ο άγγελος, λέει, να μεταφράσεις και εμένα. Εσύ τι λέμε και εσύ, και αγγελικά ξέρεις ακόμα. Τώρα είπα στον Κύριο και μου έδωσε, λέει, αγγελικές γλώσσες, δεν μιλάω και αγγελικά πάρα. Όλα τα μιλάω. Δόξα στον Κύριο, μιλάει και αγγελικά. Κατεβαίνουν από τον άμπο να χαιρόμαστε. Αντιλαμβάνεστε, σαν θηρίο θα τον βλέπουμε αυτόν. Πού να τον ακουμπήσουμε. Τι πράγμα θα λέμε είναι αυτός. Και με ξέρεις τι λέει ο λόγος του Θεού. Είναι μία νούλα. Από το λατινικό νούλουμ που σημαίνει μηδέν. Γιατί. Αν δεν έχει αγάπη. Δεν θα μας μετρήσει ο Θεός αγαπητέ μου. Με τις ανθρώπινες γλώσσες. Με την πίστη μας. Με την πίστη μας. Φεύγει βουνό από εκεί και φύγε θάλασσα από εκεί και φεύγουν. Τι είναι αυτά, δε. Με άλλο θα με μετρήσει ο Θεός. Και άλλο θερμόμετρο πνευματικό θα μου βάλει στην καρδούλα μου. Έλα εδώ ψυχή. Αγαπάς. Λέει, ξέρεις, λέει, τα συμφέροντα τέτοια, λέει, που εγώ, λέει, τα ρυθμίζω παλιά, έχω ενδιαφέρον για αυτή την εκκλησία. Εγώ ξέρω πρόσωπα και θεσμούς και πράγματα. Θα κανονίσω. Έχασες. Θα πάει σαν τελευταίο μου ταξίδι, σε ένα μεγάλο κατάστημα, να πάρω κάτι, ήθελα να ψωνίσω. Ξένο ήταν, δικό μου. Πού πουλάνε τέτοια πράγματα, του λέω εκεί του αγαπητού του αδερφού μου, λέει, ας σου πω να δείξω ένα κατάστημα, πήγαμε. Κάτι καταστήματα, ο Θεός να φυλάξει. Μεγάλα πελώρια, πατώματα. Αν δεν ξέρεις, εκεί πέρα χάθηκες. Μια φορά, τι να δω στο ισόγειο. Ήταν ένας μαύρος, νέγρος. Δεν ξέρω ποια φυλή τώρα. Εκεί της. Αφρικής φοιτητής στο εκεί πανεπιστήμιο. Και ο οποίος έκανε ξυλόγλυπτα. Είχε ξύλα.

προσωπογραφία του Χριστού. Αν σε ρωτήσει κάποιος πώς είναι ο Χριστός, να σου δείξω πώς είναι. Αυτός ήταν. Όπως περιγράφουμε έναν άνθρωπο, δεν τον είδες. Λέει, τον έχεις δει τον άνθρωπο μου ποτέ? Λέει, όχι. Είναι ψηλός, είναι λίγο χοντρός, έχει μάτια γαλανά, φρύδια, μόβ, τι φρύδια έχουν, ξέρω εγώ. Έτσι περιγράφεις έναν άνθρωπο. Έτσι περιγράφεται ο Χριστός μας. Ο Χριστός μας είναι αγάπη. Πώς είναι η αγάπη? Ακριβώς όπως λέει εδώ. Και ανάμεσα στις άλλες ιδιότητές της, η αγάπη, αδελφοί μου, χριστεύεται. Στη μετάφραση όμορφη, η μεταφορά Γιάννη, αγαθοποιεί. Τι θα πει αγαθοποιεί? Είναι ο πνευματικός άνθρωπος. Αυτό σημαίνει αγάπη. Ο χριστιανός δηλαδή. Ο χριστιανός είναι άνθρωπος αγάπης. Κάνει άνθρωπο. Πώς βλέπουν οι άλλοι? Γκρεμίζεται το σύμπαν. Δεν γκρεμίζεται. Αν ο Χριστός μου πει να αγαπάω. Ναι, αλλά δε βαθύτερα συμφέροντα τα οποία συμφέροντα των συμφερόντων. Ράφησε με ίσιο κομμένα. Δεν βάλω Θεός για τα συμφέροντα των συμφερόντων. Βάλω Θεός να αγαπάω. Να δω τις ψυχούς, να τη ρωτήσω ψυχούλα, είσαι καλά? Δόξα στε, από εκεί και πέρα τι θα γίνει? Η αγάπη χριστεύεται. Πάει να πει, σηκώθηκε το πρωί. Μην ξυπνήσεις κανέναν. Αγγελούδι, μη ξυπνήσεις. Κάμε το καφεδάκι σου. Ζέστανε λίγο νερό και πέρα να ξουριστείς. Σφύριξε τον υμνάκο σου χωρίς να σ' ακούσει κανένας. Έκαμε στη μελετούλα σου. Πήρες όπως είπαμε κάθε μέρα και ένα πρόσωπο στην προσευχούλα σου. Πήρες σήμερα τους βιβλιοπόλας και τον αδελφό μας τον Ανδρίκο στην προσευχή σου όλη μέρα. Ευλογημένο το όνομα του Ιησού Χριστού. Κατέβηκες κάτω. Καλημέρα γείτονε. Ο Χριστός μαζί μας όλη μέρα. Τίποτα άλλο. Και πήγες πιο κάτω. Και χτες το βράδυ ένας Έλληνας είχε το αυτοκίνητό του εκεί στην κατηφόρα και πήρε μια πέτρα τόση μεγάλη και την έβαλε μπροστά στη ρόδο από το αυτοκίνητό του. Το πρωί έφυγε και την άφησε εκεί την πέτρα. Και έμεινε σκότεινα ακόμα, κάποιος κακομοίρης θα φάει τα μούτρα του. Πιάστηκε, σήκωσε έτσι, πάλι εκεί πέρα. Και πήγες παρακάτω, ξέρω εγώ, και είδες ένα μπιτσιρικά. Σήμερα τι γίνεται από χουλούρι, πώς πας? Της μέρα δεν έχει χουλούρι, λέει, γιατί η μάνα μου με έδιρε. Πάρε Νατάλιο. Σου περισσεύει, δώσε Νατάλιο. Και πήγες πιο κάτω, καλημέρα κύριε Σπράχταρα. Και πήρες το εισιτήριό σου. Πρέπει να ξέρεις πως αν πεις το πρωί-πρωί στον Ισπράχτορα, σε ευχαριστώ Ισπράχτορα για το εισιτήριο, σας ευχαριστώ, πες του. Στον πληθυντικό δε μάλιστα. Πω, ρε, μάλιστα. Στον πληθυντικό, σας ευχαριστώ. Δεν του έχει πει κανένας τίποτα. Αρχίζουν από το πρωί και τον βρίζουν. Η μισή γιατί τα παράθυρα είναι ανοιχτά και η άλλη μισή γιατί είναι κλειστά. Εν πάση περιπτώσει θα τον βρίσουν όλοι. Πρωί-πρωί αυτό χάρη, 5:30. Αυτό μπόρεσες να κάνεις. Και στη δουλίτσα σου σου περίσεψε ένα τεταρτάκι και έχεις τη δυνατότητα, μπορεί να πάρω τον Γιώργο τον Ηλιάδη στο τηλέφωνο. Γιώργη, τι γίνεται? Μόλις του πω Γιώργη, ξέρει το όνομα. Ακόμα με περιμένουνε, σε περιμένουνε τα μακαρούνια. Μου έχει τάξει να μου κάνει το γεύμα με μακαρούνια. Αλλά είναι 5-6 χρόνια και δεν τα έχω φάει ακόμα. Ακούστε το, του λέω Γιώργη, εφόσον ζει ακόμα ο φων, τα μακαρόνια του λέω δεν παθαίνουν τίποτα, τρώει ο φων. Τρώει ο φων, λέει, να έρθεις και εσύ να φας. Λέμε 2-3 πραγματάκια, παραπάνω από 1-2 λεπτά. Δεν μπορεί να βαστίξει ένα τηλέφωνο, είναι εκεί η δουλίτσα. Για μετρηθείτε πώς είμαστε εδώ απόψε. Και πάρτε στη ζωή σας, Μαρίων, απόφαση πνευματική. Να πάει ο καθένας μας μία φορά το χρόνο να τον δει. Μία φορά το χρόνο.

0: Ξέρετε πώς είμαστε απόψε εδώ. Υπολογίστε ότι θα έχει επίσκεψη μόνο από εμάς δύο φορές την εβδομάδα. Ο χρόνος έχει 48. Ω, είμαστε παραπάνω. 48 δύο φορές την εβδομάδα. Παραπάνω πρέπει να είναι. Τρεις φορές την εβδομάδα, εν πάση περιπτώσει. Ο Ιησούς Χριστός το ξέρει. Γιώργος Ηλιάς.
1: Αδελφοί μου, ο Θεός δεν μας εμπιστεύτηκε μεγάλα πράγματα.
0: Ξέρετε γιατί.
1: Γιατί δεν κάναμε τα μικρά. Αδελφοί μου, σας παρακαλώ πολύ. Αρχίστε να κάνουμε μικρά πράγματα. Έχω ένα πετσιρικά εκεί κοντά, ο οποίος θέλει συνεχώς να το αγοράζουμε μία βόμα. Τι να την κάνεις τη βόμα, μωρέ, τώρα, αφού δεν πας σχολείο, δεν γράφεις. Τι θέλω τη βόμα. Την έχει περασμένη με ένα σκηνί εδώ στο λαιμό του, αλλά σύνθως τη χάνει από πέρας. Και όταν τη χάνει, πα, χτυπάει την πόρτα. Αυτός είναι Γιάννη. Η βόμα. Μου φέρες, μου λέει, τη βόμα. Πάλι την έχασε τη βόμα. Θα βρούμε μια άλλη βόμα. Πάρτε μια βόμα, το παιδί. Πήγαινε την Κυριακή σου, κάνει μια επίσκεψη στον αδελφό μας τον Μιχαλάκη. Πήγαινε να τον δει. Αγαπώ. Πες μια καλή κουβέντα. Μην πεις ποτέ κακή κουβέντα. Μην ακούσεις ποτέ για τίποτα, για κανέναν. Σε παρακαλώ πολύ, δεν θέλω να ακούσω. Κάνε μου τη χάρη. Εμένα τουλάχιστον άφησε με ίσιο. Δεν θέλω. Ίσως έχεις δίκιο, ίσως έχεις άδικο, δεν ξέρω. Σε αυτά τα πράγματα εμένα μη με ανακατεύεις. Είχα δίκιο και που έχεις δίκιο, τώρα τι έγινε. Χάσε το μισό από το δίκαιό σου και κέρδισε την ειρήνη σου. Πες μου, σε παρακαλώ πολύ, τι αξίζει πιο πολύ, το δίκιο σου ή η ειρήνη σου. Και στο τέλος θα κατάφερες να σου πω ότι είχες δίκιο, είχες δίκιο. Εν τω μεταξύ έχεις περάσει 5 μέρες κλαίγοντας. Και τι έγινε? Δεν κέρδισες τίποτα. Λόγια, λόγια, κουβέντες, ίτριγγες. Δεν στέκουν αυτά τα πράγματα, αγαπητοί μου. Δεν πάνε αυτά τα πράγματα. Έρευσε τις ψυχούλες, δεν έχουμε ειρήνη μέσα μας. Δεν σκορπίσαμε ειρήνη. Ο κόσμος απ' έξω έχει ανάγκη από ειρήνη. Τίποτα άλλο. Δεν έχει ανάγκη από τίποτα άλλο ο κόσμος έξω. Από λίγη αγάπη έχει ο κόσμος ανάγκη απ' έξω. Όλα τα άλλα, όλα τα άλλα τα ξέρει καημένη. Όλα τα άλλα τα ξέρει ο κόσμος. Από θεολογία. Σε περνάνε από τη μύτη του βελονιού, όπως το λένε εκείνοι. Ξέρουν, τα πάντα ξέρουν. Εμείς θα τους κάνουμε τους σοφούς. Εμείς θα τους κάνουμε τους πάνσοφους και τους γνώστες. Τα σύμπαντα ξέρουν αυτοί. Εμείς. Λίγη αγάπη. Πόσο ανάγκη, αδέρφια μου. Πόση ανάγκη. Να ξανααναθεωρήσουμε τον απλό κατάλογο της ημέρας μας. Τον απλό κατάλογο της ημέρας. Να τον δούμε πάλι από την αρχή. Πώς πήγε η μέρα μας σήμερα? Κλέψε ένα τεταρτάκι και προσευχήσε. Πάρε το λόγο του Θεού και μελέτησε λίγο. Και εκείνη την ώρα που έπλυνε στα πιάτα, σήκωσε τα μάτια σου επάνω. Σε παρακαλώ, Πατέρα αγαπημένε. Και αυτό το πρόβλημα είναι τη μικρή εκκλησίτσα. Σήμερα στον Πειραιά είχαμε μία δίκη. Στις μέρες των εκλογών που κάτω στο έδαφος ήτανε, 12 πόντι προκηρύξεις με θα. Που το 1/1000 από αυτά τα θα, εάν πραγματοποιηθούν στο μέλλον αυτής της χώρας, αυτό σημαίνει δεν θα δουλεύει κανένας μας. Θα περνάω από 60-70.000 δραχμές ο καθένας την ημέρα, έτσι, για να περνάνε τα μικροέξοδά μας. Θα πάρει ο καθένας μας από ένα διαμέρισμα, μία βίλα, 2 αυτοκίνητα και ένα τρίκυκλο. Να κουβαλάμε τα ξύλα και το τζάκινε. Αυτά είναι τα λιγά, και έχει κι άλλα πολλά. Ήταν όλο φάει ο κόσμος γεμάτος. Και ένας ανθρωπάκος εκεί του Θεού πήρε ένα μάτσο φυλάδια και πήγαν σε μία ψυχή και της έλεγε, ρε παιδιά, διαβάστε και αυτό. Διαβάστε και τα άλλα που λένε. Η τύχη κολλημένα απάνω. Ένα στίχος χαμόγελα ήταν η Αθήνα. Ίσως και η επαρχία, δεν ξέρω. Ένα στίχος όλο χαμόγελα ήταν. Τον πιάνουνε, λέει, πάμε φυλακή. Γιατί, ρε παιδιά, εμοίραζες, λέει, φυλάδια. Σήμερα έγινε η δίκη. Μου λέγανε, πήγε εκεί πέρα. Ο αδερφός τον υπερίσπισε. Τι λέει ο πρόεδρος, λέει, το διάβασε, λέει, καλό είναι αυτό που έκανες, λέει, αλλά λέει, ερήπανες την πόλη. Την ελέρωσες, λέει. Την πόλη, λέει, ερώσες. Αυτή ήταν, λέει, μέχρι τα μουσεούρανα γεμάτο χαμόγελα, φωτογραφίες. Γεμάτο κάτω. Τίποτα, λέει, πρόστιμο. Και το έβαλε πρόστιμο γιατί ελέρωσε την πόλη με φυλάδια. Αν δεν το ξέρατε αυτό, γράφτε το. Από εδώ και στο εξής, το όνομα του Ιησού Χριστού λερώνει. Λερώνει. Το μήνυμα του Ευαγγελίου, ρε παιδιά. Σε αυτόν τον ωραίο τόπο που θάλει η Πορτοκαλαία και η Αμυγδαλαία, λερώνει. Λερώνει. Επλήρωσε ο άνθρωπος 305 δραχμές πρόστιμο και 580 λεπτά έξοδα. Έφερε ένα χιλιάδι. Κύριε Στραγώδη, πάρ' το θέμα προσευχούλες. Δεν προσευχηθήκαμε. Δεν σταθήκαμε δίπλα στην υπόθεση της κυβωτού του Χριστού μας. Αδελφοί, πιστός είναι ο άνθρωπος που δέχτηκε αγάπη και αποδεικνύει αγάπη. Δεν είναι ο άνθρωπος που ξέρει το Ιωάννου 3:16. Πιστός είναι ο άνθρωπος που μυρίζει αγάπη σαν τριαντάφυλλο, σαν ζουμπούλι, σαν γαρίφαλο, χωρίς να το θέλει. Και αγαπάω. Μη φανταστείτε πως είναι ένα τρομακτικό και μεγάλο πράγμα το ρήμα αγαπάω. Αγαπάω σημαίνει καίγομαι, δίνω τα υπάρχοντά μου, μιλάω με τους Αγγέλους, μιλάω με τους Αργεντίνους. Κάνω μικρούλια, μικρούλια πράγματα. Εσείς οι γυναίκες σας αρέσει και κεντάτε. Εκεί στο σπίτι μου έχουν πέσει με το κεφάλι στο κέντημα. Τώρα γιατί δεν μπορούσα να καταλάβω ποτέ. Μου λένε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλης αξίας πράγματα αυτά. Και προσπαθώ να πιστώ γιατί είναι μεγάλης αξίας. Δεν τα κατάφερα, βοηθήστε να το καταλάβω. Δεν πειράζει. Αλλά σκέφτηκα κάτι. Μου λένε, είδες λέει που δεν σου άρεσε, είδες τι είναι. Μεταξύ μας δεν είναι κάτι φύλλα πράγματα, έτσι, είναι φύλλα, είναι πάνω στον απανί. Εν πάση περιπτώσει. Σκεφτόμουν όμως μόνος μου και έλεγα, ετούτο το φύλλο που λένε ότι είναι καλό, αγαθόν. Τι είναι, το σκεφτήκατε ποτέ? Πολλές βελονιές μαζί. Το μεγαλύτερο κέντημα δεν είναι τίποτα άλλο από μία βελονιά, η πρώτη βελονιά. Και μπήκε δεύτερη και μπήκε τρίτη και μπήκε η χιλιοστή. Έτσι είναι η αγάπη. Μία βελονιά. Μα μία βελονιά λέει. Για να αρχίσεις ένα κέντημα χωρίς την πρώτη βελονιά και χωρίς τη δεύτερη βελονιά, τι κάνεις? Δεν κάνεις τίποτα. Έτσι είναι η αγάπη. Πολύ μικρούλια βελονιές. Μία. Απάνω στον καμβά της καθημερινής μας τη ζωούλα. Σε έδανε ένα χαμόγελο και στην άλλη που φεύγει, ο Θεός να είναι μαζί σου. Και στον άλλο τον τρίτο, έμαθα πως ήσουν άρρωστος. Να μου κάνεις μια χάρη. Απόψε έχω να φάω. Εσύ, είμαστε εντάξει. Δόξα στον Θεό. Όχι. Αυτά είναι απόψε. Να τα μοιράσω. Αυτά για μένα. Βγάλε τα νεύρα μου, πάμε τα πόδια. Πάρε τα δικά σου. Πάμε. Αυτό σημαίνει αγαπώ, αδερφάκια μου. Κάτι απλό, κάτι γλυκό, κάτι καθημερινό. Μια μικρούλα βελονιά. Μα ξέρεις πόσα χιλιοστά είναι μια μικρή βελονιά? Όσο μικρούλι και να είναι το βελόνι, και όσο λίγη κλωστή και αν φανεί, είναι μία προσθήκη. Μία μικρή βελονίτσα. Μίλησε στον Κύριο για τον έναν και πήγαινες να ψωνίσεις κάλτσες για τα παιδιά. Υπάρχουν κάλτσες με 45 δραχμές και με 130 δραχμές. Πάρε τον 90 και πάρε και ένα ζευγαράκι κάλτσες. Δεν ξέρεις πού να το δώσεις? Θα σου πω. Όποιος θέλει από τέτοια πράγματα να με ρωτήσει, τον παρακαλώ να του δώσω διεύθυνση, θα πάει μόνος του βεβαίως. Ανάγκες, προβλήματα, στενοχώριες, ανέχειες. Ξέρετε πόσες? Κυρίως από ανθρώπους που ποτέ δεν τους φανταστήκατε. Γιατί γιωμάτη πνευματική αξιοπρέπεια δεν θα απλώσουν ποτέ μπροστά σου το χέρι. Όσους απλώνουν το χέρι, μην τους φοβάσαι ποτέ. Το μόνο που θα κάνεις για αυτούς είναι να προσευχηθούν για κάνα έλκος από το πολύ φαΐ. Τίποτε άλλο. Τους άλλους να σκέφτεσαι που δεν μπορούν να απλώσουν το χεράκι τους. Και τέτοιους να σου πω πολλούς. Αδερφιά μου, έχει κάποιος τον πόνο του και κάποιος άλλος αντιμετωπίζει το δράμα του. Και απάνω σε αυτή την κατάσταση να προσθέσω και τα δικά μου τα σχόλια. Στέκει. Έχει να αντιμετωπίσει κάποιο θέμα για την αγάπη του Ιησού Χριστού να έχει και εμένα από πάνω με τα δικά μου τα λογάκια. Είναι καλό. Δεν τον αφήνω μια και δεν μπορώ να τον βοηθήσω, τουλάχιστον να μην του βάλω κι άλλο βάρος επάνω στο σαμαράκι του. Έχεις χρόνο ελεύθερο. Τι θαύμα. Να μου δίνεις λίγο από αυτό το χρόνο. Έλα να σου πω που θα πάω. Κατέβηκες ποτέ? Πιο παλιά, ένας αγαπητός και είχε αυτοκίνητο, στα πιο παλιά χρόνια, πριν 15 χρόνια. Είναι μια αστεία ιστορία. Τη θυμάμαι καμιά φορά. Και ελαφρώς ιστορία με θράσος μέσα. Είχα βρει μια παλιά κιθάρα, αλλά δεν ξέρω κιθάρα. Αντιλαμβάνεστε, να παίζω κιθάρα όταν δεν ξέρω κιθάρα, αυτό μπορεί να γίνει μόνο στο τρελοκομείο. Σε γνωστικούς δεν μπορεί να παίξεις. Και πηγαίναμε, θυμάμαι, στα τρελοκομεία. Τι ευκαιρίες ήταν εκείνες. Σκέφτομαι να ξαναρχίσω. Τι δυνατότητα, ξέρετε, δεν είναι όλοι τρελοί σε τέτοιο βαθμό που να μην κατανοούν τα πράγματα. Εκεί που δεν κατανοούν τα πράγματα είναι γνωστό. Δεν σου έχω πει, Μανώλη, για το πιο τρομερό εξτρέμ που έχω δει στη ζωή μου, στο ΕΔΕΓΑ. Ήτανε χαφ. Και έβγαινε όμως και έξω. Μέχρι τη θέση του έξω αριστερά και του έξω δεξιά. Αλλά δεν είχε ποδαράκια. Ή μάλλον εκκρεμότανε από το σωματάκι του δύο ποδαράκια ενός παιδιού 3 ετών. 2,5 ετών τα ποδαράκια του. Αυτός ήταν παλικάρι 18-19 ετών. Και είχε δύο πατερίτσες και εκλώτσαγε την μπάλα, στηριζόταν στη μία, έπαιρνε ισορροπία και βάραγε μία με την πατερίτσα την μπάλα, να μπει γκολ. Πήγες ποτέ να τα δεις τα παιδιά να παίζουν ποδόσφαιρο? Θυμάμαι κάποιον που στα φοιτητικά του χρόνια στο πεδίο του Άρεως, αν ξέρετε, προς την κεντρική πλευρά έχει ένα μικρό γήπεδο, ακόμα το έχει εκεί. Πηγαίνανε και παίζανε μπάλα αυτοί που πουλάνε κουλούρια, φιστίκια, τσίχλες. Γιατί μπορεί να πουλάει κουλούρια, μπορεί να έχει ένα μεγάλο ταψί να πουλάει γλυκά, αλλά δεν πάει να είναι και παιδί και θέλει να παίξει μπάλα. Και τον θυμάμαι αυτόν που καθόταν εκεί με τα βιβλία του και τους φύλαγε την πραμάτια και αυτοί επέζανε δίτερμα. Αδελφοί μου, ελάτε να ξαναρχίσουμε μαζί ξανά το Ματθαίο. Ελάτε να ξαναδούμε το 4ο, το 5ο, το 6ο, το 7ο κεφάλαιο του Ματθαίου. Αν είναι αλήθεια πως ο Κύριος δεν μας έσωσε εξ έργων, είναι αλήθεια εν τούτης πως μας έσωσε προς έργα καλά. Ελάτε, αδέρφια, να ξαναδούμε τη θέση μας. Ελάτε να ξαναερευνήσουμε αν είμαστε φεγγάρια που παίρνοντα φως δίνουμε φως, που παίρνοντας λαμπρότητα εκπέμπουμε αγάπη. Δεν χρειάζεται να ξέρεις κανέναν στο άσυλο των ανιάτων. Δεν χρειάζεται να ξέρεις κανέναν απάνω στο νοσοκομείο από καταστάσεις πολιτικών αναπήρων στα Νέα Ιώσια. Δεν πρέπει να ξέρεις κανέναν και ούτε να έχεις δικό σου άνθρωπο να πας απάνω στα ανάπηρα παιδιά στην Πεντέλη. Δεν ξέρω αν σας έχω ξαναπεί πως είδα το πιο τραγικό ποδοσφαιρικό παιχνίδι ποτέ στη ζωή που έχω δει. Λένε πως το πιο τραγικό ποδοσφαιρικό παιχνίδι παίχτηκε κάποτε σε ένα στρατόπεδο συγκεντρώσεως στη Γερμανία. Στα ωραία χρόνια του ωραίου αυτού πολέμου. Οι Γερμανοί έκαναν μια ομάδα, οι στρατιώτες οι φρουροί, και άλλη μια ομάδα κάμανε οι άλλοι, οι κρατούμενοι, οι εχμάλωτοι, και τους είπανε, αν μας κερδίσετε σας χαρίζουμε τη ζωή. Αν σας δικήσουμε θα σας τουφεκίσουμε. Και στο δραματικό λέει αυτό ποδοσφαιρικό αγώνα, επέζανε τη ζωή τους, το καταλάβατε τι σημαίνει αυτό. Είδα ένα όμοια τραγικό ποδοσφαιρικό αγώνα. Είναι θαυμάσιο να πάνε να δείτε καμιά φορά τα παιδιά. Εδώ στο οίκο Τυφλών, στην Καλυθέα. Είναι ένας μεγάλος διάδρομος, πιο μακρύς από ό,τι είναι αυτή η αίθουσα. Και εκεί τα παιδιά, μες στο σκοτάδι, παίζουν ποδόσφαιρο. Ξέρετε πώς. Μέσα στην μπάλα έχουν ένα κουδουνάκι. Και κλωτσάνε την μπάλα και ακούνε όμως που πάει η μπάλα. Και βέβαια να τα δείτε τα παιδιά, είναι τραγικό να τα δείτε τα μικρά τα αγοράκια να παίζουν ποδόσφαιρο και τα χεράκια τους είναι εκεί. Πάντοτε οι τυφλοί, ξέρετε, κοιτάνε προς τα πίσω, όπως σας έλεγα και άλλη φορά. Από το φόβο μη χτυπήσει το ένα πάνω στο άλλο. Και πάνε και παίζουν εκεί ποδόσφαιρο. Τώρα, πώς διακρίνουμε ποιος ενίκησε, ποιος εχτύπησε, ποιος έβαλε γκολ, δεν μπορείς να το καταλάβω, γιατί δεν βλέπεις κιόλας. Και χτυπάει και η μπάλα στον τοίχο, ξαναγυρίζει πίσω. Δραματικό, πρέπει να κλάψεις. Πιο κάτω από το σπίτι που μένουμε είναι ένα άσυλο μικρών ορφανών. Καμιά φορά που τα παιδάκια τα αφήνουν σκαρφαλώνα πάνω στη μάντρα και βγάζουν τα μουτράκια τους, είναι ομοιόμορφα ντυμένα, σαν μικρή κατάδικη είναι. Ομοιόμορφα κουρεμένα, ομοιόμορφα παπουτσάκια, κάτι ομοιόμορφες καφετή ποδιές. Και όποια κυρία περάσει της λένε καλέ, καλέ, να σου πω. Και όταν πλησιάσει η γυναίκα της λένε εσύ είσαι η μανούλα μου. Ερώτησα και έμαθα τα παιδιά τώρα τα Χριστούγεννα αυτά τα δίνουνε όταν πάει κάποιος και ζητήσει για μια εβδομάδα. Σε οικογένειες που έχουν και αυτές μικρά παιδάκια για να περάσουν τη βδομάδα αυτή των εορτών. Μαζί με μια οικογένεια σε ένα κάποιο οικογενειακό ζεστό περιβάλλον. Ξεχάσαμε να δώσουμε ένα φυλάδιο σήμερα. Ξεχάσαμε να πούμε δύο λόγια αγάπης σε κάποια ψυχούλα σήμερα. Ξεχάσαμε να πάρουμε κάποιος την προσευχή μας σήμερα. Και φοβούμαι πως έκλεισε η ιστορία της σημερινής μας ζωής με τον εκκλησιασμό μας. Ίσως να μην είναι και έτσι όμως. Και ίσως να πρέπει ορισμένα πράγματα στη ζωή μας να τα θεωρήσουμε, να τα αναθεωρήσουμε. Ας αρχίσουμε με τον Κύριο αύριο το πρωί, αδέλφια. Ας του πούμε καλημέρα αύριο το πρωί του Κυρίου. Και όποια θα κάνει γλυκά εφέτος θα μου κάνει μια χάρη. Σαν να μου τα στέλνει εμένα να τα φάω. Δεν τρώω γλυκά. Θυμηθείτε το χάλκο. Ο θείος τον έλεγε ο ορίχαλκος. Θείε του λέμε γιατί τον λες ορίχαλκο. Είναι λέει ο χάλκος που ζει στα όρη. Χα χα χα. Γελούσε ο θείος. Ζει στα όρη. Κοιτάξτε αδελφάκια μου σας παρακαλώ. Μέσα στην εκκλησία βρέστε μια πονεμένη ψυχή, έναν εργένη, ένα γεροντάκι και βοηθήστε με στην προσευχή σας να θυμηθώ. Μακάρι είσαστε όταν καλέσετε εις δοχήν τυφλούς και χολούς, διότι ουκ έχωση αν τα αποδούνε. Ας αρχίσουμε από αύριο με τον Κύριο. Ας περάσουμε αύριο με τον Κύριο. Ας ανέβουμε ψηλότερα στην παρουσία του Κυρίου. Πάντα κάθε Σάββατο να θυμάσαι την ίδια σκέψη. Δεν υπάρχουν μεγάλα προβλήματα. Υπάρχουν χαμηλά πετάγματα. Όσο πιο ψηλά πετάς με το αεροπλάνο, τόσο τα πράγματα της γης τα βλέπεις και πιο μικρούλια. Διάβασα κάπου. Την πρώτη μέρα που ο γιατρός μου πως έχω καρκίνο, ήθελα να αυτοκτονήσω. Τη δεύτερη μέρα απελπίστηκα και την τρίτη μέρα είπα «Μα δεν είμαι ο μόνος επιτέλους που έχω καρκίνο. Ο Κύριος θέλει να σε βοηθήσει να ζήσεις μαζί Του. Ο Κύριος εννοεί να μας βοηθήσει να ζήσουμε με Εκείνον, πιασμένοι από το χέρι Εκείνου. Είναι στο εδάφιό μας. Πράτετε τα πάντα εν αγάπη. Και θυμίσου ακόμα στο σκίτσο του Κυρίου μια από τις πιο όμορφες γραμμές του χαρακτήρα Του. Η αγάπη πάντα χρηστεύεται. Πάντα πράττει το αγαθό. Το καλό. Το ψόφιο το σκυλί, να θυμάστε την ιστοριούλα, που βρώμησε στο λιμάνι και πληρώσαν όλοι οι καφετζίδες εκεί στο καφενείο του νησιού από ένα δεκάρικο σκυλιόν τον τύπο που πάντα τριγυρνάει τα νησιά να το μαζέψει. Και παρά τη βρώμα που έβγαζε το πτώμα το σκυλίσιο, μαζεύτηκαν εκεί οι άνθρωποι. Το πιασε εκείνος με μια αρπάγη, συχαμένο πράγμα, να το θυμηθείς μόνο, αηδιάζεις. Και πετάχτηκε ένας και είπε, «Πω, πω, κοίταξε εδώ τι λέει άσπρα που είχε αυτό το σκυλί». Καταλαβαίνετε ποιος ήτανε? Ήταν το αφεντικό το σκυλιό. Και μέσα σε ένα πτώμα γεμάτο βρώμα, το αφεντικό του σκυλιού είδε τα άσπρα του τα δόντια. Ας μάθουμε στη ζωή ο ένας τ' αλλού να βλέπουμε μόνο την αγαθή και όμορφη πλευρά. Ας μάθουμε ο ένας στη ζωή τ' αλλού να βλέπουμε ό,τι καλό έχει. Έχει ελαττώματα, είναι δικά του. Το πολύ πολύ μυστικά πέστε στον Κύριό σου. Αγάλιασε τον αδελφό σου και φίλησέ τον. Θυμήσου την ιστορία όλα που σου έλεγα με τον Φραγκίσκο της Ασίζης. Μόλις είχε γνωρίσει την αγάπη του Ιησού Χριστού παλικάρι, το ομορφόπεδο της πόλεως, το αρχοντόπουλο, ο πλούσιος, ο νιός, ο καμαρωτός, καβάλα στα λογό του πήγαινε σε ένα άλλο χωριό. Πέρασε δίπλα του ένας λεπρός. Όσα λεφτά είχε, τα έβαλε και του τα έριξε. Όταν πλησίασε ο λεπρός κοντά στο άλογο, φρόνιε. Το αρχοντόπουλο που μύριζε λεβάντα ολόκληρη, τον χαιρέτησε και έφυγε. Και όταν κατάρκευε και λίγο παρακάτω με το άλογο και εκείνος πήγε να εξαφανιστεί ο λεπρός στο δρόμο, τότε τον χτύπησε η καρδιά του. Σκουντάει το άλογο, του δίνει μια, γυρίζει πίσω, τρέχει, τον πιάνει. Κατεβαίνει, τον αγκαλιάζει με στις πληγές και άρχισε να τον εφυλάει στο στόμα. Αδελφέ μου, αδελφέ μου, συγχώρεσε. Τι να σας πω, αγαπητοί μου, θεολογικά πράγματα. Τι μάθημα να σας κάνω, όσοι θέλουν θεολογία να μείνουν στην τρίτη ώρα. Είναι ένας θαυμάσιος τύπος γαλλικής μουστάρδας, η θεολογία, σε ανύπαρκτο φαΐ. Αν να βρούμε καλά κομμάτι κρέας εδώ να δούμε και μετά, αν έχεις καλόνι, δεν έχεις τέτοια μουστάρδα να την κάνω τι. Το πολύ πολύ αφταρνίζομαι με δάχτυλα. Αδέρφια, για την αγάπη του Ιησού Χριστού, όσο ακόμα μπορούμε απλά να μιλάμε καρδιά με καρδιά και στόμα με στόμα, θυμήσου της βραδιάς στο εδάφιο και ζήτησε από τον Κύριο. Είναι ένας θαυμάσιος Κύριος. Κύριε, βοήθησέ με να ζήσω αγαθοποιώντας. Γιατί τούτο είναι απόδειξη σωτηρίας. Φεγγάρι είμαι, φως παίρνω από σένα και φως δίνω. Ναι, πατέρα. Ένα σωρό αυτά που υπόθηκαν μια ώρα τώρα. Έτσι το ένα πάνω στο άλλο, να μου κάνεις την τιμή να απλώσω τα χέρια μου και να τα απλώσω απάνω σε ένα τραπέζι όλα τούτα που υπόθηκαν. Να σε παρακαλέσω να διαλέξεις τα δικά σου, ό,τι είναι δικό σου. Και να πάρεις τη λαβίδα του Πνεύματος του Αγίου και να το βάλεις ορθά και σωστά σε καρδιές. Σπόρο Άγιο, σε Άγια Φύτρα και Άγιο Δέντρο και καρπούς αγιασμού. Μακάρι απόψε να δώσεις την απόφαση στις καρδιές, τη μεγάλη, τη δυνατή, για μια ζωή αγάπης. ένα δρόμο απλότητας στο χαρακτήρα και την υπόσταση του Χριστού και την ειδική γραμμή της αγάπης που πάντα χριστεύεται. Απολύες, όχι τα προβλήματα. Με τις δυσκολίες του, ας μάθουμε ο ένας να προσευχόμαστε για τον άλλον. Ένας Ελληνογάλλος ποιητής έγραφε σε ένα ποίημά του. Τον καρατομήσανε στην Γαλλική Επανάσταση αυτόν. Είναι ο Αντρέ Σενιέ. Η μάνα του ήταν Ελληνίδα από την Κωνσταντινούπολη. Πατέρας του Γάλλος. Και έγραφε. Είμαστε έτοιμοι ο ένας να πάρουμε τα προβλήματα του άλλου. Γιατί όλοι πιστεύουμε πως τα δικά μας προβλήματα είναι πιο μεγάλα από τα προβλήματα του άλλου. Τώρα με ακούει εμένα η Χριστίνα και λέει άστο να λέει τώρα, έπρεπε να έχει το πρόβλημά μου. Το ακούς όμως το πρόβλημα της Χριστίνας. Και λέει κάποιος άλλος, δεν είμαστε τα καλά μας. Έχει η Χριστίνα πρόβλημα. Ας άκουγε τώρα το δικό μου το πρόβλημα, γιατί ξέρετε. Γιατί ο καθένας νιώθουμε πως είναι το δικό μας το πρόβλημα, το μεγάλο πρόβλημα. Και το πρώτο μαθηματάκι που θα ήθελα να πάρουμε είναι πάντα να λογαριάζεις πως και οι άλλοι έχουν προβλήματα. Δεύτερον, πάντα να λαμβάνεις υπόψη σου πως τα προβλήματα των άλλων στα μάτια τους είναι πιο μεγάλα από τα δικά σου. Σε ακούει κάποιος που λες και το παιδί μου δεν πήγε καλά στη χημεία και θα το αφήσουν στην πέμπτη τάξη και κουνάει το κεφάλι του και λέει όραμα. Το παιδί του δεν πάει καλά. Το δικό μου πάει καλά και μου λέει ο γιατρός ότι ενδεχομένως είναι καρδιακό. Και πρέπει να του κάνουμε εγχείρηση στο εξωτερικό. Άλλο το πρόβλημα του ενός. Άλλο το πρόβλημα του άλλου. Μέχρι εδώ, μάθημα τρίτο. Ποτέ μη παραξηγήσεις κανέναν όταν δεν ξέρεις τα προβλήματα που αυτόν τον άνθρωπο τον ατυχεί, τον βαραίνουν. Ποτέ μη παραξηγήσεις. Να με μάθει ο Θεός και να μας μάθει όλους ο Θεός να έχουμε πλατιά καρδούλα. Και πως θα περάσουμε τα Χριστούγεννα, πρέπει να πάρουμε και φουντούκια. Η νεολαία δεν το θυμάται. Εμείς τα παλιά τα χρόνια, ο πατέρας μου θυμάμαι, είπε πρέπει να είναι σίκα, ξερά, φουντούκια, καρύδια, αμύγδαλα. Τα βάζανε κάτω από ένα τραπεζομάντιλο άσπρο, θυμάμαι. Και ήταν οι μέρες που έτρωγα πολύ ξύλο. Γιατί μου αρέσανε και έτρωγα από αυτά πριν από το φαΐ. Και μου λέγανε να μην τρώω για να φάω το φαΐ μου. Και μου τραβάγανε τα αυτοί. Τι θα μου πεις. Να μην πάρουμε φουντούκια. Να πάρεις. Γιαννάκη μου, να πάρεις και φιστίκια υγιής. Μόνο θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ, θυμίσου και θες. Ωραία. Θα υπάρχουν κάποιες ψυχές απόψε. Τι φουντούκια. Δεν έχω ξαναπεί. Καμιά φορά το Σάββατο το μεσημέρι φεύγω από το γραφείο, δεν προλαβαίνω να τελειώσω τη δουλίτσα μου. Ένα γραφειάκι εκεί πέρα που δουλεύω, το αφεντικό εκεί πέρα, έχει πολλές δουλειές, το αφεντικό μου δίνει πολλή δουλειά και εμένα. Πού να προλάβεις εκεί πέρα, δεν τα βγάζεις και πέρα δάσκαλο. Γέρασα κιόλας. Και σηκώνομαι νύχτα την Κυριακή το πρωί. Και πάω κανένα δύο ώρες το πρωί στο γραφείο. Γι' αυτό δεν με βλέπεις ξανά πρώτες ώρες από Κυριακή πρωί. Φεύγω. Φεύγω 5:30-6. Παίρνω το λεωφορείο, κατεβαίνω κάτω, θα τα τακτοποιώ, να τα βρω τη Δευτέρα, δεν προλαβαίνεις. Τρέχεις, δεν προλαβαίνεις. Και πάω στην εκκλησία μου, 9 η ώρα έχω τελειώσει, 8:30 έχω τελειώσει. Δεν κάνω δόξα στον Κύριο την εκκλησία μου, ούτε τη διακονία, όπου με στείλει ο Κύριος. Και ξέρετε την ώρα που φεύγω, ξέρετε ώρα που πηγαίνω στο γραφείο και φεύγω, κυρίως την ώρα που φεύγω. Εκεί γύρω από το γραφείο μου είναι όλο τρελοποιία. Πολλά τρελοποιία, πολλά, πολλά, πολλά. Γύρω-γύρω. Και βλέπω κάτι ψυχούλες με ένα κατσαρολάκι, ένα λουλούδι, λίγο ψωμί, φρούτα, τραγικές μανάδες. Άλλη φορά είδα έναν πατέρα που βαστούσε ένα κορίτσι 12-13 ετών. Εκείνο έκλαιγε, εκείνο φώναζε, εκείνο του φεύγει από το χέρι και είχε αναγκαστεί ο άνθρωπος και της είχε στραμπουλήξει το χέρι και στο βάσταγε της ανάποδα. Και τούτο να κλαίει και να φωνάζει, μου πονάει το χέρι. Περπάτα να της λέει. Και μεγάλος άνθρωπος. Αντούφευγε. Ξέρετε κάτι κοπέλες. Πού να την πιάσει, κατσίκι. Και της είχε στραβουλήξει το χεράκι της. Ο πατέρας. Και καμιά φορά, όταν πάω έτσι από πρωί, νύχτα, περιμένω να κοιμηθώ καμιά Κυριακή πρωί, μέχρι λέω θα κοιμηθώ σήμερα, θα σπάσουμε ρεκόρ, μέχρι σε 7 η ώρα σήμερα θα κοιμάμαι. Είμαι αναγκασμένος να σηκωθώ πάλι νύχτα. Και κάνω φορά το βαρυγκωμάω. Και όταν δω αυτές τις εικόνες, σκύβω το κεφαλάκι μου. Συγχώρεσέ με, Θεέ μου. Συγχώρεσέ με, Κύριε. Το μεγάλο το πρόβλημα δεν είναι αν θα έχεις κοτόπουλο ροδινιστό, με κοκκινιστό. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι να έχεις όρεξη. Γιατί η μεγάλη τραγωδία δεν είναι εκείνων που δεν έχουν να φάνε. Είναι πολύ μεγάλο δράμα. Υπάρχει ένα μεγαλύτερο δράμα. Αυτών οι οποίοι έχουν να φάνε και δεν μπορούν. Και τον βλέπεις και τρώνε οι άλλοι στο τραπέζι και αυτός λέει φέρτε μου λέει, τη φρυγανιά μου και μισό ποτήρι γάλα και μην βάλετε λέει και ζάχαρη μέσα, βάζει ζαχαρή. Πόσα λίγα πράγματα είναι εκείνα για τα οποία έχουμε στην πραγματικότητα ευχαριστήσει τον Κύριο. Πόσο εγωκεντρικοί άνθρωποι έχουμε γίνει. Σαν τη ρόδα του ποδηλάτου εκάναμε τον εαυτό μας άξονα και όλες οι ακτίνες γύρω γύρω είναι η υγεία μας. Να μια ταβανόβουρτσα για τα δόντια, γρου γρου γρου γρου γρου, άλλη ταβανόβουρτσα για τα μαλλιά, άλλη ταβανόβουρτσα για την πλάτη, όλο ταβανόβουρτσες γεμίσαμε το σπίτι μας. Θα μου πεις να μην καθαρίσεις τα δόντια μου, να τα καθαρίσεις και να μην χτενιστώ, να χτενιστείς. Τα σημερινά λουτρά των οικογενειών έχουν καμιά σαρανταριά κουτιά πλαστικά. Μαύρα, άσπρα, κίτρινα, μπλε, ροζ, πράσινα, ανοιχτά, πράσινα, λαδί. Αυτό είναι για τα μαλλιά, αυτό είναι για τα τάδε μαλλιά, αυτό είναι για τα λιπαρά μαλλιά. Αυτό είναι για λιπαρά μαλλιά μισά-μισά. Αγαπητοί μου, ρόδες από ποδήλατο γίναμε και γίναμε άξονας. Και όσο περισσότερα έχουμε, τόσο λιγότερο ευχαριστημένοι είμαστε. Όσο περισσότερα μας χαρίζει ο Θεός, τόσο περισσότερο κι άλλα θέλουμε. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού. Φιλιππησίους β4. Μη σκοπείτε τα εαυτόν μόνον, αδελφοί. Αλλά έκαστος και τα των εταίρων των άλλων ανθρώπων. Και αφού τελειώσαμε αυτό τον πρώτο μικρό κύκλο και είδαμε το χάλι μας, ξανάρχομαι στις πρώτες σκέψεις που μπήκαμε. Σκέφτηκες ποτέ την δόξα? Σκέφτηκες ποτέ την υπόθεση της δόξας? Ο εαυτός μας, το ψωμί μας, το γλέντι. Έκαστος θέλει αποδώσει λόγο. Και θα έρθει η μέρα που η πλάστιγκα θα δουλέψει. Και σε κάποιο τείχο το χέρι το ματωμένο θα γράψει. Σε ζήγησα και σε βρήκα ύψο. Και τώρα ότι ο Ιησούς καθαρίζει μέσα από τις αμαρτίες, αμήν. Λέει, τι ήταν αυτό, το εδάφιό μου. Θυμάμαι από τα Χριστούγεννα, τώρα εγώ μικρό παιδί. Πουθενά δεν λέει τέτοιο πράγμα. Η σωτηρία δεν είναι τέλος. Η σωτηρία είναι αρχή. Θα το προσέξουμε πάρα πολύ το σημείο αυτό. Εμείς θέλουμε τον Ιησού Χριστόν συνήθως να είναι ο μέγας στη ζωή μας και να λύνει και να κλείνει τα προβλήματα και τα ζητήματα που μας απασχολούν. Αλλά ο Ιησούς Χριστός δεν είναι ο μέγα. Είναι πρώτα άλφα για να γίνει ο μέγα. Α, πού είναι οι ψυχές εκείνες, οι σοβαρές και οι λίγες ψυχές που θα βάλουν τον Ιησού Χριστόν άλφα. Στα οικονομικά, άλφα. Στο πώς θα περάσει η μέρα, άλφα. Στις σχέσεις μου με τον άλλον, άλφα. Για να μπορεί να γίνει και ο μέγα. Γιατί συνήθως το άλφα είναι δικό μας. Εμείς ξεκινάμε, εμείς κάνουμε συνδυασμούς. Εμείς μόνοι μας κάνουμε συμβάσεις. Εμείς μόνοι ρυθμίζουμε τους δρόμους μας. Εμείς ανοίγουμε τα μονοπάτια με τις μπουλντόζες της δικής μας διανοήσεως. Και βέβαια τα κάνουμε μουσκεμα και καλούμε τον Ιησού Χριστόν εκ των υστέρων να γίνει ο μέγα. Πουθενά δεν λέει στη βίβλο πως ο Χριστός είναι ο μέγα. Είναι ο μέγα για εκείνους που τον έκαναν άλφα. Είναι τέλος για αυτούς που τον έβαλαν αρχή. Πίσω από την αρχή, αδέλφια, δεν είναι ντροπή. Από απόψε, μέσα στο μυαλό σου ψάξε και θα βρεις, έχεις περί τις 2.000 κουτάκια από σπίρτο. Από σπίρτα, το ξέρεις αυτό, Γιάννη. Και να μάθεις κάθε βράδυ πριν σε πάρει ο ύπνος, να τα ανοίγεις τα κουτιά όλα. Ανοιχτά. Και βγάζεις λόγια, σκέψεις, ενέργειες, αποφάσεις, όνειρα, γραμμές, τάσεις, στόχους, προγράμματα, προοπτικές. Αυτό δεν το έχω αποφασίσει με τον Κύριο. Χριστό, και πέταξε το. Δούλευες 6 μήνες. 10 χρόνια να δουλέψω. Δεν ξεκίνησε με τον Κύριο. Δεν προχωρεί. Δεν ήταν από τον Κύριο. Δεν το θέλω. Δεν συμφωνήθηκε με τον Κύριο και δεν το προσυπέγραψε ο Κύριος. Δεν το ενεργώ. Πάλι από την αρχή, αδελφοί. Κάναμε λάθος στο λεωφορείο. Πήραμε άλλο νούμερο λεωφορείο. Σας έχω ξαναπεί μια φορά, ήταν Σάββατο, χρόνια πολλά πριν. Χειμώνας, έτσι ήταν. Τσεκισμένος, σκοτωμένος. Ένα ακόμα θυμάμαι το Ινστιτούτο επάνω. Τελείωσα. Έμενα στον Πειραιά. Μπήκα στον ηλεκτρικό. Και όμως τόση μπόχα είχα μπει και μέσα σε βαγόνι που καπνίζανε. Περπατούσε το τρένο, δεν έβλεπα τίποτα. Καμιά φορά λέω στον πρώτο σταθμό να βγω έξω, να μπω σε βαγόνι γρήγορα από αυτά που δεν καπνίζουν. Τουλάχιστον να μπορώ να αναπνεύσω μέχρι να φτάσω στον Πειραιά. Βγαίνω έξω, κοιτάζω, αλλά πού είμαι εδώ. Πού είμαι εδώ. Κάτι δέντρα έβλεπα, κάτι. Είχα φύγει, αντί να πάρω του Πειραιός, είχα πάρει της Κηφισιάς. Πήγα στον υπάλληλο και πέρα, του λέω αυτό και αυτό μου συνέβη, να πληρώσω δεύτερο εισιτήριο, του λέω, να περάσουν την άλλη πλευρά. Δεν πειράζει, μου λέει, συνηθισμένο αυτό, λέει, περάστε μέσα. Άλλαξα να μου 3/4 να πάω στο σπίτι. Παραπάνω. Είχα κάνει λάθος. Και στην πνευματική πορεία της ζωής μας φαίνεται πως πήραμε λανθασμένη κατεύθυνση. Είναι ανάγκη για μια ακόμα φορά να ξαναδούμε τις σχέσεις μας με τον Ιησού Χριστό. Να αναθεωρήσουμε τις διασυνδέσεις μας και να κοιτάξουμε αν ο Ιησούς Χριστός έγινε άλφα σε κάθε, έστω και το πιο μικρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και καλούμε θανάτου. Κοίταξε την δόξα του Χριστού. Κοίταξε την υπόθεση της διακονίας. Μου έλεγε μία ψυχούλα, Πού ξέρω ότι είναι φτωχούλα. Ζει εκεί πέρα μόνη του. Ποιος ξέρει που το βρήκε. Με τι στερήσεις. Αδερφέ μου λέει. Ξέρετε ψυχές φτωχές. Πολύ φτωχές. Και εδώ και στο εξωτερικό στέλνουμε χρήματα όπου ο Θεός μας βολέψει. Και με τα Αφρικανόπουλα με τις πρισμένες τις κυλίτσες και τα ποδαράκια από σπίρτα. Έχω λέει ένα χιλιάρικο. Σου κόψω απόδειξη. Θα το δώσω στον αρμόδιο. Δεν αναμειγνύομαι με θέματα χρημάτων. Επειδή καλός ή κακός ανεβαίνω στον άμβονα, δεν μου αρέσει αυτή. Η ανάμειξη λεφτά και χρήματα και άμβονας θα πρέπει να ξεχωρίσω. Σκέψου και τον άλλο. Όχι μόνο τα δικά μας. Διότι ξέρετε, είναι ένα τελευταίο σημείο που θέλω να δείξω. Όσο περισσότερο και περισσότερο σκέπτεσαι τον εαυτόν σου, τα προβλήματά σου, τα θέματα που σε απασχολούν, τόσο περισσότερο μέσα σου διωγγώνονται. Αρχίζει μέσα μας και γίνεται μια μορφή έμονης ιδέας. Και γιατί το δικό μου το παιδί έτσι, και γιατί το δικό μου το παιδί να πάθει εκείνο, και γιατί το δικό μου το παιδί. Εντάξει, μία φορά, δύο φορές, σιγά σιγά. Τι νομίζεις ότι αρχίζει η τρέλα, τι είναι η τρέλα. Η απαρχή και η διόγκωση μιας έμονης καταστάσεως, μιας έμονης ιδέας. Οι περισσότεροι των ανθρώπων που συναντάτε όξο, μιλάνε μόνοι και μόνοι. Γιατί. Αρχίσανε με κεντρικές ιδέες και τσιφάλανε μέσα τους. Είναι όλο αδικημένοι. Δεν αποκλείεται να είναι αδικημένοι σε ένα σημείο. Αλλά είναι διαρκώς αδικημένοι. Δεν είναι έτσι. Αδικημένοι. Είμαι ο χειρότερος στην κοινωνία γιατί έχασα το ψωμί μου. Ναι, μάλλον. Άρα έχεις την υγεία σου, έχεις τα ματάκια σου, έχεις τα ποδαράκια σου, έχεις τα αυτάκια σου. Δοξασμένο το όνομα του Ιησού Χριστού. Έχασες εκείνη τη δουλίτσα, πέπαινες 700 δραχμές την ημέρα. Βρήκες μία άλλη με 360. Τι να κάνουμε τώρα. Θα σου δώσει ο Θεός τα υπόλοιπα. Ξέρει εκείνος. Όσο μεγάλο θέμα και αν έχουμε αγαπητοί, μη το δημιουργούμε, το φουντώνουμε, το ρίχνουμε λάδι κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο μέσα και μας καίει ολόκληρο στο τέλος. Και δεν μας αφήνει να δούμε και θα τον αφήνει. Υπάρχει πόνος, ξέρετε. Υπάρχει αρρώστια, ξέρετε. Υπάρχει θλίψη. Σας έλεγα και την άλλη φορά υπάρχουν σπίτια που το τελευταίο που θα σκεφτούν είναι που δεν έχουν φουντούκια. Και δεν ξέρω αν το σκεφτούν ή αν το θυμηθούν πια. Και τα σπίτια αυτά που έχουν την περισσότερη ανάγκη είναι τα σπίτια εκείνα που δεν μπορούν να απλώνουν. Αυτούς μην τους φοβόσαστε τόσο πολύ. Τους άλλους να σκέφτεστε που δεν απλώνουν τα χέρια τους. Και τους βλέπεις αξιοπρεπέστατο με τη γραβάτα του, με το φορεματάκι της, πεντακάθαρο, σιδερωμένο, με το χαμόγελό της. Και ενδεχομένως στο σπίτι να υπάρχει Χριστούγεννα. Σκέτο, αδελφοί μου. Δεν θα σας πω πως δεν έχετε θέματα. Δεν είμαι εκείνος που θα σας πω πως δεν έχετε προβλήματα. Μη γέννητο είσαι με. Αλλά μένοντας στο εδάφιό μας, θα σε καλέσω με προσευχή απόψε και θα σου πω. Υπάρχουν κι άλλοι που έχουνε σαν τα δικά σου και μεγαλύτερα από τα δικά σου. Σκέψου λιγάκι για τους άλλους. Σκέψου λιγάκι για τις άλλες ψυχούλες. Άνοιξε το σπίτι σου να κάνουμε μια συμμελέτη μια φορά στις 15 μέρες. Είμαι στη διαθέση. Έλα ψυχή εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Να δούμε την δόξα. Μου έλεγες τα προβλήματά σου και αν τα ξέρα. Καθώς ο Κύριος με έκαμε την υψίστην τιμή και χαρά να έρχονται οι αδελφοί να μου λένε τα προβλήματά τους, χωρίς να σου έλεγα κανενός άλλο το πρόβλημα γιατί δεν έχω το δικαίωμα. Θα χαμογελούσα. Αν κάποτε μου πεις κάποιο σου θέμα, κάποιο όποιο αντικείμενο σε βαραίνει και χαμογελάσω, μη με παρεξηγήσεις. Είναι ανθρώπινο και φυσικό την ώρα που θα μου το λες και όταν θα έχεις τελειώσει, να το έχω συγκρίνει με κάτι άλλο που προηγουμένως άκουσα. Και ακόμα θα είμαι υποχρεωμένος για ένα δεύτερο σημείο να σου χτυπήσω την πλάτη και να σου πω: έχεις ένα πρόβλημα. Δεν είναι βουνό. Ίσως υπάρχουν κάποια άλλα προβλήματα που δεν τα ξέρεις, που δεν θα τα μάθεις ποτέ, που ενδεχομένως σε σύγκριση με το δικό σου να είναι στα αλήθεια. Ένα που θέλετε να ξαναδιαβάσουμε το εδάφιο απόψε. Θέλετε απόψε να το φέρουμε στην προσευχούλα μας, το έδωνα με τον προφήτη και θυμίσου τον. Όταν προσευχήθηκε και είπε: Θεέ μου, άνοιξε του τα μάτια να δει, και είδε ο υπηρέτης εκείνες τις στρατιές ολογυρά τους να τους φυλάνε. Απόψε το Πνεύμα του Θεού ας μας ανοίξει τα μάτια να δούμε ένα εδάφιο. Φιλιππισίους είναι. Β' τα εαυτόν έκαστος σκοπείτε. Αλλά έκαστος και τα εταίρα. Άλλα έκαστος. Πήγαινε στο σπίτι σου γονάτισε απόψε. Ο Παναγιώτης είναι έτοιμος να σηκωθεί και να μου κάνει τρομακτικό επεισόδιο. Διότι μου λέει: Κύριε, εσύ μπήκες ποτέ σε πολυτεχνείο. Ξέρεις τι μαθήματα έχω, ή είναι μικρό πρόβλημα? Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα το πρόβλημα των μαθημάτων σου, Παναγιώτη, στο πολυτεχνείο. Ξέρω όμως και ένα άλλο παιδί που και αυτό είχε διαβάσει πάνω και δεν εμπήκε. Τι θέλεις να διαλέξεις, να μην έμπαινες και να διάβαζες, ή που μπήκες και διαβάζεις? Βλέπεις. Βλέπεις. Μη γέννητο να σταθούμε στη θέση και στην αντίληψη εκείνου του πλούσιου που έλεγε: Δώστε μου ένα πιστόλι να αυτοκτονήσω. Γιατί θέλεις να αυτοκτονήσεις? Δεν ξέρω τι να κάνω με τις καινούργιες σοδιές. Τα στάρια έρχονται να μεγαλώσουν τις αποθήκες μου. Πώς θα τις μεγαλώσω? Δεν βρίσκω μαστόρους. Ακρίβεινε το Ελενίτ. Τι λες, ρε θερίο μου, έτσι? Ακρίβεινε το Ελενίτ, ε. Όσες φορές. Δεν έχουμε προβλήματα καθεαυτά, αλλά έχουμε ευλογίες και δεν μπορούμε να τις τακτοποιήσουμε τις ευλογίες μας και τις κάνουμε τις ευλογίες προβλήματα. Είσαι όλοι μας ο Θεός. Κατά το μεγαλείο σου και κατά το πλήθος των ηχθυρμών σου, σκέπασέ μας. Όπως λένε οι άνθρωποι, συμπάθησέ μας. Ό,τι θέλουμε λέμε. Ό,τι θέλουμε σκεφτόμαστε, όπως θέλουμε τα σκεφτόμαστε. Άνοιξε της ψυχής μας τα μάτια, να δούμε ολόγυρα πόνο και θλίψη, αρρώστια και νοσοκομείο και καρκίνο. Φτώχεια και κατατρεμώ, διχασμένες οικογένειες. Μέσα στο ίδιο σπίτι η μάνα να κλαίει και ο άλλος να προσεύχεται και ο τρίτος να βλαστημάει. Στην πραγματικότητα δεν έχουμε προβλήματα. Ένα μεγάλο πρόβλημα έχουμε. Τον εαυτόν μας. Βοήθησέ μας να τον τοποθετήσουμε σωστά στην παρουσία σου. Ευλογητά ενώπιόν σου. Βάλε χαμόγελο στα χείλη μας. Ύψωσε τα ματάκια μας σε ευχαριστία. Σήκωσε τα χέρια μας σε ευγνωμοσύνη, προσευχή. Μάθε μας να σφυρίζουμε και πες μας. Υπάρχει ένας κόσμος που έχει περισσότερες ανάγκες από εμάς. Και υπάρχει η δόξα της Κιβωτού και του Ευαγγελίου σου. Αναμφισβήτητα. Αναμφισβήτητα. Σταθήκαμε έξω από αυτή. Και από τα οροθέσια των υποχρεώσεών μας ως προς αυτή. Την νεολαία ενθυμίσου τα παιδιά επισκέψου. Τη δεύτερη ώρα θυμίσαι και την τρίτη. Και αγία.
2: Όπως φοράμε τώρα τούτο το χωμάτινο σώμα, θα έρθει η στιγμή που θα φορέσουμε το επουράνιο σώμα μας. Διότι τούτο το φθαρτό θα ντυθεί αφθαρσία και τούτο το θνητό θα ντυθεί αθανασία. Πρώτη επιστολή του προς Κορινθίους, κεφάλαιον γιωτά εψιλόν, χωρίων 49. Φέρνομαι, αγαπητοί μου φίλοι, κάποια ιδέα τι είναι τούτο το φθαρτό και θνητό σώμα που έχουμε σε αυτή τη ζωή όταν περπατάμε στους διαδρόμους ενός νοσοκομείου. Εκεί ακούμε βοκιτά, παράπονα, κλάματα, βλέπουμε επιδέσμους και σύρυγγες και φάρμακα, χειρουργικά εργαλεία, γιατρούς και νοσοκόμες. Όλα αυτά χρειάζονται για να ελαφρύνουν τον πόνο και τις αρρώστιες τούτου του φθαρτού και θνητού σώματος που έχουμε τώρα. Το σώμα τούτο είναι φθαρτό και θνητό εξαιτίας της αμαρτίας η οποία φθείρει και θανατώνει σώματα και ψυχές. Το Ευαγγέλιο όμως μας δίνει μια υπόσχεση. Μας δίνει το Ευαγγέλιο μια ευλογημένη βεβαιότητα ότι κάποια μέρα θα μεταμορφωθούμε και τούτο το σώμα μας θα αλλάξει έτσι ώστε δεν θα το χαλάει πλέον η φθορά. Ούτε θα το σαπίζει ο θάνατος, επειδή το νέο σώμα μας θα είναι σώμα δοξασμένο και άφθαρτο. Αυτό το μεγάλο μυστήριο ο Απόστολος Παύλος το αναγγέλει με τα εξής λόγια. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός θα μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινωσεώς μας για να έχει την ίδια μορφή με το σώμα της δόξης Του. Επιστολή προς Φιλιππισίους κεφάλαιον Γ, χωρίον 21. Άκουσες καλά αυτή την υπόσχεση? Θα μου πεις εγώ πώς να είμαι άξιος μιας τέτοιας αλλαγής. Εγώ αμαρτωλός άνθρωπος, εγώ το σκουλίκι. Πού βλέπω το παρελθόν μου και ντρέπομαι όταν σκέπτομαι τι έκαμα και ποιος ήμουνα. Πώς να είμαι άξιος εγώ μιας τέτοιας αλλαγής ώστε τούτο το σώμα μου που είναι αρρωστιάρικο και αμαρτωλό να έχει μια μέρα την ίδια δόξα και αυθαρσία που έχει και το σώμα του Χριστού. Πώς μπορεί αυτό να γίνει? Α, εδώ είναι τώρα το μυστικό. Εδώ είναι το μυστικό ότι όταν μας υπόσχεται κάτι ο Χριστός, εμείς πρέπει να το πιστέψουμε, αλλιώς τον βγάζουμε ψεύτη. Να είσαι βέβαιος ότι και το δικό σου σώμα θα μεταμορφωθεί. Πρέπει όμως πρώτα να φροντίσεις για κάτι. Πρέπει να ζητήσεις από τον Χριστό να βάλει μέσα σου τη δύναμη που θα σε μεταμορφώσει. Για πρόσεξε να δεις περί τίνος πρόκειται. Όταν ρίχνουμε στο χώμα ένα σπόρο σταριού, ο Θεός έχει βάλει μέσα σε αυτό το σπόρο τη δύναμη για να μεταμορφωθεί σε στάχη. Αυτή η αλλαγή, αυτή η μεταμόρφωση του κόκκου γίνεται μόνη της από τους φυσικούς νόμους. Στην περίπτωση όμως της ειδικής μας μεταμορφώσεως, χρειάζεται εμείς να ζητήσουμε αυτή τη δύναμη που θα μας αλλάξει, επειδή δεν την έχουμε μέσα μας. Γράφει στο Ευαγγέλιο ο Απόστολος Παύλος, «Ο Θεός ο οποίος ανέστησε τον Ιησού Χριστόν θα ζωοποιήσει, δηλαδή θα δώσει ζωή και σταθνητά σώματά σας, διαμέσου του Αγίου Πνεύματος». Επιστολή προς Ρωμαίους κεφάλαιον Ήτα, χωρίον 23. Θα μου πεις, θα δώσει ο Χριστός και σε μένα Άγιον Πνεύμα? Θα σου το δώσει αν το ζητήσεις. Το υπόσχεται ο ίδιος. Για άκουσε τα λόγια του. Ποιος πατέρας, αν ο γιος του ζητήσει ψωμί, μήπως θα του δώσει πέτρα? Ή αν του ζητήσει ψάρι, μήπως θα του δώσει φίδι? Αν λοιπόν σεις πονηροί όπως είσαστε, ξεύρετε να δίνετε αγαθά, τα οποία τα παιδιά σας τα ζητούν, πόσο περισσότερον ο επουράνιος πατέρας σας θα δώσει πνεύμα Άγιον εις εκείνους οι οποίοι του το ζητούν. Ευαγγέλιον Λουκά κεφάλαιον Ιωτα Α, χωρίον 13. Αυτή η Θεία δύναμη του Αγίου Πνεύματος, στην πραγματικότητα, αρχίζει να μας μεταμορφώνει από τούτη εδώ τη ζωή, επειδή αρχίζει να μεταμορφώνει πρώτα την καρδιά μας, τον εσωτερικό μας άνθρωπο. Και έτσι γινόμαστε άνθρωποι πνευματικοί, πρώτα είμεθα σαρκικοί. Τώρα, με την επίσκεψη του Αγίου Πνεύματος μέσα μας, γινόμεθα αποσαρκικοί πνευματικοί. Έτσι ώστε το Άγιον Πνεύμα αναλαμβάνει μέσα μας να κάνει το έργο του καθαρισμού. Καθαρίζει την καρδιά μας από τις κακίες της, τα πάθη της, τις ζήλιες της και όλα τα άλλα αμαρτωλά σκουπίδια που έχουμε μέσα μας και γινόμαστε καινούργια άνθρωποι. Γινόμαστε άνθρωποι μέσα στην καρδιά των οποίων κατοικεί ο Θεός δια του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η μεταμόρφωση που γίνεται στην πνευματική μας ζωή από το Άγιον Πνεύμα είναι η προετοιμασία για τη σωματική μας μεταμόρφωση που θα γίνει μια μέρα και στο σώμα μας, όταν θα μας δώσει ο Κύριος το νέο σώμα.

και ο Απόστολος Παύλος την ονομάζει απολύτρωση του σώματος. Επιστολή του προς Ρωμαίους, κεφάλαιον Ήτα. Αλλά κάποιος θα ρωτήσει, γράφει ο Απόστολος, πώς ανασταίνονται οι νεκροί και με ποιο σώμα έρχονται? Άμυαλε άνθρωπε, απαντά ο ίδιος ο Απόστολος, εκείνο το οποίο σεις σπείρεις δεν ζωογονείται αν δεν αποθάνει. Και εκείνο το οποίο σπείρεις δεν σπείρεις το σώμα το οποίο μέλει να γίνει, αλλά γυμνών κόκκων, σύτου τυχών ή τεινός των λοιπών. Ο δε Θεός δίδει σε αυτό το σώμα καθώς η θέλησε και εις έκαστον των σπερμάτων το ιδιαίτερον αυτού σώμα. Κατά τον ίδιο τρόπο θα γίνει και η Ανάσταση των νεκρών. Πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο Ιωτά Εψιλόν, χωρίον 35. Και εδώ, αγαπητοί μου φίλοι, ο Απόστολος μας εξηγεί την Ανάσταση και τη μεταμόρφωσή μας, παίρνοντας σαν παράδειγμα, καθώς ακούσαμε, τη σπορά ενός κόκκου σταριού ή οποιουδήποτε άλλου κόκκου. Χώνομαι ένα κόκκο στο χώμα, τον σκεπάζομαι με το χώμα και περιμένομαι. Ο κόκκος, θαμμένος καθώς είναι στο χώμα, θα λιώσει, θα αποσυντεθεί. Αλλά μέσα από το σάπιο εκείνο κόκκο ξεπετιέται μια νέα δύναμη ζωής. Ξεπετιέται το βλαστάρι που θα μεγαλώσει και θα γίνει στάχης. Θα γίνει ένας πολύχρωμος, όμορφος και καρποφόρος στάχης. Το ίδιο ακριβώς θα συμβεί και με το νέο σώμα μας κατά την Ανάστασή Του, μας εξηγεί ο Απόστολος. Τούτο το σώμα μας που είναι υλικό και φθαρτό επειδή είναι αμαρτωλό, θα καταλήξει τούτο το σώμα μας μια μέρα μέσα στο χώμα. Θα σκεπαστεί με τα χώματα του νεκροταφείου, καθώς σκεπάζουμε και τον κόκο του σταριού. Κάποια μέρα λοιπόν ή κάποια νύχτα, ο Υιός του Θεού, με μια διαταγή την οποία θα δώσει, με μια δημιουργική διαταγή του, με ταχύτητα αστραπής μέσα από τον ίδιο εκείνο τάφο όπου το σώμα ενταφιάστηκε, θα σηκωθεί ένα καινούριο σώμα, ένα πνευματικό και άφθαρτο και δοξασμένο σώμα, όπως και ο στάχης ξεπετιέται ψηλός και πολύχρωμος από το ίδιο εκείνο ακριβώς μέρος που είχαμε σπείρει τον κόκο. Έτσι είναι και με την Ανάσταση των νεκρών, μας πληροφορεί ο Απόστολος. Εκείνο που σπέρνεται είναι φθαρτό, εκείνο που ανασταίνεται είναι άφθαρτο. Σπέρνεται χωρίς δόξα, ανασταίνεται με δόξα. Σπέρνεται σε κατάσταση αδυναμίας, ανασταίνεται σε κατάσταση δυνάμεως. Σπέρνεται σώμα φυσικό, ανασταίνεται σώμα πνευματικό. Πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιον και τα έψιλον, χωρίον 42. Μάλιστα, ο Απόστολος δίνει τόση σημασία σε αυτή την υπόσχεση του Θεού, ότι δηλαδή τα σώματά μας θα μεταμορφωθούν μια μέρα, ώστε γράφει ότι αν αυτό δεν είναι αλήθεια, τίποτε δεν είναι μέσα στη χριστιανική πίστη αλήθεια. Τίποτε. Να, αγαπητοί μου φίλοι, για ποια ελπίδα πρέπει να ζούμε ως άνθρωποι εδώ σε αυτή τη ζωή? Όχι με την ελπίδα να πάρουμε τη συνταξούλα μας όταν γεράσουμε, ούτε με την ελπίδα να αγοράσουμε το δικό μας σπίτι κάποτε, ούτε με την ελπίδα να κάνουμε καλό όνομα. Όλα αυτά περνάνε, είναι προσωρινά. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία κλέβουν οι κλέφτες και σκουριάζει η σκουριά και κατατρώνε τα σκουλίκια. Και η σύνταξή μας περνάει και τα σπίτια παλιώνουν και το όνομα ξεχνιέται. Αξίζει τον κόπο να ζούμε σε αυτή τη ζωή. Αξίζει τον κόπο να ζούμε με την ελπίδα να αποκτήσουμε κι εμείς μια μέρα, σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού, το νέο δοξασμένο σώμα μας, το οποίο θα μας μεταμορφώσει, όπως ο μεταξοσκόλικας μεταμορφώνεται σε πεταλούδα και καθώς ο σάπιος σπόρος γίνεται πολύχρωμος, ψηλός και όμορφος τάχης. Εσύ έχεις αυτή τη δοξασμένη ελπίδα στην καρδιά σου? Αν την έχεις, δόξασε το Θεό με όλη σου την καρδιά και με όλη σου τη δύναμη. Αν όμως δεν την έχεις, γνώρισε ότι ο Χριστός είναι έτοιμος να τη βάλει μέσα στην καρδιά σου δια του Αγίου Πνεύματος. Με μια διάθεση χαράς και δοξολογίας ο Απόστολος αναφωνεί: «Το Πνεύμα το Άγιον συμμαρτυρεί με το Πνεύμα μας ότι είμεθα παιδιά του Θεού». Εάν είμαι θα παιδιά, είμαι θα και κληρονόμη.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.